0: κατάσταση. Πολλοί τραυματίες από έκρηξη στη μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε την έκρηξη σε τεχνική βλάβη, ενώ ανέφερε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κάποια διαρροή που να απειλεί την ασφάλεια. Εκλογικό θρίλερ στην Κολομβία απόψε για τον επόμενο πρόεδρο της χώρας. Ο δεξιός υποψήφιος δικηγόρος De La Espriella, που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, προηγείται οριακά με 50,1%, ενώ ο αριστερός υποψήφιος Τζεπέντα είναι στη δεύτερη θέση με 48,3% και καταμετρημένο το 90% των τμήματων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

Λοιπόν, επιστρέψαμε, αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος, καλά φαίνεται αυτό, μάλλον ακούγεται αυτό. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Σαρονικό. Κύριε Γιάννη λέει, έχουμε στήσει πάρτι μαζί σας. Αφιερώστε μας το επόμενο τραγούδι, είμαστε ανοιχτά τους

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
3: Έτσι είναι ακριβώς.
2: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
4: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Ξέρω τι θα πας.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.
2: Και τότε ο αείμνηστος Μιτσάρας είπε το χορευτή το 2009 για την εκπομπή που κάνανε για τον αείμνηστο Γεραμάνη. Καλημέρα στο φίλο μου του Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Αγελαδοτρόφο στη Φάρμα, στη Θεσσαλονίκη.

ήταν χιόνι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στον καλό φίλο, το Γιάννη το Φουρνέλη, ο οποίος μας ακούει στην Αμερική. Μου λέει εδώ Ατλαντικός, οι δυο Γιάννηδες. Λοιπόν, να περνάτε καλά, αφού ακούτε και λαϊκά μονοπάτια, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα άρχοντά μου, καλή εβδομάδα να έχουμε, αφιέρωσε το επόμενο σε όσους μας ακούνε. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα, να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πρέβεζα. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο Δημήτρης από το Βύρονα. Μου λέει, δεν μας είπες τίποτα, κάνα παραλυπόμενο, λέει, από το Σάββατο που πήγε στο πρώτο νεκροταφείο. Τα έχουν γράψει όλα τα ειδησιογραφικά site για την κηδεία του συγχωρεμένου του Ανδρέα. Ποιοι ήταν, ποιοι δεν ήταν, ποιοι πήγαν, ποιοι έδωσαν το παρόν και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι να κοιτάζουμε τον άνθρωπο όταν ζει, όχι όταν φεύγει. Έχω να ομολογήσω κάτι, το έχω ξαναπεί βεβαίως, ότι ο Μαζαράκης ήταν ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος στην Αθήνα το 95 που μου έδωσε μεροκάματο από τη δουλειά μας. Δούλευα στην παραγωγή της εκπομπής του στο ραδιόφωνο του Αντένα και προς τιμήν του με πλήρωνε ο ίδιος από την τσέπη του, όχι από το σταθμό, γιατί κάποιοι από το σταθμό τότε σφυράγαν κλέφτικα. Τέλος πάντων, καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα σε όλους. Αφιέρωσε το επόμενο, λέει επίσης ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Θα κλείσουμε την ώρα με Γιώργο Μπολουγρά, Χαμένη Πολιτεία. Στα πλήκτρα μαζί μας είναι ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η εμπλοκή στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν, έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών, η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε. Οι τετραμερείς διαπραγματεύσεις θεωρούνται ολοκληρωμένες και οι προσπάθειες των μεσολαβητών δεν είχαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο, το Ιρανικό. Ωστόσο, ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε πριν από λίγο ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κάλεσε την Ουάσιγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι ετοιμοπόλεμες. Παρά το επεισόδιο, ο Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε στο Άξιος ότι οι πρώτες συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην πάυση συγκρούσεων στο Λίβανο και τη διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούζ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται ότι στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την εμπλοκή των συνομιλιών στην Ελβετία, η τίμη του Brent στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε στα 77,66 δολάρια το βαρέλι. Τη δυσαρέσκειά του προς τις Ισραηλινές αρχές εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απέλαση Ελλήνων εκπροσώπων εργατικών σωματείων που ταξίδευαν προς την Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για τη στάση του Ισραήλ εξέδωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά. Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε αγροτική περιοχή στη Βατόλακα, περίπου 5 χιλιόμετρα από την κατοικία της, έπειτα από υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία. Σε κλειό καύσωνα η Γαλλία από χθες Κυριακή, οπότε η θερμοκρασία άγγιξε τους 41 βαθμούς και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Το Μετέο Φρανς προειδοποιεί ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σήμερα Δευτέρα, καθώς περίπου η μισή επικράτεια έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του προέτρεψε τους Γάλλους να προσέχουν ηλικιωμένους παιδιά και ευάλωτο άτομα. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες απόψε από ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην περιφέρεια της Οδυσσού, που είχε στόχο γεωργική εγκατάσταση. Οριακή φαίνεται ότι είναι η εκλογή στην Προεδρία της Κολομβίας του δεξιού υποψηφίου Ντελα Εσπριέγια, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος δήλωσε ότι ο Αμερικάνος Πρόεδρος τον συνεχάρει τηλεφωνικά, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για την πολιτική μετάβαση στη χώρα. Συγχαρητήρια δέχθηκε και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πολλοί τραυματίες από έκρηξη στη μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε την έκρηξη σε τεχνική βλάβη, ενώ ανέφερε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κάποια διαρροή που να απειλεί την ασφάλεια.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου, σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λέω του Μαυρεγάπουλου, τέλειωσε ρε. Λέει, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, καλά είναι. Ωραία, λοιπόν, Γιάννη, κάνε μια αφιέρωση στην παρέα που ακούει στο εστιατόριο Μαραθώνας εδώ στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα. Χαίρομαι να περνάτε καλά, Ιωάννη Φουρνέλη, και στην παρέα σου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Περάσαμε στην τρίτη ώρα. Ξεκινήσαμε με Δούκισσα και τις αναμνήσεις. Τι έχουμε μετά? Κύριε Νίκο, το λάπτοπ είναι ανοιχτό? Ωραία, πάμε, φύγαμε. Ο Μιτσάρας, απόψε θα ήθελα.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει στην Πάρνηθα, στο Μενίδη, συγγνώμη, χαρίζει τα παιδιά από την Πάρνηθα. Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Λέει ο αστικός μύθος ότι όταν το τραγούδι το δώσαν στο Λευτέρη του Παπαδόπουλο να βάλει στίχους, που το έδωσε ο Μάνος, ο Λοΐζος, του είπε... Όχι, του λέει, είναι τόσο δυνατό το κομμάτι που καλύτερα να ακούγεται μόνο του. Απίστευτη ζεμπεκιά.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Σταμάτη από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, άρχοντα, λέει, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι, τα αφιερώνω, λέει, στην οδηγάρα μου τη Στέλλα, τη Super Driver. Να είναι καλά, να κουβαλάτε ψαράκια, να βγαίνει μεροκάματο, φίλε μου Σταμάτη. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, ο οποίος, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μας ακούει και αυτός, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, στην ραδιοπαρέα. Λοιπόν, τι έχουμε, Τόλι, θα κόψω τη νύχτα για σένα στα δύο.

Όταν μου έδωσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λύπη σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε

Όταν με ρώτησες μια μέρα τι θα γίνει αν η αγάπη μας θα πάψει πια να ζει, εγώ σου έκλεισα το στόμα σου με ένα μου γλυκό θερμοφιλί. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε

Λοιπόν, σιγά σιγά λέει ο Μαυρεδόπουλος πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα, με Στέλιο, με Στράτο και με Ρίτα. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Νίκος Σουμπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Λευκός καπνός από την Ελβετία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία για τον οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη της τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν το Κατάρ και το Πακιστάν, που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, γνωστοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα και κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντός 60 ημερών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου, έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, έχει ξεκινήσει η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανέφερε, η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαέλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το ΤΑΣΝΙΜ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των επαφών συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν αρχικά άνοδο όταν έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία. Το Brent πήγε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 77,66 δολάρια. Αναμένεται νέα αντίδραση στις διεθνείς αγορές μετά τις θετικές εξελίξεις και διόρθωση των τιμών. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρρητα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς την Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά καταγγέλνουν τη στάση του Ισραήλ. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, στην οποία στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας τη για ανεπαρκή στήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της συμμαχίας. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ίσορος της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, με υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σοβαρό κύμα καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, με θερμοκρασίες χθες στους 41 βαθμούς και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μεγάλο μέρος της χώρας τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό από την Météo France, ενώ λόγω επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων σχολεία παραμένουν κλειστά, οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην περιφέρεια της Οδυσσού με στόχο γεωργική εγκατάσταση είχε ως αποτέλεσμα απόψε ένα νεκρό και τρεις τραυματίες. Στην Κολομβία, ο δεξιός υποψήφιος De La Espriella, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκλέγεται οριακά στην Προεδρία. Τον συνεχάρει τηλεφωνικά ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στην μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κίνδυνο διαρροής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Έρχεται στη συνέχεια Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

Με το σπουδαίο Βασίλη Παπακοσταντίνου ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Έγινε 76 ετών και το εμβληματικό τραγούδι «Χαιρετίσματα» από τον ομώνυμο δίσκο. Ήταν ο πέμπτος δίσκος του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Περιείχε 5 τραγούδια σε στίχους και μουσική του Νικολάσιμου και κυκλοφόρησε το 1987.

Σε δίσκο την ελληνική χώρα, όπου ερμηνεύεσαι δύο γνωστά τραγούδια, τον Τριλαντά και ο Σταμούλης Ολοχίας. Την ίδια χρονιά εκδόθηκαν και οι δύο πρώτοι του δίσκοι 45 στροφών, ενώ το 1973, μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας, πήγε στη Γερμανία, όπου στο Μόναχο συμμετείχε σε επιτροπές αντιδικτατορικού αγώνα, τραγουδώντας παράλληλα σε στέκια Ελλήνων φοιτητών και ομογενών. Η πρώτη του σημαντική γνωριμία έγινε το 1974, συνοδός στο Παρίσι στο Μίκη Θοδωράκη, με τον οποίο συνεργάστηκε σε δύο δίσκους. Τα τραγούδια του Ανδρέα και τη νύχτα του θανάτου. Επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε ουσιαστικά την επαγγελματική του καριέρα στο τραγούδι. Τραγούδησε σε μπουάτ, ηχογράφησε ένα μικρό δίσκο 45 στροφών και την ίδια χρονιά συμμετείχε στην ηχογράφηση του δίσκου του Μάνου Λοΐζου «Τα τραγούδια του δρόμου». Το 1975 ηχογράφησε τα αγροτικά του Θωμά Μπακαλάκου, ενώ την ίδια εποχή γνώρισε δύο συνθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε συνέχεια πολύ στενά, τον Μάνο Λοΐζο και τον Θάνο Μικρούτσικο. Το 1976 συνεργάστηκε και πάλι με τον Μίκη Θοδωράκη στο δίσκο της Εξορίας, ενώ το 1978 ο συνθέτης τον επέλεξε για την παγκόσμια περιοδία του. Το 1979 συμμετείχε στο Σταυρό του Νότου του Θάνου Μικρούτσικο και από εκείνη την εποχή και λίγο πριν το πέρασμα στην δεκαετία του 80 αρχίζει να εκδηλώνει τις επιρροές του στη διεθνή ροκ μουσική σκηνή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Air News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Σας αφήσαμε την περασμένη Παρασκευή στον απόϊχο της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ για τον τερματισμό του πολέμου και τη σύναψη μιας εγκεχηρίας 60 ημερών ώστε να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Χθες άρχισαν τα παρατράγουδα, οι απειλές, οι προειδοποιήσεις και φαίνεται ξεκάθαρα πόσο δύσκολη θα είναι η τελική λύση. Τελικά, μετά από μια ολονυχτία διαπραγματεύσεων, πριν από λίγο σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-ΙΡΑΝ και επιτεύχθηκε ένας οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια. Στα πολιτικά, η κυβέρνηση προχωρά με τη στρατηγική να παρουσιάζει τις προγραμματικές δεσμεύσεις της που πραγματοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα δείχνει και κομμάτια και πολιτικές μιας άλλης Ελλάδας που έρχεται, αφήνοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσπαθούν να αντιγράψουν το πρόγραμμα του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Ζοχράν Μαχντάνη, σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Βεβαίως, σε μια προσπάθεια συσπήρωσης και των εκλογικών κοινών που αρέσκονται σε υποσχέσεις βαρύτερης φορολόγησης υπερπολιτελούς διαβίωσης, είτε του κεφαλαίου, τις τελευταίες ημέρες έρχονται διαρκώς νέες τέτοιες προτάσεις, κυρίως από τα στελέχη της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θυμίζουν λίγο τις υποσχέσεις του 12-15, αλλά και συνέχεια την εφαρμογή από το οικονομικό επιτελείο του Ευκλήδη Τσακαλώτου, που αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές όπως ζητούσαν οι Βρυξέλλες, κατακρεούργησε φορολογικά τη μεσαία τάξη. Προτάσεις που γνωρίζουν πολύ καλά ότι στις περισσότερες περιπτώσεις λέγονται περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους και λιγότερο για λόγους ουσίας, καθώς είτε η υπερφορολόγηση θα έδιωχνε τους πλούσιους σε χώρες με μικρότερη φορολογία, όπως αυτό συνέβη στη Γαλλία, είτε η υπερπολιτερής διαβίωση περνά μέσα από εταιρείες και δεν μπορεί ουσιαστικά να φορολογηθεί. Ακόμη η πρόταση για την φορολόγηση των 1.500 αφημί, όπως έγινε και όπως ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες, θα απέδιναν ποσά που δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη χρηματοδότηση κάποιας ουσιαστικής πολιτικής. Θα ήταν ένα πολύ μικρότερο ποσό από αυτό που παρουσιάζεται από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Αίσθηση βεβαίως προκάλεσε το Σαββατοκύριακο και η υπόθεση θανάτωση μιας σκυλίτσας στη Γαστούνη της Ηλίας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τη σκηνή κατά την οποία το όχημα παρασύρει το ζώο και απομακρύνεται το σημείο. Η σκυλίτσα, σύμφωνα με τις φιλοζωικές οργανώσεις, ήταν γνωστή στους κατοίκους της περιοχής και το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Προκάλεσε μάλιστα ένα κύμα οργής και συγκίνησης, καθώς από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ενημερωτικές εκπομπές, δείχνει το όχημα να κινείται σε δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, να προσεγγίζει τη σκυλίτσα και συνέχεια να περνά από πάνω της χωρίς να σταματήσει. Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντολογικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήριζε το συμβάν ιδιαίτερα σοκαριστικό, εκτιμώντας ότι ο οδηγός είχε αντιληφθεί την παρουσία του ζώου και γνώριζε τι είχε συμβεί. Όμως δεν υπήρξε καμία αντίδραση και καμία προσπάθεια παροχής βοήθειας μετά την παράσυρση. Τώρα, σύμφωνα με τους εγκληματολόγους, εφόσον αποδειχθεί πρόθεση, πρόκειται για μια πράξη με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες και όπως σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου,
Η βία κατά των ζώων αποτελεί αντικείμενο μελέτης εγκληματολογίας και συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

αγοράς. Χθες το βράδυ πάντως αργά κυκλοφόρησαν νέες πληροφορίες οι οποίες έλεγαν ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει την οδηγό και θα υπάρξουν οι κυρώσεις, οι αναμενόμενες κυρώσεις, θα την καλέσουν λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 5 πάμε για ένα νέο καύσωνα στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη και τα Βαλκάνια είναι πιθανό να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο. Από τη Γαλλία έως την Ισπανία και τη Βρετανία, οι χώρες παίρνουν προληπτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις ακραίες θερμοκρασίες που δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών και των υποδομών. Το δεύτερο κύμα καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα επισημαίνει όλο και περισσότερο, όλο και πιο έντονα, τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Οι ειδικοί συμφωνούν πως η ανθρώπινη δραστηριότητα εντείνει τα φαινόμενα της ακραίας ζέστης, με τις επιπτώσεις να γίνονται πλέον καθημερινότητα. Στη Γαλλία, ο υδράργυρος αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές και 35 διαμερίσματα βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Σε μια προσπάθεια, η κυβέρνηση να προστατεύσει τους πολίτες προχώρησε απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο, ενώ ο πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, απίθυνε έκκληση προς όλους να δείξουν αλληλεγγύη, δίνοντας ιδιαίτερη φροντίδα σε ηλικιωμένους παιδιά και άλλες ευάλωτες μονάδες. Λοιπόν, η Ισπανία θωρακίζεται επίσης εναντί του καύσωνα, ματαιώνοντας υπαίθριες εκδηλώσεις ώστε να αποτραπεί η έκθεση του κοινού σε επικίνδυνα επίπεδα ζέστης, ενώ στη Βρετανία οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τροπικές νύχτες με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου. Ακραία ζέστη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στη Βρετανία και η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για την Τετάρτη και την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι αναμένεται ακραία ζέστη σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας, καθώς και στην Ουαλία. Αν υπόφορη είναι η ζέστη και στην Πορτογαλία, η μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε 3 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι προβλέψεις μιλούν για θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών Κελσίου. Οι θερμότερες ημέρες θα αναμένεται να είναι η σημερινή και η αυριανή. Σε πορτοκαλί συναγερμό για τις υψηλές θερμοκρασίες έχουν τεθεί και ορισμένες περιοχές της Κροατίας και της Σερβίας, όπου η υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η Υπηρεσία Προληπτικής Προστασίας εξέδωσε οδηγίες για την προστασία των πολιτών, ενώ η υψηλή θερμοκρασία πάνω από τους 35 βαθμούς καταγράφηκε ήδη χθες στη Βόρεια Μακεδονία. Και η πρόβλεψη για σήμερα είναι ότι θα φτάσει ακόμα και στους 38 βαθμούς, όπως και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στην Ελλάδα τώρα, σήμερα ο καιρός θα είναι καλός, καλοκαιρινός σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια, με πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Στις πιο ορεινές περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή με μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας ο καιρός θα είναι καλός, με λίγες αραιές νεφώσεις στα βόρεια Επτάνησα και στην Δυτική Στερεά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε περάσματα από λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μάλλον είμαστε αρκετά τυχεροί αυτό το καλοκαίρι, παρά τις προγνώσεις ότι θα ήταν ένα θερμότερο καλοκαίρι. Μέχρι τώρα τουλάχιστον νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά, με τη βραδινή δροσούλα, με υψηλότερες λίγο θερμοκρασίες το πρωί, αλλά οπωσδήποτε δεν έχουμε αυτές τις καταστάσεις που βιώνουν τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη. Και πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, πολυήμερο, σχεδόν 10 ημέρες κράτησε στη Γαλλία και στη Βρετανία. Ελπίζουμε ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στην τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου, ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί για όσο διάστημα μπορούμε ακόμα. Λοιπόν, είναι πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου, γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου, Παγκόσμια ημέρα των τροπικών δασών και σαν σήμερα το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά διέρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το εμβληματικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα με την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
ενώ το 1937 γεννιέται ο Έρνεστος Τσίλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτον με το σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. Το 1949 η Μέρλι Στρίπ, βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός, ενώ το 1969 φεύγει από τη ζωή Τζούντι Γκάρλαντ ή το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της φράσης Ethel Graham, Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστριας. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Φρεντ Αστέρ, ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός, και το 2015 η Λάουρα Αντονέλη, Ιταλίδα ηθοποιός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Νίκο. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στη Μαριάνθη. Στα αθλητικά είχαμε ένα πράσινο, καταπράσινο Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ μετά την απόφαση του ο Μπράντοβιτς να καθίσει και πάλι στην άκρη του πράσινου πάγκου ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια. Η παρουσία του Ζόντ σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στη τάξη ομάδας, εκτοξεύοντας το σύλλογο σε πολλά επίπεδα. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα λάβει για την επόμενη τριετία περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ, με τίσιο συμβόλαιο να αγγίζει ακόμη και τα 4 εκατομμύρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αύξηση του μπάτζετ θα είναι πολύ μεγάλη στη τάξη του συλλόγου, με τη διοίκηση των Πρασίμων να θέλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ της ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική αύξηση του μπάτζετ για την σεζόν 25-26 αναμένεται να φτάσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ και να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Θα πρόκειται φυσικά για το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του Παναθηναϊκού, στην προσπάθεια που κάνει για την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας. Το μεσημέρι σήμερα, 1 η ώρα στο TAF Center, θα παρουσιαστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, θα γνωρίσει την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας, που οι οποίοι του ετοιμάζουν θερμή υποδοχή για να ξεκινήσει η δουλειά. Ως και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έχει έτσι ένα ντεμαράζ μεταγραφικό τις τελευταίες ώρες. Έκλεισε τον Τζάπρα και τον Μπένια, οι οποίοι θα υπογράψουν σήμερα, θα περάσουν ιατρικά και θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Νιάκη Πένια ολοκληρώνουν τις διαδικασίες και εφόσον δεν θα προκύψει κάτι απρόοπτο, θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους σήμερα το απόγευμα. Ο Τσάπρας θα δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο, ενώ ο Πένια θα υπογράψει συμφωνία διάρκειας 3+1 ετών. Ο Πένια, ένας τερματοφύλακας που προέρχεται από την Μπαρτσελόνα. Αμφότεροι θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία και βεβαίως μαζί με το νέο απόκτημα που είχε προηγηθεί ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος δήλωσε ότι έκανε την καλύτερη επιλογή για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή. Χθες όμως έφτασε στην Ελλάδα και ο Αλέσιο Λύση, είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, τον υποδέχτηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, ο Λέο Μάτος. Λοιπόν, έφτασε στη Θεσσαλονίκη, σήμερα κατά πάσα πιθανότητα θα υπογράψει και θα παρουσιαστεί από την ασπρομαυρή ΠΑΕ. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις τελευταίες εξελίξεις, αυτές που συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι συνομιλίες στην Ελβετία, θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Μπαγκάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, αλλά οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν την δουλειά τους. Συμφώνησαν λοιπόν σε ένα οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας. Αυτή η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ο πρώτος γύρος ήταν των επαφών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία και παρά την ένταση που είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αραγκαστσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, έκανε και τη σχετική ανάρτηση, ενώ σύμφωνα με τον Μπαγκάι, οι επαφές επικεντρώθηκαν στα ζητήματα κυρίως των κυρώσεων του πετρελαίου και των δεσμευμένων κεφαλαίων. Έχει ενδιαφέρον αυτό, έχει ενδιαφέρον ότι σιγά σιγά θα οδηγηθούμε σε μια λύση που περιμένει η παγκόσμια οικονομία. Τώρα, επιστρέφουμε στην Ελλάδα με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και όπως μαθαίνω και για την οικονομική ανακούφιση των συνεπών οφειλετών αλλά και μειώσεις φόρων, απαντά η κυβέρνηση στην πίεση που δέχονται τα εισοδήματα από την άνοδο του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Είναι ένα τρίπτυχο πολιτικών στο πεδίο της οικονομίας που αναμένεται να ξεδιπλωθεί με μεγαλύτερη ένταση στους επόμενους μήνες και έχει ένα κοινό παρανομαστή. Την ενίσχυση του εισοδήματος των οικοκυριών που έχει πληγεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το πληθωριστικό ντόμενο που έφερε ο πόλεμος. Αν και οι εξελίξεις μετά τη συμφωνία Τραμπ με την Ιρανική ηγεσία οδηγήσουν σε άμεση ομαλοποίηση των ροών του πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ, η εκτίμηση είναι ότι οι ρογμές που έχουν προκληθεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα δεν πρόκειται να κλείσουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θα απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής μέχρι όσο ο πληθωρισμός να μπορέσει να επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα,
όπως προέλεψε και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρντ, ανακοινώντας πριν από δύο εβδομάδες την αύξηση των επιτοκίων του ευρώ. Στο σκηνικό αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα τη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», σε μια προσπάθεια να δοθεί στους καταναλωτές ένα βασικό εργαλείο για τη σύγκριση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Με βάση την πλατφόρμα, οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούν να έχουν εικόνα των τιμών πώλησης των ίδιων προϊόντων των πολυεθνικών στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το μέτωπο κατά της ακρίβειας αποτελεί ούτως ή άλλως βασική κυβερνητική προτεραιότητα και αναμένεται να ενισχυθεί με παρεμβάσεις που θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Ήδη βρίσκεται σε ισχύ το πλαφόν για το περιθώριο κέρδους των βασικών προϊόντων που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, μέτρο που είχε ανακοινωθεί ότι θα ισχύσει ως το τέλος του μήνα. Βεβαίως, το ουσιαστικότερο όπλο είναι η έλεγχη που κάνει η ανεξάρτητη αρχή υποπτήρησης αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Θα μου πείτε, φτάνει αυτό? Όχι, δεν φτάνει, αλλά είναι διαφορετικά όταν οι εταιρείες έχουν στο μυαλό τους ότι γίνονται έλεγχοι και μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα. Τώρα, την παρουσίασε στην πλατφόρμα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δήλωσε ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες τιμές, υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανοιχτές αν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια. Άρα, εδώ φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν και άλλα πρόστιμα αν βρεθούν εταιρείες οι οποίες δεν τηρούν το πλαφόν του κέρδους, δεν τηρούν αυτό που λέει ο νόμος. Και αυτό φάνηκε σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα με τα καύσιμα, που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν επιβληθεί υψηλά πρόστιμα. Τώρα, παράλληλο μέτωπο για την κυβέρνηση αποτελούν τα νέα μέτρα προστασίας των οφειλών και ιδιαίτερα των ευάλωτων νοικοκυριών. Δεν είναι μόνο η ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά και η παρεμβάση των εξοδικαστικών μηχανισμών, με τις οποίες μειώνεται στα 5.000 ευρώ το κατώτερο όριο οφειλών για την ένταξη αυτών. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα νοικοκυριά θα μπορούν να κάνουν χρήση ευνοϊκών διατάξεων ρύθμιση των οφειλών τους, ώστε να σώσουν την πρώτη κατοικία τους. Και βέβαια, το κερασάκι στην τούρτα είναι το νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων που αναμένεται να έρθει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μειώσεις των άμεσων φόρων, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, με δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες, έχουν προαναγγείλει σημαντικές νέες μειώσεις φόρων που θα περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΔΕΘ. Ο κ. Πιερακάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όταν η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα, το όφελος επιστρέφει στην κοινωνία μέσω μείωσεων φόρων και αυξήσεων εισοδημάτων. Αυτό κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα, γιατί ΔΕΘ, αυτό που μπορεί να σας πω, είπε, είναι ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν όταν θα έχουμε πλήρη εικόνα για τα δημοσιονομικά δεδομένα. Η φιλοσοφία όμως θα παραμείνει η ίδια. Κάθε μόνιμο ευρώ που θα δημιουργείται από την καλύτερη πορεία της οικονομίας θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία. Σε αντίστοιχο κλίμα και οι δηλώσεις των κ. Μαρινάκη και Χατζηδάκη. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα υπάρξουν και άλλες φοροελαφρύνσεις. Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μείωσεων των φόρων και ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Μακάρι να αυξηθεί λίγο παραπάνω. Ενώ ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι το πακέτο των μέτρων για τη ΔΕΘ θα στοχεύει στη μείωση των άμεσων φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών. Χθες πάντως είχαμε την ανάρτηση αυτή, την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Είπε ότι δεν επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους πολίτες. Αντιθέτως, βοηθάει την πολιτεία, βοηθάει την κυβέρνηση, αλλά και τους πολίτες να ασκούν πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά. Ζήτησε από τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή, να δοκιμάσουν τις λειτουργικότητες που προσφέρει και να δουν ότι τι μπορεί να κάνει για τους καταναλωτές, τους πιο απαιτητικούς, τους συνειδητοποιημένους, αλλά και πώς θα κάνει τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές. Και είναι σωστό αυτό, γιατί αν, ας πούμε, για παράδειγμα, εντοπίσει κάποιος ένα προϊόν το οποίο το ένα σούπερ μάρκετ το πουλάει 3 ευρώ και το άλλο σούπερ μάρκετ 4, είναι προφανές ότι αν βρει 3-4 προϊόντα, θα στρέψει την προσοχή του προς το σούπερ μάρκετ με τις φθηνότερες τιμές. Τώρα, όσους λέει ο Πρωθυπουργός, αφισβητούν το εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε είναι από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, γιατί το πόσο κάνει ήρθε και θα μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Είπε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι είναι η συνεξέλιξη του e-καταναλωτής με περισσότερα από 8.000 προϊόντα. Τώρα, το ζήτημα είναι βεβαίως κατά πόσο
μπορεί ένας καταναλωτής να βγει από τη ρουτίνα του, να βγει δηλαδή από το γεγονός ότι προτιμά το σούπερ μάρκετ που είναι το πιο κοντινό στο σπίτι του και θα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι λίγο μακρύτερα. Δεν είναι εύκολο, να λέμε την πραγματικότητα, δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά θα πρέπει, αν θέλουμε οι τιμές να μειωθούν κάποια στιγμή, να υπάρξει και κάποια αντίδραση. Όχι μόνο αντίδραση μέσω του πόσο κάνει, αλλά και μια αντίδραση όταν βλέπουμε ότι μια τιμή δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται στο ράφι, δεν δικαιολογείται για ένα προϊόν. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε η ιστορία με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπήρχε μια συγκεκριμένη ποσότητα φέτας. Τότε κόστιζε 4,20 αν θυμάμαι καλά, έδινε επίσης συν 30% δωρεάν προϊόν. Η τιμή αυτή μέσα σε λίγες εβδομάδες έφτασε, σκαρφάλωσε πάνω από τα 6 ευρώ. Τότε αντέδρασαν οι καταναλωτές, σταμάτησαν να αγοράζουν τη φέτα αυτή την τυποποιημένη, όχι μόνο μια συγκεκριμένη μάρκα, σχεδόν σε όλες που είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδρομή. Η τιμή έπεσε πολύ σύντομα, αρκετά κάτω, έφτασε ξανά στα 5-5,5 ευρώ, δείχνοντας ότι ο καταναλωτής όταν αντιδρά έχει δύναμη. Σε τι άλλο αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός? Στα εργασιακά, είπε ότι μια ακόμη συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφηκε αυτήν την εβδομάδα με τους τεχνολόγους και τους επιστήμονες τροφίμων. Είναι η πρώτη συμφωνία στον κλάδο μετά από 15 χρόνια, με αυξήσεις αποδοχές και πρόσθετες παροχές για τους εργαζόμενους. Λοιπόν, είναι σημαντική, είναι σημαντικό ότι προχωράν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το θέμα είναι ότι, όπως έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, το πόσο γρήγορα η Ελλάδα θα φύγει από το ποσοστό του 25-28% που βρισκόταν πριν από λίγους μήνες και πότε θα προσεγγίσει το 80% όπως είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τους συνδικαλιστές και κυρίως θέλει αλλαγή νοοτροπίας από τους εργοδότες. Οι εργοδότες, οι οποίοι περισσότεροι είχαν αλλάξει νοοτροπία, είχαν καλομάθει, να το πούμε έτσι, τη δεκαετία αυτή των μνημόνιων, καθώς δεν υπήρχε πίεση, δεν υπήρχε δυνατότητα από τους εργαζόμενους να επιβάλλουν τη δυνατότητα να συνάψουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Τώρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, υπάρχει και το νομοθετικό πλαίσιο, να δούμε αν στο τέλος της πρώτης χρονιάς θα έχουν αλλάξει έτσι εντυπωσιακά τα πράγματα με τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς αρκετά εκατομμύρια εργαζόμενοι παραμένουν εκτός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το τρίτο θέμα που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ήταν το στεγαστικό, για τα προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και τη νέα μεγάλη δράση, την ανακαίνιση κατοικίας. Υπάρχουν υπερισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών κατοικιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία των ιδιοκτητών είτε να διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση. Και την κυβέρνηση, εκτός από την ακρίβεια και το στεγαστικό, γι' αυτό και βλέπετε ένα μπαράζ μέτρων, προσπαθούν με κάθε τρόπο να αμβλύνουν τις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου, που η αλήθεια είναι ότι στους μισθωτούς, στους εργαζόμενους και μάλιστα στους εργαζόμενους που δεν έχουν υψηλούς μισθούς, είναι σαφές αυτό. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετοί που εξηγούν ότι δεν είναι μόνο τα ενίκια υψηλά, κυρίως το πρόβλημα είναι με τους χαμηλούς μισθούς. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δράση τώρα. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει στους 36.000 ευρώ ή το 95% του κόστου των εργασιών για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, και υπολογίζεται ότι με αυτή τη δράση μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά και 20.000 κατοικίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ουσιαστικό για να μπορέσει να δώσει έτσι μια ανάσα στην αγορά ή στην ενοικίαση κατοικιών. Λοιπόν, η κυβερνητική πολιτική για τη στέγαση επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς των κατοικιών, στην αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων, στην ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων σε ιδιόκτητη κατοικία και στη στήριξη των οικιαστών μέσω των στοχευμένων μέτρων. Η κυβέρνηση όμως δεν εξετάζει ούτε προτίθεται να προχωρήσει καμία μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων, διευκρίνησε χθες το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διαψεύδοντας αναφορές που συνδέουν την εθνική στρατηγική και τη στεγαστική πολιτική με το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενίκια. Είναι κάτι το οποίο ακουγόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν περισσότερο μια επιθυμία κάποιων κοινωνικών ομάδων, κυρίως κάποιων συνδικαλιστών,
που το επέστρεφαν, το συζητούσαν συνεχώς σε παρουσίασεις στα μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται όμως ότι κρίθηκε απαραίτητο από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, να διαψευστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική, ένα διοικητικός καθορισμός ανωτά του ορίου στις μισθώσεις. Και βέβαια θα γινόταν ακόμη πιο προβληματικό το τοπίο, τα τελευταία χρόνια, είτε με τις εξαγορές από το εξωτερικό, είτε με την αλλαγή της στόχευσης των Ελλήνων που στράφηκαν περισσότερο σε καινούργια κίνητα, δημιούργησαν ένα ασφιχτικό κλίμα, αυτό το ασφιχτικό κλίμα στο στεγαστικό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα, και εκεί πρέπει να ενταθούν οι κινήσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από τους δήμους και την αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δημιουργηθεί κοινωνική κατοικία και στην Ελλάδα, κάτι που ενώ άλλες χώρες έχουν προχωρήσει αρκετά σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα η κοινωνική κατοικία είναι ένα όνειρο θερινής νύχτος. Έχουμε πει ότι αρκετές φορές ότι κάτι κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά η χώρα ετοιμάζει και το νέο κέντρο Κύβερνο Άμυνα στο Πεντάγωνο. Θα διαθέτει ένα κέντρο επιχειρήσεων σε 24ωρη λειτουργία. Η επίσημη τελετή εγγενείων θα γίνει των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα με την παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά και πλειάδα στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το νέο κτίριο θεμελιώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου από το δωρητή του έργου του κ. Αθανάσιου Λασκαρίδη. Έχει έκταση 2.500 τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα έχει 24ωρη λειτουργία και θα έχει εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων.

Εκτός των τυχών, το Σαββατοκύριακο οργίασαν οι φήμες στην Βρετανία, καθώς υπήρξε ένα δημοσίευμα του Observer, όπου ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του τη Δευτέρα και να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Αργότερα, βέβαια, η κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας. Η πίεση πάντως προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό αυξάνεται εδώ και μήνες, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά όταν τις τελευταίες ημέρες ο βασικός του πολιτικός αντίπαλος, ο Άντι Μπέρναμ, κέρδισε έδρα στο κοινοβούλιο, αποκτώντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει επίσημα την ηγεσία του κόμματος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Στάρμερ συζητούσε το μέλλον του με τη σύζυγό του στην πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς πριν λάβει την τελική του απόφαση. Ανώτερα στελέχη των εργατικών φέρεται να αναμένουν σαφή τοποθέτηση για το πολιτικό του μέλλον ακόμη και σήμερα. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα. Πέναλτι σε συντάξεις, ποιες περιπτώσεις αφορά, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές, το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει το 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι με αναλυτικά παραδείγματα. Χρηματιολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά. Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Μου έλεγε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί να μην έχει καταγραφεί σωστά το ακίνητό του ότι θα πρέπει να κάνει μια δικαστική παρέμβαση έναντι του δημοσίου και έναντι των άλλων ιδιοκτητών. Θα πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία που σημαίνει ένα αρκετά υψηλό κόστος σε ένα Δήμο ο οποίος δεν είχε ακολουθήσει σωστές διαδικασίες και βρέθηκε ο άνθρωπος να είναι ιδιοκτήτης ενός διόροφου ακινήτου ενώ ο ίδιος είχε μόνο ένα οικόπεδο. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Ντόναλντ Τραμπ αισθάνονται πιο ισχυρός και από τον Τζέκις Χαντ. Κρίση μεγαλείου στη σκιά της κρίσης του Ορμούζ. Πολιτικό παρασκήνιο. Εντολές Μαξίμου σε γαλάζια στελέχη για να τρέξουν. Το Πεντάγωνο και η προσέγγιση Άγκυρας Καΐρου. Κυρ Στάμερ, ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Downing Street 10. Και γυναικοκτονίες, 2.098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Εξιχνιάστηκε δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Πάμε στην ομάδα. Μουντιάλ, ρεκόρ τερμάτων 68 ετών. Νίστρουμ για ΠΑΟ, η πίεση είναι καύσιμο για μένα. ΠΑΟ έτοιμος να πιάσει δουλειά ο Λύση. Βέλγιο-Ιράν 0-0, ταρέμι εναντίον όλων. Και η ιστορία συνεχίζεται, σεισμός στην Ευρώπη για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Περνάμε στην απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες, όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο στον Νοέμβριο, έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ εμηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου των λογαριασμών, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνό πόλεμο στο Πεντάγωνο. Μητσοτάκη σε δένδια εγενιάζουν σήμερα το κέντρο, το είπαμε και προηγουμένως. Βασίλης Κουρής, γιατί οι εκλογές στην Άνοιξη φοβίζουν το ΠΑΣΟΚ. Επιδότηση δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Σεύρον και έξω να αρχίζουν τις γεωτρήσεις το Ιόνιο. Ακολουθεί το μπλοκ 10. Έγκλημα στα Χανιά. Ο Σκοπιανός έταψε ζωντανή σταυρούλα στο χωράφι του. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Και η κυβέρνηση αποσύρει άλλο ένα το νομοσχέδιο, το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Είναι η διάψευση που λέγαμε προηγουμένως από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Ελεύθερος Τύπος, 5 μέτρα για αυξήσεις των συντάξεων, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2-2,5% στη συντάξη λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης για κύριες και κατάργηση σε επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χείριας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Λοιπόν, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ, είναι η έρευνα του Ελεύθερου Τύπου. Brexit 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των Βρετανών επενθυμεί επανένταξη. Σε κλειοκαύσωνα Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και ο Βασίλιας Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Εφτάστερο, Τζέικοπ Νίστρουμ με τη βούλα στο ποδόσφαιρο έκλεισε και ο Τσάπρας. Λοιπόν, όλα αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. 7 είναι ένα σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία
αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον το περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερες οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Δυτική όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασύδοτο Ισραήλ. Βρετανία, τέλος ο Στάρμερ, έντονη φιλολογία για παρέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα. Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι πέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Κόντρα, δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Προτάσεις Ελλάς, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τροπιλίζουν την ειρήνευση. Η αποχώρηση στο Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν προλάβει τις τελευταίες εξέλιξεις εδώ στην εφημερίδα. One Voice Business and Politics. Σκληρές αλήθειες Βαρινογιάννη για το ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης. Πληρώνουμε ακριβά το στρατηγικό λάθος Βρυξελών και κυβέρνησης. Ο ΑΔΜΙΕ έριξε τους Έλληνες επενδυτές. Ζητείτε φιλότιμο κύριε Μανουσάκη. Ναυτεμπορική, εξόριξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Θρύλες Λουκέρνη σε σενάριο Ντόναλντ Τραμπ και θετικό πρόσημο το πρώτο τετράμινο στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Λοιπόν, στην μάχη που έχει ξεσπάσει την αντιπολίτευση, είχαμε μία ακόμη σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον χαρακτήρισε θρασίτατο και αποτυχημένο πρώην πρωθυπουργό. Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στη διαχείριση της τραγωδίας στο Μάτι, στις μεταξύ τους πολιτικές διαφωνίες μετά το δημοψήφισμα του 2015. Ο Τσίπρας είναι αθρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε, αποτυχημένος πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος και φέρνει τα μνημόνια για να διώξει οποιονδήποτε αντιστεκόταν. Διότι αυτά που λένε αυτοί, τα ίδια λέει και ο Τσίπρας για μένα όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνια. Αναφέρθηκε μάλιστα και στην περίοδο της ρήξης με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί του, έβγαινε ο Μακαρίς ο Φλαμπουράρης και έλεγε ότι για να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη γινόταν τότε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μάλιστα πρόσθεσε: είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του, στο Μαξίμου ήταν σαν τέτρις βαλμένες οι κλούβες να κλείνουν την πρόσβαση του Μαξίμου. Επί των ημερών του, δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος. Άσκησε βδρυμία κριτική για την υπόθεση του Ματιού. Είπε ότι ήταν ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνη στο Μάτι. Ξέρανε για 60 με 70 νεκρούς και κάθονται γύρω από το τραπέζι και κοιτούνται και λένε για την γυναίκα και μετά ο Τσίπρας. Και αυτή η φωτιά στο νέο Βουτζά, αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει ξανά, θέλει να τον ψηφίσει ο κόσμος, θέλουμε να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στο άτομο αυτό. Η ίδια δεν θεωρεί αξιόπιστες τις δημοσκοπήσεις. Λέει χαρακτηριστικά ότι η διαφήμιση των Αλέξη Τσίπρα είναι πρωτοφανής και το λέω εγώ, διότι ως πρώην πρόεδρος της Βουλής, όταν έφτιαξα την Πλεύση Ελευθερίας το 2016, δεν ακούγονταν το όνομα το δικό μου και του κόμματος, μέχρι σχεδόν όταν μπήκαμε στη Βουλή. Και υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποιεί πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον εύκολο αντίπαλο. Τώρα, μια και είμαστε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έχει προκαλέσει εντύπωση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διάφορα στελέχη του κόμματος μιλούν για αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων από 5 σε 15%. Βάζουν στο στόχαστρο τους ιδιοκτήτες των σκαφών και όσους έχουν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Μάλιστα, ο κ. Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής, ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματος είναι να φορολογηθεί υπερπολιτελής διαβίωση και μάλιστα σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λέει ο κ. Αθανασιάδης ότι αν έχετε κότερο και πάτε διακοπές με το δικό σας κότερο, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο 3.000 κυβικών. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι από την καθημερινότητα ποιο ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γιούς διαβίωσης. Τώρα, 3.000 κυβικά βεβαίως δεν είναι μόνο υπερπολιτελής διαβίωση. Υπάρχουν και πάρα πολλά αυτοκίνητα, τα οποία είναι αυτοκίνητα που πηγαίνουν περισσότερο στη δουλειά τους. Απλά έτυχε κάποια στιγμή της ζωής τους για να μπορούν να πάνε πιο άνετα ένα ταξίδι, να έχουν πάρει ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Όμως προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δηλώνουν, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν 1.500 αφημοί που δηλώνουν 900.000 ευρώ και τα εισοδήματα αυτά δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, αλλά από μερίσματα. Έτσι, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο κ. Μπαλατσούκας, λέει ότι θα φορολογηθούν για να βοηθήσουν να ελαφρυνθεί το βάρος προς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι άνθρωποι της εργασίας. Να δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Βεβαίως, αντίστοιχα μέτρα είχαν προτείνει και παλιότερα άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Η εφαρμογή βεβαίως δεν ήταν αυτή που περίμεναν, που περίμενε το οικονομικό επιτελείο και όλοι αυτοί που τα ανακοίνωναν προεκλογικά. Μετεκλογικά, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και το οικονομικό επιτελείο τότε περιορίστηκε στο να φορολογήσει άγρια τη μεσαία τάξη. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει η πρωινή παρέα να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάρης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Λευκός καπνός από την Ελβετία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία τα ξημερώματα για τον οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν το Κατάρ και το Πακιστάν που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, γνωστοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου. Έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, έχει ξεκινήσει η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται και ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανέφερε, η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Μπούγκενστοκ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, σύμφωνα με το Τασνίμ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των επαφών συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί εμπλοκή στις συνομιλίες όταν η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χθες το βράδυ έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία. Το Brent ενισχύθηκε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 77,66 δολάρια. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις και νέα διαμόρφωση των τιμών. Το Ισραήλ στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από αυτή την ώρα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά κατήγγειλαν την στάση του Ισραήλ. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, στην οποία στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας τη για ανεπαρκή στήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της συμμαχίας. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σωρός της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, με υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος φαίνεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες χθες στους 41 βαθμούς και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μεγάλο μέρος της χώρας τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό από την Meteo France λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο κοντά στην Οδυσσό είχε ως αποτέλεσμα ένα νεκρό και τρεις τραυματίες απόψε. Η Μόσχα ανακοίνωσε τον προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας μετά την αναχέτηση σχεδόν 60 drones. Στην Κολομβία, ο δεξιός υποψήφιος De La Espriella, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκλέγεται οριακά στην Προεδρία. Τον συνεχάρει τηλεφωνικά ο Αμερικανός Προέδρος και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απόψε πραγματοποίησαν νέο πλήγμα ανοιχτά της Καραϊβικής εναντίον ύποπτου σκάφους διακίνησης ναρκωτικών. 2 άτομα σκοτώθηκαν, ενώ 6 άνδρες επέζησαν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, αναλυτικά. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Στην πρωινή σας παρέα ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης. Καλή εβδομάδα και καλή ακρόαση σε όλους.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Μεγάλο τραγούδι. Μεγάλο τραγούδι.
1: Μεγάλο τραγούδι.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Ο Βαν Μόρισον έγραφε τέτοιο.
0: Ατελείωτο.
1: Ναι, μεγάλα.
0: Ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα. Και ο μήνας έχει 22, τελειώνει και ο Ιούνιος. Μην φανταστείτε, μια εβδομάδα έμεινε.
1: Αρχίσαν τα Σαββατοκύριακα που αδειάζει η Αθήνα.
0: Ναι.
1: Είτε

0: στα μάτια σου και λες νωρίς έφτασα.
1: Και άμα δεν ήταν το Μουντιάλ, αν δεν είδε και το Μουντιάλ, θα ήταν ακόμα περισσότερο.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Γιατί κάποιοι δεν είναι.
0: Τι μήνα, μήνα για να δουν το Μουντιάλ.
1: Όχι, μαζεύονται σε σπίτια, ναι, βέβαια.
0: Ποιες αυτές τις ώρες, μία η ώρα το πρωί, τέσσερις η ώρα το πρωί και τα λοιπά.
1: Δεν έχει μόνο.
0: Εντάξει, έχει και κάτι αγώνες σε 7, οπότε μπορεί να μαζευτεί εύκολα.
1: Μπυρίτσα
0: και τα λοιπά, τσιψάκια, τσιούλα. Ναι, μια χαρά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέροντες αγώνες είχε. Θα τα πούμε μετά. Είχε. Ωραία πραγματάκια.
1: Λοιπόν, σήμερα που είναι Δευτέρα.
0: Όχι, πρώτα θα πούμε τον καιρό, κάτσε ρε Καταρίνα. Γιατί χρειάζεσαι πάντα.
1: Να μην πω χρόνια πολλά στον Ευσεβείο και στην Ευσεβία. Γιατί υπάρχει σειρά, α πούμε.
0: Πες. Να μην ξέρει ο κόσμος τώρα. Ακούει το δελτίο. 41 βαθμούς θα έχει στην. Πώς το λένε, στη Γαλλία. Θα έχει καύσωνα. Κλειστά σχολεία. Αυτό. Όχι, σου λέει εδώ πέρα θα κάνει.
1: Τίποτα.
0: Καταλάβες. Θα σας πω εγώ θα κάνει. Γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν φως στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι 3 με 5 από βόρειες διευθύνσεις, το Αιγαίο 5 έως 7, τα μελτέμια που σας λέγαμε την Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει maximum 34, άντε τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36. Αυτό. Να μην το ξέρουν οι άνθρωποι στο
1: δηλαδή,
0: ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Δηλαδή, κατακλείδι.
0: Δηλαδή, αν κατακλείδει, καλό κεράκι. Εντάξει, χωρίς υπερβολές.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Και με το μελτεμάκι να το κάνει υποφερτό.
1: Αυτό το μελτεμάκι. Αυτό. Φωτιές το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Ευσέβη και στην Ευσεβία, λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά.
1: Που σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου.
0: Α.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Αντιφασιστική πάλι στην Κροατία.
0: Μόνο.
1: Έχει το γιορτάζει
0: εκεί,
1: άνθρωποι.
0: Εκεί, αυτό λέω. Μην πάρουν όλοι τα ρουμάνια τώρα.
1: Μην έχει μισή για τα θύματα του μεγάλου πατριωτικού πολέμου σε Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Συντεχνιών στο Ιράν. Και εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να ήμουν σήμερα να παρακολουθούσα έναν αγώνα Μουντιάλ και να τιμούσα το εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν θα ακούγατε αυτό το. Που πάθαμε τη Ιελόρια, μόλις είπα ότι είναι Εθνική ημέρα Εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, αν δεν ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επέλεια της εκπομπής.
0: Εδώ η Κατερίνα Σερέδη, Διονύσης Χατζημιχάλης, τα ξέρετε.
1: Εντάξει, εμείς απλά πεινάμε.
0: Όχι, πεινάμε.
1: Λιγουρευόμαστε.
0: Μπράβο, μας αρέσουν τα ωραία.
1: Και είναι πανανίδια, λέγεται τραγούδια.
0: Και το Εκλέρ είναι πολύ ωραίο.
1: Το εκλέρ είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Άμα είναι πετυχημένο, είναι από τα καλύτερα γλυκά.
1: Άκουσε να δεις.
0: Ναι,
1: έχω φάει και στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Εκλέρ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και εδώ.
0: Και εδώ.
1: Εδώ το κάνουμε πιο γλυκό.
0: Ωραίο το κάνουμε. Ωραίο το κάνουμε.
1: Δεν είναι κακό.
0: Και μπράβο του.
1: Είναι ωραίο.
0: Γιορτάζει σήμερα ο επίσκοπος της Πατελαρίας, δεν το είπες.
1: Παιδιά, πιανείς.
0: Της Πατελαρίας, ο επίσκοπος Πατελαρίας, ξέρω εγώ.
1: Και τότε το λες.
0: Είχε Άγιο Βασίλειο.
1: Άμα δεν έχεις.
0: Η Πατελαρία πάντως, να ξέρεις. Να μην το πούμε, ρε παιδί μου. Μαθαίνει ο κόσμος. Μαθαίνει κάτι καινούριο. Κάθε μέρα κάτι καινούριο που λένε και στον Άγγελ της Μάτρης η Μετάλλικα. Σήμερα μάθατε ότι υπήρχε επίσκοπος Πατελαρίας Βασίλειος, ο οποίος γιορτάζει. Αυτό.
1: Το 168 π.Χ. έγινε η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Ναι. Πολύ ξύλο για να διαμάθω όλους τους πολέμους. Ναι. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό το Λούκιο Εμίλιο Παύλο. Πώς έγινε αυτό. Πώς νίκησαν με αυτόν τον άνθρωπο. Νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας. Μακεδονίας Περσέα.
0: Μια χαρά όνομα.
1: Χαράμι όμως πήγε, όπως βλέπεις. Χάσαμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Από ποιον? Από το Λούκιο Εμίλιο Παύλο.
0: Πού να το πεις.
1: Δηλαδή, εντάξει. Ναι.
0: Το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Ποτέ δεν τα έμαθα. Δεν κατάλαβα καν γιατί τα κάναμε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Θα γυρίσω πίσω στο Λούκιο Εμίλιο Παύλο.
0: Προχώρα.
1: Διότι αν περάσεις έξω από δημοτικό πια σχολείο, ναι, την ώρα που σχολάνε, ναι, και έχουν πάει οι μαμάδες να τα πάρουν οι μπαμπάδες τους, κάτι τέτοιο ονόματα ακούς. Μπάμπι δεν ακούς.
0: Μπάμπι πλέον έχει καταργηθεί.
1: Όχι, όχι, όχι. Ή Γιώργο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακούς κάτι τέτοιο.
0: Εμίλιο Πάτροκλε.
1: Ναι,
0: τάδε,
1: ναι,
0: ναι.
1: Η Ουστινία, ναι. Εδώ είμαι, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. Την προπαγάνδε φίδε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.
0: Δεν ακριβώς αυτό.
1: Δεν είναι
0: αυτός ο ορισμός.

0: Δε, στον αβιόν.
1: Κοίτα, γιατί, έτσι ξεκίνησε.
0: Ναι, η προπαγάνδα, ναι, κάτι άλλο είναι.
1: Έτσι ξεκίνησε, αλλά πήρε κακή κονοτασιόν.
0: Ναι, τι πήρε?
1: Κακή κονοτασιόν.
0: Κακή κονοτασιόν.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Το 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Έγινε ταινία.
1: Τι λες, παιδί.
0: Ναι, άρασε, σου λέω.
1: Το 1973, Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Έμεινε στην ιστορία.
0: Και το 2010. Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
1: Το 10.
0: Γελάς, παιδί μου.
1: Δεν μπορώ. Ναι. Τι να κάνω, να κλαίω.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα το 1837 γεννήθηκε ο Ερνέστος Τσίγλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτον με σημαντικό έργο στην Ελλάδα. Έχει σχεδιάσει πάνω από 500 κτίρια. Αυτό είναι του Τσίγλερ. Αυτό είναι του Τσίγλερ.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι του Τσίγλερ. Πολύ ωραία.
0: Το 1940 γεννιόταν ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης κινηματογράφου.
1: Δεν ζει να δει αυτά που γίνονται τώρα.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε η αγαπημένη μας Μέριλ Στρίπ. Η υπέροχη, υπέροχη Μέριλ Στρίπ.
0: Από τις σπουδαιότερες μορφές που έχουν τιμήσει, κοσμήσει την 7η τέχνη.
1: Ναι.
0: Ναι. Μορφή μεγάλη. Το 1969 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Τζούντι Γκάρλαντ. Ήταν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστρια.
1: Μεγάλη απόλυσα σήμερα. Και ο Φρέντ Αστέρ το 1987. Σπουδαίος,
0: και,
1: σπουδαίος.
0: Και το 2015 η Λάουρα Αντωνέλη.
1: Δεν είναι σπουδαία τώρα η Λάουρα. Όχι, έχει γράψει όμως ιστορία.
0: Ξέρεις πως έχουν μεγαλώσει με κάτι αφήσεις
1: της Λάουρα Αντωνέλη
0: πάνω από το, από το μαξιλάρι τους, ας πούμε.
1: Τη Λάουρα Αντωνέλη.
0: Ναι, ναι, ήταν κάποτε θεωρούνταν
1: το
0: απόλυτο θηλυκό, ας πούμε.
1: Το ξέρω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα, με 21 βαθμούς ήδη. Το φίλο μας τον Ιερώνυμο, που στέλνει καλημέρα στο φούρναρι της Άνω Καμίδας Ερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Στις αίρες έχει 22 και καθαρό ουρανό. Λέει, χθες είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα, από σήμερα σιγά σιγά η μέρα μικραίνει. Εντάξει, το δένετε και κόμπο.
1: Καλά, εντάξει τώρα, να σας πω κάτι. Ναι. Πάρτε μια ανάσα πια, δηλαδή.
0: Καλημέρα.
1: Ζείτε για αυτή τη μέρα, για την 22η Ιουνίου, ας πούμε.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή, 18 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλή εβδομάδα με υγεία. Πάντα κάτι καλό μαθαίνουμε μέσα στους δύο. Καλημέρα στον κύριο Θοδωρή από την Ελασσόνα, 20 βαθμούς. Κύριε Παύλο μας, θερινό ηλιοστάσιο χθες. Ο κουρασμένος ήλιος, το απόγειο της νίκης του και η ήττα που έρχεται. Έρχεται. Οι μέρες που φθήνουν, το καλοκαίρι που απλώνεται με την ψευδέστηση της δικής μας νίκης. Ανεπίγνωστοι ευτυχώς, θαρούμε πως είναι φως ο ρόγχος του ήλιου στα ματωμένα δειλινά. Αν γνωρίζαμε πόσο δύσκολες θα ήταν οι μέρες, για τις νύχτες δεν μιλώ, πάντα δύσκολες είναι. Μα είναι όμως αυτή η κατασυνθήκη άγνοια που μας κρατά όρθιοι στη ζωή, γι' αυτό καλό μας καλοκαίρι επισήμως.
1: Επισήμως.
0: Άιντε.
1: Επισήμως, κύριε Παύλο.
0: Το τιμάτε, βλέπω, το καλοκαίρι.
1: Πάντα το τιμάει το καλοκαίρι, ναι.
0: Δεν έχω δει να γράφετε κάτι ανάλογο για το χειμώνα.
1: Γιατί να γράψει, είναι κανονικός άνθρωπος.
0: Λέω,
1: ρε παιδί
0: μου. Απλά του λέω έτσι λίγο, του γκρινιάζω του κύριου Παύλου.
1: Ναι, καλά, ναι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, άκου.
0: Ακούω.
1: Τι έκανε το Σαββατοκυριακό?
0: Τι έκανα? Χαλάρωσα, ξεκουράστηκα, βγήκα, έφαγα.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Αυτά.
1: Εγώ πήγα σε έναν υπερπλούσιο φίλο μου.
0: Υπερπλούσιο?
1: Ναι, υπερπλούσιο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει ο υπερπλούσιος φίλος μου, δεν θα πω ποιος είναι, γιατί όταν το μάθουν κάποιοι θα τον φορολογήσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω και γρήγορο κότερο, πάμε μια βόλτα.
0: Ναι.
1: Και του λέω, μωρέ, αφού έχει θάλασσα. Και μου λέει, καλά, πάμε στην 50άρα πισίνα μου. Αυτός την πάτησε. Αυτός θα φορολογηθεί. Έτσι έμαθα.
0: Πού έμαθες?
1: Το είπε η εκπρόσωπος του κόμματος.
0: Έλα μας τώρα. Έλα μας, ρε Κατερίνα.
1: Αφού το είπε.
0: Καλημέρα.
1: Μόνος του το αποκάλυψα. Έπεσε να πέσει στα πατώματα.
0: Εδώ βγήκε ο άλλος και έλεγε τα γρήγορα αυτοκίνητα. Τα γρήγορα αυτοκίνητα. Δηλαδή.
1: Και εδώ τα γρήγορα κότερα.
0: Και τα γρήγορα αυτοκίνητα. Θα φορολογήσω και τα γρήγορα αυτοκίνητα.
1: Τα γρήγορα κότερα.
0: Θα πιάνει το μπλιμπλίκι τη τροχέα ότι πα πάνω από το όριο ταχύτητα. Α, θα πληρώνει το πρόστιμο του κοκ. Θα πληρώνει και φόρο γιατί πάει γρήγορα το αυτοκίνητο.
1: Όχι, δεν θα πληρώνει με τα κυβικά.
0: Α, με τα κυβικά.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι. Τα μεγάλα. Δηλαδή, όποιο έχει Jeep, Εν τω μεταξύ τώρα, αυτά είναι αστεία. Όποιος έχει σκάφος, για παράδειγμα, δεν το έχει με ελληνική σημαία. Το έχει στα Κέιμαν ή στα.
1: Δεν ξέρω εγώ τα αυτό.
0: Και... Όχι, δεν κάθομαι. Εσύ το ανέφερε τώρα και με.
1: Όχι, με το αναλύσει.
0: Με φορτώνει.
1: Μα υπάρχουν γρήγορα κότερα.
0: Δεν θα μπορούσε παρακαλώ.
1: Τι είναι γρήγορο κότερο. Δηλαδή δεν ξέρουμε και τα βασικά όμως. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
1: Υπάρχει μια διαβάθμιση.
0: Στο τυχείο Καστοριά έχει 17 βαθμούς. Πολύ πράσινο έχετε εκεί πάνω. Εμείς στα Μήλα και στο βάθος η Ελιά στο βουνό των Οπεκεπέδων. Πολύ πράσινο έχετε εκεί πέρα, ρε παιδιά. Να πληρώσετε. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα, είπαμε. Έχει αναρωτική άδεια σήμερα. Γι' αυτό και. Ναι. Άρα δεν πηγαίνετε μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολης σήμερα, κύριε Σολομώντα. Ναι. Ναι. Άμα έχει αναρωτική. Εκτός και αν από συνήθεια έχει βγει στον δρόμο και κάνει τη διαδρομή. Ποιος ξέρει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Η αναμφίβολα,
0: ναι,
1: ήδη του Σαββατοκύριακου,
0: ναι,
1: ήταν η επιστροφή τη μέρα του πατέρα. Καλώς χρόνια πολλά για αυτές.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Η επιστροφή του δικού μας πατέρα, του Ζέλικο Μπράντοβιτς, κύριε Παύλο.
0: Αυτή ήταν η είδηση του Σαββατοκύριακου.
1: Βέβαια, αυτή ήταν. Επιστρέψε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Φυσικά, τι ήταν η είδηση του Σαββατοκύριακου. Πες μου, τι ήταν,
0: όχι,
1: ποια ήταν.
0: Όχι, αυτή.
1: Είχα μυρίνη και δεν το ξέρω.
0: Τι με νοιάζει αυτή.
1: Όχι, λέω, είχα μυρίνη, δεν το ξέρω.
0: Έχουμε.
1: Πούντι.
0: Ναι, έχουμε.
1: Πούντι.
0: Αφού δεν πέφτουνε μπαμπούμ. Έχουμε πυράβλους. Δεν έχουμε. Έχουμε. Θα μου πεις, έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ούτε. Όχι. Θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Μην βιάζεσαι να πεις όχι. Θα το δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι συνομιλίες στη Γενέβη πήγαν καλά.
1: Ναι.
0: Οπότε έτσι είπαν οι διαμεσολαβητές. Αν το έλεγε μόνο ο Βάντς, δεν θα τον πιστεύαμε. Γιατί, γιατί να πιστεύει τι λέει ο Βάντς. Άμα το έλεγε, ξέρω εγώ, το λέγανε οι Ιρανοί, επίσης θα το πιστεύαμε. Γιατί έχουν πει το κόσμο του κροκόδιλου σε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, το είπαν οι διαμεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν. Οπότε λένε, υπάρχει συμφωνία, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία 60 μέρες για τις διαπραγματεύσεις. Όλα θα είναι με λιγάλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε επικοδομητικό κλίμα. Δεν είχαμε καμία άλλη εμπριστική δήλωση του κυρίου Τραμπ κατά τη διάρκεια του βραδιού της Κυριακής μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά άμα δεν φάει εκλέρ και ξέρω εγώ πάθει κάτι. Λοιπόν, άμα. Προς το παρόν πάντως έχουμε ηρεμία. Και αυτό, και αυτό από μόνο του είναι είδηση.
1: Εντάξει.
0: Το ότι τα καύσιμα, ας πούμε, ο κόσμος έφυγε και πήγαινε στις παραλίες ή εκτός Αθηνών, ας πούμε, για μπανάκι και τα λοιπά. Και είναι στο 1,850, ας πούμε.
1: Ναι, ενώ πριν από.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν είπα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όμως είχε 2,06.
1: Και είδες ότι δεν ήταν γεμάτη στις παραλίες.
0: Εγώ δεν είναι. Και την προηγούμενη ήταν γεμάτες και τώρα είναι γεμάτες.
1: Γι' αυτό τρελαθούμε τώρα.
0: Αυτό να το βλέπουν αυτοί που λένε, ωραία, τώρα χωρίς με τα καύσιμα εκεί πέρα δεν πάμε πουθενά. Εντάξει, υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα κουμπί.
0: Ναι.
1: Στο καθένα μας. Όχι, δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αισθανόμαστε την ανάγκη όταν θα έρθει ο με τον Μαρκούτσι να μας πάρει δήλωση, συνάδελφός μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσει, πώς θα βλέπετε με τις τιμές των καυσίμων, ότι είσαι υποχρεωμένος να γκρινιάξεις. Δηλαδή.
0: Ναι,
1: δεν λέω ότι είναι παράδεισος έξω, αλλά ακόμα και σε καλές εποχές, εγώ θυμάμαι.
0: Εντάξει.
1: Παλιά.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: αλλά
0: πριν είναι την 28 Φεβρουαρίου, ας πούμε, θυμάσαι που είχε το καύσιμο, είχε πάει και 1,68 και
1: έλεγε. Δεν λέω για τώρα.
0: Α,
1: μα δεν λέω για τώρα.
0: Γενικό.
1: Λέω γενικά, λέω διαχρονικά.
0: Ναι.
1: Ότι ρε παιδί μου, αισθάνεσαι, ας πούμε, έρχεται και σου λέει, είσαι στη Λαϊκή.
0: Ναι.
1: Έχεις πάρει 10 τσάντες πράγματα.
0: Ναι.
1: Τώρα σου μιλάω εγώ, το αρχές ήταν 90. Δεν σου λέω τώρα.
0: Ναι, όχι, τώρα δεν παίρνει 10.
1: Δεν σου λέω τώρα. Δεν μου έχει πάρει 10 τσάντες πράγματα. Και έρχεται άλλο το Μαρκούτσι και σου λέει. Πώς τις είδατε τις τιμές, τι να σου πω παιδάκι μου, στο Θεό είναι οι τιμές, στο
0: χάλια,
1: Θεό, χάλια, και έχεις 10 τσάντες.
0: Ναι, γιατί να μην έχει.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι μπορούσες να τις πάρεις. Καλά, τότε ζούσαμε, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω από τις δυνατότητες μας, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Λένε. Έτσι.
0: Να σας πούμε ότι επειδή τώρα πριν από λίγο έληξε ο αγώνας Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, 1-3 κέρδισε η Αίγυπτος τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω ποιος εκπλήσει αυτό, δεν ξέρω ποιος χαροποιεί γιατί το παίξαν στο στοίχημα.
1: Τι ήταν, υπερδύναμη η Νέα Ζηλανδία.
0: Όχι, παιδί μου, λέω. Κάποιοι χαροποιούνται, κάποιοι
1: ολόκληρος
0: μπορεί να.
1: Ο Σαλάχ παίζει στην Αίγυπτο.
0: Ναι, ναι, παίζει ο Σαλάχ. Παίζει. Ωραία. Είχε ματσάκι, ωραία. Όμορφα. Κάθισα να δω έναν αγώνα.
1: Ναι.
0: Εγώ. Το Σουηδία. Με ποιον έπαιζε.
1: Αυτό που δεν θυμάσαι.
0: Ναι. Δηλαδή. Σουηδία-Ολλανδία δεν έπαιζε. Ναι, Ολλανδία-Σουηδία. Ναι, λέω θα είναι ωραίος αγώνας. 5-1, μπήκαν πολλά γκολ.
1: Ήταν ωραίος αγώνας.
0: Ωραίος ήταν, ναι. Εντάξει, δεν υπήρχε Σουηδία στο γήπεδο. Αλλά εντάξει,
1: εντάξει.
0: Δεν υπήρχε. έκανε κάτι σπασμωδικά, ας πούμε.
1: Λίγα.
0: Αλλά ήταν. Νομίζω ότι ήταν αυτός ο αγώνας.
1: Μπορεί να λύγει.
0: Μπορεί και να μην ήταν αυτός ο αγώνας. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, με αυτό που έπαιξε η Σουηδία, ρε παιδιά.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Τυχιό είναι το correct. Τυχείο είναι το correct μου μέσα, λέει. Ναι, οκ.
1: Εντάξει,
0: μωρέ. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ. Τυχιό είναι. Καταλαβες. Αυτό. Τυχιό λένε το χωριό στην Καστοριά.
1: Εντάξει, ρε
0: να ξέρεις. Όχι να μην το μάθουμε, το είπα λάθος.
1: Ναι, δεν θα το θυμάσαι.
0: Όχι. Ο Κώστας είναι στη διαδρομή, ναι. Από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη, 19 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Καλή εβδομάδα. 27 βαθμούς έχει ήδη το καυλό βεσά μου.
1: Μπράβο.
0: 27.
1: Και με αυτή τη σκέψη πάμε σε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Α, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδος της συνομιλίας ΣΥΠΑ-Ιράν στην Ελβετία. Ο οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν σε κοινή ανακοίνωση Κατάρ και Πακιστάν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, μεγάλο μέρος της χώρας σε κόκκινο συναγερμό. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Δευτέρα, παιδιά, σήμερα. Να το πάρετε απόφαση. 22 του μήνα.
1: Ναι, σηκώνετε σιγά-σιγά.
0: Άντε.
1: Σηκώνεστε. Μηνύματα, δύο τρόπους, έτσι. Viber, Earth News Radio. 105,8, αλλά το 105,8 δεν το βάζεις στο Viber. Earth News Radio. Κενό στη μέση, ανάμεσα στις δύο λέξεις. Και πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, να μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα. Τι άλλα θέματα. Πόλεμο δεν έχουμε. Μουντιάλ έχουμε. Μπάνια έχουμε. Έχει αρχίσει ο κόσμος να φεύγει. Έχει αρχίσει να φεύγει και ο κόσμος να πηγαίνει προς τα νησάκια. Για το πρώτο μέρος των διακοπών.
0: Εντάξει, ναι, είναι αυτή η πρώτη.
1: Αυτή η πρώτη. Είναι που κλείσαν και τα σχολεία και έχει αδειάσει από νεαρό κόσμο. Από πιτσιρικάδες δηλαδή που τελειώσανε γυμνάσιο, λύκειο, εξετάσεις κτλ. Φεύγουν, πηγαίνουν ρε παιδί μου
0: δεν
1: μετά το τέλος των εξετάσεων. Όχι, πηγαίνουν και σε νησάκια.
0: Εντάξει, τώρα ναι. Τα παιδιά του σχολείου δεν πάνε σε νησάκια.
1: Το τρίτη λυκείο δεν πάνε σε νησάκια ή δευτέρα λυκείο. Μια χαρά πηγαίνουν.
0: Δευτέρα λυκείο δεν πάνε.
1: Πάνε.
0: Σε νησάκι.
1: Αμέ.
0: Δευτέρα λυκείο.
1: Αμέ.
0: Είναι μικρά παιδί μου.
1: Όχι παιδί μου, πηγαίνουν.
0: Τα αφήνουν και πάνε μόνο σε νησιά.
1: Τα αφήνουν. Έβλεπα εγώ το Σαββατοκύριακο ρεπορτάζ, ας πούμε, έφυγε νεαρό κόσμος και πήγαινε με τα σακίδια.
0: Και λέγανε πάνε δευτέρα λυκείου.
1: Ναι, ναι, τελειώσαμε λίγο τις εξετάσεις, τώρα πάμε. Όχι τις γενικές. Στις γενικές θα βγουν τα αποτελέσματα 26 του μηνός, τώρα την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ξέρετε. Πέμπτη βγαίνουν οι βαθμολογίες για να δούμε τι έκανε ο καθένας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Άρα αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα αποτελεσμάτων.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό. Καλημέρα. Δύσκολη απόφαση, αλλά ναι, Δευτέρα λέει ο Σταύρος. Ωραία. Πηγαίνουμε σιγά-σιγά για δουλειά. Σιγά-σιγά. Δεν χρειάζεται. Δεν παίζει άγχος αυτό το
0: όχι,
1: πράγμα.
0: Όχι, γιατί είναι άγχος.
1: Ναι, δεν κανένα άγχος. Ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν...
1: Έχουν αρχίσει σιγά σιγά για τα πανηγύρια. Και αυτό που είναι σύμφυτο του καλοκαιριού, ειδικά στην Ελλάδα. Και αρχίζουν και οι καυγάδες στα τέτοιο. Δίρανε, λέει, ένα 16χρονο στα Τρίκαλα.
0: Αυτό δεν είναι καυγά.
1: Σε πανηγύρι.
0: Αυτό δεν είναι καυγά, ναι. Αυτό είναι bullying.
1: Ναι, είναι bullying, ναι. Αρχίζουν και αυτά τα.
0: Άλλο είναι οι καυγάδες στα πανηγύρια. Άμα πιούνε και δεν ξέρουν τι κάνουν, και άλλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: ναι αυτό είναι
1: έχει και τέτοια πράγματα. Δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τώρα. Πας να διασκεδάσεις κάπου. Έτσι. Μπορεί να πιεις και λίγο παραπάνω. Αλλά πας για να διασκεδάσεις. Δεν πάνε για να πλακωθείς, βρε παιδί μου. Με τον διπλανό, τον απέναντι, τον έναν, τον πήξε, τον δείξε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά υπάρχουν, γενικώς υπάρχουν πολλά νεύρα. Δεν υπάρχουν.
0: Πολλά νευρούλια. Πολλά νευρούλια. Υπάρχουν και πώς τα λένε.
1: Παλιά, ας πούμε. Πλακωνόμασταν για το Μουντιάλ. Ναι, εντάξει.
0: Όχι, εγώ είμαι Βραζιλία. Εγώ πλακωνόντουσαν. Εσύ Διονύση και στα μπουζούκια πλακωνόντουσαν. Πάντα πλακωνόντουσαν.
1: Εντάξει.
0: Εδώ έχει γίνει ολόκληρη ταινία.
1: Παραγγελιά. Ναι, εντάξει, το συζητώ. Ναι, έχει γραφτεί οδύ ολόκληρη.
0: Μην κάνει αυτού που εξοραίζουν το παρελθόν και λένε αχ, τι ωραία περνάγαμε τώρα.
1: Όχι, παιδί μου. Εγώ λέω ότι και παλιά γίνονταν. Απλά παλιά δεν τα μαθαίναμε ή δεν παίρναν τέτοια έκταση όπω παίρνουν τώρα.
0: Τώρα έχει είναι λογικό να παίρνουν έκταση και είναι και φυσικό και επόμενο γιατί η πληροφορία δίδεται πιο γρήγορα.
1: Πρώτον.
0: Και υπάρχουν και τα βίντεο.
1: Και με τι άλλο να ασχοληθείς. Ναι.
0: Όχι, υπάρχουν και τα βίντεο.
1: Υπάρχουν και τα βίντεο.
0: Εντάξει. Δεν είναι κανονικό όμως να υπάρχει τόση επιθετικότητα.
1: Δεν είναι κανονικό. Κοίταξε να δεις. Παλιά έλεγαν ότι τι θα κάνει η ηγεσία θα ακολουθήσει έστω με ένα delay, με μια καθυστέρηση, με μια χρονοκαθυστέρηση, να το πω ορθά, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν είδες τι έγινε με τον Τραμπ και με τη Μελόνι.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
1: Μα βγήκε και είπε ότι με παρακαλούσε για μια φωτογραφία.
0: Εντάξει, δεν συμπεριφέρεται.
1: Και βγήκε και η άλλη και του λέει: δεν έχουμε παρακαλέσει για τίποτα και ποτέ και κανέναν.
0: Μα με ποιον βρήκε να τα βάλει κι αυτός.
1: Ναι, αλλά η Μελόνι.
0: Ναι.
1: Ήταν η πιο πιστή του. Μάλιστα, γράφουν οι Ιταλοί συναδελφοί μα ότι η Μελόνι ως φιλοτραμπικιά, εν πάση περιπτώσει, κέρδισε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, και μία. Ας πούμε έγλη, ας πούμε. Επειδή ήταν και φιλοτραμπικιά.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα κάθεται να ακούει ότι του αλλού
1: σε μέρα το λες, στον Τραμπ πέστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Και έχει φανεί τώρα, τα έχουν σπάσει. Δεν είναι ο Τραμπ, άμα δεν έχει να ασχοληθεί με κανένα πόλεμο.
0: Τα βάζει με έτσι γύρω του.
1: Τώρα βγήκε ας πούμε και έγραφε Σαββατοκυριακάντικα ότι θα παραιτηθεί σήμερα ο Στάρμερ. Δεν ήταν ο πρώτος που το είπε.
0: Το ξέραμε.
1: Το έγραφε και μια αγγλική εφημερίδα. Ήταν αποκάλυψη μια αγγλική εφημερίδα.
0: Μα αλήθεια είναι. Πήγε στο εξωτερικό του και σκεφτόταν για να.
1: Ναι. Εκεί παίρνουν. Αυτό το πράγμα με τους πολιτικούς αρχηγούς και τους πρωθυπουργούς.
0: Θα πάω στο βουνό να σκεφτώ
1: να παίρνουν
0: τις αποφάσεις.
1: Να, ναι. Να φεύγουν για να παίρνουν τις αποφάσεις. Και όταν είναι εδώ πέρα δεν παίρνουν.
0: Μπορεί να τους πρίζουν
1: μόνο. Ναι. Μπορεί να παραιτηθεί σήμερα. Αλλά βγήκε ο άλλος και είπε ότι έχει αποτύχει στην οικονομία και, στο, και στη μετανάστευση και άρα θα παραιτηθεί τη Δευτέρα. Ο Τραμπ.
0: Πες με εμένα. Αυτό
1: πεις,
0: το τα έχει μαζεμένα όμως.
1: Θα μου πεις όμως, ο Τραμπ θεωρεί και τον εαυτό του επιτυχημένο.
0: Ναι,
1: πολύ επιτυχημένο.
0: Ναι, αλλά το έχει μαζεμένα και το Στάρμερ όμως γενικά.
1: Γιατί όμως
0: τα όλο το πόνι, όλο. Ναι. Θεωρεί ότι κανείς δεν στάθηκε στο πλευρό του να ξεκινήσει έναν πόλεμο, τον οποίο τελειώνει άδοξα.
1: Ναι. Στην οποία Βρετανία τώρα έγινε, λέει, μια δημοσκόπηση. Το έχουν μετανιώσει για τον Brexit.
0: Α, κρίμα.
1: Ναι. Και βγήκαν και κάποιοι από την Ευρωπαϊκή Υγεσία και λέγανε ευπρόσδεκτοι είναι να επιστρέψουν.
0: Αυτά τέτοια κάνουμε.
1: Τους θέλουμε. Ωραία είναι.
0: Τέτοια κάνουμε.
1: Όχι, ωραία, εντάξει. Χρήσιμη είναι. Δεν το συζητώ.
0: Να σου πω, όποτε θέλει να φεύγει, όποτε θες έρχεσαι. Τι είναι
1: εγώ τέτοια. Θέλω να έρθουν.
0: Πάτε σκυλιά, λέει.
1: Εγώ θέλω να επιστρέψουν. Για να έχουν και αυτοί οι Σέγγεν να μπορούμε να πηγαίνουμε μόνο με την ταυτότητα και να μην χρειάζεται διαβατήριο στην Αγγλία. Ναι, εγώ το, γιατί ευκολία μου το θέλω. Κατάλαβες. Να πηγαίνουμε κανένα Λονδινάκι, γιατί έχουμε εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κανένα δύο αποκούμπια που έχουν διάφοροι. Να μην χρειάζεται τώρα να βγάζουν διαβατήρια κάθε πέντε χρόνια και τέτοια.
0: Ποιοι έχουν αποκούμπια.
1: Δεν ήταν μία βουλευτή που έλεγε: έχω δύο αποκούμπια στο Λονδίνο.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, έχω δύο αποκούμπια στο Λονδίνο και ένα στο Παρίσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: θα μου πει.
1: Αριστερή.
0: Όχι, μην το λες μισά, μην τα λες μισά.
1: Εξαρτάται τώρα με το τι εννοεί ο καθένας όταν λέει αριστερά.
0: Αν είσαι στον χώρο της αριστεράς, ανήκει.
1: Τι υποτίθεται, ναι, σε αυτό που,
0: αυτό λέω. Αυτό έχει σημασία.
1: Πού ήξερε ότι είναι γυναίκα.
0: Ε? Αφού το πες, μία βουλευτής.
1: Α, είπα εγώ.
0: Ναι, ρε, διότι μας τρελάτης πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, να καταθέσω.
1: Να πεις, για πες.
0: Λοιπόν, το Σάββατο πήγα εδώ, πώς το λένε, στην Ανάβησο.
1: Πολύ ωραία, δίπλα είναι. Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Πήγα λοιπόν εκεί και πώς θα λένε.
1: Εκεί δεν είναι που μου έχει πει ότι είναι και μια ωραία ταβέρνα που έχει γουρνοπούλα.
0: Πολλές ωραίες ταβέρνες έχει να τρέχει.
1: Όχι με γουρνοπούλα.
0: Ναι, έχει.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν, αυτή είναι στο Λαύριο.
1: Α, στο Λαύριο είναι αυτή. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και πήγα.
1: Δεν έχει πάει.
0: Πήγα λοιπόν. Ναι, εδώ.
1: Λέγε.
0: Μην ανοίξουμε το κουτάκι εδώ τώρα. Λοιπόν, και πήγα λοιπόν εκεί και όπως ανέβαινα για να φτάσω σε έναν οικισμό. Είδα πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Πολλά όμως. Εκεί η περιοχή κάηκε πέρσι. Πάλι σας θυμίζω, έτσι. Και φτάνω τέλος πάντων στον προορισμό μου και ρωτάω τον μπαμπάκα μου. Του λέω, βρε μπαμπά, γιατί λέω έχει τόσα ακαθάριστα στη διαδρομή. Και μου λέει, γιατί λέει κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν θα τα καθαρίσουν. Ε? Γιατί τον συμβούλευσαν, λέει κάποιοι άλλοι, ότι εδώ είναι ορεινός όγκος. Ποιος ορεινός όγκος. Και τι σημαίνει ορεινός όγκος. Εγώ.
1: Υπάρχει κάποια εξαίρεση στον νόμο.
0: Αλήθεια σας το λέω.
1: Ότι οι ορεινοί όγκοι δεν πρέπει να καθαρίζονται.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει, αλλά αλήθεια σας το λέω.
1: Ναι, όχι, μπορεί. Δεν ξέρω. Ναι, ρωτάω ναι, και τους φίλους ακροατές.
0: Αλήθεια. Έτσι και περάσει η προθεσμία. Πότε είναι τώρα, 30, πότε λίγη.
1: Ναι.
0: Η προθεσμία για τα καθάριστα. Εγώ θα πάω στον τρελή και θα κάνω καταγγελίες εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπεράνω, ας πούμε, του νόμου. Και δεν τους ενδιαφέρει. Μιλάμε για προσάναμα τώρα. Ολόκληρες εκτάσεις έτοιμες του κουτιού για προσάναμα.
1: Ναι, μην το.
0: Όχι, όχι, τι μην το.
1: Μην το μελετάς
0: αυτό. Είναι αυτό προδιαγεγραμμένο.
1: Λίγο να το ξορκίσουμε.
0: Μα τι να ξορκίσω, με ευχές θα πάω.
1: Αυτό είναι. Δεν γίνεται με ευχές.
0: Δηλαδή αισθάνεσαι και λίγο μπιπ, ας πούμε.
1: Ναι, και είναι από αυτά τα πράγματα που λες ότι πρέπει να πέσει το πρόστιμο για να καθαρίσω. Πρέπει να πέσει το πρόστιμο. Πρέπει να έχω το φόβητρο του προστίμου, δηλαδή.
0: Δεν
1: το καταλαβαίνω ότι είναι προστασία της περιουσίας μου και της περιουσίας μας.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Των περιουσιών μας.
0: Δηλαδή, με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέφτηκα. Έκανα πολύ κακές σκέψεις περνώντας από εκείνο το σημείο. Αλήθεια το λέω.
1: Ναι.
0: Αλήθεια το λέω. Και έχουν πάει άνθρωποι που απαγορεύεται. Κάποιοι σε γειτονικά οικόπεδα τα οποία οι άνθρωποι έχουν καθαρίσει τα δικά τους και τα λοιπά και έχουν καθαρίσει δειλά-δειλά.
1: Μπορεί να βρει τον πελάτη.
0: Μπορεί να βρει τον πελάτη.
1: Εν τω μεταξύ, πού ήταν σε κάποια περιοχή που μας έλεγε ένας φίλος, νομίζω από τις Σέρρες, που έλεγε καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά έχει πιάσει κάτι βροχές και θα ξανα.
0: Εντάξει, αυτό
1: θα ξαναφουντώσουν.
0: Αυτό είναι της φύσης, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφύγει.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Όμως Αυτό δεν είναι της φύσης, αυτό είναι παραφύσης, συγγνώμη.
1: Μας λέει ο κύριος, η κυρία Νίνα, λέει, καθαρίσαμε τα δικά μας πριν ένα μήνα, δύο κτήματα. Ζητάνε πολλά λεφτά και δεν σου λένε και πού να τα αδειάσεις. Και πήγαμε πάλι χθες και τα βρήκαμε μισογεμάτα, είχαν πετάξει γείτονες μέσα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Έτσι δεν γίνεται δουλειά.
0: Επίσης,
1: βέβαια, εδώ πρέπει να συμβάλλουν και οι Δήμοι. Γιατί κανονικά οι Δήμοι πρέπει να μαζεύουν, περνάνε φορτηγά και τα μαζεύουν αυτά που έχει αφήσει στην άκρη του δρόμου. Έτσι, άμα τα έχει αφήσει στο διπλανό οικόπεδο, πώς θα μπει.
0: Έτσι
1: είναι και αυτό. Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Αυτοί εντωμεταξύ που αποφάσισαν τελευταία στιγμή τώρα να το καθαρίσουν, να τα καθαρίσουν, δεν βρίσκουν ανθρώπους. Και βγαίνουν οι άνθρωποι και αυτοί που καθαρίζουν οικόπεδα και σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε, παιδιά, ήρθατε όλη τελευταία στιγμή. Δεν προλαβαίνουμε. Πώς θα αναπρολάβουν, τι είναι πια.
1: Ναι. Ναι, αλλά δεν γίνεται κάθε φορά να λέμε δεν προλαβαίνουν αυτοί να φτιάξουν τους ανελκυστήρες. Δεν προλαβαίνουν οι άλλοι να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Δεν προλαβαίνουν να.
0: Αυτό είναι στην παράταση την παράταση.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνει.
1: Αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Ο κύριος Νίκος λέει: ο Νέρον αυτοκτονώντας είπε τι καλλιτέχνη χάνει ο κόσμος. Του Τραμπ η συμπεριφορά με τις παλινοδίες του μας παραπέμπει σε έναν σύγχρονο Νέρονα.
0: Καλλιτέχνης είναι και αυτός. Αφήστε τα.
1: Υπό μία έννοια.
0: Μεγάλος καλλιτέχνης είναι. Ντόναλντ. Μην το συζητάμε.
1: Μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, προχωράνε αυτοί εκεί. Θα πάμε στην Ιταλία αργότερα.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Που έχουν και εκεί καύσωνα. Αλλά έχει φοβερό καύσωνα και στη Γαλλία. Δηλαδή,
1: δεν λέγαμε πριν θα είναι κλειστά τα σχολεία, παιδί μου.
0: Ναι,
1: σε
0: είναι,
1: μεγάλο μέρος Γαλλίας.
0: Οι άνθρωποι δεν ξέρουν κατά πού να κινήσουν.
1: Μα τώρα 41, εδώ λέγαμε ότι είχαμε συνομιλήσει με τη Θωμαίδα, το θυμάστε, που είχαν 34 και λέγανε όχι, δεν αντέχουμε καύσωνα και τα λοιπά, γιατί δεν έχουν και τα recondition και όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Καλά, τώρα έχουμε 40.
1: Ναι, έχουμε 34. Σήμερα λέει 41 περιμένουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας. 41. Και εκεί έχουν και τα ποτάμια, τις υγρασίες και τα λοιπά και είναι πιο αποπνικτική.
0: Τι έγινε λοιπόν, άκου τώρα, δεν θυμάμαι, στον Σαββατοκύριακο, που είχαν και διάφορα, και ήταν και η μέρα της μουσικής και χτες, που ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, και γιορτάζονταν η μέρα της μουσικής και αποφάσισαν, λέει, να βρουν ανάσα δροσιάς στο Σικουάνα, στο πλάι του Σικουάνα, και είχαν πάει και είχαν πέσει ο ένας πάνω στον άλλο, να πού να τη βρεις μάνα μου την ανάσα της δροσιάς, και χτυπιώτσαν και χορεύανε. Δεν δροσίζεις έτσι πρώτον
1: άμα χορεύεις.
0: Όχι, αν είσαι σαν τη σαρδέλα.
1: Ελάτε να μάθετε εδώ πέρα, παιδιά, θέλει ρούχλα.
0: Ναι.
1: Με τη ρούχλα πέφτουνε.
0: Δεν ξέρουν μορτακαϊμένα.
1: Μα έτσι πέφτουνε οι ρυθμοί, ας πούμε, για να μην. Αλλιώς, άμα χορεύεις, δεν φεύγει η ζέστη.
0: Ρώτα έναν Μεξικανό, ρώτα έναν Έλληνα.
1: Μπράβο. Οι Μεξικάνοι που κάνουν σιάστα, δηλαδή παλαβή είναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν
1: άνθρωποι.
0: Είναι. Δεν είναι.
1: Με τα σομπρέρο, το έχουμε δει σε κάτι ταινίες. Δεν έχουν σομπρέρο, δεν φοράνε πλέον.
0: Δεν φοράνε.
1: Αυτό. Οι τουρίστες φοράνε στο Μεξικό σομπρέρο. Κανένα άλλο.
0: Δεν κυκλοφορούν, α πούμε, στον δρόμο με σομπρέρα.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ο κύριος Σταύρος λέει και το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους. Δεν έχουν απεριόριστο προσωπικό και πόρους για συλλογή για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων. Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά ισχύει για πολλούς Δήμους.
0: Όχι, ισχύει, ρε παιδιά. Ναι,
1: ισχύει, γι' αυτό υπάρχει ένας προγραμματισμός, ρε παιδιά. Ξέρεις, η καταληκτική ημερομηνία είναι η τάδε του Ιουνίου. Σωστά, σωστά. Άρα έχω ένα διάστημα από τότε μέχρι τότε να καθαρίσω αυτά και αυτά και αυτά τα μέρη. Σωστά, σωστά. Πώς θα κατανείμω το προσωπικό μου? Δεν έχω απεριόριστο, το ξέρω. Αλλά δεν έχω και απεριόριστο χρόνο. Άρα κάνεις κάποιο είδους κατανομή. Δηλαδή, στοιχειώδες είναι.
0: Όλα είναι θέμα συνείδησης.
1: Στοιχειώδες είναι.
0: Και προγραμματισμού. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, το Σάββατο που πήγα εκεί, πήγαμε σε μια ταβέρνα να φάμε το βράδυ. Φυσούσε. Στο Λαύριο, όχι αυτή με το Γουρνοπούλα, σε μια άλλη. Λοιπόν, φυσούσε πάρα πολύ. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας έχει εξωτερική ψυσταριά ο άνθρωπος. Δεν άναψε έξω να ψήσει, γιατί φοβήθηκε
1: να φύγει
0: καμιά σπίθα,
1: σπίθα κάνα κάρβουνο,
0: και έβραζε μέσα στην κουζίνα έψινο άνθρωπος, αλλά για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, είναι και θέμα.
1: Εντάξει, είναι και θέμα συνείδηση, όπως το λες. Προφανώς είναι και θέμα συνείδηση.
0: Γιατί είχε πόσους εμπρισμούς από αμέλεια το Σαββατοκύριακο.
1: Ο Παναγιώτης από τις Σέρρες μας λέει, με 19 βαθμούς ήδη εκεί, λέει: όλο το Σαββατοκύριακο ξεπατώθηκα να κόβω χόρτα. Πήρα μια εταιρεία τηλέφωνο μήπως βοηθήσει, αλλά είναι κρυσμένη μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέχρι το Σεπτέμβριο, φουλ εργασία.
0: Δεν υπάρχει. Δεν βρίσκει.
1: Κύριε Αλέξανδρε, τι είναι η ρούχλα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα. Το άραγμα. Το... Αυτό. Αυτό είναι το.
0: Το λιώσιμο.
1: Μπράβο, το λιώσιμο. Πώς αλλιώς να το πούμε, να το κάνω. Δηλαδή, δεν έχετε ακούσει ρούχλα.
0: Εντάξει, δεν την έχουν ακούσει.
2: Γεια σας, Αρέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
3: Καλημέρα στα δικά μας τα παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Εδώ είσαι ο Βιονύση να βγει. Γιατί ξεκινήσατε να πούμε και τρόμαξα, γιατί είδα να αρχίσετε την κουβέντα για τον Ομπράντοβιτς.
3: Ναι, τι άλλο θα συζητάμε σήμερα.
1: Και λέω τώρα κάθε ο Βιονύση. Πότε θα βγει να μιλήσει.
0: Μα έλεγα στο Διονύση ότι είναι ήδη στο Σαββατοκύριακο ότι ο πατέρας μας επέστρεψε και με κοίταζε σαν ούφο, α πούμε.
3: Είναι ακριβώς το σου πω κάτι, όπως το Ποθοδωρής. Το Σαββατοκύριακο άνοιξε τα κανάλια και είχαν ή τον Λαγοκέφαλο ή τον Ομπράντοβιτς. αυτά τα δύο ήταν οι ειδήσεις του Σαββατοκύριακου.
1: Για τους Παναθηναϊκούς.
3: Ο Λαγοκέφαλος γιατί
1: δηλαδή, όσοι βλέπαν για τον Λαγοκέφαλο, ναι, όσοι βλέπαν Λαγοκέφαλο ήταν από τις άλλες ομάδες.
3: Δεν ξέρω,
1: παιδί μου. Εσείς ασχολιόσασταν μόνο με τον Ομπράντοβιτς. Εντάξει, κάτι δικαιολογημένο.
3: Να σου πω κάτι.
2: Εγώ ασχολήθηκα με τον Λαγοκέφαλο, να σας πω ότι θα γίνει.
0: Πες μας, Καθηρίνα, σε ακούμε.
3: Εγώ να σου πω τον Ομπράντοβιτς.
2: Έχει καταρτήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα σχέδιο και το έχει στείλει στην Κομισιόν για να το εγκρίνει.
1: Πότε.
2: Όπου επικηρύσουμε τους Λαγοκέφαλους.
1: Ναι, αλλά πότε θα γίνει αυτό.
2: Θα κάνει η Κύπρος.
3: Η wanted φάση. Θα είναι wanted Λαγοκέφαλος.
2: Θα πληρώνετε δεν ξέρω πόσο, νομίζω ναι. Στην Κύπρο είναι γύρω στα 5 ευρώ το κιλό. Οπότε διαπραγματεύονται την τιμή τώρα τη.
3: 5 ευρώ το κιλό, άμα το πιάσω.
2: Ναι.
3: Και πότε, θα στις Βρυξέλλες τον πάω. Όχι, εδώ.
2: Τον έχεις εκεί πάνω, στη βάρκα.
3: Πού τον πάω.
0: Θα παίρνει ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω κάπως, θα το αποδείξεις ότι σκότωσα τόσους λογοκέφαλους.
1: Μας έλεγε πάντως ένας θαλάσσιος βιολόγος που βγάλαμε εδώ πέρα ότι
0: το σύστημα,
1: αυτό με την Κύπρο με την επικήρυξη δεν είχε πιάσει και πάρα πολύ και είναι και γενικώς ασύμφορο για τους αλλοίς να κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Μα θα πρέπει να γίνει μια καλή αποζημίωση.
1: Ναι, αυτό.
2: Κλειστεί ένα deal σε μια καλή τιμή ώστε να τον συμφέρει τον ψαρά να το κάνει αυτό.
1: Οι οποίοι λογοκέφαλοι εντωμεταξύ απλά έχουν τώρα έχει πληθεί. Ο αριθμός τους, αλλά έχουν έρθει εδώ και καμιά 20ετία έτσι στη.
0: Καλά, τόσο πολύ όπως είναι φέτος.
1: Αλλά τόσο
0: έτσι,
1: πολύ. Εντάξει. Ναι, αυτό.
0: Φέτος είναι τρομακτικό.
1: Ότι φέτος έχουν πολλαπλασιαστεί.
2: Έχουν τεράστια αύξηση του πληθυσμού.
0: Για δείξαμε όλα με θαλάσσιες χελώνες. Είναι ο μοναδικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου.
2: Α, ναι. Οι χελώνες τους τρώνε.
0: Βέβαια.
3: Έλα ρε.
0: Ναι.
3: Πώς χελωνίζεται το ρελόκο Λαγοκέφαλο αυτό, πώς γίνεται.
0: Όχι, θαλάσσια χελώνα έχει δει. Υπάρχουν θαλάσσια χελώνα και
1: θαλάσσια. Οι χελώνες είναι τα μικρά.
3: Το στοματάκι δεν είναι τόσο μεγάλο. Πώς το κάνει να χαψιά το Λαγοκέφαλο.
2: Είναι και η άνω σχεγόνα και η κάτω σχεγόνα.
1: Κάνουν τα κουμάντα τους αυτά. Δεν έχουν θέμα.
2: Ξέρουν αυτές.
1: Το θέμα είναι ότι μην αρχίσουμε όλοι να βλέπουμε ή να ψάχνουμε για λαγοκέφαλους και βάζουμε το δαχτυλάκι να δούμε αν είναι λαγοκέφαλος. Δηλαδή, κάπου έβλεπα σε κάποιο ρεπορτάζ τηλεοπτικό, ας πούμε, στο Twitter βασικά το είδα, ότι του ρίχνανε αλουμινένια τέτοιο για να θα τα δαγκώσουν. Αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικό να θα τα δαγκώσουν.
0: Ναι, μόνο το κάνουν, το πείραμα.
1: Ας μην το κάνουν καλού κακού, ρε παιδί μου. Υποτίθεται.
2: Δεν άκουσα γιατί είχα μια διακοπή στο.
3: Τα αλουμινένια, τα νεγκεδάκια, τι είναι αυτό.
1: Των αναψυκτικών. Τα ρίχνουν μέσα στους λαγοκέφαλους για να δουν αν θα τα δαγκώσουν οι λαγοκέφαλοι.
3: Ναι.
2: Αν θα δαγκώσουν.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Και πάνε και τα δαγκώνουν. Ναι, αλλά καλού κακού, ας μην παίζουν με τους λαγοκέφαλους, λέω. Εγώ προτείνω.
3: Γιατί μόνο το, δηλαδή, το μπαρμπούνι δεν δαγκώνει το τέτοιο λαγοκέφαλο.
0: Το μπαρμπούνι, όχι. Το μπαρμπούνι, άστο. Το μπαρμπούνι ήσυχο. Το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα.
3: Είμαστε σε άλλη φάση, νομίζω.
0: Το λέει και το τραγούδι. Το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα. Στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια, εγώ χατήρι δεν χάλασα. Βαγγέλης Γερμανός.
2: Α, ωραία.
3: Φαίνεται γυναίκα που ήταν στη Μύδια το Σάββατο βράδυ.
0: Όχι, όχι. Ήταν λοιπόν δικοί μου άνθρωποι στη Μύδια και μου μίλησαν για μια πραγματικά συγκλονιστική παραγωγή. Δηλαδή ήταν υπερπαραγωγή καταρχήν. Τους άρεσε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Έφτισαν το γάλα της μάνας τους για να φύγουν μετά από το θέατρο για να πάνε να φάνε στο Λιγουριό, καταλαβαίνετε. Αλλά κάνανε πάρα πολύ ώρα για να φύγουν. Πάρα πολύ ώρα. Αλλά πάντως παιδιά, αυτό το πράγμα με το καλοκαίρι που μπορείς σε αυτή τη χώρα να πας να δεις παραστάσεις, να πας να δεις συναυλίες, να βρεθείς με κόσμο που, δηλαδή εγώ,
1: και σε άλλες χώρες γίνεται
0: πάλι. Όχι ρε, τόσο ωραίο, με τότε και ωραίο κλίμα. Χθες φύζεγε και αυτό το αεράκι που είχα πάει εγώ στην αυλία. Και ήταν τόσο ωραία. Φτιάχνει η διάθεσή σου για μια εβδομάδα.
2: Πήγα
0: στο, κοίτα τον David Byrne στο Νιάρχος.
3: Α, ωραία ήταν, ναι.
0: Παιδιά, ήταν συγκλονιστική παράσταση. Πολύ ωραία παράσταση.
3: Σήμερα είναι ο Ζαν Μισελ Ζαρ.
0: Ναι. Ο άνθρωπος ήταν, παρά την ηλικία του, ήταν εκπληκτικός.
2: Για πες ένα τραγούδι του.
0: Ήταν το Talking Heads, παιδιά. Burning Down the House.
2: Ναι, αυτό. Ναι. Burning Down the House, μπράβο.
0: Ο frontman των Talking Heads.
2: Ναι.
0: Και σου λέω, παρά τα 74 του χρόνια,
1: το
0: ήταν
1: blind,
0: πιο δυναμικό.
1: Psycho Killer, ναι, Psycho Killer, όλα αυτά.
0: Πιο δυναμικό. Παιδιά, όταν έπαιξε το Psycho Killer, μια χαρά που πήραμε όλοι. Γιατί χορεύαμε με το Psycho Killer όλοι.
1: Εμένα το αγαπημένο μου είναι Take Me to the River, το οποίο είναι συγκλονιστικό κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι μορφή μεγάλη ούτως ή άλλως.
0: Δύο ώρες.
1: Μεγάλη και ηλικιακά μεγάλη.
0: Δύο
1: ώρες. Άνθρωπος, αυτό.
0: Ναι, δύο ώρες. Δύο
1: έλεγε η Κατερίνα είναι 70. Πόσο?
0: 74.
1: Ο άνθρωπος και δύο ώρες χοροπηδάει.
3: Πράγμα, 76 έβλεπα. 76 πώς ήταν, 74. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που το φέρει τούρτα
0: ήρθε. Ο Βασιλάκης έχει γενέθλια τις προάλλες. Να ζήσει.
3: Ναι.
0: Να ζήσει.
3: Και βέβαια. Στη σκηνή και ροκάρι, όχι αστεία.
0: Ναι.
2: Η Μέριλ Στρίπ που είπαμε ότι πριν.
3: Δεν ροκάρι όμως η Μέριλ Στρίπ.
0: Η Μέριλ όμως και η Μέριλ.
3: Εντάξει.
0: Πολύ ζωηρή.
2: Κάνει από δουλειά γυρίσματα.
3: Μια πήγαινε δύο ώρες.
2: Πήγαινε από τη μία χώρα στην άλλη.
3: Όρθιος όπως ο Παπακοσταντίνου να ροκάρει. Ή όπως οι τέσσερις ώρες, όπως η Αναβίση. Η Αναβίση είναι πιο νέα, βέβαια.
0: Αναβίση είναι πιο νέα.
3: Στα 5-66, πώς είναι η Βίση.
2: Δεν κάνει λεφτά.
3: 67, κάπου εκεί είναι. Πώς είναι, 67 είναι η Βίση, δεν μπορεί να μείνει 67.
1: Μ' αρέσει που είμαστε σε τέτοιο mood.
2: Μπορούμε να μιλάμε με άλλες ηλικίες.
3: Ρε παιδιά, είπα, δεν είναι 67 η Βίση. Τι που λέω, ξέρω εγώ, μπορεί να τα πέφτω έξω, να με διορθώσετε. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι, φαντάζομαι.
0: Η Αναβίση βάζει κάτω 3-30 τουλάχιστον.
3: Και προχώρησε ο χρόνος και δεν με αφήσετε να πω και τον Ομπράδοβιτς. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν όχι, πειράζει. Πες, Κώστα μου. Εσύ και εγώ ξέρουμε.
1: Πες, μισό λεπτό έχεις ακόμα. Πες, τι θες να πεις.
3: Όχι, εντάξει,
1: θες παραπάνω από μισό λεπτό να πει για τον Ομπράδοβιτς.
3: Δύο-τρεις ώρες ήθελα να σου πω, παιδί μου, να σε εξηγήσω.
0: Καλώς ήρθες σπίτι σου, Ζότς.
1: Ναι.
3: Αυτό.
1: Τι άλλο θέλετε να πείτε.
3: Και η επιστροφή του Μπράντοβιτς έχει αυτό τη μία νοσταλγία, ρε παιδί μου. Στην πραγματικότητα είναι ένα κομμάτι. Α, μπράβο, πήρε ένα πολύ καλό προπονητή Παναθηναϊκός. Ένα άλλο είναι, όσοι θυμόμαστε, ξαφνικά με τον Μπράντοβιτς, θυμάσαι. Πού ήσουν το 2000 όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Θεσσαλονίκης. Πού ήσουν το 2002 όταν έπαιζε στην Πολώνια και το πήρε. Έχει τέτοιες αναμνήσεις, ρε παιδί μου, ξυπνάνε και είναι πάλι τα νιάτα σου.
1: Ποιο τι έχει αυτές τις αναμνήσεις. Ναι, γιατί εγώ δεν έχω καμιά αναμνήση τι έκανα στο.
3: Δεν είσαι σε ωραία νεανικά χρόνια γι' αυτό.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν παίρνατε τη μία Ευρωλίγκα πίσω από την άλλη.
3: Τι να κάνουμε,
0: δεν είχατε ένα διαμαντήρι.
3: Είχαμε τι αναμνήσεις αυτές.
0: Τι να πω άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω.
1: Κρίμα.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σα. Πάμε και εμείς ένα μικρό.
1: Και εμείς θα πάμε.
0: Βέβαια, τι δεν θα πάμε εμείς για διάλειμμα. Τι είμαστε εμείς. Βάλε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενθαρρυντική πρόοδο κατέγραψαν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο για συζητήσεις που διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες. Σημαντική εξέλιξη η συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολά στο Λίβανο. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έριτα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν.
1: Αυτό είναι ο David Byrne, για τον οποίο κάναμε το λόγο νωρίτερα, σύνδεση με την τηλεόραση, με την εκπομπή Συνδέσεις, την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Και είναι η συναυλία που πήγε χθες η Κατερίνα και ήρθε εκστασιασμένη. Μου έλεγε βέβαια ότι οι περισσότεροι που τον παρακολούθησαν, που ήταν στη συναυλία δηλαδή, ήταν μεγαλούτσικοι.
0: Ήταν μέσος όρος εμείς.
1: Ήταν μεγαλούτσικοι, ναι.
0: Ποιοι θα ήταν. Ναι. Ποιοι θα. Ήταν πολύ ωραία, ήταν ήσυχα. Δηλαδή, το πιο αστείο ήταν.
1: Δεν είχε να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, ας πούμε, να κάνουν αυτά που.
0: Εντάξει, δεν προσφερόταν κιόλας η συναυλία αυτή.
1: Είδες. Ήρθαν οι Limp Bizkit, κάπως έτσι τους λένε, αν πάση περιπτώσει, οι οποίοι βγάλανε κάποιες εικόνες, ένα βίντεο με drone από πάνω για τους κύκλους που κάνανε και πώς έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον και χορεύανε, εν πάση περιπτώσει.
0: Έτσι είναι η νεολαία.
1: Ναι, η νεολαία.
0: Τα κάναμε
1: το,
0: και
1: το οποίο έγινε, έκανε τον κύκλο το, όλου του κόσμου.
0: Ναι,
1: ο τρόπος που διασκέδαζαν, εν πάση περιπτώσει, οι Έλληνες στη συναυλία αυτή των Limp Bizkit.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Ωραίο ήταν.
0: Έχει πολλές συναυλίες, πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες και πολύ ωραίες. Να ας πούμε, αυτή την ησυχία που είχε χτες, ησυχία. Υπήρχε παλμός, ο κόσμος ενθουσιαζόταν, ας πούμε, με τα, ειδικά όταν άκουγε τα παλαιότερα τραγούδια των Talking Heads. Αλλά, ρε παιδί μου, μεθαύριο είναι η Gorillaz, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εκεί θα έχει πιο.
1: Θα είναι λίγο πιο.
0: Θα είναι λίγο πιο.
1: Φασαρτζόδη. Ναι.
0: Αύριο, ας πούμε, ο Ζαν Μισελ Ζαρ.
1: Ναι. Αύριο ή σήμερα. Εκεί θα...
0: σήμερα, συγγνώμη. Απόψε δεν είναι. Εδώ μεταξύ μου λέγανε η παρέα που είχα πάει, λέει, θα έρθουμε και στο Ζαν Μισελ Ζαρ. Ρε παιδιά, λέω, πώς αντέχετε. Συγγνώμη, θα λένε πραγματικά.
1: Ναι.
0: Αλλά μπράβο.
1: Όχι, ωραία είναι.
0: Να πηγαίνει ο κόσμος.
1: Είναι ωραία αυτά τα καλοκαιρινά, εν πάση περιπτώσει.
0: Το πιο αστείο ήταν που είχαν πάει κάποιοι, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν πάει σε πάρα πολλές συναυλίες τελευταία. Mm. Με τον τρόπο που γίνονται πια οι συναυλίες. Και θέλανε να πάρουν να πιούνε κάτι.
1: Ναι.
0: Μια μπύρα, ένα αναψυκτικό, κάτι κτλ. Και πήγαιναν και καθόντουσαν στη λουρά εκεί που βάζανε τις μπύρες. Και τους λέγανε, όχι εδώ, μάρκες πρώτα. Τι μάρκες, λέγανε αυτοί. Μάρκες.
1: Ναι,
0: μάρκες, εμείς ξέραμε ότι τα συγκρουόμαστε.
1: Μία ώρα να πάρεις μάρκες, μία ώρα μετά με τις μάρκες να πάρεις. Έχασες τη μισή συναυλία. Αυτό.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, ξέρω ανθρώπους, ας πούμε στη συναυλία των Μετάλλικα. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι πήγανε 2 ώρες νωρίτερα. Για να είναι με το ξεκίνημα της συναυλίας εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα. Έτσι. Δηλαδή να έχουν πάει, να έχουν κάνει τα ψώνια τους, να έχουν κάνει ό,τι πρέπει να κάνουν.
0: Τα κομμάτια τους.
1: Τα προκαταρκτικά.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Έτσι,
1: foreplay. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 18 βαθμούς έχουν ήδη τα.
0: Τι λέτε, ρε,
1: Βαλσαμάτα. Αμέ.
0: Αμέ. Χάλασαν και τα Βαλσαμάτα.
1: Γιατί χάλασαν, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: 18.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Είναι δροσερά στα Βαλσαμάτα σήμερα.
1: Καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θέλετε. Λοιπόν, ο κύριος Παύλος λέει.
0: Θέλετε.
1: Ο κύριος Παύλος λέει.

0: Και την ομάδα του. Ναι. Αλλά ο Άρης κάνει ένα ξεκίνημα τώρα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ξεκίνημα.
0: Είναι.
1: Επανεκκίνηση
0: αυτό,
1: βασικά. Επανεκκίνηση.
0: Αυτό,
1: κάνει μια επανεκκίνηση.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Ναι. Με το καλό. Να την κάνει με το καλό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, η άποψη, η δικιά μου είναι γνωστή. Να υπάρχει ανταγωνισμός. Να μην ξεκινάει το πρωτάθλημα και να ξέρει από την αρχή του πρωταθλήματος ή από τις 2-3-4 πρώτες αγωνιστικές ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Δεν έχει νόημα. Αυτό. Να υπάρχει ανταγωνισμός, εισάξιες ομάδες. Μία λίγο καλύτερη, μία λίγο χειρότερη και τα λοιπά, να υπάρχει ανταγωνισμός, να βλέπουμε μπαλίτσα που λένε. Να βλέπουμε μπαλίτσα. Είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε οτιδήποτε. Ας πούμε, να είναι το θέαμα.
0: Να το ευχαριστιόμαστε.
1: Αυτό, να το ευχαριστιόμαστε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα είναι. Επτερόεντα.
0: Τι είπε το.
1: Καλά, ναι, το λέω.
0: Ναι,
1: σ'
0: αρέσει, το ξέρει. Ναι. Ήθελα να πω για τη Γαλλία.
2: Τι έγινε λοιπόν, πέρα από αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα,
0: ότι πηγαίνανε στη Σόφη Σικουάνα για να πέδρουν και να χορέψουν και όλα αυτά και είχε περιστατικά θερμοπληξίες, τα βιάζονταν ένας πίσω από τον άλλο. Να. Κάποιοι αποφάσισαν να βουτήξουν. Απαγορεύεται όμως. Mm. Εντάξει, να είσαι δίπλα στο νερό και να μην μπορείς να βουτήξεις. Για σκέψου το αυτό το πράγμα.
1: Γιατί απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται. Πρώτον, γιατί δεν είναι οργανωμένα εκεί.
1: Δεν είναι καθαρό το νερό.
0: Δεύτερον, εντάξει.
1: Μπορεί να έχει και ρουφίχτες από κάτω.
0: Προσπαθούσε να μας πείσει η τότε δήμαρχος Παρισιού, η τελικός του Ολυμπιακού Αγώνες.
1: Ότι είναι πεντακάθαρα.
0: Και βούταγε με τη. Εντάξει, μόνο πανοπλία που δεν φοράει για να βουτήξει.
1: Με την ολόσωμη φόρμα, ναι, χαίρομαι πολύ. Άμα είναι.
0: Έτσι βουτάω κι εγώ.
1: Έτσι, χαίρομαι πολύ. Αυτή η κύκλη τη μέταλ συναυλία λέγονται Mos Pit, μας λέει ο κύριος Μιχάλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, αλλά χαίρομαι που το ξέρετε.
0: Ναι, εμείς
1: και μας το λέτε.
0: Εμείς μέχρι headbanging.
1: Εμείς μέχρι κύκλους λέμε. Οι σβούρες, εγώ σβούρα το λέω προσωπικά, αλλά
0: ναι.
1: Όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στο ποδόσφαιρο η Πανάθα άρχισε να κάνει κάποιες μεταγραφές. Μας λέει ο Δημήτρης. Ρε, πολλούς Παναθηναϊκούς έχουμε εδώ πέρα.
0: Παιδιά, εντάξει. Άρχισαν να εκδηλώνονται. Άρχισαν να εκδηλώνονται όλοι.
1: Λαμπαδιάστε τα όλα,
0: ναι.
1: Αυτό μου θυμίζει.
0: Τι?
1: Μου θυμίζει τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι ήταν για χρόνια χαμένοι, ας πούμε, και ξαφνικά πήραν ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ τι, αρχίσαν και ξεμητάνε. Ξαφνικά, ας πούμε, το timeline μου γέμισε με ΑΕΚτζίδες. Μέχρι τότε δεν εκδηλώνονταν.
0: Τι να πούνε,
1: τώρα έχουν αρχίσει
0: Παναθηναϊκοί.
1: Ωραία, τώρα έχουν αρχίσει Παναθηναϊκοί. Ωραία. Εμένα μου αρέσει να χαίρεται ο κόσμος, παιδί μου.
0: Καλά,
1: να χαίρεται ο κόσμος. Αυτό.
0: Σε ωραία. Ξέρουμε.
1: Καλημέρα, κύριε αποθητή, σε Σαντορίνη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σε ξέρουμε τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Είδα και ένα σκηνικό που έγινε στην Τουρκία που ένα κοριτσάκι είχε ξεχάσει την ταυτότητά της και πήγε να δώσει εξετάσεις. Και θα έχανε την έναρξη. Και την πήρε ένας αστυνομικός με τη μηχανή του και την πήγε γρήγορα. Μπαμ, μπαμ.
1: Να πάρει τα χαρτιά της.
0: Ναι, μόνο το καημένο. Ναι. Κρίμα.
1: Όχι, ωραία είναι αυτά.
0: Να, ορίστε, βλέπω και αυτά τα πράγματα πανικό σε Λούνα Πάρκ.
1: Γιατί πάλι.
0: Χτυπιέμαι τώρα. Συγγνώμη που χτύπησα το τραπέζι. Αλλά δεν μπορώ, ταράζομαι. Γιατί? Πολλά συμβαίνουν τελευταία. Τι κάνουνε, δεν τα. Πώς το λένε, δεν τα συντηρούν σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Μείναν οι άλλοι στα. Πώς το λένε, ώρες 23 μέτρα πάνω.
1: Α, κόλλησε το μηχάνημα.
0: Ναι,
1: πάνω στα ύψη.
0: Ναι. Και δεν είναι τώρα. Στη Νέα Υόρκη έγινε αυτό. Δεν είναι στην Ινδία, ας πούμε.
1: Παιδιά, να υπάρχει καλή διάθεση. Αλλιώς
0: τι μπορεί, καλή διάθεση.
1: Μπορείς να το διασκεδάσεις ακόμα και αυτό.
0: Να μην είσαι εκεί ψηλά. 23 μέτρα.
1: Βλέπω τον κόσμο από ψηλά και τα λοιπά. Μοιάζει η γη με ζωγραφιά και τέτοια. Κώστας Κατζής. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Δεν θέλω. Δεν θέλω, Διονύση. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Το θέμα είναι από ποια οπτική γωνία βλέπεις τα πράγματα.
0: Καμία οπτική.
1: Αν σε πιάσει ο πανικός, ας πούμε. Κερδίζεις τίποτα. Θα κατέβεις πιο γρήγορα άμα πανικοβληθείς. Όχι. Θα μου πεις εδώ πέρα. Θυμάμαι πριν από δύο χρόνια, νομίζω, πριν από δύο χειμώνες, που είχε σταματήσει σε ένα χιονοδρομικό κέντρο εδώ στην Ελλάδα. Είχε σταματήσει το τελεσχές, αυτό που μεταφέρει. Που μεταφέρει τους σκιέρ, εν πάση περιπτώσει. Και είχαν κολλήσει επάνω και είχε. Ακούγονταν κραυγές. Δηλαδή, θυμάμαι αυτοσχέδια βίντεο που είχαν τρεβήξει διάφορα με τα κινητά τους, όπου ακούγονταν κραυγές απόγνωσης. Εντάξει. Ναι. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, μηχανήματα είναι. Καλό είναι να μην συμβαίνουν.
0: Όχι.
1: Το καλό είναι αυτό.
0: Όχι.
1: Και αυτό θέλουμε για όλους. Και να κάνει ο καθένας τη δουλειά του κτλ. Αλλά και αν γίνει. Εντάξει.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσω, ό,τι θες.
0: Στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Στα φοβερά τρένα που έχουν, γιατί έχουν φοβερά τρένα, ναι. Δεν έχουν κλιματισμό μέσα. Δεν θα έχουν. Σου λέτε να το κάνουμε. Γιατί πού φανταστούμε.
1: Μέχρι τώρα δεν το χρειάζονται.
0: Ναι.
1: ενδεχομένως.
0: Βγάλαν σύσταση στους πιο ευάλωτους να αναβάλουν το ταξίδι τους.

0: είναι να αποφύγουν να πάρουν το τρένο κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Έβγαλε ανακοίνωση ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, που είναι και επικεφαλής
1: το τρένο.
0: Δεν θα μου κάνεις, δεν χάνεται. Λοιπόν, ήξερε, θυμάσαι εσύ ότι ο Καστέξ ήταν πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας?
1: Για λίγο, ήταν για λίγο.
0: Πόσο
1: ναι.
0: λίγο ήταν.
1: Λίγο.
0: Τόσο
1: ναι.
0: λίγο, ώστε να μην το θυμάμαι.
1: Μα εγώ. Είχαν, εκεί δεν πέθανε. Ναι. Οι πρωθυπουργοί φεύγανε και ορίζουν άλλους με τον προϋπολογισμό που είχαν το θέμα. Θα περάσει ο προϋπολογισμός.
0: Πρόσεχε τώρα, τι είπε επίσης αυτός ο συγκεκριμένος κύριος? Ότι δεν είναι απίθανο, λέει, να συμβεί το εξής: να εμφανιστούν προβλήματα στο υδροδρομικό δίκτυο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που μπορεί να παραμορφώσουν τις ράγες ή να προκαλέσουν ζημιές στα ενέργεια ηλεκτρικά καλώδια. Εκλείστε τα τότε, τι να κάνω. Άμα είναι να ταξιδεύω κιόλας και να λαχταράω, τι είναι αυτό το πράγμα, όλο με άγχος πρέπει να τα κάνουμε.
1: Η Μαριτίνα λέει, η αλήθεια είναι ότι στον Ζελικό υπάρχει ένας σεβασμός. Ανυπομονούμε για την αποκαθήλωση.
0: Είσαι προκλητική.
1: Ρελάντς.
0: Είσαι προκλητική. Ρελάντς. Όχι, όχι, όχι. Ξεκινάει προκλητικά. Αυτό δεν το ξεχνάω. Όχι. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Δεν είναι ωραία πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο κλείνουν 30 χρόνια από τη μέρα που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Αύριο είναι.
0: 23 Ιουνίου.
1: Ναι. Έχω δει. Το είπε λόγω Μαριτίνας
0: κάνε
1: συνειρμούς. Ναι, και έχουν έρθει διάφοροι.
0: Ναι.
1: Έλεγα να αποφύγω, ας πούμε.
0: Έλα,
1: μιλήσω.
0: Όχι,
1: για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Έλα, πάμε. Για την ωραία.
1: Διάβασα την Παρασκευή. Δεν είναι καινούργια, δεν έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτή η δήλωση.
0: Σημασία.
1: Διάβασα έναν κύριο, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν στο Πασόκ. Και ήταν μάλιστα.
0: Πασόκ.
1: Ναι, ήταν Πασόκ. Και ήταν, υποστήριζε και έναν από τους υποψήφιους αρχηγούς στις προηγούμενες εκλογές, εν πάση περιπτώσει. Και εξηγούσε γιατί το Πασόκ είναι η μόνη ελπίδα για τον τόπο και αυτό και εκείνο και το άλλο, απέναντι στη λέλαπα του ΣΥΡΙΖΑ και τέτοιες ιστορίες. Έχει πάει τώρα στην Ελλάς. Και αυτός ανακάλυψε ότι το Πασόκ είναι τοξικό. Αυτό καλό είναι. Καλό έκανε. Διότι συσπήρωσε όλους τους Πασόκους και σταμάτησε να τσακώνονται μεταξύ τους. Στο Πασόκ πάντως διάβασα μία άποψη και θέλω να την πω. Θα ξεκολλήσει η βελόνα όταν θα καταλάβουν ποιος είναι ο αντίπαλος και ποιος είναι ο εχθρός τους. Και άλλο είναι ο αντίπαλος, άλλο ο εχθρός. Δεν είναι τα ίδια πράγματα αυτά. Όταν θα κατασταλάξουν στο ποιος είναι τι, τότε μπορεί να ξεκολλήσει η βελόνα. Διότι προφανώς ίσως έχουν λίγο θολώσει, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς κάνουν.
0: Αν και καθήμενο σου μίλησε ορθώ.
1: Το λέω. Το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Σοφία μεγάλη, είπα τώρα.
0: Όχι,
1: κρατήστε
0: όχι,
1: το αυτό.
0: Το
1: οποίο θα παίξει πολύ.
0: Καλά το είπες. Ναι.
1: Ουσιαστικά ο δρόμος από Γρεβενά μέχρι Ιωάννινα είναι όλος μονοδρομημένος. Γιατί? Γιατί είναι μονοδρομημένος όλος ο δρόμος? Έχει γίνει κάτι, κάνουν έργα, έχει πάθει κάποια ζημιά, κάτι. Κύριε Μίλτο, αν θέλετε, σας παρακαλούμε πολύ, μία διευκρίνηση για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν ξέρουμε από την περιοχή.
0: Επίσης θέλω να ρωτήσω.
1: Να ρωτήσω, ό,τι θέλεις.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα τα θυμήθηκε όλα αυτά για τον Μπάτη και τα λοιπά. Επειδή
1: ναι.
0: είπε ότι ήξεραν για τους νεκρούς στο Μάτι εκείνο το βράδυ και ρωτούσαν για την Κινέτα. Γιατί τα θυμάται τώρα?
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν τα έλεγαν κάποιοι τότε, τότε στο Μάτι, έτσι, αυτά είναι αδιαφυσβήτητα. Ακούστηκαν, δεν έτυχαν βέβαια τη δημοσιότητα που θα έπρεπε, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα. Ακούστηκαν στη δίκη για το Μάτι όλα αυτά και αποδείχθηκαν, δηλαδή τα δέχθηκε ως στοιχεία το δικαστήριο, βγάζοντας την απόφαση που έβγαλε για το Μάτι. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιοι τα έλεγαν τότε, τους πετροβολούσαν και τους λέγανε ομπήξε, οδείξε και οτιδήποτε. Είμαι παθών. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Έτσι, αυτό το πράγμα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου προφανώς, όχι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο καθένας από τα κόμματα επιλέγει, βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Λέει από πού χάνω, από πού έχω διαρροή, προς τα πού έχω διαρροή, οπότε πάει να κλείσει αυτές τις διαρροές. Για να κλείσει αυτές τις διαρροές, καλό είναι. Καλό είναι και για το κόμμα του, αλλά το κόμμα του δεν με απασχολεί, δεν είναι αυτό το θέμα της σκέψης μου. Καλό είναι γιατί θα ακουστούν και θα μαθευτούν πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς μάθαμε, ας πούμε, με ένα ντοκιμαντέρ, το χιλιοστό, που μάθαμε πράγματα για μια επώδυνη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας, για όσους ενδεχομένως δεν τα θυμούνταν ή δεν τα βίωσαν ή ξέρω εγώ τι, αμολούσαν χαρταϊτό. Πάρτε όποια εκδοχή θέλετε. έτσι θα μάθουμε κάποια πράγματα επιπλέον.
0: Ναι,
1: γιατί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη τότε ήταν από μέσα και τα έβλεπε. Έτσι. Από αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα λοιπόν είναι καλό που έστω και αργά ανοίγουν κάποια στόματα, ρε παιδί μου. Έστω και αν ανοίγουν με σκοπιμότητα, δηλαδή για να. Αυτό που λέγαμε, για να κλείσω τις διαρροές προς το άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Πολλές διαρροές.
1: Ναι.
0: Πολλές διαρροές.
1: Εντάξει. Εν τω μεταξύ, βγαίνουν και μιλάνε και λένε και λένε και λένε και λένε. Από ένα σημείο και πέρα, κάποιος έχει πει ότι θα βαρεθεί ο κόσμος και δεν θα ασχολείται πια.
0: Εντάξει, δεν γίνεται όμως, αφού τώρα είναι, έχουν ανακοινωθεί τώρα με.
1: Και νέα κόμματα και τα
0: αυτά
1: λοιπά.
0: Τα νέα κόμματα, δεν γίνεται ας πούμε, να μην ασχοληθείς.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην. Καταρχήν, αυτή από τη μία πλευρά, ας πούμε αυτό, η Ελλάς. Τα στελέχη, αυτά που έχει επιλέξει ο κύριος Τσίπρας. Αυτά τα στελέχη θέλουν να γίνουν γνωστά. Περισσότερο γίνονται γνωστά βέβαια με αυτά που λένε, αλλά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αλλά όπως και να έχει, τέλος πάντων. Το ίδιο καλά από την κυρία Καρσία δεν έχουμε δει.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχουμε δει στελέχη.
1: Εντάξει.
0: Όχι, στελέχη έχεις δει.
1: Όχι, δεν έχω δει στελέχη.
0: Δεν έχω δει ούτε.
1: Μόνο έναν, αυτό που ήταν ανταποκριτή στη Μόσχα.
0: Περιμένουμε και τον κύριο Σαμαρά. Ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι τον κυνηγούσε η ΚΑΚΕΜ τα πρώτα χρόνια που έμεινε εκεί. Βέβαια, μετά έμεινε 40 χρόνια εκεί. Άρα. Ο καθένας βγάζει τη συμπεριφορά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ζαν από το Μεσολόγγι, ο οποίος λέει καλημέρα με Scorpions. Γιατί? Γιατί το λέει αυτό? Scorpions, τι? Το συγκρότημα? Θέλετε να μας πείτε κάτι και εσείς? Μας μιλάνε σήμερα με μισόλογα.
0: Τι
1: οι φίλοι ακροατές, ξέρω εγώ. Καλημέρα με Scorpions, μας λέει.
0: Α, εντάξει,
1: εκτός. Εκτός αν αυτό που έχει κάνει σκίτσο,
0: ναι,
1: είναι ο Σκορπιός, το νησάκι. Και το...
0: Πού πήγε το μυαλό σου, φίλε?
1: Κάνω, εγώ ταξιδεύει. Καλημέρα και στον κύριο Μίλτο, που λέει: παιδιά, όλα τα τούνελ της Εγνατίας είναι μονοδρομημένα, χωρίς να γίνονται έργα τους τελευταίους 6-9 μήνες. Διόδια κανονικά, ενημέρωση καμία, δυστυχώς. Παρακαλώ, ασχοληθείτε και πάρουμε και εμείς καμιά απάντηση. Να το ψάξουμε, παιδιά, να πάρουμε τον ανταποκριτή μας, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Αυτό το ντοκιμαντέρ ποιος το έκανε? Ο Σκάι το έκανε. Οι δύο συνάδελφοι δημοσιογράφοι.
0: Βαρβιτσιώτη
1: Δενδρινού. Οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Το κάνανε για λογαριασμό του Σκάι. Είναι μια παραγωγή του Σκάι.
0: Το πετρέλαιο ρέει άφθονο, να ξέρεις.
1: Δεν με νοιάζει ένα ρέει άφθονο, η τιμή του με νοιάζει.
0: Όχι, όχι. Πρόσεχε. Τα στενά του Ορμούζ, ναι, παραμένουν ανοιχτά και το πετρέλαιο ρέει άφθονο. Ποιο? Το Ιράν έχει καταστραφεί.
1: Ο Τραμπ τα
0: βάζει. Ναι,
1: ναι. Εντάξει, okay.
0: Μου θυμίζει ένα φεμινιστικό βιβλίο που δεν μπορώ να πω τι έλεγε, επαναλαμβανόταν κατά τη διάρκεια του.
1: Τώρα που λες για το. Πώς το λένε. Τώρα που λες για το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε στο μυαλό.
0: Τι?
1: Έχει γίνει μια έκρηξη, σοβαρή έκρηξη, στο Κατάρ. Λέγεται πως είναι σε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου της χώρας.
0: Ναι.
1: Το Κατάρ είναι από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες φυσικού αερίου. Δεν πιστεύω να αρχίσει το φυσικό αέριο να ανεβαίνει πάλι εξαιτίας αυτής της έκρηξης. Το λέω. Το λέω γιατί το φυσικό αέριο είναι και ένας από τους δείκτες που ορίζουν και τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Έτσι, τα τιμολόγια, όχι της ΔΕΗ, τα τιμολόγια ρεύματος.
0: Ναι,
1: γι' αυτό,
0: εντάξει,
1: το λέω.
0: Αυτό
1: συμμετέχει στο μείγμα. Εντάξει, λιγότερο τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Δεν το βρίσκω ωραίο.
1: Ορίστε, ο Κωνσταντίνος με ρωτάει. Εμείς, σοφέ γερόντα Διονύση, εμείς που σηκωνόμαστε από τις 4 για να πάμε στα χωράφια και στις 12 πάμε για τσίπουρα. Με γλυκάνεις ή χωρίς?
0: Παιδιά, αυτό είναι θέμα γούστου.
1: Γούστου είναι αυτό. Και γούστου και συνήθειες.
0: Βέβαια.
1: Εγώ, ας πούμε, τα άλλα τα λέω, τσίπουρα καταρχήν, όσα δεν έχουν γλυκάνισο, γιατί μα τέτοιο μεγάλο στο χωριό μου.
0: Τσίπουρο είναι, ναι, όχι παραλλαγές.
1: Ξέρω ότι είναι τσίπουρο, παιδί μου. Ξέρω.
0: Ναι,
1: και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές, το ξέρω,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ ξέρω με γλυκάνισο. Αυτό ξέρω ως τσίπουρο. Τα άλλα είναι ρακές ή κάτι άλλο.
0: Επίσης, εγώ
1: όλα
0: θεωρώ. Όχι, εγώ τσικουδιά και ρακή είναι.
1: Ήλιο.
0: Στην Κρήτη. Ναι. Είναι στην Κρήτη,
1: στην
0: το λένε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ωραία,
0: στην Κρήτη.
1: Εντάξει,
0: ναι. Στην Κρήτη και σε κάποια νησιά στα Δωδεκάνησα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Τσίπουρο το λένε σε όλη την Ελλάδα.
1: Να.
0: Και υπάρχει το τσίπουρο με γλυκάνισο και το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το τσίπουρο, ας πούμε, με το γλυκάνισο πρέπει να το πιεις στον τόπο του.
1: Ναι.
0: Για να το ευχαριστηθείς.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δηλαδή, εγώ στο Βόλο που έχω πιει, πολύ ωραίο ήταν. Δεν έβρισκα το ξενοδοχείο μετά, δεν πειράζει. Mm. Δεν έχει σημασία. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Uh-huh.
0: Πολύ ωραίο. Άμα το πιο εύκολο,
1: κύριε,
0: μου φαίνεται ότι είχα πάρει σούμα, που είναι ένα είδος ρακής.
1: Mm.
0: Ρακή, ας πούμε. Στη Σούμα, στην Ίσυρο.
1: Ναι.
0: Πήρα εδώ για να έχω να πίνω. Δεν κατέβαινε.
1: Δεν κατέβαινε. Λέει ο κύριος Γιώργος που μας ρώτησε πριν για το ποιος έκανε τον ντοκιματέρ. Λέει πραγματικά υπερπαραγωγή δημοσιογραφία Βόρειας Κορέας. Προφανώς έχετε πλήρη άγνοια για την Βόρεια Κορέα. Στη Βόρεια Κορέα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει η αντίθετη άποψη. Εδώ υπήρχε η αντίθετη άποψη, για παράδειγμα, ο κύριος Σταθάκης που γέλαγε, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή είναι η αντίθετη άποψη. Ήταν και οι άλλοι που λέγαν τα άλλα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη Βόρεια Κορέα. Προφανώς το χρησιμοποιείτε εν τη ρήμη του λόγου σας, επειδή δεν ξέρετε τι γίνεται στη Βόρεια Κορέα, το οποίο δεν είναι κακό.
0: Δεν υπάρχουν. Δεν κακό. Όχι.
1: Αλλά
0: δεν υπάρχουν τέτοιοι δημοσιογράφοι.
1: Δεν υπάρχει στη Βόρεια Κορέα. Μπορούμε να σας πούμε ένα αντίστοιχο της Βόρειας Κορέας στην Ελλάδα και ένα διάστημα που χρησιμοποιήθηκε, αλλά αφήστε τώρα μην ξύνουμε πληγές.
0: Αφήστε το.
1: Αφήστε μην ξύνουμε πληγές. Έλα, μπράβο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία, οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν Κατάρ και Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με το Λίβανο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δυσαρέσκεια εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έκρηξη και πυρκαγιά σε μονάδα φυσικού αερίου στο Κατάρ, 18 αγνοούμενοι, πολλοί τραυματίες. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως Τάμπο Φορ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Νίκο που λέει τσίπουρο και τσικουριά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αρακή και τσικουριά είναι μονή βράση, ενώ το τσίπουρο είναι διπλή. Είναι διπλή απόσταξη.
1: Εντάξει,
0: παιδιά, υπάρχουν και άλλες παραλλαγές. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχές όπου δεν βάζουν μόνο τη φλούδα από το σταφύλι, υπάρχουν άλλες περιοχές που βάζουν μέσα και το τσαμπί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν παραλλαγές, πολλές παραλλαγές. Αυτό περί διπλής απόσταξης και μονής είναι αλήθεια, γι' αυτό και το τσίπουρο της Θεσσαλίας, για παράδειγμα, χτυπάει ενδεχομένως περισσότερο. Ή τουλάχιστον έτσι λένε κάποιοι. Ο κύριος Δημήτρης από τη Λέσβο λέει: παιδιά, αυτά είναι ψευτοδιλήμματα. Δεν πρέπει να έχουμε. Υπάρχει το ούζο Λέσβου και εκεί τελειώνει η ιστορία.
1: Μπράβο. Μ' αρέσει αυτό. Πάρα πολύ το ούζο. Ρε,
0: καλημέρα και στον κύριο Κώστα που λέει: ο Λένιν είχε πει ότι δεν έχει σημασία τι ψηφίζει ο κόσμος, αλλά το ποιος μετράει τις ψήφους. Σε αυτά τα καθεστώτα. Από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, όπα μας, αλλά μια ανώνυμη εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων. Καμαγκιάν, με άφημη, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ήδη βγει.
1: Αντάξει.
0: Πείτε το τώρα. Δεν το λέτε και στους άλλους να μην έχουμε σφαγές τώρα και τσακωμούς και αυτό. Έρχεται και καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι λέμε, ζέστη έρχεται, ζέστη πάμε στην Ιταλία, που είναι μία από τις χώρες που θα πλήξει αυτός ο καύσωνας. Μαθαίνετε και από τα δελτία ειδήσεων ότι στην Γαλλία θα έχει μέχρι και 41 και είναι κλειστά σχολεία και τέτοια πράγματα. Πάμε στην Ιταλία μια βόλτα.
1: Πάμε στην Ιταλία γιατί έχει ζέστη πάρα πολύ και έχει και νευρούλια.
0: Έχει και νευρούλια. Γιατί η Μελώνη έγινε κόκκινο πανί για τον Τραμπ ξαφνικά, ας πούμε. Έχουμε και αυτά. Ο Κριστιάνο Μαυρίς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ που με υποδεχτήκατε με Foo Fighters, γιατί ο καφές δεν δουλεύει με αυτή τη ζέστη. Να τα λέμε για εσάς.
1: Όπω, Κριστιάν, πώς είναι?
2: Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εχθές είχαμε στο Μιλάνο, ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου με 40% υγρασία, το οποίο είναι σαν αισθάνεσαι 46.
1: Εντάξει.
2: Και ναι, είναι, ναι, έβραζαν οι τείχοι εχθές το βράδυ, η εξωτερική τείχη των κτηρίων, και μάλιστα είχαμε και τοπικά blackout. Στο δικό μου κτίριο, για παράδειγμα, είχαμε blackout για ένα 5-6 ώρες, οπότε, ναι, όταν αρχίζει και ζεσταίνει η μέρα, αρχίζεις και ανησυχείς κάπως. Τι θα γίνει, πώς θα την βγάλουμε εσύ.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή στη Γαλλία έχει βγει μια προειδοποίηση, για παράδειγμα, ότι μπορεί τα σύρματα των τρένων ή οι γραμμές, οι ράγκες των τρένων να πάθουν λόγω της ζέστης, να πάθουν ζημιές. Στην Ιταλία έχετε και στην Ιταλία τέτοιες προειδοποίησεις?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε πως εδώ πέρα δεν είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται και που είχαμε μέχρι στιγμής, δεν ήταν υψηλές τόσο όσο στη Γαλλία. Αν και τοπικά πιάσαμε 40, αλλά όπως ακούσατε και στη Γαλλία τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά από ό,τι στην Ιταλία. Εδώ το μεγάλο πρόβλημα για την Ιταλία και κυρίως για τη Βόρεια Ιταλία είναι το γεγονός πως πολύ υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται με την υψηλή υγρασία. Και αυτό είναι που χτυπάει πάρα πολύ στο σύνολο.
0: Κάνει αποπνικτικό την αναπνοή, δεν είναι αυτό, ναι.
2: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε για παράδειγμα χθες. Καταρχάς δεν υπήρξε καμία πόλη η οποία να έφτασε στη λεγόμενη βαθμίδα του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας, το οποίο προβλέπει 4 βαθμίδες που πάνε από το λευκό μέχρι το κόκκινο. Δεν είχαμε καμία που να ήταν στο χαμηλότερο σημείο. Και αυτό δείχνει το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα από πλευράς δημόσιας υγείας, και είχαμε 8 πόλεις οι οποίες είχαν χτυπήσει τη χειρότερη βαθμίδα. Ανάμεσα σε αυτές και το Μιλάνο, για παράδειγμα, ξέρεις, το οποίο μπορώ να σας πω ότι ήταν κυριολεκτικά άδειο, γιατί ο κόσμος έφυγε για να πάει είτε στα βουνά είτε στη θάλασσα.
1: Πήραν τα βουνά οι άνθρωποι.
0: Στην κυριολεξία.
1: Είναι διαδεδομένο τα κλιματιστικά όπως είναι εδώ, ας πούμε, στην Ιταλία?
2: Τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και γίνονται διαδεδομένα, θα έλεγα με τα πανδημίας. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Εμείς, για παράδειγμα, στο κτίριο που βρισκόμασταν, επειδή εδώ πέρα το κλίμα δεν χρειαζόταν κλιματιστικά αναγκαστικά, εμείς βάλαμε το κλιματιστικό πριν από 5 περίπου χρόνια και μας κοιτούσαν λίγο στραβά. Μετά από ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν λίγο διαφορετικό. Επειδή όμως εγώ έχω μεγαλώσει εν μέρη και Ελλάδα, μπορώ να σας πω ότι εγώ το πίεζα κάπως. Γιατί ήξερα, το βλέπα τι ερχόταν. Το είχα λίγο ψηλιαστεί, αν θέλουμε. Ότι,
1: τώρα ναι, ζηλεύουνε, ζηλεύουνε τώρα.
0: Τώρα έρχονται στο δικό σας κτίριο να δροζιστούνε.
1: Ζηλεύουνε.
2: Ναι, ξαφνικά είναι στέκι πολλών Μιλανέζων το σαλόνι μου. Και χαίρονται πάρα πολύ τη φίλια μου. Οπότε αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι καλό. Να σε ρωτήσουμε τώρα, τι έγινε ξαφνικά με τη Μελώνη, η οποία έχει γίνει το talk of the town. Δηλαδή διάβαζα τις δηλώσεις που κάνανε οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι λέγανε στοιχιζόμαστε πίσω από τη Μελώνη. Μπορεί να έχουν διαφορά, ας πούμε, τεράστια ιδεολογικοπολιτική, αλλά μπροστά στην επίθεση που δέχτηκε από τον Τραμπ στοιχήθηκαν όλοι πίσω της.
2: Αυτό που έγινε είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και από την Μελώνη. Δηλαδή στον απόϊχο της G7 ουσιαστικά η Μελώνη είχε δηλώσει η ίδια ότι περίμενε πως κάτι θα πήγαινε στραβά. Και τη νύχτα μετά την G7, ναι, αφού μετέβαινε προς το Βέλγιο, ουσιαστικά την πληροφόρησαν για τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ η Τζόρτζα Μελώνη τον νικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Για όποιον γνωρίζει τη Μελώνη, το χαρακτήρα της και γενικότερα το ανάστημα το οποίο έχει, η Μελώνη είπε «Οκ, αρκετά, δεν πάει άλλο» και είπε λοιπόν να απαντήσει, απάντησε η σειρά, υπήρξε μια εξαποστάσεως διαμάχη, γιατί άλλες φορές και ο Τραμπ ξαναεπιτέθηκε και η Μελώνη απάντησε πάρα πολύ σφοδρά, λέγοντας ουσιαστικά πως αυτές ήταν σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις οι οποίες έγιναν, που έφτασαν στο σημείο μάλιστα να βάζουν τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη να ακυρώνει το ταξίδι του που ήταν προγραμματισμένο για χθες και σήμερα στο Μαϊάμι, που ήταν ένα φόρουμ για Ιταλοαμερικανικές επιχειρήσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως το θέμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Υπήρξε και μια πολλωστή απάντηση από την Τζόρτζα Μελώνη σε ένα άλλο post του Τραμπ και μετά από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν έχουμε καμία επίσημη δήλωση σχετικά με αυτό, η Μελώνη αποφάσισε να πέσουν οι τόνοι πάνω σε αυτή τη διαμάχη.
0: Έχει μια σημασία, γιατί αν θυμάμαι, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζω εγώ, διότι αν θυμάμαι καλά, η Μελώνη, ένα από τα πράγματα που προέβαλε πριν εκλεγεί πρωθυπουργός ήταν ότι έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, και είναι λίγο πολύ, ας το πούμε με την πολύ ευρεία έννοια, ομοειδεάτες, βρε παιδί μου.
2: Ισχύει, Διονύση. Ναι. Πράγματι ήταν αυτό το πράγμα το οποίο είχε βγει, αν θυμόμαστε, το Νοέμβριο του 2024, όταν είχε εκλεγεί ο Τραμπ. Το κλίμα που ήταν γύρω από τη Μελώνη ήταν το ότι η Μελώνη ίσως να είναι η μόνη δυτική ηγέτηγα η οποία να μπορούσε να δουλέψει και σαν κόλλα και σαν βάλσαμο μεταξύ των δυτικών ηγετών και του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, γιατί θα είχε προνομιακή σχέση. Ναι.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο λόγω ιδεολογίας, αλλά επειδή η Μελώνη έχει αυτή την ικανότητα να συνάπτει προσωπικές σχέσεις με τους εκάστοτε ηγέτες των εκάστοτε χωρών. Όμως αυτή τη φορά, από ό,τι φαίνεται, είχαμε για πολλωστή φορά, μάλιστα, ανάμεσα στους δυτικούς ηγέτες, την επιβεβαίωση πως υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ονομάζεται Ντόναλντ Τραμπ. Και πάνω σε αυτό το σημείο, μάλιστα, διάβαζα σήμερα το πρωί τη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη, στην Κορία Ντε Λα Σέρα, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ταγιάννη λέει πως ναι, υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των χωρών και σχέσεις μεταξύ των προέδρων. Αλλά αυτές που έχουν σημασία είναι σχέσεις μεταξύ των χωρών. Το οποίο μέσος πριν σαφώς τι σημαίνει, πως δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός ή ένας πρόεδρος παντός καιρού.
1: Εντάξει, είναι έμπειρος ο Ταγιάννη.
2: Ναι, καλά κάνει.
1: Και νομίζω ότι επιδεικνύει και σοβαρότητα και η στάση της Μελώνη, δηλαδή το γεγονός ότι κατεβάζει τον τώρα, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ομπίφ.
0: Ναι, δηλαδή,
1: να λέει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δείχνει σοβαρότητα και πολύ χαίρομαι που συντάχθηκε όλη η αντιπολίτευση, γιατί εμείς δεν το βλέπουμε αυτό εδώ ποτέ. για καμία περίπτωση. Καμία περίπτωση.
2: Το θέμα το οποίο έχει μια κάποια σημασία, πιστεύω, είναι το γεγονός πως υπόθηκε ένα ηχηρό αρκετά. Ένα ηχηρό αρκετά σε μια κατάσταση η οποία βλέπουμε κατά καιρούς να έρχεται. Βλέπουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος να ρίχνει βολές δεξιά-αριστερά ανάλογα με... Πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει κανείς.
0: Αυτό. Ποιο δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Ναι, ναι. Ποιο είναι το κριτήριό του.
2: Και γι' αυτό το λόγο, κάθε φορά που ο πρόεδρος, που κάποτε το λέγαμε πλανητάρχη, αν θέλουμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύει μια επίθεση επειδή εκείνη την ημέρα αποφασίζει να πει το κατητής, αυτό το πράγμα έχει επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πως δεν αποκλείεται να έχουμε, για παράδειγμα, οικονομικές επιπτώσεις, να έχουμε νέους δασμούς κατά ιταλικών προϊόντων και κάτι τέτοιο. Οπότε δεν το αποκλεί κανένας, το λένε όλοι με χαμηλούς τόνους, αλλά από την άλλη υπάρχει έκκληση της Μελώνη προς τους υπουργούς της, από ό,τι φαίνεται, να πέσουν οι τόνοι. Και θα σας πω και θα σας κλείσω με κάτι χαρακτηριστικό από αυτού. Οι Ιταλοί συνήθως στις 4 Ιουλίου, την ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν πάντα ένα σημαντικό κλιμάκιο της ιταλικής κυβέρνησης, το οποίο παριστάνει στους εορτασμούς στην Αμερικανική πρεσβεία της Ρώμης. Είχε μάλιστα κυκλοφορήσει λοιπόν η φήμη μετά από την πρώτη επίθεση του Τραμπ να μην πως δεν θα παρίστανε κανένας σε αυτούς τους εορτασμούς. Όμως ο Αντώνιο Ταγιάννη, σε αυτή τη συνέντευξη που σας έλεγα προηγουμένως, είπε πως όχι μόνο θα παραστώ εγώ, αλλά θα παραστώ με ψηλά το κεφάλι. Το οποίο δείχνει και το ανάστημα και το, αν θέλετε, και το θεσμικό ύφος που θέλουν να κρατήσουν οι Ιταλοί και το γεγονός ότι πέφτουν μεν οι τόνοι, αφετέρου δε πρέπει να προσέχουμε ότι είμαστε μια χώρα και δεν είμαστε υπότακτοι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κρίστια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
1: Καλά ντους. Λοιπόν, και πού να πας, να είσαι. Να είσαι τώρα στο Μιλάνο.
0: Ναι.
1: Πού να πας. Κατά πού να κινήσεις.
0: Στο Κρίστιαν.
1: Όχι, θέλω να πω Κρίστιαν, παιδί μου. Ναι. Επειδή μου βαρέθηκα να είμαι κλεισμένος στο διαμέρισμα με το ερκοντήσιον.
0: Να έρθει στο Μέτσοβο.
1: Όχι, να πάει να ρίξει μια βουτιά.
0: Ναι, να πάει. Ας πάει. Καλημέρα στον κύριο Άρη, που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, ειδικά στους Πανάθες. Καλημέρα στον Μπίλι Δεγκραντέ από την Καλαμάτα, το φίλο μας τον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Ναι, το φίλο μας, ο οποίος πέρασε ένα υπέροχο διήμερο στο Πορτοχέλ και στην Ήδρα και στις Πέτσες. Ωραία, περάσανε, γυρίσανε τώρα στη βάση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Μόλις τον προσπέρασε ένα σανουνάκι. Συνέχισε να προσπερνά χωρίς φλας. Ζουν ανάμεσα.
1: Ζούνε. Όχι, εμείς ζούμε ανάμεσά τους.
0: 24 βαθμούς ήλιο, μέτρια κίνηση, ναι. Καλή εβδομάδα. Ναι. Οπ, ακόμη ένα σανουνάκι, λέει. Μόνιμα στην αριστερή λωρίδα. Αυτούς θέλουν να. Αυτούς στην αριστερή λωρίδα.
1: Μόνιμα.
0: Με 30 στην αριστερή λωρίδα.
1: Πλέον έχουν αρχίσει και βάζουν πινακίδες. Λέει.
0: Ανουνάκι.
1: Όχι, έχω δει πινακίδες στους δρόμους που γράφει. Η αριστερή λωρίδα είναι για προσπέραση. Ποιος τα έχει βάλει αυτά, ποιος τα σκέφτηκε.
0: Λέει, μάλλον έχουν μάζοξει ανουνάκι προς Θεσσαλονίκη, γιατί ίσως λόγω ηλιοστασίου πηγαίνουν.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για μπάλα.
0: Ναι.
3: Ώρα Μουντιάλ.
1: Γιατί ήταν το Σαββατοκύριακο, ξέρεις τι. Γιατί το Σαββατοκύριακο δεν έχεις άγχος. Έχω να ξυπνήσω, έχω να κάνω, έχω να δείξω και βλέπω.
0: Παιδί μου, εγώ είδα αγώνα στη μία η ώρα τώρα. Μία με τρεις. Έβλεπα αγώνα.
1: Εγώ
0: διαστροφή
1: έχω
0: είναι
1: πάθει
0: αυτό, αλλά,
1: τέτοιο
0: ναι.
1: Εθισμό που άκουγα ένα σπορ το πρωί που ερχόμουν.
0: Αλήθεια.
1: Άκουγα, ναι, ήταν ο τέτοιο, ο Λουκάκης.
0: Έλα, ρε.
1: Έκανε μετάδοση. Ναι.
0: Πάμε στον Τάσο, τον επιτρέπω τώρα. Τάσο, καλημέρα.
4: Γεια σας. Καλημέρα. Ξενύχτη στο ξενύχτη, καλά πάμε, εντάξει. Μια χαρά.
0: Και θα πάει μακριά η βαλίτσα ακόμα, έχει πολύ ακόμα καιρό.
4: Άλλο ένα μήνα μόνο.
0: Ναι, να τα.
1: Εντάξει,
0: ναι, μωρέ, εντάξει. Μετά μπαίνει ο Αύγουστο, θα έχουμε διακοπές, εντάξει, εκεί.
4: Ναι, ναι, ναι. Να δω ποιος θα μείνει τον
1: Ναι, είναι ένα θέμα και αυτό.
4: Συνεχίζεται η δράση, έχουμε αγωνιστική δράση, αν τι άλλο. Έγινε και ένας χαμούλης χθες. Δηλαδή, χθες είχαμε ένα παιχνίδι. Είχαμε πολλά παιχνίδια, να μην λέμε. Είχαμε ένα παιχνίδι, αλλά είχαμε ορισμένα παιχνίδια τα οποία είχαν ιδιαίτερο σασπένς. Δηλαδή, το Βέλγιο-Ιράν που έληξε 0-0.
1: Ναι, ναι.
4: ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Κορυφαίος στους τερματοφύλακες, στους δύο τερματοφύλακες. Ας έδειξε 0-0. Και το Ιράν πήρε πάλι αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή μάλιστα χειροκροτήθηκε και έντονα και μετά κάποια στιγμή αποδοκιμάστηκε κιόλα. Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι ακριβώς γίνονταν μέσα στο.
0: Πάντως, το να λήγει ένας αγώνας σε αυτό το Μουντιάλ 0-0 είναι είδηση, έτσι. Διότι παίζουν πολλά γκολ, ρε παιδί μου.
4: Ναι, υπάρχει και το Εκουαδόρ Κουρασάο, ας πούμε, προχθές 0-0, αλλά γενικά ναι. Πέφτουνε γκολ.
0: Πέφτουνε πολλά.
4: Δηλαδή,
0: ναι.
4: Το Ολλανδία, επειδή το Σαββατοκύριακο δεν τα είπαμε, το Ολλανδία, ας πούμε, Σουηδία
0: 5-1. Ναι.
4: Είναι ένα σκορ το οποίο την Ισία Ιαπωνία προχθές 0-4. Εντάξει, την Ισία παρουσίαζε ένα πρόβλημα έτσι έτονο αγωνιστικό με άλλαξη προπονητή. Αλλά...
0: Έβλεπα ένα παίκτη που διαμαρτύρονταν και λένε οι άλλες ομάδες είναι 2-3-4 χρόνια έχουν ένα κεντρικό κορμό. Εμείς αλλάξαμε προπονητή πριν από ένα μήνα.
1: Κάνουμε τώρα.
0: Όχι, το έλεγε με δάκρυα ο άνθρωπος ότι δεν μας έχουν αφήσει να κάνουμε εθνική ομάδα, ρε παιδί μου.
4: Ναι, σωστό είναι αυτό. Και μάλιστα η συγκεκριμένη εθνική ομάδα, το πιάσαμε την Ισία, δεν έχει σημασία, αλλά η συγκεκριμένη εθνική ομάδα τα τελευταία 18 χρόνια έχει αλλάξει 20 προπονητές.
1: Δηλαδή,
4: εντάξει,
1: υπάρχει πρόβλημα.
4: Υπάρχει θέμα εκεί.
1: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παίκτες,
4: ναι. Και πήραν επέκταση, είπε ο συγκεκριμένο παίκτη, ότι δεν έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ. Λέει, δεν έχουμε παίξει ποτέ μεταξύ μα. Εντάξει, τα αποτελέσματα είναι τα αποτελέσματα. Την Ισία έχει αποκλειστεί, η Αιτία έχει αποκλειστεί, η Τουρκία αποκλείστηκε με ίσως από ταλέντο ίσως η καλύτερη ομάδα των τελευταίων ετών για τους Τούρκους και παρόλα αυτά όταν δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένα κάποια πράγματα αλλά είναι
0: και είχαν επενδύσει πολλά ακόμα και πολιτικά, δηλαδή είχαμε δει βίντεο κλιπ που είχε γυρίσει η ίδια η κυβέρνηση που είχε μέσα πυράβλους, είχε μέσα πλοία, είχε μέσα τις Παναγιά στα μάτια.
4: ναι. Όλα αυτά εντάξει. Παντούτα εκμεταλλεύονται πολιτικοί τις καταστάσεις τις αθλητικές και ειδικά τις ποδοσφαιρικές. Είναι μια παλιά ιστορία δεκαετιών θα έλεγα για το, ειδικά σε παγκόσμια κύπελα η εκμετάλλευση είναι τεράστια. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει παίκτες στα κορυφαία πρωταθλήματα και στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και παρόλα αυτά απέτυχε. Και το εντυπωσιακό, έκανε 30 τελικές σε κάθε παιχνίδι και γνώρισε τη Δήτα χωρίς να σχοράρει.
0: Ναι.
4: Τους Τούρκους είναι απίθανο. Δηλαδή είχε διπλό δοκάρι την τελευταία που έκανε. Γιατί πήγε μπάλα στο οριζόντιο. Έχω δει να πηγαίνει από το κάθετο, από το ένα κάθετο στο άλλο. Αλλά από το οριζόντιο στο κάθετο.
1: Έλα,
4: δεν δηλαδή έχουν γίνει εξωφρενικά πράγματα για ακριβολογούμε. Στο ποδόσφαιρο είναι και λιγάκι. Τα έχει πει όσοι, να μην τα λέω εγώ τώρα στον αέρα αυτά τα πράγματα. Αλλά για την μπάλα, η μπάλα είναι προστιχή.
1: Ναι, είναι. Άτιμη μπάλα, άτιμη.
4: Το έζησε η Τουρκία έντονα αυτό. Δηλαδή είναι καλή ομάδα. Τέλος πάντων, να πάω λιγάκι στο ρεζούμε. Βέλγιο-Ιράν χθες 0-0. Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Δεν είπα το Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Συγγνώμη. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0.
1: Ναι.
4: Με την ομάδα του Δόνη να μην μπορεί να αντισταθεί στους Ισπανούς, οι οποίοι πήγαν με πολύ ένταση, θα έλεγα, μετά το 0-0. Στο πρώτο παιχνίδι οι Ισπανοί δεν είχαν σκοπό να τα αφήσουν το συγκεκριμένο.
1: Έτσι λέει, κάτσε, δεν μας παίρνει τώρα. Εντάξει.
4: Ναι, μπήκαν πολύ αγριαμένοι και μάλιστα ξεκίνησε ο Γιαμάλ, έκανε και γκολ. Πριν το cool break που λένε στο χωριό μου, εκεί στο 25 ήταν το σκορ 3-0.
0: 3-0, ναι, ναι. Το πρώτο Γιαμάλ και τα άλλα δύο. Ένα κύριο που δεν θυμάμαι.
4: Ο Λαφάνμαλ, πώ θα το
0: πω. Αυτό. Τα είχα γύρευτα. Μην μου λες εμένα για ονόματα.
1: Ο Eurofighter. Ναι, πάμε.
4: Ναι, ναι. Και τέλος πάντων, αυτό το 4-0 είναι κολακεύει και λίγο τη Σαουδική Αραβία, γιατί η Ισπανία έριξε και λίγο ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο. Εν πάση περιπτώσει, έβαλε ένα γκολ στο τελευταία λεπτά, αλλά ευτυχώς για τον Γιώργο Δόνη ήταν offside, οπότε δεν έγραψε και πεντάρα. 4-0 λοιπόν χθες. Βέλγιο-Ιράν, σας είπα και προηγουμένως, 0-0 με τους Ιρανούς και τον Ταρέμι του Ολυμπιακού να κάνει μια τρομερή συγκλονιστική ομιλία στο τέλος του αγώνα στο κέντρο του γηπέδου. Φορώντας τη φανέλα αντιπάλου που είχε πάρει, φανέλα του Γκοκίου δηλαδή, και τα στιμές και μίλησε και στο τέλος δάκρυσαν κάποιοι συμπαίκτες του και κάποιοι άλλοι τον αγκάλιασαν, πρέπει να το πω, συγκλονισμένοι από την ομιλία του Ταρέμι, του δοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Είναι και ο αρχηγός της ομάδας, είναι και ο πρώτος κόρη της ομάδας, έχει σημειώσει 60 γκολ με τη φανέλα.
1: Συγκίνησε πολύ.
4: Ήταν πολύ ψυχωτική η ομιλία του. Εντάξει, καταλαβαίνουμε περίπου τι θα είπε. Έτσι, είναι λογικό, ζουν μια διαφορετική κατάσταση από όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αμέσως μετά, πολύ ο λόγος χωρίς να κάνουν ντους, έφυγαν κατευθείαν για Μεξικό. Οπότε ζουν μια κατάσταση η οποία δεν είναι. Και είναι τιμητικό το ότι παίρνουν βαθμό από μια υπερταλαντούχα ομάδα και μια ομάδα από τα outsider. Και αυτό του παγκοσμίου κυπέλλου είναι μια ομάδα πάντα από το Βέλγιο.
0: Υπολογίσιμη, πάντα υπολογίσιμη.
4: Ναι, υπολογίσιμη ομάδα, σωστό. Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήρι.
0: 2-2.
4: Το ξημέρωμα 2-2. Ένα παιχνίδι που, κοίταξε, σημείωσε το πράσινο ακροτήρι το πρώτο του γκολ. Έτσι, σημείωσε το πρώτο του γκολ και είχε και το. Πήρε αποτέλεσμα πάλι. Δεν είναι.
0: Πήρε βαθμουλάκο, ναι.
4: Ναι, δηλαδή χρατσαχρούτσα, χρατσαχρούτσα.
0: Σήμερα τι έχουμε.
4: Και περίμενε, είναι και το. Να μην ξεχάσω, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Είναι κάτι σπάνιο. Η Αίγυπτος μάλιστα φιγουράρει και στην πρώτη θέση του συγκεκριμένου ομίλου. Το Βέλγιο είναι στην τρίτη θέση και το Ιράν στη δεύτερη θέση. Η Νέα Ζηλανδία με ένα βαθμό έχει αμυδρές ελπίδες πρόκρισης για την επόμενη φάση. Να πάω λοιπόν και στα σημερινά για να τα πούμε όλα. Στις 8 η ώρα έχουμε στο Ντάλλας Αργεντινή Αυστρία. Στις 2 η ώρα το βράδυ Γαλλία Ιράκ στη Φιλαδέλφεια, όχι στην ΕΕ, έτσι μου πέκανε το μάτς. Από την ΕΡΤ 1 στην ΕΡΤ 2 είναι αυτά, από την ΕΡΤ 1 στις 3 η ώρα Νορβηγία σε Μεγάλη στη Νέα Υόρκη και στις 6 η ώρα, έτσι για να μην χαλαρώσετε καθόλου. Ουσιαστικά όταν λέω 6 ώρα εννοώ ξημέρωμα πριν πρέπει, έτσι να μην τα μπερδεύουμε. Έχουμε Ιορδανία Αλγερία 6 ώρα. 6 με 8 μαζί με εσάς θα παίζει η Ιορδανία Αλγερία αύριο, Σαν Φρανσίσκο.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
4: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εντάξει, επειδή στο Ιορδανία Αλγερία δεν του ξέρει και του περισσότερου παίκτε και τα λοιπά, μπορείτε να το έχετε στο μιούτ και να ακούτε εμά.
0: Ναι, μπράβο. Να βλέπετε. Ναι. Εμείς, πώς το λένε, κάτι που δεν μου ήρθε τώρα στο μυαλό, με την Τουρκία που λέγαμε. Ένας από τους παίκτες που έπαιξε με τη Γερμανία και σκόραρε κιόλας και ήταν MVP του αγώνα και τρέχα γύρευε στον αγώνα της Γερμανίας που ήταν το Σάββατο, ήταν κουρδικής καταγωγής. Του είπαν στην συνέντευξη, εσείς είστε Τούρκος, πώς πέ... Λέει, είμαι Κούρδος, δεν είμαι Τούρκος. Τον ρώτησαν αν θα μπορούσε να παίζει και στην ομάδα, την εθνική ομάδα της Τουρκίας και είπε βεβαίως και θα μπορούσα να παίξω, αλλά εν πάση περιπτώσει η καταγωγή μου είναι αυτή, προτίμησα να ζω στη Γερμανία και αυτό και εκείνο και το άλλο. Στην Τουρκία έχουν μοιραστεί στα δύο. Οι μισοί θέλουν να τον φάνε επειδή είπε ότι είμαι Κούρδος και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο έθιξε κατά κάποιο τρόπο την Τουρκία. Και άλλοι μισοί λένε εντάξει, παιδιά, δεν είπε και τίποτα άνθρωπος. Είπε απλά ότι είναι κουρδικής καταγωγής, μεγάλωσε στη Γερμανία και παίζει σε αυτή την εθνική. Εντάξει, δεν ήρθε και η συντέλεια του κόσμου. Αλλά έχουν, κοίτα να δεις τώρα, επειδή έχουν και πίκρα που αποκλειστήκανε.
1: Αυτό. Τώρα θα τρώγονται.
0: Τους πειράζει το καθετή, ας πούμε. Ο κουρδικής καταγωγής παίκτης που παίζει στη Γερμανία, ας πούμε.
1: Ο Ούνταβ.
0: Δύο γκολάκια έβαλε αυτό.
1: Ο Ούνταβ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Να το πούμε τώρα. Ναι, μπράβο, ο Ούνταβ. Γι' αυτό
0: λέω. Ναι, ο Ούνταβ.
1: Λοιπόν, κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Βλέπω ότι γυρνάτε από τα εξοχικά η πρωινή. Κατευθείαν για δουλειά. Γιατί βλέπω πολύ φορτωμένη την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Ο Κηφίσος, εντάξει, είναι όπως κάθε μέρα, όμως έχουν γίνει και δύο ατυχήματα στο ρεύμα καθόδου, στο λίγο μετά τους Αγίους Αναργύρους, εκεί σε αυτό το ύψος, και είναι πολύ δύσκολο. Το ρεύμα καθόδου φτάνει σχεδόν μέχρι κάτω, μέχρι την παραλιακή. Τώρα που είπα παραλιακή, δεν έχει πρόβλημα σήμερα η παραλιακή. Όσοι ήταν να γυρίσουν, γυρνάνε από Αττική Οδό. Δεν γυρίζουν παραλιακά από τα εξοχικά τους. Γενικότερα η κίνηση στο κέντρο δεν είναι πολύ δύσκολη τώρα το πρωί. Αυτό τουλάχιστον μου δείχνει εδώ ο χάρτης. Η πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη όμως και στην Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου από το νέο ψυχικό και κάτω και στο ρεύμα ανόδου από πριν το νέο ψυχικό και φτάνει μέχρι το Χαλάνδωρη. Λοιπόν, φεύγουμε. Να μείνετε εδώ εσείς στο Air News Radio 105,8. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου στο κόκκινο η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Στην Έκον Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 0 72 007 ή 69 33 24 39 86. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου και η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 9 σχολιάζοντας την επικαιρότητα και όχι μόνο, αλλά πάμε να δούμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό το μικρόφωνο και πίσω από όλη τη δουλειά που γίνεται εδώ στην Αέρα Βορείου Αιγαίου. Στην ρύθμιση του ήχου σήμερα έχουμε τον Κώστα Τσακυρίδη, στο μοντάζ τον Βασίλη Τινέλη και στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Θανασιάδη. Να μην ξεχάσουμε βέβαια και τους ανταποκριτές μας και στη μουσική επιμέλεια είναι η Παυλίνα Κοσμά. Να μην ξεχάσουμε βέβαια και τους ανταποκριτές μας. Από τη Χίο είναι ο Θοδωρής Οπηλιώτης, από τη Σάμο Χάρη Ζαβουδάκης και από την Ικαρία ο Γιώργος Βιτσαράς. Πάμε να πούμε λίγο τώρα τα του καιρού. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου όπως είπαμε και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε ότι ακόμα θα έχουμε κάποια μποφόρ, έως 5 μποφόρ μου δείχνει εδώ και ο καιρός θα είναι καθαρός. Όλη η εβδομάδα από ό,τι βλέπω έτσι θα εξελιχθεί. Αύριο η μέγιστη θα είναι 33 βαθμούς Κελσίου, καθαρός ο καιρός. Την Τετάρτη πάλι καθαρός με 34 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη με 35 ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάλι καθαρός. Και την Παρασκευή πάλι 35 και καθαρός ο καιρός. Και πάμε να πούμε κάποιες ειδησούλες που μας απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο όσον αφορά τον αυθόδη πυρετό. Την Παρασκευή από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, όπως και κάθε μέρα που γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα, μία θετική εκτροφή είχαμε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και 30 αρνητικές εκτροφές. Επίσης, το Σάββατο το απόγευμα ένα 7χρονο αγόρι τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε ποδήλατο σε κεντρικό δρόμο κοντά στην πλατεία του Ιππίου. Το ατύχημα έγινε την ώρα που στην πλατεία του χωριού υπήρχαν πολλοί κάτοικοι και είδαν το παιδί να πετάγεται την τελευταία στιγμή, τέλος πάντων, στο δρόμο και να πέφτει πάνω στο μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Βρίσκεται εκτός κινδύνου, βέβαια χτύπησε στο κεφάλι του από ό,τι μάθαμε και στο πόδι του. Ωστόσο είναι καλά στην υγεία του, βέβαια σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Έβγαλε και ανακοίνωση η αστυνομία και πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Πολύ ωραία η μουσική επιλογή της Παυλίνας Κοσμάς για την έναρξη της ημέρας λοιπόν. Μαζί μου έλα πάνω από τα σύννεφα. Και πάμε να περάσουμε στα δικά μας τώρα, καθώς σήμερα ξεκινά και το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Λέσβο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Αρώνη, που είναι αντιπεριφερειάρχης Λέσβου, να μας πει περισσότερα. Κύριε Αρώνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Κυρία Ρόνη, μου φαίνεται ή φέτος είναι πολλά τα κουνούπια?
1: Κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο λόγω του ότι είχαμε αυξημένες βροχοπτώσεις, οπότε τα κουνούπια πολλαπλασιάζονται στα λιμνάζοντα και στα στάσιμα νερά. Οπότε ήταν αναμενόμενο. Από εμάς είχε ξεκινήσει τουλάχιστον σαν διεύθυνση υγείας η διαδικασία πολύ νωρίς. Απλά γνωρίζετε ότι οι διαγωνισμοί, αυτός ένας διετής διαγωνισμός, θα καλύψει και του χρόνου. Με τις προθεσμίες τους, με τις ενστάσεις τους, με όλα αυτά καθυστερούν δυστυχώς όσο και αν το πιέσαμε. Δηλαδή σκεφτείτε ότι από την μέρα που υπογράφει τη σύμβαση ο ανάδοχος έχει 10 μέρες για να φέρει την εγγυητική, επομένως μπορεί να το καθυστερήσει και αυτός, έχει άλλες πόσες μέρες για να ξεκινήσει. Με όποιες πιέσεις μπορέσαμε και ξεκινάμε σήμερα. Θα ξεκινήσουν από την πόλη εδώ της Μυτιλίνης, από Βαριά, από Καρατεπέ. Θα γίνουν στοχευμένοι ψεκασμοί στα σημεία που υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα, ρέματα που έχουν ακόμα νερά. Και από εκεί πέρα, με βάση το πρόγραμμα που έχει εκπονήσει και η υπηρεσία, θα, και σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, θα προχωρήσουν οι ψεκασμοί.
0: Μερικοί αγωνιούν και για τα σκευάσματα. Θέλετε να μας πείτε τι σκευάσματα χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους ψεκασμούς?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα σκευάσματα είναι εγκεκριμένα σκευάσματα, δεν χρησιμοποιείται τίποτα το οποίο να μην φέρει τις εγκρίσεις. Τώρα περιμένουμε, έχουμε συνοηθεί με τη διευθύντρια της Διεύθυνσης Υγείας, να έρθει ο ανάδοχος από την υπηρεσία, να δούμε λίγο τα οχήματα, να δούμε τα φάρμακα, να έχουμε κι εμείς μια εικόνα, γιατί και αυτοί ήρθαν Παρασκευή απόγευμα οι άνθρωποι, οπότε δεν τους έχουμε δει. Οπότε θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Οι πολίτες τι μπορούν να κάνουν?
1: Γιατί αυτά που πρέπει να κάνει ο καθένας, τουλάχιστον σε επίπεδο αυλής κήπου, είναι να προσέχουν τα λιμνάζοντα ύδατα, να προσέχουν να υπάρχει κατά πολλέ, να μην αφήνουν τα χόρτα να αναπτύσσονται ιδιαίτερα, γιατί και αυτά είναι στίες που αναπτύσσονται. Αυτό κυρίως, και από εκεί και πέρα, αν μπορούν και χρησιμοποιούν κάποια εντομοποθητικά, τουλάχιστον για περαιτέρω προστασία, σίγουρα καλό θα είναι αυτό, γιατί ξέρουμε ότι τα κουνούπια είναι φορείς πολλών ασθενειών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρώνη. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, και αν όταν ξεκινήσουμε και έχουμε εικόνα, όποτε θέλετε, ξαναμιλάμε.
0: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Σχετικά με το προηγούμενο θέμα, με τους ψεκασμούς για τα κουνούπια, να σας πω ότι για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για υποδείξεις νέων σημείων όπου υπάρχουν εστίες για ψεκασμό, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου στο τηλέφωνο 2251-354-821 και στο email υγεία@pv.aegeou.gov.gr. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στη Σάμο. Έχουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, Χάρη.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, Δέσποινα.
0: Τι κάνει η Σάμος?
1: Η Σάμος τι να κάνει, καλοκαίρι είναι, τουρισμό έχει, προσπαθεί και αυτή να μπορέσει να περάσει όσο το να δουν καλύτερα και να συλλέξει τα χρήματα που χρειάζεται για να αντέξει το χειμώνα, γιατί όπως ξέρεις ο τριτογενής τομέας είχε ανακηρυχθεί σε πρωτογενή και πάντα μιλάμε για τον τουρισμό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτή την εποχή το μόνο πράγμα που ενδιαφέρει τους περισσότερους και ιδίως τους επιχειρηματίες είναι να δούμε ποιον τρόπο μπορούν να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικοί και να φέρουν ακόμα περισσότερο κόσμο και να γεμίσουν και τα ταμεία τους για να μπορέσουν να περάσουν τις δύσκολες μέρες του χειμώνα.
0: Αυτή την εποχή περιμένουν όλοι. Χάρη, νομίζω,
1: από αυτό, από τον τουρισμό, από τον τουρισμό. Ναι. Αλλά εμείς κάναμε και ένα μικρό ρεπορτάζ για τα θέματα των καυσίμων, γιατί όπως ξέρεις τώρα αυτή την εποχή το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς μπορεί να μειωθεί αυτό το κόστος, το οποίο είναι δυσβάσταχτο και γιατί συμπαρασύρει και άλλες τιμές, όπως παραδείγματος χάρη το ρεύμα, την καθημερινότητα γενικότερα, τα τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτά, δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με το καύσιμο. Mm-hmm. Βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές της αμόλυβης και του πετρελαίου. Αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται λόγω και της πτώσης των πετρελοειδών σε όλο τον κόσμο. Η βενζίνη αμόλυβη έπεσε στο 1,945 με μέσο όρο από το 1,930 έως το 1,979. Αυτές είναι οι τιμές που κυμαίνονται σε όλα τα πρατήρια της ΣΑΜΟ. Όπως μας λένε τώρα οι βενζινοπόλες, όλη αυτή η σταδιακή αποκλιμάκωση γίνεται γιατί υπάρχουν αποθέματα και θα πρέπει πρώτα να τελειώσουν αυτά, γι' αυτό είναι και ψηλές οι τιμές και στη συνέχεια εφόσον προμηθευτούν με χαμηλότερες τιμές αυτές να αλλάξουν. Αλλά βέβαια ο κόσμος που μας μίλησε για όλα αυτά μας είπε ότι δεν πρόλαβε την πρώτη μέρα να πέσει η βόμβα, ήταν δηλαδή ακόμα στον αέρα και τα καύσιμα αμέσως αυξήθηκαν και τώρα που έχουμε την τιμή του πετρελαίου στα 78 περίπου δολάρια το βαρέλι όσο ήταν και πριν την κρίση περίπου, αν δεν ήταν 78 ήταν 73-74, ξαφνικά πήραν δύο λεπτά επάνω και τώρα σταδιακά κατεβαίνουν πολύ, πολύ δύσκολα και πολύ αργά. Mm-hmm. Και βασανιστικά θα λέγαμε. Αυτό μας είπαν οι πολίτες που τους ρωτήσαμε και καταλαβαίνετε ότι σε αυτό δεν έχουν άδικο. Αλλά mm-hmm. βέβαια όπως σας είπα ακούσαμε και την απάντηση των βενζινοπόλων που είπαν ότι υπάρχουν αρκετά αποθέματα. Να δούμε τι θα γίνει τώρα σε αυτό, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Και ότι ευθύνονται τα δηληστήρια, Χάρη, για τις τιμές.
1: Εντάξει, τώρα αυτό λένε, αλλά τώρα ευθύνονται τα δηληστήρια. Το θέμα είναι ότι στη τσέπη του καταναλωτή δεν ρωτάει ποιος ευθύνεται, ρωτάει τι βγαίνει. Αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Mm. Και τελικά μπορεί να ευθύνονται τα δηληστήρια, αλλά οι βενζινοπόλες, ας πούμε, που είναι η τελευταίος τροχός της αμάξης, αυτοί τα ακούνε στο τέλος.
0: Ναι, λοιπόν, πράγματι.
1: Να πάμε και σε ένα άλλο θεματάκι, το οποίο δεν ξέρω αν ο Κώστας έχει το ρεπορτάζ το οποίο γράψαμε και από τους πολίτες οι οποίοι ήταν εκεί για να το ακούσουμε, αλλά και για τους βενζινοπόλες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν το έχουμε, να προχωρήσω στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τον οργανωποιό, τον Παύλο τον Παπα-Νικολάου. Είναι ένας από τους μοναδικούς τώρα που έχουμε εδώ, είναι και ο Γιάννης ο Λουλουργάς, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι σαμιώτες αλλά είναι εκτός ΣΑΜΟΥ, και να πω ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δίνουν πνοή στο ξύλο, φτιάχνουν τα δικά τους τα όργανα, τα όργανα τα οποία κοσμούν πολλές από τις ορχήστρες και μεγάλων ονομάτων, αλλά και εδώ στη ΣΑΜΟ. Είναι η η ιστορία του Παύλου του Παπα-Νικολάου, όταν μια τυχαία στιγμή το 1982 στάθηκε αρκετή για να αλλάξει τη ζωή του, μοναδικός οργανωποιός της ΣΑΜΟ, ένας από τους μοναδικούς, να πω ότι προσπάθησε να ανακαλύψει τον τρόπο με τον οποίο έχει φτιαχτεί και πώς λειτουργεί αυτό, και αυτό έτσι δημιούργησε το πάθος του για την οργανωπία. Να πω ότι με επιμονή και αγάπη για την τέχνη άρχισε να μελετά το όργανο, το επισκέβασε και στη συνέχεια κατανόησε τα μυστικά της κατασκευής του. Σήμερα κατασκευάζει μπουζούκια τρίχορτα και τετράχορτα, καθώς και κιθάρες. Βάζει την δική του τεχνική εμπειρία και μεράκι. Η ενασχόλησή του από νεαρή ηλικία με την ξυλουργική, από τον πατέρα του δηλαδή, μπόρεσε να τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Τα μουσικά όργανα τα δικά του που έχουν και την υπογραφή του έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό, πέρα από τη ΣΑΜΟ, δηλαδή πέρα από τα ελληνικά σύνορα, είναι η Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία. Πολλοί σαμιώτες της διασποράς του παραγγέλνουν όργανα για να τα έχουν στην χώρα στην οποία διαμένουν, όπως το ένα τελευταίο μπουζούκι που είδαμε είναι υποκατασκευή ακόμα με όλα τα σήματα της ΣΑΜΟΥ, δηλαδή και το σταφύλι και το κρασί αλλά και τον Πυθαγόρα, και βεβαίως πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί και θα καταλήξει στην Αυστραλία. Να πω ότι δίνει πολύ μεγάλη σημασία στη μετάδοση της γνώσης. Ήδη έχει μεταδώσει τη γνώση αυτή στον ανιψιό του, και βεβαίως να πω ότι μας είπε και για τα μυστικά, το πώς φτιάχνουμε ένα καλό μπουζούκι, αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι τα καλά υλικά, δηλαδή θα πρέπει να έχεις ένα 60 ετών παλαιωμένο ξύλο και πάνω για να μπορέσει να πάρει ένα πολύ καλό καβούκι που λέμε, είναι το σημείο που βοηθάει στο να φτιαχτεί ο ήχος. Παράλληλα είπε ότι τα πολλά από τα όργανα του αυτά θέλουν να έχουν τον τρόπο με τον οποίο καμιά φορά χρειάζεται να δώσεις μια ιδιαίτερη κομψότητα στο μπουζούκι το οποίο δημιουργείς. Είναι σκαλιστά, έχουν δηλαδή την δικιά τους επάνω σφραγίδα από την ΣΑΜΟ.
0: Πράγματι,
1: και όταν τον ρώτησα και κλείνω με αυτό, γιατί ο ίδιος δεν παίζει μπουζούκι, είπε «Μα και οι κατασκευαστές Ferrari δεν τις οδηγούν πάντα». Αυτό είπε και έκλεισε έτσι ευχάριστα.
0: Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις τα ρεπορτάζ σου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Καλή μέρα. Καλή σημέρα.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακούρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
8: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
0: Όπως μας είπε και ο Χάρης Ζαβουδάκης, παρατηρείται μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη ΣΑΜΟ, και πάμε να δούμε πώς το σχολιάζουν οι πολίτες.
9: Δόξα τω Θεώ, οι τιμές έχουν πέσει, πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ο κόσμος είναι χαρούμενος, είμαστε κι εμείς, η κίνηση έχει αυξηθεί και ευελπιστούμε προς το καλύτερο ακόμα. Φυσικά περνάει. Και έχουν φτιάξει πολύ τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες, με τον προηγούμενο καιρό.
10: Βάλατε σήμερα βενζίνα. Σε τι τιμή, μικρότερη, λιγότερη?
11: Λιγότερη. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά πέφτει η τιμή. Αυτό είναι καλό. Εύχομαι να γίνει καλύτερα δηλαδή. Εύχομαι. Το εύχομαι.
10: Ανεβήκανε γρήγορα, πέσανε πολύ αργά, ε?
11: Ακριβώς αυτό είναι, ότι ανεβήκανε πάρα πολύ γρήγορα και πέφτουν σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά. Θέλει πιο γρήγορα.
12: Η τιμή είναι πανάκριβη. Πανάκριβη και μη χειρότερα.
10: Όμως από την τελευταία φορά έχει μειωθεί λίγο, έτσι?
12: Ναι, έχει μειωθεί 3 λεφτά, 4 κάπου εκεί.
10: Πώς το είδατε δηλαδή, αυξήθηκε απότομα και μετά σταδιακά πέφτει?
12: Εγώ δεν το βλέπω να κατεβαίνει. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει σε αυτόν τον έρμο τον τόπο.
13: Έπεσαν και ειδικά το πετρέλαιο, κατέβηκε πολύ η τιμή του και η βενζίνη και πιστεύουμε να μην έχει άλλη αύξηση.
0: Κοίτα να δεις πως μία τυχαία στιγμή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, και μιλάω για το δεύτερο θέμα που μας είπε ο Χάρης Ζαβουδάκης, για τον Παύλο Παπα-Νικολάου, ενός από τους μοναδικούς οργανωποιούς της ΣΑΜΟΥ. Για πάμε να τον ακούσουμε.
14: Μπορώ να πω πως όλα ξεκίνησαν από ένα σπασμένο όργανο που βρήκα και μου έκανε το ενδιαφέρον να δω πώς είναι και να φτιάξω κι εγώ συνέχεια ένα μπουζούκι. Έτσι ξεκίνησε.
10: Ξυλουργός ο ίδιος από τον μπαμπά, έτσι?
14: Ναι, ξυλουργός ο ίδιος από τον πατέρα μου, αλλά άλλη τέχνη της οργανωποίησης, άλλη ξυλουργική. Βέβαια βοηθάει πάρα πολύ, γιατί ξύλο το ένα, ξύλο και το άλλο, οπότε...
10: Σου έδειξε κάποιος τα πρώτα βήματα ή από μόνος?
14: Την εποχή που ξεκίνησα ήταν δύσκολα, δεν υπήρχε η πληροφορία του διαδικτύου που υπάρχει σήμερα. Υπήρχε ένας γυράκος εδώ στα προσφυγικά, ο οποίος είχα μάθει ότι έφτιαχνε, αλλά τότε ο κόσμος είχε την νοοτροπία να κρατήσει μυστικά, την τέχνη να την κλέψει. Ευτυχώς στην πορεία είχα την τύχη να βρεθώ με τον Γιάννη του Λουλουργά, που είναι μουσικός και οργανωποιός, και φτιάξαμε μαζί κάποια όργανα και με βοήθησε αρκετά. Στην πορεία με εξέλιξη βελτιώνεσαι.
10: Τι όργανα τώρα φτιάχνεις ως επιτοπλίστων?
14: Συνήθως αγαπημένοι με αυτή είναι τα μπουζούκια, τζοράς, μπαγλαμάς. Έχω φτιάξει κάποιες κιθάρες, αλλά έχω επισκευάσει και αρκετά άλλα όργανα.
10: Σήμερα υπάρχει κόσμος που θέλει το χειροποίητο μπουζούκι?
14: Όλα τα μπουζούκια μπορώ να πω πως είναι χειροποίητα. Υπάρχουν κάποιες κατασκευές οι οποίες είναι πιο παραγωγικές, αλλά είναι ένα όργανο χειροποίητο. Δεν έχει τυποποιηθεί όπως μια κιθάρα που είναι ένα παγκόσμιο όργανο. Και όλη η μουσική μετά, από ένα σημείο και μετά, ειδικά όταν ετοιμάζονται για επαγγελματίες, έχουν χειροποίητα όργανα.
10: Το μυστικό ποιο είναι?
14: Το μυστικό για μένα είναι αυτό που είναι για όλες τις δουλειές. Καλά υλικά και αγάπη αυτό που κάνεις. Αυτό για μένα είναι το πιο μεγάλο μυστικό. Από εκεί και μετά, εντάξει, υπάρχουν κάποιες επιμέρους τεχνικές που ανάλογα με τον καθένα να τεχνείται όπως αντιλαμβάνεται.
10: Το τρίχορδο ή το τετράχορδο το καλύτερο όργανο?
14: Τα όργανα όλα είναι καλά. Αγαπημένο μου είναι το τρίχορδο. Αλλά τα όργανα όλα είναι καλά, και τετράχορδο και τρίχορδο, αρκεί να στα χέρια του μουσικού να παίζεται με αγάπη. Αυτό είναι. Κύριε, σεβασμό.
10: Παύλο, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν νέα παιδιά που θέλουν να μάθουν την τέχνη.
14: Κοίτα να δεις, εφόσον συνεχίζει να υπάρχουν μουσική, η ανάγκη για κατασκευαστές θα υπάρχει. Εδώ, για προσωπικά, έχω μάθει τον ανιψό μου τον Νίκο τον Γαλανό, ο οποίος έγινε ένας πάρα πολύ καλός οργανωποιός και δραστηριοποιείται πάνω στην Αθήνα. Πιστεύω πως θα υπάρχει και άλλος κόσμος που θα ενδιαφέρεται. Απλά και μόνο δεν έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον. Δεν έχω δει, ας πούμε, κάτι πιο... Αλλά σκέφτομαι κάποια στιγμή να κάναμε ένα κύκλο με κάποια σας σεμινάρια, ας το πούμε έτσι, για να δείξουμε κάποια πράγματα από τα όργανα.

0: Λοιπόν, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Θοδωρή τον Πιλιώτη, τον ανταποκριτή μας από Τυχείο, που έχει και εκπομπή στις 10 η ώρα. Θοδωρή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Για πες, τι θα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή σου?
1: Σήμερα, έτσι, για να πούμε, όπως το Δημοτικά Συμβούλια, θα είναι μονοθεματικό το θέμα, μονοθεματική εκπομπή, μιας και την Παρασκευή δόθηκε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου Δέσποινα, που είχε να κάνει με από το φορέα τουρισμού σε συνεργασία με το Δημοχείο, αλλά και τους επαγγελματίες της Αμανής, και είχε να κάνει με την Αμανή, με αφορμή ένα φυλάδιο που κυκλοφόρησαν από το φορέα τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο, έτσι ώστε να επισημαίνονται τα καταστήματα που υπάρχουν σε αυτό το βορειοδυτικό τμήμα της Χίου, που πέρυσι και ακόμη έχει πληγές από την περσινή φωτιά. Πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τις φωτιές που είχαμε τον Αύγουστο, και που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να λειτουργήσει και οι επαγγελματίες να μπορέσουν να κρατηθούν, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι καταστήματα μπορεί να βρει κάποιος, σε ποια χωριά, και να αποφασίσει να κάνει ακόμη και μια ημερήσια εκδρομή. Δυστυχώς, ένα στοιχείο που κρατέθηκε είναι ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν χιώτες που μπορεί να μην έχουν πάει σε αυτό το τμήμα της Αμανής, στα όλα τα χωριά της, γιατί είναι πιο μακριά και υπάρχουν ίσως έτσι προβλήματα, ή αποφασίζουμε να τραβήξουμε προς τα νότια, σαν πιο κοντινά μέρη, χωρίς να υστερούν βέβαια σε φυσικές ομορφιές και σε παραλίες και στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, παραβέθηκα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και επαγγελματίες, όπου όταν πέρασε το πρώτο τμήμα και άρχισαν ήδη να τοποθετούνται, και θα τους ακούσουμε αυτές τις τοποθετήσεις, έβγαλαν και τα προβλήματα που υπάρχουν. Και το ότι ένα χρόνο μετά, δυστυχώς, δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα έτσι όπως θα ήθελαν. Νομίζω έχει ενδιαφέρον να τους ακούσουμε τους ίδιους σε ένα ρεπορτάζ, θα λέγαμε, που θα έπρεπε να το κάνουμε από χωριό σε χωριό. Συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στο συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου και παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Έχουμε δουλέψει σε αυτά τα κομμάτια, έτσι ώστε να τα παρουσιάσουμε σήμερα και να ακουστούν όλες οι απόψεις. Παράλληλα, να πω ότι στην Αμανή έγινε σύσταση και συλλόγου, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει και μια νομική εκπροσώπηση σε οτιδήποτε γίνεται στη συνέχεια στα θέματα που προέκυψαν, στα προβλήματα που προέκυψαν μετά την πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου. Οπότε θα πούμε και στη σχετική ανακοίνωση που εξεδόθηκε το τι περιμένουμε από αυτή την, από αυτό το σύλλογο, Δέσποινα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Στις 10 λοιπόν.
1: Στις 10 με 11 τα ραδιοκύματα πάνε μέχρι τη Βολισσό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Πάμε να περάσουμε τώρα λίγο στην τουριστική σεζόν, να δούμε πώς εξελίσσεται και σίγουρα στρέφεται το ενδιαφέρον μας τώρα το καλοκαίρι εκεί, στις κρατήσεις, στην αγορά της Τουρκίας, στις αεροπορικές συνδέσεις, στα τσάρτερ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο των ξενοδόχων Λέσβου, τον κύριο Βασίλη Βογιατζή, να μας πει περισσότερα. Κύριε Βογιατζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η φετινή τουριστική περίοδος για τη Λέσβο?
1: Για τα δεδομένα που υπάρχουν, τα ανώμαλα και τους πολέμους που πότε σταματάνε, πότε αρχίζουν, θα έλεγα με ένα καλό ρυθμό που μας αφήνει κάποια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα. Ναι, έχουμε λίγο μια στασιμότητα στις κρατήσεις, γιατί όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει εν τέλει με το μεσανατολικό, το ιρανικό, να το πούμε έτσι καλύτερα, με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Άρα, άρα μέχρι στιγμής η χρονιά εξελίσσεται σε σύγκριση με τα περσινά
1: κατά
0: δεδομένα.
1: Κατά τόπους η Λέσβος έχει πάει καλά, αλλά υπάρχουν και περιοχές οι οποίες έχουν λίγο θέμα ακόμα και προσπαθούν να βρουν το βηματισμό τους. Και έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα, το ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη έκρηξη των Airbnb, μια μόνο που συνεπάγεται, με αποτέλεσμα τα τουριστικά καθαρά καταλήμματα που είναι που δίνουν τις θέσεις εργασίας στον κόσμο της Λέσβου κλπ. Να αντιμετωπίσουν θέματα όσον αφορά την πληρότητά τους.
0: Ναι. Ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα?
1: Οι πληροφορίες μου λένε ότι το πρόβλημα κυρίως εστιάζεται στην Πέτρα και στο Μόλυβο και στην Ερεσό. Από εκεί και πέρα η Σκάλα Καλονής έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα και συνεχίζει να είναι σε έναν καλό βηματισμό, αλλά αυτό το καλό είναι το καλύτερο. Περιμένουμε και κάτι παραπάνω, να το πω την αλήθεια. Και αφού όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί ακριβώς δεν είναι όλη η κατάσταση πολύ καλή. Και το περιμέναμε λίγο, περιμέναμε θα λήξει ο πόλεμος, περιμέναμε πολλά πράγματα να συμβούν. Αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε την Ιθάκη μας κι εμείς.
0: Ναι.
1: Σαν άνθρωποι.
0: Οι κρατήσεις για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τι δείχνουν?
1: Προχωράνε αρκετά καλά. Υπάρχει ένα καλό ποσοστό κάλυψης, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Mm-hmm. Άρα δεν μιλάμε για πληρότητα στα ξενοδοχεία.
1: Όχι, έχουν, ναι, αλλά πέρυσι ήταν πολύ καλύτερα, θα σας καταλάβω. Πέρυσι ήταν πολύ καλύτερα. Τώρα, σε συνδυασμό που υπάρχει η έκρηξη του Airbnb, μιλάμε τώρα, έχουμε 2.800 καταλήματα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το περίμενα ούτε εγώ ότι μπορούσε να συμβεί. Είναι τόσο μεγάλη αυτή. Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να λάβει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μην πάρουν και τα πράγματα, τα παθήματα των άλλων τουριστικών περιοχών, νησιών, που δεν έχουν να φιλοξενήσουν φοιτητές, δασκάλους, καθηγητές, γιατρούς κλπ. Πρέπει αυτό το πράγμα να το έχουμε κατά νου, ότι τα πράγματα δεν πρέπει να οδεύσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, πρέπει, αν θέλουμε να επενδύσουμε στον τουρισμό, να μιλήσουμε για επενδύσεις οι οποίες θα προσδώσουν ένα χαρακτήρα. Θα δώσουν θέσεις εργασίας, θα αλλάξουν τον τόπο προς το καλύτερο και όλα αυτά. Και αυτό είναι που περιμένουμε, έτσι. Δηλαδή, σοβαρές επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες, θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν του νησιού και από εκεί και πέρα θα προσφέρουν και πιο πολλές θέσεις εργασίας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το Airbnb δεν είναι λύση και θα με βρίσκει και κάθετα αντίθετο, ας πούμε, στην όλη αυτή τη δραστηριότητα που υπάρχει.
0: Να. Ποια αγορά κινείται καλύτερα φέτος για τη Λέσβο, κύριε Βογιατζή?
1: Θεωρώ ότι τα σκύτρα τα κρατάνε οι Άγγλοι με τους Ολλανδούς για πολυήμερες διακοπές, με μέσο όρο της 9 διακοπές. Από εκεί και πέρα οι αριθμοί σαν αριθμοί των αφήξεων των Τούρκων, που έρχονται όμως για 3 βράδια το πολύ, είναι αρκετά ικανοποιητική. Όπως είπα και πριν, πάρα πολλοί από τους Τούρκους τελικά φιλοξενήθηκαν σε Airbnb και αυτό ήταν ένα μεγάλο σοκ για τα ξενοδοχεία. Ειδικά τη στιγμή που όταν πήγαμε να ξεκινήσουμε επεισοδιακά, οι ξενοδοχοί βάλαν πλάτη και δεν χρεώσαν ακυρωτικά, γιατί είχαμε τα γνωστά γεγονότα λόγω του αφρόδη που πηρετούσε να έχει σεζόν, το οποίο αυτό και αν έβαλε σε ρίσκο την τουριστική σεζόν,
0: ναι,
1: που κοντέψαμε να μην έχουμε ούτε καν ούτε έναν Τούρκο τουρίστα, γιατί παρολίγο να γίνει μια ταξιδιωτική οδηγία της Τουρκίας κατά της Λέσβου. Αν γινόταν αυτό, το οποίο το προλάβαμε στο παραένα, θα αντιμετωπίζαμε μηδενικές αφήξεις από την Τουρκία. Να το ξέρετε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν αναφέρθηκε καθόλου σχεδόν, αλλά ήταν ένας κίνδυνος υπαρκτός, το οποίο απετράπη την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, λόγω αυτών των αγώνων που ναι μεν τους στηρίζαμε και τους στηρίζουμε σαν τουριστικός κλάδος την αγωνία των κτηνοτρόφων για τα εισοδήματά τους, αλλά είχε εκφραστεί με λάθος τρόπο τότε και είχε βάλει σε ρίσκο όλο το νησί. Και δεν ήταν καλό αυτό, να το πούμε έτσι, σαν ξεκίνημα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό συνεπάγει.
0: Κύριε Βογιατζή, όμως και με τις υποδομές έχουμε μεγάλο θέμα. Δεν υπάρχουν τόσο πολλά ξενοδοχεία στη Λέσβο.
1: Σαν αλήθεια. Σαν αλήθεια, μα το είπα και πριν. Θέλουμε επενδύσεις. Θέλουμε επενδύσεις, οι οποίες θα κάνουν το τουρισμό πιο... θα έχουμε πολύ πιο μεγάλο τουρισμό, πιο πολύ δυναμικότητα κρεβατιών. Η Λέσβος υπολείπεται σε δυναμικότητα σε σχέση με το μόνιμο κάτοικο του νησιού κατά 75%. Δηλαδή όταν έχουμε 25.000 Έλληνες και έχουμε σχεδόν 100.000 άτομα μόνιμους κατοίκους, όπως αντιλαμβάνεστε, σε σχέση με άλλους προηγουμένους προορισμούς που ενώ έχουν 100.000 κατοίκους έχουν 280.000 Έλληνες, υπάρχει μια ειδοποιία διαφορά.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε ένα θέμα, δεν λέμε ότι θέλουμε να πάμε να βάλουμε μια τέτοια σχέση στον ποινών μονίμων κατοίκων, αλλά πρέπει αυτή η σχέση του ότι υπολείπονται οι τουριστικές ύλες κατά 75% του πληθυσμού να αλλάξει και να πάει, να το πούμε έτσι, εγώ θα έλεγα στο 30%. Δηλαδή να αυξηθούν οι κλίνες, να γίνουν γύρω στις 65.000 κλίνες σε όλο το νησί.
0: Τι άλλο αυτό πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί άμεσα για να γίνει Λέσβος πιο ανταγωνιστικός προορισμός?
1: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε κάποιες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι 2-3. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή το χωροταξικό, εμείς δεν θέλουμε να γίνει καμία αλλαγή και να κατατηρηθεί η έκταση των 12 στρεμάτων ώστε να πάρουν 100-120 κλίνες ανά 12 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει προωθήσει ένα νομοσχέδιο το οποίο όσον αφορά το χωροταξικό, το οποίο δεν ευνοεί καθόλου την τουριστική ανάπτυξη.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα με το πρόσχημα της ίδιας ανάπτυξης, όταν στη Λέσβο έχουν το 37% της Λέσβο είναι ναυτούρα. Δηλαδή ήδη το 40% του νησιού δεν οικοδομείται.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι λόγο. Λοιπόν, οπότε αν βάλουμε ότι έχει οικοδομηθεί άλλο ένα 10% και είναι στο 50-50, και αν πούμε ότι από το υπόλοιπο 50% που υπάρχει το μισό νησί έχουμε αγροτικές γαίες, εκτιμητωτικές εκμεταλλάξεις κλπ, θα έπρεπε το υπόλοιπο 20% που αν πούμε έτσι να το βάλουμε υπό σωστές βάσεις για επενδύσεις για τον τουρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πιστεύω, yeah, αυτό θεωρώ ότι είναι και το σωστό. Δεν είπαμε να γεμίσουμε τον κόσμο με ξενοδοχεία, αλλά αν φτάσουμε και έχουμε το 25% του νησιού μας με ξενοδοχειακές μονάδες ευπρεπείς, με την ήπια ανάπτυξη που φέρνει να προωθήσει η κυβέρνηση, αλλά με κάποια μικρή διαφοροποίηση ως προς την ένταση, αυτό θα ευνοήσει την οικονομία του νησιού,
0: mm-hmm,
1: που έχει πλούσια παραγωγή στον πρωτογενή τομέα. Αναπτύσσοντας τον τουρισμό, ο τουρισμός θα καταναλώνει την πρωτογενή παραγωγή που παράγεται. Μάλιστα θα φοβούν και κίνητρα με αυτόν τον τρόπο να ενδοτικοποιηθεί η πρωτογενή παραγωγή όχι μόνο στην κτηνοτροφία αλλά και στη γεωργία. μπορούμε επιτέλους να δούμε και τα χωράφια μας να καλλιεργούνται. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι δεν καλλιεργούνται στον βαθμό που πρέπει.
0: Ναι, πράγματι.
1: Και θεωρώ δηλαδή ότι ένα συνδυασμός δράσεων ως προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι καλό. Ένας άλλος λόγος που έχουμε ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι για επενδύσεις ενεργειακού κόστους που θέλουμε να γίνουμε πιο πράσινοι κλπ. Έβαλαν ένα μίνιμουμ επένδυση τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι επιχειρήσεις εδώ στη Λέσβο είναι πάρα πολύ μικρές και θεωρούμε ότι το όριο αυτό πρέπει να πέσει κοντά στις 200 με 300 χιλιάδες ευρώ ανά εκμετάλλευση, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να φτάσουμε 2 εκατομμύρια. Mm. Μας αποκλείει εκ προημίου. Mm. Άλλο το να γίνει μια επένδυση καινούρια, δηλαδή να θέλει κάτι, εγώ να θέλω να χτίσω ένα καινούριο ξενοδοχείο και να θέλω να πάρω μια επιδότηση από το κράτος, ναι, να έχω μίνιμουμ ως επένδυση τα 2 εκατομμύρια. Αλλά να πρέπει να εξοικονομήσω το ξενοδοχείο και να το κάνω πιο πράσινο, ένα ξενοδοχείο 120 κλινών, πόσα χρήματα χρειάζεται να κάνει για να γίνει πράσινο, να το πούμε έτσι.
0: Κύριε Βογιατζή, επειδή πρέπει.
1: 250.000, τραβηγμένο το μαλλιά κιόλας. Καταλαβαίνετε, δεν ήθελα να σας πω.
0: Κύριε Βογιατζή, ευχαριστούμε. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας.
1: Βεβαίως, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να έχουμε και
0: καλή σεζόν. Και καλή σεζόν να έχουμε.
1: Να είστε καλά.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Από όλους εμάς εδώ, από τον Κώστα Τσακυρίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής, και τον Βασίλη Τινέλη που ήταν στο μοντάζ, και εμένα, τη Δέσποινα Αθανασιάδη που ήμουν στο μικρόφωνο. Να έχετε μία όμορφη ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τα ενία παίρνει αυτή τη στιγμή η Μυρσίνη Τζινέλη και αμέσως μετά ακούτε τον Θοδωρή. Και τον Θοδωρή Πηλιώτη από τις 10 στις 11. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Anton Pendekumoğlu. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου στο Κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Εγάλαιο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλαιο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα, ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες στα βόρειους 36 βαθμούς στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώς αστάθειες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 του Ιούνιου. 9 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή. Καλημέρα Αιγαίο.

Παίρνοντας τη σκυτάλη της ενημέρωσης από την καλή συνάδελφο Δέσποινα Θανασιάδη, θα δούμε μαζί διάφορα θέματα που απασχολούν τα νησιά της περιφέρειάς μας και όχι μόνο. Μια μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Ο Κώστας Τσακυρίδης είναι στην τεχνική επιμέλεια, η Παυλίνα Κοσμά στη μουσική επιμέλεια, ο Βασίλης Τινέλη στα μοντάζ. Κοντά μας οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από τα νησιά, Θοδωρής Πιλιώτης από τη Χίο, Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία, Χάρης Ζαβουδάκης από τη Σάμο, στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Μυρσίνη Τζινέλη. Μαζί μας όλοι εσείς και επικοινωνείτε μαζί μας για να μας μεταφέρετε τις ειδήσεις από την περιοχή σας, να μας αναφέρετε θέματα για τα οποία θα θέλατε να ασχοληθούμε, να ακούσετε, για τις δικές σας κρίσεις, παρατηρήσεις, τη δική σας καλημέρα. 2251-023-250-47-760, τα τηλέφωνά μας, rtgeu.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, αλλά οι περισσότεροι από εσάς επιλέγετε τα social media, ο πιο εύκολος πλέον τρόπος, έχοντας ένα κινητό, μια ταμπλέτα, και επικοινωνούμε και με αυτόν τον τρόπο. Ακολουθείτε τις σελίδες μας στα social media, διαβάζετε τις ειδήσεις μας, αφήνετε εκεί τα μηνύματά σας. Και πριν πάμε να αναπτύξουμε έτσι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα και για να σας δώσω μια εικόνα, το δημογραφικό είναι ένα θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε για ακόμα μια φορά, γιατί μπορεί οι κυβερνώντες μας να το αναφέρονται έτσι, να το θυμούνται όταν έχουμε απογραφές ή κάθε έτος τα στατιστικά στοιχεία του Ελστάτ. Προχθές είχαμε τα προσωρινά στοιχεία για τις γεννήσεις του 25 ή όταν έχουμε κάποιο επίδομα, όμως απουσιάζουν οι αναφορές όχι μόνο σε επίπεδο κυβέρνησης και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ο προγραμματισμός και οι αναφορές για το τι πρέπει να γίνει για να αντιστραφούν τα πράγματα, που δεν ξέρω πια εδώ που έχουμε φτάσει αν τα πράγματα είναι αντιστρέψιμα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Σχόλια κλείνουν και εκτός από το νηπιαγωγείο Λησβορίου και το νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου που κλείνουν οριστικά, καταργούνται, σε αναστολή μπαίνει και το νηπιαγωγείο στο Λεπέτυμνο. Θα το δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Μία καλή εξέλιξη έχουμε όσον αφορά το ΕΚΑΒ, καθώς δημιουργείται σταθμός ΕΚΑΒ στην Πέτρα. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα για την περιοχή αυτή, για την αναγκαιότητα δημιουργίας σταθμού εκεί. Θα το δούμε στην συνέχεια. Εντός του Ιούλη αναμένεται να ξεκινήσει με βάρδιες ΕΚΑΒ στην Πέτρα και διάφορα άλλα θέματα που θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας. Πάμε όμως πρώτα να δούμε την εξέλιξη του καιρού. Εντάξει, το βλέπετε, δεν χρειάζεται να σας πω και πολλά πράγματα. Καθαρός θα είναι ο ουρανός από εδώ και πέρα τις επόμενες ημέρες. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς σήμερα. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι και κάθε μέρα μετά τις 4-5 το απόγευμα έχουμε ενίσχυση των βοριάδων. Σήμερα και αύριο θα είναι το ίδιο σκηνικό του καιρού με 30 διάρια, ενώ την Τετάρτη προβλέπεται

έτσι μπήγε τα καλά όσον αφορά θερμοκρασιακά το καλοκαίρι, και όμως είχαμε περιστατικά πυρκαγιών και στην περιοχή μας. Ευτυχώς πρόλαβαν σε όλες τις περιπτώσεις. Μόνο για χθες διάβαζα, σε όλη την Ελλάδα είχαμε 42 δασικές πυρκαγιές. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Υπάρχει βλάστηση, δεν χρειάζεται να σας το πω, εγώ το βλέπετε. Μια βόλτα να κάνετε λίγο έξω από τις πόλεις, στα χωριά μας το βλέπετε. Και τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, ειδικά και με τα καθάριστα οικόπεδα που σήμερα λύγει η προθεσμία, να το θυμίσουμε και αυτό. Δόθηκε τελικά μια εβδομάδα παράταση, αλλά από ό,τι διάβαζα είχε και το σύστημα πρόβλημα. Δεν ήταν μόνο το ότι ήθελαν να δώσουν χρόνο στους πολίτες, είχε και το σύστημα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα δοθεί άλλη παράταση. Είπαν ότι σήμερα λύγει η προθεσμία. Αλλά και με το θέμα που το έχουμε αναδείξει πολλές φορές της βόσκησης που απαγορεύεται. Διαβάζουμε διάφορες ειδήσεις τούτες τις ημέρες για αυτόφορα που περνάνε, κτηνοτρόφοι που βρέθηκαν στο δρόμο τα πρόβατά τους, άλλος άνθρωπος που μεταφέρει μπάλες σανό για να ταΐσει τα πρόβατά του. Εντάξει, ναι, είναι η νομοθεσία, αλλά είναι και η υπερβολή όταν δεν γίνεται τίποτα άλλο για τους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε τον αυθόδη πυρετό και η μόνη ενημέρωση που έχουμε είναι για το πόσα κρούσματα έχουμε κάθε φορά, η ενημέρωση, ενώ υπάρχει μια στασιμότητα σε όλα τα άλλα. Δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη, δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Διάβαζα προχθές για τη συνάντηση που είχε για ακόμη μια φορά στην περιφέρεια Θεσσαλίας ο Περιφερειάρχης με όλους τους αρμόδιους για το πώς πάει το θέμα και με την ευλογιά, τι κάνουν, τι δεν κάνουν, πώς προχωράν, και ενημέρωση και του κόσμου και των κτηνοτρόφων. Εδώ το θέμα της ενημέρωσης παραμένει ένα τεράστιο ερωτηματικό. Τέλος πάντων, θα δούμε όλες τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα δούμε και τις εξελίξεις του φορέα πρωτογενούς τομέα που συνεχίζει την ενημέρωση τους τις μέρες στα χωριά. Χθες το Σκαλοχώρι το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα στην Άπη. Σήμερα συνεχίζουν με τα υπόλοιπα χωριά, ούτως ώστε το επόμενο διάστημα να γίνουν και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τούτες τις ημέρες ολοκληρώνεται και η διαδικασία στο Πρωτοδικείο. Θα δούμε και τις λεπτομέρειες από στελέχη του φορέα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και ο φορέας έχει προκαλέσει αντιδράσεις για το ρόλο του, για το ποιοι πρέπει, ποιοι δεν πρέπει να συμμετέχουν. Είναι όμως μια προσπάθεια για να λειτουργήσει κάτι στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας. Καλημέρα και συνεχίζουμε.

Ένας φίλος ρωτάει πότε θα πληρωθεί η στρεμματική ενίσχυση. Αυτές είναι οι ειδήσεις που αφορούν τον κόσμο. Πότε θα πληρωθεί η στρεμματική ενίσχυση και ειδικά στον πρωτογενή τομέα που δεν έχουν πάρει φράγκο για τίποτα άλλο και είναι απόλυτα φυσιολογικό να ρωτά ο κόσμος πότε θα μπει το επίδομα του παιδιού, πότε θα μπει η σύνταξη. Αυτές είναι πλέον οι ειδήσεις που αφορούν τον κόσμο, καθώς δεν φτάνουν τα χρήματα που παίρνουν για να βγει όχι ο μήνας, το δεκαήμερο. Λοιπόν, πριν πάμε να αναπτύξουμε τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει για σήμερα, να πω ότι πραγματικά στεναχωρηθήκαμε.

0: Με την είδηση που ενημερωθήκαμε από τους γειτόνους μας εμείς προσωπικά προχθές το βράδυ, τα ξημερώματα χθες τέλος πάντων, για το και τις καταγγελίες που δέχτηκε ένας πολιτιστικός σύλλογος της πόλης της Μυτιλίνης, που πραγματικά τα τελευταία χρόνια μας έχει προσφέρει πάρα πολλές ανάσες και δραστηριότητες σε μια περιοχή που σφίζει από ζωή, όμως δεν υπήρχαν κάποιες οργανωμένες δράσεις. Πραγματοποίησε την κεντρική του εκδήλωση και δέχθηκε καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου της μουσικής, γιατί δεν είχε την απαιτούμενη άδεια. Σύμφωνα με την νομοθεσία, το χειμώνα είναι μέχρι τις 10 η ώρα η μουσική σε ανοιχτούς χώρους, μέχρι τις 11 το καλοκαίρι, και αν πάρεις άδεια πάει μέχρι τις 2. 12 παρά 20 λοιπόν ήρθε η πρώτη καταγγελία και 12 και μετά ακολούθησαν και οι υπόλοιπες. Και ο υπεύθυνος της εκδήλωσης οδηγήθηκε με την αυτόφορη διαδικασία στην αστυνομία. Δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη αυτή, γνωρίζοντας τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο συγκεκριμένος σύλλογος, το πόσο έχει αναπτυχθεί, το πόσο έχει συγκεντρώσει κόσμο γύρω-γύρω. Εγώ το καταλαβαίνω για το ότι ο άλλος θέλει την ησυχία του για να κοιμηθεί και φυσικά θα έπρεπε να είχε πάρει άδεια, αλλά δηλαδή αν είχε πάρει άδεια δεν θα ενοχλούνταν ο άνθρωπος αυτός ή οι άνθρωποι αυτοί που έκαναν την καταγγελία. Μπας περιπτώσει, ναι, θέλουμε να τηρείται η νομιμότητα, αλλά ας μην μηδενίζουμε και τα πράγματα και τις δράσεις που κάνουν οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας και δεν κερδίζουν. Όχι μόνο δεν κερδίζουν τίποτα από αυτό, βάζουν και από την τσέπη τους και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα δοθεί συνέχεια στο δικαστήριο με την αυτόφορη διαδικασία και εγώ ελπίζω η εξέλιξη να μην αποθαρρύνει τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν πράγματα για τις γειτονιές μας. Και άλλη μια είδηση έτσι, που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε. Η ιστοσελίδα Ελληνική Ακτοπλοεία που παρακολουθεί όλα τα θέματα περί πλοίων και πληροφορούμαστε πολλές φορές για διάφορα θέματα καραβιών που αφορούν και τα νερά μας από αυτή την ιστοσελίδα, μας ενημερώνει ότι παίρνει το δρόμο για τα διαλυτήρια του Αλή Αγά το πλοίο Αίολος Κεντέρης. Και τι δεν μας θυμίζει το Αίολος Κεντέρης, που κατασκευάστηκε το 2001 στη Γαλλία με πολλές προοπτικές για την ναυτιλιακή εταιρεία Λέσβου. Και η προσπάθεια, όχι μόνο του Αίολος Κεντέρης, αλλά και τα αιολάκια, τα άλλα τα δυο, βούλιαξε στο κενό. Εγώ θυμάμαι τότε τις ενστάσεις των ναυτικών που έλεγαν ότι δεν είναι τέτοιο είδος πλοία για τα νερά μας. Και μάλιστα τότε θυμάμαι, είχα φιλοξενήσει στις εκπομπές στην ΕΡΤ Αιγαίου και υψηλόβαθμος τέλεχος της ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου, που του είχα εκφράσει τους φόβους και τις ανησυχίες των ναυτικών, ότι αυτού του είδους τα πλοία είναι για μικρές αποστάσεις, δεν είχαν καμπίνες για να ξεκουράζεται καν το προσωπικό, γιατί ήθελε δύο βάρδιες προσωπικού, δεν είχε τις δομές για να μπορέσει κάποιος να κάτσει πάνω στην καρέκλα για τα δικά μας τα νερά τόσες ώρες. Είχε πεταχτεί από την καρέκλα, θυμάμαι τότε, υπεραμεινόμενος της απόφασης για να δρομολογηθούν αυτά τα πλοία στα νερά μας, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι ναυτικοί μας. Και ο μεγάλος σχηματισμός που ανάγκαζε το πλοίο να σταματήσει αρκετά έξω από τα νησιά, καθυστερώντας ακόμα παραπάνω το δρομολόγιο, και πολύ ακριβά τα καύσιμα που ήταν ασύμφορα, και η έλλειψη καμπινών με τόσο πολύ ωραίο ταξίδι για τα νησιά μας. Δεν είναι μέχρι τη Σύρο που αυτό το δρομολόγιο θα μπορούσε να το κάνει μέσα σε λιγότερο από μια μισή ώρα. Ήταν η Μυτιλίνη που ήθελε αρκετές ώρες και υπήρχαν άνθρωποι που ήθελαν καμπίνα. Για πολλούς λοιπόν και για διάφορους λόγους που είχαν ενημερωθεί οι υπεύθυνοι της ΝΕΛ, βούλιαξαν τα αιολάκια. Και βέβαια, όπως διαβάζουμε και σε σχόλια έτσι του τύπου σήμερα, και από κακοδιαχείριση της δρομολόγησης αυτού του συγκεκριμένου πλοίου. Μπας περιπτώσει, βάζω ανωτελεία και θυμώντας τα να κλαις, όπως λέει ο λαός μας. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του δημογραφικού. Και γιατί το ξαναθυμηθήκαμε και εμείς το δημογραφικό. Το δημογραφικό μας το θυμίζουν καθημερινά οι πρόεδροι των χωριών, Μας τα θυμίζουν τα χωριά που όταν πας στο σε ένα χωριό, αυτό που ακούς από όλους είναι ότι το χωριό άδειασε, δεν βλέπεις κανέναν. Πας σε ένα χωριό και λες λειτουργούσαν κάποτε, σου λένε λειτουργούσαν κάποτε 12 καφενεία, 15 παντοπολία, σήμερα δεν έχει μείνει ούτε ένα σε κάποια από αυτά. Δεν είναι κάτι που έρχεται κάθε 10 χρόνια από τις απογραφές, δεν είναι κάτι που είναι κεραυνός εν εθρία. Το ξέραμε, διαβάζανε, εγώ θυμάμαι 20 χρόνια πριν για την πρόβλεψη του 2050 πόσο θα έχει μειωθεί ο πληθυσμός. Το θέμα είναι ότι κανένας, καμιά κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες ούτως ώστε να υπάρχει κάποια, έτσι, κάποιο εμπόδιο στο να αδειάσουν εντελώς τα χωριά μας και ειδικά τα νησιά μας. Σε εμάς εδώ τα τελευταία χρόνια είχαν αρχίσει να έχουμε αισιόδοξα μηνύματα από χωριά, από νέους ανθρώπους που οι οικογένειές τους τους σπούδαζαν στο αντικείμενο των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα που διέθεταν και επέστρεφαν πίσω, έκαναν οικογένειες. Ο αυτόδης πυρετός δυστυχώς ξεκληρίζει χωριά και αυτό θα το δούμε πολύ έντονα τα επόμενα 2-3 χρόνια. Η τελευταία καταγραφή για τις γεννήσεις, τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα η Ελστάτ, μιλάνε για μείωση γεννήσεων το 2025 σε ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο 6,4%. Πολύ περισσότερο από το μέσο όρο της Ελλάδας. Να θυμίσω ότι στην απογραφή του 2021 η περιοχή μας είχε μεγάλο ποσοστό μείωσης και ειδικά ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, που αν δεν κάνω λάθος είχε το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, 13%. Πήρε κάποιες πρωτοβουλίες ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και για το αφορολόγητο σε τέλη και με διάφορες άλλες πρωτοβουλίες. Δεν αρκούν. Χρειάζεται κυβερνητικό σχέδιο για να δώσει δουλειές στον κόσμο. Μόνο έτσι μπορεί να κάτσει κάποιος στα χωριά. Αποτέλεσμα. Δομές κλείνουν, σχολεία κλείνουν και το είδαμε και στις ανακοινώσεις πριν από 2 ημέρες όπου καταργούνται σχολεία. Μεταξύ αυτών των σχολείων που δεν θα λειτουργήσουν φέτος, εκτός από το Λισβόρι και το Μεγαλοχώρι που έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια είχαν μπει σε αναστολή λειτουργίας και τώρα η απόφαση είναι για την κατάργηση, αναστέλλεται η λειτουργία και του νηπιαγωγείου στο Λεπέτυμνο. Έχει ήδη ανασταλεί η λειτουργία του Δημοτικού και 4 χωριά δεν έχουν δυνατότητα να λειτουργήσουν. 4 χωριά, σκεφτείτε το, δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ένα σχολείο. Για πάμε να δούμε τι μας είπε χθες ο Θέμης ο Καμένος, ο συντονιστής του δικτύου κοινοτήτων Δυτικής Λέσβου, και να σημειώσω και κάτι ακόμα. Προχτές είδαμε τους εκπροσώπους του δικτύου κοινοτήτων στη Βουλή για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης να καταθέτουν αυτά που μας έχουν καταθέσει πόσες φορές εδώ στα μέσα ενημέρωσης. Οι πληροφορίες μας, ξέρετε τι λένε, τι είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ στον Υπουργό. Ευχαριστούμε για το νομοσχέδιο που καταθέσατε. Δεν ασχολήθηκε κανένας με τα όσα είπαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Ο Υπουργός πριν από 7 μήνες που τον είχαν δει το δίκτυο κοινοτήτων τους διαβεβαίωνε ότι θα εντάξει πολλά από αυτά που έλεγαν για τη διάσωση του θεσμού του Προέδρου της κοινότητας και γενικώς της, να υπάρχει μια εκπροσώπηση στην τοπική αυτοδιοίκηση ζωντανή. Δεν εισηγήθηκε τίποτα μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει σε λίγο προς ψήφιση στην Βουλή. Και διαχρονικά ούτε η ΚΕΔΕ στήριξαν τις κοινότητες. Για να μην πάμε και λίγο παρακάτω, ποτέ η ΚΕΔΕ δεν στήριξε και τους νησιώτικους δήμους. Πάμε να ακούσουμε το θέμα του Καμένου για το δημογραφικό.
1: Δυστυχώς, 4 χωριά δεν θα έχουν πλέον ούτε νηπιαγωγείο. Το Δημοτικό έκλεισε πέρυσι, πήρε και αυτό αναστολή για 2 χρόνια. Και φέτος μπαίνει σε αναστολή και το νηπιαγωγείο του Λεπετύμνου για 2 χρόνια πάλι. 4 χωριά δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα νηπιαγωγείο.
2: Ποια αυτό, χωριά κάλυπτε
1: το. Σκαμιά, Κάλασσα, Καμινέα, Άργενο και Λεπέτυμνο. Αυτό τι παραδείχνει, μας δείχνει ότι πλέον ο νέος κόσμος δεν μένει στα χωριά. Το οικονομικό που είναι πολύ δυσβάσταχτο πλέον δεν επιτρέπει στους ανθρώπους στους νέους να κάνουν παιδάκια, δηλαδή δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν όπως πρέπει. Γι' αυτό πρέπει να στηριχθεί τα χωριά να στηριχτούν βέβαια από την κεντρική εξουσία, πραγματική στήριξη πλέον, όχι λόγια και υποσχέσεις, γιατί σε λίγο θα μείνουν μόνο ηλικιωμένοι. Αυτό μας δείχνει και η τελευταία απογραφή του 2021. Και αυτά βέβαια σε συνάρτηση και με το lockdown του αυτόδη πυρετού και τη συνεχόμενη προσβολή του νησιού από αυτό ήταν ζωονόσο, διώχνει τόσες νέες οικογένειες, γιατί αυτοί μέναν. Το 30% ήταν νέοι που μέναν για τον πρωτογενή τομέα και το 70% ήταν άνθρωποι ηλικιωμένοι που πάλι έχουν βγει από αυτό το μετερίζει της ξενοτροφίας. Με αποτέλεσμα θα δούμε χειρότερες καταστάσεις. Και δεν είναι μόνο τα νηπιαγωγεία που κλείνουν, βλέπετε και σε μεγάλες πόλεις ακόμα και στην πόλη της Μυτιλίνης συρρυκνώνονται τάξεις, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, δεν στελεχώνονται γρήγορα τα σχολεία άμεσα για να μπορέσουν να έρθουν όλα τα δικαιώματα τα παιδιά όσα πρέπει να έχουν και αυτά που δικαιούνται να μαθαίνουν στα σχολεία. Η κυβέρνηση και το κράτος δεν έχει σκύψει πραγματικά στο πρόβλημα τόσα χρόνια. Με αλχημίες νομίζω ότι προσπαθεί να το λύσει. Αυτό δεν δίνει το έρισμα στους νέους να παραμείνουν.
0: Τι θα μπορούσε ουσιαστικά να γίνει, εκτός από ακούσαμε για επιδόματα, γίνονται κάποιες προσπάθειες από τους Δήμους για φοροαπαλλαγές σε πολύτεκνες οικογένειες ή κάποιες υποδομές για τα παιδιά. Τι θα μπορούσε να γίνει για να κρατήσει τους νέους στα χωριά?
1: Πρώτον, θέσεις εργασίας. Δεύτερον, το βασικότερο είναι να υπάρχουν υποδομές ώστε να μπορούν να μείνουν, όπως να έχουν τα κέντρα υγείας στελεχωμένα. Οι υπηρεσίες έχουν φύγει όλες στις πόλεις. Για να πάει δηλαδή από το Λεπέτιμνο κάποιος να εξυπηρετηθεί στο ΕΦΚΑ, π.χ., πρέπει να κάνει 60 χιλιόμετρα και 60 να γυρίσει. Έχει ένα κόστος μεγάλο. Και πότε θα το κλείσουν και ραντεβού? Πρέπει να αυξηθεί η τουριστική περίοδο, γιατί κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν συμπληρωματικά και στον τουρισμό. Με 2 μήνες τουριστική περίοδο στο νησί είναι πολύ λίγο για να μείνει μια οικογένεια και να συντηρηθεί. Και βέβαια τα επιδόματα που δίνονται στα παιδιά, να είναι στις οικογένειες με μικρά παιδιά, να είναι σαφώς πιο ενισχυμένα, πιο πολλά τα λεφτά, με 150 ευρώ νομίζω είναι ψίχουλα.
0: Όλο αυτό θέλει ένα σχεδιασμό στρατηγικό και δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση, ένας τέτοιος σχεδιασμός?
1: Δυστυχώς δεν βλέπουμε να έχει ξεκινήσει κάτι, όλα γίνονται στο γόνατο. Και να ξεκινήσει τώρα, φανταστείτε πόσα χρόνια θα μας πάρει. Αλλά δεν πάμε καλά, δεν βαδίζουμε σωστά για την Ήπεθρο. Και βέβαια, αν μην ξεχάσουμε και το θέμα που έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τα συνεχή νομοσχέδια και τις αλλαγές. Πήγε να γίνει κάτι με νέους ανθρώπους, γιατί όταν ο νέος μπει και παίρνει μόνος του αποφάσεις, μάλλον αποφασίζει και έχει το δικαίωμα να αποφασίσει, θα κυνηγήσει αυτό που νομίζει για αυτόν καλύτερο. Όταν τον απορρίπτεις και τον βγάζεις απ' έξω, δυστυχώς είναι ένας ακόμα λόγος για να σηκωθεί να φύγει και να παρατήσει την Ήπεθρο.
2: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
3: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Έρα Αιγαίου.
1: Πραγματικά αυτό το μεγάλο κακό που μας βρήκε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λίγο νωρίτερα το θέμα των Καμένων για το δημογραφικό και για τα σχολεία. Να πω ότι στη λίστα που δόθηκε το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, για το ποια σχολεία καταργούνται, ποια υποβαθμίζονται, ποια αναβαθμίζονται, γιατί έχουμε και αναβάθμιση σχολείων, δεν είχαμε κάποια λίστα για το ποια σχολεία μπαίνουν σε αναστολή λειτουργίας. Δεν ξέρω δηλαδή εάν και άλλες περιπτώσεις νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων μπαίνουν σε αναστολή, γιατί δεν έχουν με παιδιά. Όσον αφορά για το Λισβόρι, Καλημέρα σε φίλη μας που μας λέει ότι από το 21 είχε μπει σε αναστολή λειτουργία στο Λισβόρι γιατί δεν είχε παιδιά και τώρα καταργήθηκε η λειτουργία του. Και βέβαια να θυμίσω ότι μέσα στη χρονιά είχαμε πολλά προβλήματα με τη μεταφορά των παιδιών από το Λισβόρι στα σχολεία, με γραμμές που βγαίνουν άγονες στους διαγωνισμούς και με γονείς που αναγκάζονται ίδιοι να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Από τη λίστα τώρα για τις αλλαγές στα σχολεία είχαμε και μία απόφαση για προαγωγή σχολείου και το πρώτο νηπιαγωγείο Μύρινα στη Λίμνο από μονοθέσιο γίνεται διθέσιο από τη σχολική χρονιά 2026-2027. Αυτά λοιπόν όσον αφορά για το θέμα της λειτουργίας των σχολείων και εύστοχα κάποιος φίλος παρατήρησε σε σχέση με τις γεννήσεις που είχαμε το 25, σε 6 χρόνια που θα δημιουργηθούν σε 5 χρόνια από τώρα που θα δημιουργηθούν τα τμήματα της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου, θα είναι, αν βάλεις αθρηστικά έτσι όλα τα σχολεία, ελάχιστα τα τμήματα της πρώτης τάξης του δημοτικού. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που δεν έχουν σκύψει έτσι όπως θα έπρεπε να το δουν και μάλιστα είναι άσχημο και στενάχωρο, γιατί οι περιοχές μας έχουν τη δυνατότητα να συντηρήσουν οικογένειες αν τους δοθούν τα εργαλεία. Πάμε τώρα στο θέμα του φορέα πρωτογενούς τομέα που εδώ και μέρες έχει ξεκινήσει επαφές και συναντήσεις στα χωριά για να ενημερωθεί ο κόσμος τι είναι ο φορέας και να εγγραφούν μέλη προκειμένου να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία δημιουργίας του έτσι στο πρωτοδικείο, να εγκριθεί το καταστατικό και στη συνέχεια μέσα στον Αύγουστο υπολογίζει η προσωρινή διοίκουσα επιτροπή να μπορέσει να κάνει και τις εκλογές για να μπορέσει μετά να ξεκινήσει και να λειτουργεί. Πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα για τον αυθόδη πυρετό. 3 μήνες μετά και δεν έχουμε καμιά άλλη πρόοδο πέραν των πληρωμών που είχαμε στις 21 πρώτες εκτροφές που θανατώθηκαν τα ζώα τους. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Είναι πάνω από 110 πια οι εκτροφές οι θετικές. Την Παρασκευή τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την περιφέρεια μίλαγαν για ακόμη μία στην Αγία Παρασκευή από επανέλεγχο. Υπάρχουν εκτροφές στις οποίες και στις περιοχές στη ζώνη την πρώτη δεν έχει γίνει ο πρώτος έλεγχος από ό,τι πληροφορούμαστε. Και ούτε και από τα χρήματα των 8 εκατομμυρίων δόθηκαν ή μπορούν να δοθούν αρκετά χρήματα για να πληρωθούν οι παραγωγοί. Κάποια τυροκομεία, κάποια παραληπτήρια πλήρωσαν γάλα για κάποιες περιόδους, κάποιοι άλλοι είναι απλήρωτοι και εκεί επικρατεί το έτσι διαφορετική αντιμετώπιση αναπερίπτωση. Για τα μικρά τυροκομεία καμία εξέλιξη, παραμένουν εγκλωβισμένα τα τυριά τους και ουσιαστικά σε αναστολή λειτουργίας και εκείνα. Και η μόνη εξέλιξη είναι η θανάτωση των ζώων, των κοπαδιών που βρίσκονται θετικές. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Θέμης ο Καμένος για την προσπάθεια που κάνει ο φορέας, ο νεοσύστατος φορέας, να ενημερώσει τον κόσμο και για τις εγγραφές και για το τι σκοπεύει να κάνει και ποιες θα είναι οι εξελίξεις.
1: Πραγματικά αυτό το μεγάλο κακό που μας βρήκε ο αυθόδης έφερε στην επιφάνεια τη γύμνια που υπήρξε στο πρωτογενή τομέα στη Λέσβο. Γύμνια ως προς τι? Γύμνια στην ενημέρωση, γύμνια το τι πρέπει να κάνουμε και εμείς σαν κτηνοτρόφοι για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Έφερε αρκετούς ανθρώπους του παραγωγικού τομέα της κτηνοτροφίας κοντά. Νέοι άνθρωποι που πραγματικά έχουν μπει σε προγράμματα και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι μέσα σε όλα δεχόμαστε τα συγχαρητήρια από τους ξένους, από τους κτηνιάτρους που έχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και από στελέχη του Υπουργείου για την ποιότητα και για την πολύ καλή οργάνωση και δομή που έχουν οι κτηνοτροφικές μονάδες στο νησί. Γι' αυτό και παράγουμε ένα πολύ αξιόλογο προϊόν, έτσι. Λοιπόν, ο Παλαισβιακός κτηνοτροφικός φορέας έχει ξεκινήσει ήδη τις εγγραφές μελών. Έχει γίνει η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, η οποία τα τρέχει τώρα. Έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο από το δικηγορικό γραφείο το καταστατικό του. Είμαστε σχεδόν τις επόμενες μέρες έτοιμοι να βγει πλέον και επίσημα το καταστατικό. Εμείς έχουμε φορέσει και δευλοκτικά σιδεράνια παπούτσια τελευταίες μέρες. Τρέχουμε χωριό σε χωριό να μαζέψουμε μέλη ώστε να μπούμε σε επόμενο χρονικό διάστημα σε εκλογική διαδικασία. για να μπορέσουμε να έχουμε λόγο στο Υπουργείο, να ξεκινήσουμε τις επαφές και να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε και αυτά που δικαιούμαστε. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί σέντ στους κτηνοτρόφους, η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο προχώρητο. Μας πνίγει κυριολεκτικά τα χρέη σε πολλούς συναδέλφους μας. Φανταστείτε, δεν έχουμε πληρωθεί από τότε που έχει ξεκινήσει ο αυτόδης ναυτής στο νησί.
0: Πέρα του 21 πρώτων εκτροφών δεν έχουν γίνει πληρωμές καθόλου.
1: Πέρα του 21, μας υποσχέθηκαν ότι θα πληρωθούν κάποιοι άλλοι τώρα και αυτοί οι 21 πληρώθηκαν γιατί έτρεχε το μέτρο της ευλογιάς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γι' αυτό. Ούτε αυτοί που έχουν θανατωθεί τα ζώα και είναι σε χειρότερη κατάσταση και δεν μεριμνήσει εδώ το κράτος δυστυχώς, έστω σε ένα ταμείο ενεργείας, κάπου να μπουν να βρουν μια δουλειά άνθρωποι μέχρι να αποκατασταθεί το κοπάδι τους. Που θα αργήσει πάρα πολύ από ό,τι βλέπουμε σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα. Γι' αυτό πρέπει να δώσει ο φορέας μια μάχη ώστε να αποξενωθεί η Λέσβο από το υπόλοιπο μέτρο, γιατί είναι νησί, έχει μια διαφορετικότητα, είναι παραμεθόριο. Φυλά και σύνορα στον πρωτογενή τομέα. Έτσι. Αν θέλουμε κάτι καλό προϊόν για την Ευρώπη, εμείς είμαστε εδώ. Εμείς το φυλάμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να αρχίσουμε να τρέχουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
0: Και θα κάνετε και διάφορες εκδηλώσεις για να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί λείπει η ενημέρωση.
1: Ξεκινάμε από τον άλλο μήνα, είδε επιστημονικές ημερίδες, οι οποίες θα έχουν να κάνουν με θέματα βιοασφάλειας, πώς θα τα δέχουμε τα κοπάδια μας αυτή την εποχή, μέχρι τη γέννα τους, μέχρι το χειμώνα, ώστε να τα προστατέψουμε κιόλας. Με τοπικούς κτηνιάτρους στην αρχή, θα προσφέρουμε να φέρουμε και από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τα πανεπιστήμια να μας μιλήσουν. Και ετοιμάζουμε και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα αναδείξουν το προϊόν, θα δείξουν το πρόβατο, την ιστορία του. Το γάλα, το ριζόγαλο, το γιαούρτι, όλα αυτά, το μαλλί πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, που είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να πάμε κάπου παραπάνω αυτό το οποίο έχει μεγαλώσει οικογένειες στο νησί. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Όντως ο κόσμος μας περιμένει στα χωριά. Τώρα θα φύγουμε και στη Καλοχώρη και το βράδυ στην Άπη. Υπάρχει ενδιαφέρον και να γίνονται εγγραφές. Θα είναι πάρα πολλά τα μέλη που θα γραφούν.
0: Πότε υπολογίζετε να γίνουν οι εκλογές?
1: Πιστεύω μέχρι τον Αύγουστο να τις έχουμε κάνει.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πούμε ότι ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο το δρομολόγιο σύνδεσης της Λίμνου με την Τουρκία. Πραγματοποιήθηκε το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο. Να πούμε ότι το επόμενο δρομολόγιο είναι προγραμματισμένο για 2 Ιουλίου. Ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει ενεργά η γραμμή. Το πλοίο που έκανε χτες δεν είναι αυτό το οποίο θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στη γραμμή. Το πλοίο αυτό που θα πραγματοποιεί τη γραμμή περνάει σήμερα από έλεγχο στις υπηρεσίες εδώ στη Λέσβο, στη Μυτιλήνη, από τις πληροφορηθήκαμε. Και είναι μια γραμμή που από ό,τι καταλάβαμε δεν έχει ακόμη διαφημιστεί έτσι όπως θα έπρεπε στην Τουρκία. Χτίζεται. Είναι η πύλη εισόδου που είχε ανακοινωθεί πέρυσι μεταξύ των 10 νησιών. Η καινούργια σύνδεση που είχε προσθεθεί ήταν η Μύρινα της Λίμνου. Και ευελπιστεί ότι σιγά σιγά θα σταθεροποιηθεί το δρομολόγιο, θα γίνει γνωστή και η Λίμνος, οι αμορφιές άλλωστε της Λίμνου και οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν χρειάζονται συζήτηση. Και τώρα απαντώντας σε όλους αυτούς που σχολιάζουν κάτω από αυτές τις ειδήσεις για άλλο είδους θέματα έτσι, εθνικιστικού περιεχομένου, να τους πούμε ότι θέλουμε δεν θέλουμε, γεωγραφικά είμαστε σε μια περιοχή που τουριστικά στηριζόμαστε από τους γείτονες. Θέλετε δεν θέλετε, πολλά από τα καταστήματα, εγώ να σας πω, μέσα στην Ερμού ή τα καταστήματα εστίασης ή άλλα καταστήματα, στηρίζονται εκεί. Θέλετε δεν θέλετε, ζουν άνθρωποι από εκεί. Επίσης, η καλή γειτονία και οι σχέσεις που υποστηρίζουν την ειρηνική συνύπαρξη είναι αυτό που θα πρέπει να προάγουμε εμείς. Βλέπουμε πάλι ότι οι δύο χώρες ετοιμάζονται για εκλογές και πάλι ανάβει η πολεμική μηχανή γιατί ποιος απειλεί ποιον, τι κάνει ποιος, ποιος έχει περισσότερο οπλισμό, μια κατάσταση που την βλέπουμε να επαναλαμβάνεται δεκαετίες τώρα και μόνο καλό δεν κάνει στη χώρα μας. Ας ηρεμήσουμε, ας δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να υπερασπιστούμε τις δικές μας περιοχές και την καλή σχέση γειτονίας. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και ας ηρεμήσουν, να σπέσουν λίγο οι τόνοι και ας μην πέφτουμε θύματα της εκάστοτε προπαγάνδας. Και το κλείνω εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ΕΚΑΒ. Πέρυσι είχε αναδεχθεί πάρα πολύ το θέμα για το ότι δεν υπάρχει ένα στενοφόρο στην περιοχή του Μολύβου. Φέτος, όπως πληροφορηθήκαμε, χθες είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στην Πέτρα. Ο πρόεδρος της Πέτρας μας ενημέρωσε ότι έγιναν οι απαραίτητες συζητήσεις με την διοίκηση του ΕΚΑΒ και εντός των επόμενων ημερών, το τοποθέτησε ο πρόεδρος της Πέτρας, ο Γιάννης Παπουτσάνης, θα σταθμεύει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην Πέτρα, στο γήπεδο. Επικοινωνήσαμε με το ΕΚΑΒ να δούμε τι πληροφορίες έχουμε από εκεί και πότε θα ξεκινήσει αυτή η λειτουργία. Όντως, όπως μας επιβεβαιώθηκε, πρόσφατα επισκέφθηκε το νησί ο Γενικός Διευθυντής του ΕΚΑΒ, ο κ. Γρυπιώτης, ο οποίος μαζί με τον κύριο Καβλακώνη επισκέφθηκαν σχεδόν όλο το νησί, είδαν τα σημεία που πρέπει να ενισχυθούν και έγινε κατανοητό ότι ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες χρειάζεται ενίσχυση της περιοχής εκεί. Έτσι λοιπόν το ένα από τα δύο ασθενοφόρα της δύναμης του ΕΚΑΒ της περιοχής της Καλονής από τις αρχές του Ιούλη θα βρίσκεται στην Πέτρα. Έχουν εξασφαλιστεί βάρδιες, αν όχι καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου πάνω από τις μισές βάρδιες για να μπορέσει να λειτουργεί για τον Ιούλιο. Και γίνονται προσπάθειες να καλυφθεί και ο Αύγουστος, έχουμε τις πληροφορίες από το ΕΚΑΒ. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε για το θέμα αυτό ο πρόεδρος της Πέτρας, ο κ. Γιάννης Παπουτσάνης.
1: Έχω όντως μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Ήταν ο αρχικός μου στόχος και το αρχικό μου στοίχημα όταν ανέλαβα την προεδρία στο χωριό μου να φροντίσω για το υγειονομικό κομμάτι. Τελικά πιστεύω τα καταφέραμε και θα ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, κύριο Ταξιάρχη Βέρο. Και το ΕΚΑΒ είναι θέμα χρόνου πλέον να έχουμε έναν σταθμό ΕΚΑΒ στο χωριό μας. Δίπλα στο γήπεδο της Πέτρας, σε ένα χωριό το οποίο θα εξυπηρετεί πάρα πολλά χωριά τριγύρω, όπως Σκουτάρο, Μόλιβο, Στύψη, Λαφιώνα, και θα μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος του να δει κάποιο συνοφόρο αν χρειαστεί κάπου να επέμβει. Δυστυχώς, εδώ πέρα στην περιοχή μας έχουμε πολλά ατυχήματα λόγω του καλοκαιριού και ότι ο πληθυσμός μεγαλώνει κατά πάρα πολύ. Και αυτό μας ανακουφίζει έτσι ώστε θα έχουμε μια παραπάνω ασφάλεια.
0: Τι σημαίνει σταθμός του ΕΚΑΒ? Θα υπάρχει μόνιμα τρεις βάρδιες το 24ωρο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με προσωπικό εδώ?
1: Έτσι ακριβώς, ειδικά το καλοκαίρι αυτό θα ισχύσει. Έχουμε φέρει κάποιο κοντέινερ, το οποίο το έχουμε στελεχώσει. Θα είναι ασθενοφόρο, θα βρίσκεται έξω από το κοντέινερ και σε πρώτη φάση, μετά από έτοιμά μας και σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, με τον κύριο Καπλακώνη, θα υπάρχει 24ωρη κάλυψη τους καλοκαιρινούς μήνες και μέλημά μας και προσπάθειά μας είναι αυτό να συνεχιστεί και το χειμώνα με όσο πιο πολλές βάρδιες γίνεται.
0: Πότε θα ξεκινήσει?
1: Το περιμένουμε από μέρα σε μέρα.
0: Μέχρι τέλος καλοκαιριού, δηλαδή μέχρι τέλος Σεπτέμβρη?
1: Ναι. Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ καλό και πιστεύω ότι θα εκτιμηθεί και από τον κόσμο της περιοχής μας.

0: Λοιπόν, και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας 8 λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε και να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον καλό συνάδελφο το Θοδωρή τον Πιλιώτη. Να πούμε λίγο ότι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και παρενέργειες και το περιστατικό που είχαμε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Αντιδημάρχου Καθαριότητας του Δήμου της Μυτιλίνης, του Γιώργου του Κατζανού, με εργαζόμενο του Δήμου, όπου πιάστηκαν στα χέρια και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τι ακριβώς έγινε εκεί. Να θυμίσουμε ότι έχουν υποβληθεί μηνύσεις και από τη μια και από την άλλη πλευρά και έχουμε και αντιδράσεις και από τους εργαζόμενους. Πριν από λίγο ΑΔΔΗ, μάλλον η παράταξη της ΔΑ και της ΑΔΔΗ αναφέρει ότι δεν ενήργησε όπως θα έπρεπε η ΑΔΔΗ για το θέμα αυτό και ενημερώνει ότι είχε ζητήσει να συζητηθεί από την πρώτη στιγμή το θέμα για να πάρουν θέση και να τοποθετηθούν και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Συνεχίζει λοιπόν να προκαλεί αντιδράσεις και παρενέργειες στο θέμα αυτό. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να πάμε να δούμε και τις ειδήσεις από την Ικαριά. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να πω ότι και καλό καλοκαίρι, μια και που χτες μπήκαμε επίσημα στο θερινό ηλιοστάσιο.
0: Μπήκαμε στο θερινό ηλιοστάσιο. Δεν θέλω να τη χαλάσω στους καλοκαιρινάκηδες, γιατί άνοιξε πάλι πόλεμος με τους χειμωνάκηδες. Από σήμερα αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Να το θυμίσω αυτό, ε.
1: Ακριβώς.
0: Καλό καλοκαίρι όμως.
1: Είναι λίγο οξύμορο το σχήμα αυτό, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι και έτσι. Θα φτάσουμε μέχρι τις 23 Σεπτέμβριο που θα αρχίσει το αντίστροφο, που θα είναι και η φθινόπωρη μέρα. Λοιπόν. Πάω εντάχει σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Καταρχήν να πω ότι σήμερα ξεκινάνε επίσημα με και όλη την εβδομάδα τα μαθήματα ιστιοπλοίας για τα μικρά παιδιά από το Ναυτικό Όμιλο Ικαρίας. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ξεκινάνε σήμερα και τα μαθήματα κολύμβησης στο βόρειο μέρος του νησιού. Έτσι, από τις 22 μέχρι και τις 19 Εβδόμου θα κρατήσουν τα μαθήματα εκεί. Στη συνέχεια θα έρθουν και τα μαθήματα στο νότιο μέρος της Ικαρίας.
0: Άκρως απαραίτητα σε όλα τα νησιά αυτά τα μαθήματα.
1: Άκρως απαραίτητα ακριβώς και να θυμίσω εδώ ότι δυστυχώς έχουμε 350 με 400 πληθυσμούς σε αυτή την χώρα κάθε καλοκαίρι και κυρίως τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Όπου δυστυχώς δεν εννοούμε να βάλουμε μυαλό και τα πράγματα δεν αλλάζουν. Να πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που χάνονται στη θάλασσα είναι από 60 ετών και πάνω, τους μήνες είπα Ιούλιο και Αύγουστο, και γι' αυτό χρειάζεται πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και κυρίως προς τους γονείς, ναι, δεν είναι αρκετό να μαθαίνουμε να επιπλέουμε.
0: Έτσι.
1: Είναι να μαθαίνουμε να κολυμπάμε.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Και ανά καιρούς βλέπουμε τους Δήμους να αναλαμβάνουν τέτοιου είδους προγράμματα. Θυμάμαι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πριν από 2-3 χρόνια είχε κάνει για 2 χρονιές το πρόγραμμα αυτό, εκμάθηση σε διάφορες παραλίες κολύμβησης στα παιδιά. Δεν ακούσαμε φέτος τουλάχιστον κάτι αντίστοιχο. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Είναι πολύ βασικό αυτό, να μαθαίνουν τα παιδιά μας σωστά να κολυμπάνε.
1: Πολύ βασικό. Να πω εδώ ότι υπήρχε και μια πάρα πολύ σωστή απόφαση που υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας για την υποχρεωτική εκμάθηση κολύμβησης στα παιδιά των δημοτικών σχολείων.
0: Ναι.
1: Και εμείς εδώ να δώσουμε το μπαλάκι.
0: Υλοποιήθηκε μια τέτοια, γιατί τα ακούσαμε, αλλά δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: αν υλοποιήθηκε πουθενά.
1: Υλοποιήθηκε, πού να μάθω τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Όταν το μόνο που έχουν είναι η θάλασσα, η οποία και κυρίως στα νησιά μας, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσει. Η δημιουργία κολυμπητηρίων σε όλα τα νησιά είναι άκρως απαραίτητη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όχι μόνο σε αυτή την απόφαση που έχει πάρει το Υπουργείο, η οποία είναι στη σωστή κατεύθυνση, να πω εγώ, αλλά για να έχουμε ένα κολυμπητήριο το οποίο θα εξυπηρετεί τους ανθρώπους του νησιού ολογυρίς το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζουμε ότι είναι άκρως απαραίτητο. Εγώ να σας πω μόνο αυτό, Μυρσίνη, ότι έχουμε 100 και παραπάνω παιδιά τα οποία πηγαίνουν κάθε χρόνο στα μαθήματα κολύμβησης στο βόρειο μέρος. Στο νότιο μέρος, ας πούμε, λοιπόν, όταν είχαμε την χρήση πισίνας από παραχώρηση ιδιώτη σε ξενοδοχείο του, είχαμε μια αύξηση σε 100% στη ζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά, ας πούμε, τα οποία προσήλθαν, όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, αυτό μειώνεται, όπως καταλαβαίνουμε, δυστυχώς εις βάρος όλων μας.
0: Ναι, πολύ σωστά. Γιώργο, σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Για να πάμε αμέσως τώρα να πάρουμε μια γεύση το τι έγινε το Σαββατοκύριακο στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, καθώς είχαμε το Σάββατο στην πλατεία Σαπφούς και στην Ερμού και την Κυριακή στη Γενική Γραμματεία Υγεία και Ενσωτικής Πολιτικής μουσικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας Μουσικής που ήταν χτες. Ειδικά το Σάββατο στην Ερμού ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για τους ανθρώπους που έκαναν τη βόλτα τους στην στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης. Ήταν εκεί τα μουσικά σύνολα του Δήμου, η ιστορική έτσι, χοροδία του Νίκος Τσιριγώτης, η επανασυσταθήσα φιλαρμονική του Δήμου με πολλά παιδιά, πολλούς έτσι, νέους μουσικούς, αλλά και η ορχήστρα νέων που το Σάββατο έκανε την παρθενική της εμφάνιση. Να θυμίσουμε, πριν από λίγους μήνες ξεκίνησε να οργανώνεται και να κάνει τα πρώτα της μαθήματα η ορχήστρα νέων του Δήμου της Μυτιλήνης. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, καμιά τρενταριά άτομα συμμετέχουν. Και το Σάββατο τους είδαμε και για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό. Και όλο αυτό ήταν ένας προάγγελος του Μουσικού Φεστιβάλ, του Τρίτου Μουσικού Φεστιβάλ, που θα λάβει χώρα 20 Ιουλίου με 9 Αυγούστου. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, η Αντιδήμαρχος, η Ερυφίλη Γιωτέλη, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε σε αυτή την όμορφη μουσική έκπληξη της Ερμού.
2: Είναι πολύ όμορφη και πολύ πετυχημένη εδώ στην Ερμού, όπου έχει γεμίσει από κόσμο τα τρία μουσικά μας σχήματα, η φιλαρμονική μας, η ορχήστρα νέων για πρώτη φορά και η χοροδία μας. Κάνουν μια όμορφη γιορτή, προάγγελο της εκδήλωσης η οποία θα γίνει και αύριο με δύο συναυλίες στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Ενσωτικής Πολιτικής. Ξεκινάμε το καλοκαίρι χαρούμενα με ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Καλούμε κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν όλα τα δρόμενα.
3: Φέτος ως Δήμος Μυτιλήνης αποφασίσαμε και σχεδιάσαμε ένα διήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στην Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης, αυτής της Παγκόσμιας Μέρας, διοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση που βλέπετε σήμερα με τα μουσικά τμήματα του Δήμου Μυτιλήνης, για τα οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, επιτρέψτε μας να το πούμε. Γιατί πέρα από τη χοροδία του Δήμου Μυτιλήνης, Νίκος Μυρογιάννης, που έχει μια ιστορία και μια πορεία, μπροστά σας σήμερα βρίσκονται δύο νεοσύστατα τμήματα. Η ορχήστρα νέων, που είναι πραγματικά ορχήστρα νέων, βλέπετε πόσο νέα είναι τα παιδιά, που δουλεύει για πάρα πολύ μικρό διάστημα. Και επίσης η φιλαρμονική του Δήμου Μυτιλήνης, με ανανεωμένη, με πλήθος νέων παιδιών, τα οποία δούλεψαν με πολύ συνέπεια κάτω από την καθοδήγηση του κυρίου Λεμπέση αλλά και των δασκάλων τους, ώστε να έχουμε σήμερα αυτό το αποτέλεσμα. Αύριο σας περιμένουμε στη Γενική Γραμματεία, διότι είναι μια δεύτερη εκδήλωση εκεί, αφιερωμένη στην κλασική και σύγχρονη μουσική. Πιστεύουμε ότι θα απολαύσουμε και εκεί μια πολύ όμορφη συναυλία.
4: Κυρία Χιωτέλη, όλο αυτό νομίζω ότι είναι προάγγελος του Τρίτου Φεστιβάλ Μουσικής, έτσι.
3: Το Τρίτο Φεστιβάλ Μουσικής φέτος θα είναι ιδιαίτερα δυναμικό. Αυξάνεται ο αριθμός σε 15 συναυλίες. Έχουμε μετακλείσει από την Ισπανία. Έχουμε αφιερώματα σε πολλά είδη σύγχρονης ποιοτικής μουσικής αλλά και κλασικής μουσικής. Το πρόγραμμά μας έχει ανακοινωθεί. Το φυλάδιό μας θα είναι έτοιμο σε λίγες μέρες. Και πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε πάλι ένα πολύ όμορφο μουσικό καλοκαίρι. Με γκαλά, με όπερες, με τζαζ, με σύγχρονη μουσική, με αφιέρωμα, από εκεί θα ξεκινήσω, στη γυναίκα. Γι' αυτό και ξεκινάμε με τη συναυλία της κυρίας Τσιλικοπούλου, με μελωδίες, με άρωμα γένους θηλυκού. Είναι η συναυλία που καθορίζει και τη θεματική του φετινού φεστιβάλ. Θα υπάρξουν και άλλες συναυλίες αφιερωμένες στη γυναίκα, αλλά και άλλες και γενικά συναυλίες αφιερωμένες σε πάρα πολλά είδη μουσικής.
5: Πάρα πολύ ωραία.
6: Πρώτη φορά στην πόλη μας εκδήλωσε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
5: Νομίζω ναι, πρώτη φορά πρέπει να είναι.
6: Έτσι, ένα...
5: Ωραία πρωτοβουλία.
7: Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Καλό είναι να γίνουν τέτοιες. Ξεκινάει τώρα το καλοκαίρι, να χαλαρώσουμε λίγο. Και αυτά που κάνει ο Δήμος είναι καλά.
6: Από εδώ είστε?
7: Ναι, από εδώ Μυτιλήνης.
6: Είναι πρώτη φορά που έχουμε τέτοια εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής.
7: Ναι, καλό ήταν αυτό, θετικό, ο κόσμος θα απολαμβάνει και καλά θα ήταν να ήταν και περισσότερος κόσμος.
0: Η ώρα είναι 10, τέλος χρόνου. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε, θα πάμε στη Χίο και θα ταξιδέψουμε με τα ραδιοκύματα του Θοδωρή του Πιλιώτη. Και ακολούθως 11 η ώρα η Παυλίνα Κοσμά με τις όμορφες μουσικές της επιλογές. Θα είμαστε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Να είστε και εσείς εδώ. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Λίγη σε μέρα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψη. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από τη συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παραλίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έριξε τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να κριθεί για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα, όπως είπε, προχώρησαν σε αυτοψία σε χώρους ενδιαφέροντος, ενώ στα Χανιά μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται το θύμα να μπαίνει, αλλά όχι να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι αρχές το ανέκτησαν. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη, ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου. Αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης σε κατάσταση επιφυλακής. Βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, Μπόρος στα βόρειος 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά. Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια και βοροβιάδες έως 7 μποφόρ και στα Πελάγιος 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Μην αργείς άλλο. Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
7: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Ραδιοκύματα και σήμερα σε Χοιρινούσες και Ψαρά με ειδήσεις και ρεπορτάζ. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Ακυρίδης, μουσική επιμέλεια της εκπομπής Παυλίνα Κοσμά, ενώ στο μοντάζ είναι μαζί μας ο Βασίλης Τινέλης. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Θοδωρής Πηλιώτης. Όπως επίσης και το email του σταθμού rtgeopapakia.gr για παρατηρήσεις, σχόλια αλλά και προτάσεις για θέματα. Μας ακούτε στο Βόρειο Αιγαίο στους 104,4 FM και σε όλο το δίκτυο των ενωματοδοτών στο Βόρειο Αιγαίο και βεβαίως μέσα από τη συχνότητα, από το διαδίκτυο, αφού επιλέξετε το Earth News και την περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο της ειδήσης, μπορείτε να ακούσετε και το πρόγραμμα του σταθμού. Λοιπόν, να πάμε στην παρουσίαση των σημερινών θεμάτων. Μονοθεματική εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην Αμανή, αφού στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε την Παρασκευή είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία που δόθηκαν σχετικά με το τι κίνηση έχουμε στην Αμανή τουριστική, τι προσδοκούν γι' αυτό το καλοκαίρι. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες έτσι όπως μας παρουσίασαν. Πιστεύετε ότι παρουσίαση αυτού του φυλαδίου χάρτη για την περιοχή ότι μπορεί να αποτελέσει έτσι ένα κίνητρο για να επισκεφθούν κάποιοι την περιοχή, την βορειοδυτική Χίο, που μετά τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου σίγουρα δοκιμάζεται ιδιαίτερα. Σε αυτό να σημειώσουμε την είδηση που ήρθε χθες ότι προχώρησε η Αμανή στην επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά και τον τρόπο με τον οποίο θα εκπροσωπείται και προς τα έξω. Ιδρύθηκε το Σύλλογος Υπεράσπισης Πυρόπληκτων της Αμανής, χωρίς να σημαίνει ότι η Επιτροπή Αλληλεγγύης, η Επιτροπή μάλλον Υπεράσπισης της Αμανής, δεν θα συνεχίσει το έργο της. Όμως μέσα του Συλλόγου θέλουν να έχουν μια πιο οργανωμένη εκπροσώπηση των πυροπλήκτων και τη συμβολή που θα έχουν στην αποκατάσταση του τοπίου στην Αμανή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το καιρό, να πούμε ότι νιώθουμε τους βοριάδες, θα μελετέμε αυτά τα πρόωρα που έχουμε και η πολιτική προστασία να δίνει για σήμερα Δευτέρα την περιοχή μας και το Τυχείο να είναι στην κατηγορία κινδύνου 3, που σημαίνει ότι είναι υψηλός ο κίνδυνος. Είμαστε στο κίτρινο, έχουμε βέβαια ακόμη δύο κλίμακες παραπάνω, αλλά προσέξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε να καίμε χόρτα και οτιδήποτε άλλο απορρίμματα, όπως είχε γίνει την Παρασκευή στον κάμπο της Λαγκάδας, με αποτέλεσμα να έχουμε την επέμβαση της προεδρικής υπηρεσίας και τον καταλογισμό ενός προστίμου ύψους 2.000, διοικητικού προστίμου 2.625 ευρώ. Στα θέματα επίσης που δυστυχώς τα άσχημα των ημερών, πληροφορηθήκαμε την Παρασκευή την είδηση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ότι ένας συνάνθρωπός μας, ένας 67χρονος, αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις στο από τη θαλάσσια περιοχή του Βελονά στη Χίο. Την επόμενη μέρα, μάλλον αργά το βράδυ της Παρασκευής, έγινε γνωστό ότι πρόκειται για τον συνταξιούχο εφοριακό, τον Νίκο τον Φράγκο, από το Πιτιός, που όλοι τον γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια και από την δράση του τόσο από το Σύλλογο αλλά κυρίως μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, στέλεχος της Δημοτικής Αρχής Μελιζάνη όταν είχαμε τον Δήμο Καρδαμήλων, είχε διατελέσει και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους. Δυστυχώς είχαμε αυτή την

0: Συνεχίζουμε λοιπόν να περάσουμε να δούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την Αμανή, που όπως είπαμε δόθηκε την Παρασκευή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο του Φορέα Τουρισμού, τον Κώστα το Μούντρο, τον αντιδήμαρχο τουρισμού, τον Γιώργο το Χριστάκη, αλλά και με εκπροσώπους από τους επιχειρηματίες της Βολισσού, αλλά και τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Γιάννη το Ματιανό, και ο Κώστας ο Μούντρος μίλησε για την προστιθέμενη αξία που έχει για το νησί η περιοχή της Αμανής και η προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να γίνει περισσότερο γνωστή μέσα και από την έκδοση ενός φυλαδίου, τετρασέλιδου χάρτη στην ουσία και με πληροφορίες γεμάτος ό,τι αφορά τα καταστήματα και τι άλλο μπορεί κανείς να βρει στην περιοχή της Αμανής, έτσι ώστε να δοθεί ένα κίνητρο για ακόμη και για τους ντόπιους να επισκεφθούν την περιοχή. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τον κύριο Μούντρο.
1: Πριν από πολλά χρόνια βρέθηκα στην Αμανή, πριν από 40 και πλέον χρόνια, νεαρός τότε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε ελεύθερο κάμπινγκ, μετά βρεθήκαμε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και δεν κρύβω ότι τον έχω ερωτευτεί τον τόπο, την Αμανή και τη Βολισσό. Αυτή η αρχική αγριάδα, θα έλεγα, με την ταυτόχρονη ηρεμία,

και την φυσική ομορφιά σε προκαλούν να θέλεις να ζήσεις στην περιοχή. Τα χρόνια πέρασαν, δεν σας κρύβω ότι αυτή η προσδοκόμενη πολυπόθητη βιώσιμη ανάπτυξη δεν ήρθε. Τα πράγματα γνωρίζετε ότι δεν είναι εύκολα, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά η βορειοδυτική χείος είναι μια προστιθέμενη αξία για το νησί μας και πρέπει να τη φροντίσουμε. Και δεν είμαστε μόνο εμείς ο φορέας τουρισμού, ο Δήμος, είμαστε όλοι εδώ και αυτό λέει πολλά. Πιστεύω ότι αν συσταρτευτούμε όλοι εμείς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όλοι εμείς οι φορείς του τουρισμού, ο καθένας ξεχωριστά, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, μπορούμε να βελτιώσουμε την επισκεψιμότητα και την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά θα έλεγα και την χειμωνιάτικη περίοδο, όπου η φύση είναι εξαιρετική και εκείνη την περίοδο. Πριν από 2 εβδομάδες βρεθήκαμε στην Αμανή με επαγγελματίες του τουρισμού, θέλοντας να επικαιροποιήσουμε όλα εκείνα που κάνουν την Αμανή και τη Βορειοδυτική Χίο ένα ξεχωριστό προορισμό. Παρουσιάζουμε ένα φυλάδιο που θα τοποθετηθεί σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, το Γραφείο Τουρισμού, καταλήματα, ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων κλπ, προτρέποντας ντόπιους και επισκέπτες να βρεθούν στην Αμανή. Το σίγουρο είναι ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται να το επικοινωνήσουμε, εγώ προσωπικά το κάνω όταν μου βρεθεί η δυνατότητα και ο χρόνος, και να πείσουμε τους επισκέπτες ότι αξίζει τον κόπο να βρεθούν στη Βορειοδυτική Χίο. Κάποιοι ίσως σκεπτόμενοι ότι θα έρθουν στο νησί δεν έχουν κλείσει να διαμείνουν 1, 2 ή 3 μέρες στην ευρύτερη περιοχή. Μπορούν όμως να βρεθούν και να χαρούν όλα εκείνα που κάνουν την Αμανή ένα μοναδικό προορισμό. Εξαιρετική φύση, μοναδικές παραλίες, ξεχωριστές γεύσεις, μοναδική φιλοξενία σε σημεία, ιδιαίτερα σημεία ιστορικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, πιστεύουμε ότι η γραμμή Βολισσός Ψαρά μπορεί να βοηθήσει αμφίδρομα και τις δύο περιοχές. Είτε πηγαίνοντας, είτε ερχόμενος κάποιος στη Βολιστό ή στα Ψαρά, του δίνεται η δυνατότητα να διαμείνει και 2 και 3 μέρες, είτε στη Βολισσό είτε στα Ψαρά. Γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Θα πρότεινα και θα έλεγα ότι θα πρέπει να βάλουμε όλοι εμείς ένα προσωπικό στοίχημα, προτρέποντας 5 ή 10 ανθρώπους, ο καθένας μας, να πείσει ανθρώπους να επισκεφτούν την Βορειοδυτική Χίο. Προστιθέμενη αξία για όλο το νησί θα προκύψει, προσπαθώντας να φέρουμε ανθρώπους προς τα πάνω. Αυτοί που επισκέπτονται, που τους πείθουμε και επισκέπτονται το νησί, έρχονται με εξαιρετικές εικόνες, γυρνάνε με ένα ξεχωριστό θαυμασμό, περιγράφοντας μία άλλη Χίο αυθεντική, γνήσια και απάτητη. Υπάρχουν εξαιρετικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, ποιοτικές επιχειρήσεις φιλοξενίας, εστίασης κλπ, που πάντα δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, δημιουργώντας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβανόμενους επισκέπτες. Υπάρχουν λίγοι, αλλά υπάρχουν ξεχωριστοί λάτρες της ευρύτερης περιοχής. Θέλω να πω κάτι και να ολοκληρώσω. Θέλω να στείλω ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ο αντιδήμαρχος μου είπε τις προάλλες να μην μπούμε πάρα πολλά. Νομίζω ότι θα το τηρήσω. Αν καταφέρουμε, είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας κατά τη δική μου εκτίμηση, αν καταφέρουμε να κρατήσουμε ζωντανή την Αμανή τα επόμενα 2-3 χρόνια με την έλευση των Ευρωπαίων που εκτιμούμε ότι θα έρθουν με το αεροδρόμιο, και όντας η ευρύτερη περιοχή ως ένας εναλλακτικός, φυσιολατρικός, βιώσιμος, ελεγχόμενος προορισμός, μπορεί να υπάρξει μέλλον. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό, πρέπει να το προσπαθήσουμε. Η υπεραξία της ευρύτερης περιοχής είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει γενικότερα την ανάπτυξη, την τουριστική ανάπτυξη της Χίου. Νομίζω ότι το οφείλουμε στην περιοχή και πρέπει ο καθένας μας ξεχωριστά να το πράξει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ζανίκου που βάσει μιας δουλειάς που είχε ξεκινήσει πριν από κάποια χρόνια στηρίχθηκε το έντυπο το οποίο έχετε στα χέρια σας.

0: Θα συνεχίσουμε όμως. Ακούσαμε τι είπε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού, ο Κώστας Ομούντρος. Ακούσαμε και τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο το Χριστάκη, σχετικά με την έκδοση αυτή. Θα περιμένουμε βέβαια να ήταν και σε άλλες γλώσσες, σε ελληνικά και σε τουρκικά, και να είναι ένα μεγαλύτερο ποσό που θα διαθέτει ο Δήμος για να βγει αυτή η έκδοση. Αλλά θα ακούσουμε και την Κατερίνα Ζανίκου, την κυρία η οποία δούλεψε πάνω σε αυτό το χάρτη για να τον έχουμε προς τα έξω, και τις παρατήρηση που έκανε για το πώς κλείνει αυτή η περίοδος με το θέμα της παιδικής χαράς που είναι ακόμη, που δεν ακόμη δεν λειτουργεί στη Βόλισσο. Για να ακούσουμε καταρχήν τον κύριο Χριστάκη.
1: Έγινε μια επίσκεψη, νομίζω, Κώστα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Εγώ δεν μπορούσα να είμαι παρόν λόγω των αγώνων που είχαμε στο κολυμβητήριο. Έστειλα μια συνεργάτη από το Γραφείο Τουρισμού. Οπότε με κάποιους επαγγελματίες έγινε μια επίσκεψη για να επικαιροποιηθούν τα σημεία ενδιαφέροντος και να γίνουν γνωστά και σε πολλούς επαγγελματίες του κλάδου που είναι στην πόλη και δεν έχουν την δυνατότητα και να τα γνωρίζουν όλα πάνω στην περιοχή της Αμανής. Οπότε φτιάχτηκε κοινή συνένεση, ένα φυλάδιο το οποίο πλέον θα διοικητευτεί εννοείται και στο Γραφείο Τουρισμού και σε άλλα σημεία στην πόλη και όχι μόνο. Εμείς να πω ότι σαν Γραφείο Τουρισμού έτσι κι αλλιώς την Αμανή την προβάλλουμε ψηφιακά και μέσα στην εφαρμογή το Experience Heroes είναι καταχωρημένες όλες οι περιοχές. Συνεχώς εμπλουτίζεται, ενημερώνεται. Να πω και πιο πρακτικά ότι εμείς από τον επόμενο μήνα, όπως κάνουμε τα τελευταία 2 καλοκαίρια, θα έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο δρομές δωρεάν ξεναγήσεις στην περιοχή της, στη Βόρεια Χίο. Θα είναι Χίο Βολισσό Άγιο Γάλα και Χίο Βολισσό Αγιάσματα. Οπότε αυτό το project που το κάνουμε τώρα τα τελευταία 2 χρόνια το έχει αγκαλιάσει και ο επισκέπτης και ο κάτοικος του Σχοιού, οπότε αυτό θα γίνει από τον Ιούλιο. Και να πω και τέλος ότι συζητάμε και με την περιφέρεια για ένα project για τους νομάδες πάνω στην περιοχή της Αμανής, το οποίο ελπίζουμε να ευδοκιμήσει. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά μαζί είναι μια περιοχή που χρειάζεται εννοείται στήριξη και μετά τα τελευταία που συνέβησαν πέρυσι το καλοκαίρι. Οπότε νομίζω ότι με Κώστα, με προσπάθεια συντονισμένη όλοι οι φορείς, νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Και εννοείται ότι μακάρι τα φυλάδια αυτά να εξαντληθούν σε παραπάνω και να βγάλουμε κι άλλα.
2: Εγώ θέλω να πω ότι αυτός ο χάρτης προέκυψε και τα κείμενά του μετά από ένα καλοκαίρι που είχαμε φιλοξενήσει και είχαμε ξεναγήσει πολύ κόσμο στην Αμανή και Έλληνες και από το εξωτερικό. Και όλος αυτός ο ενθουσιασμός και ο δικός μου, ας πούμε, προσωπικός που ξαναγνωρίζεις τον τόπο σου και των επισκεπτών μας, ήρθε να γίνει τα κείμενα και ο πρώτος χάρτης που είχε κυκλοφορήσει το 2021, αν δεν κάνω λάθος. Με πολύ χαρά σήμερα βλέπω ότι ανοίγεται τέλος πάντων ένας δρόμος μεγαλύτερος για τη δουλειά που είχα κάνει τότε. Και να κλείσω λέγοντας ότι στα καλά νέα των ημερών και στα πολύ σημαντικά είναι ότι υλοποιείται η παιδική χαρά στην Βολισσό αυτές τις μέρες. Μετά από 4 χρόνια που τα παιδιά δεν είχαν παιδική χαρά, δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα. Και βέβαια μετά από πολύ αγώνα των γονέων και των κατοίκων. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ θα σας πω ότι όταν ξεκινήσαμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα πριν σχεδόν 18 χρόνια στην περιοχή, είχαμε ζητήσει τότε να προμηθευτούμε χάρτες και οι χάρτες είχαν πάνω διαφημίσεις στο βόρειο κομμάτι της Αμανής. Δεν υπήρχε δηλαδή στην φιλοσοφία ούτε του Χιώτη ότι υπάρχει ένας προορισμός ανεξερεύνητος ακόμα και για τους ίδιους τους ντόπιους. Εντάξει, αυτό λύθηκε με τον καιρό. Την υποστηρίξαμε τότε επιχειρηματίες, δηλαδή μέσα σε ένα απόγευμα είχαμε συνεννοηθεί να το υποστηρίξουμε και οικονομικά και το έχουμε στα καταλήματα, στις γενικότερες επιχειρήσεις. Έλειπε το να μπορεί να είναι στα αγγλικά, έλειπε το να μπορεί να δοθεί online και έλειπε να έχει ίσως μια πιο ευρύ εξωστρέφεια, κάτι το οποίο το υποστηρίζουμε τώρα. Η Αμανή χρειάζεται τη στήριξή της, εκεί είναι, έχει τους εραστές της. Δεν είναι μόνο άνθρωποι λίγοι οι οποίοι μπορεί να έρθουν απ' έξω γιατί είναι ψαγμένοι και θα την αναζητήσουν. Είναι ένας ωραίος τρόπος και τόπος να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμάς τους ίδιους να γνωρίσουμε τον τόπο μας. Αυτό εμείς σαν επιχείρηση θα σας πω ότι την περίοδο του κορονοϊού το είχαμε υποστηρίξει κάνοντας προγράμματα εβδομαδιαία για να υποστηρίξουμε τους χιώτες να ανέβουν πάνω, να γνωρίσουν την Αμανή, να πάνε και απέναντι στα ψαρά και να έχουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Όταν ο ίδιος ο ντόπιος γνωρίσει τον τόπο του, μπορεί αυτό να το επικοινωνήσει και να το μεταλαμπαδεύσει από κάθε μορφής επιχειρηματικότητα. Ανέβα στην Αμανή. μπορεί να είναι στο στόμα του κάθε ενός που μπορεί να συναντάει τον οποιοδήποτε περαστικό στο δρόμο.
4: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μην αργείς άλλο.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
9: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
8: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
7: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
8: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
9: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ. Αέρα Αιγαίου, από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.
10: Να συνεχίσουμε λοιπόν μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Πριν ακούσαμε και την Αντιγόνη τη Μαϊστράλη, η οποία ήταν η πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, μέλος βέβαια του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αντιγόνη Μαϊστράλη που ήταν μαζί με το μωράκι της και γι' αυτό ακούγαμε και τα κλάματα. Θέλει, αμανή, θα έχει πολύ πόνο και αγώνα για να μπορέσει να συνεχίσει. Και ακούσαμε αυτό που είπε η Κατερίνα Ζανίκου, ότι 4 χρόνια δεν είχαν παιδική χαρά στη πόλη Σο. Νομίζω ότι από μόνο το αυτό τα λέει όλα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η Αμανή ή το σχόλιο της, που έκανε η Αντιγόνη Μαϊστράλη, ότι όταν ξεκίνησαν την εταιρεία είχαν τη δουλειά στην Αμανή, στους χάρτες της περιοχής εμφανιζόντουσαν διαφημίσεις αντί να φαίνεται η περιοχή. Βέβαια να σημειώσω ότι το 1996, προερχόμενος τότε στοιχείο και δουλεύοντας στην αλήθεια το ραδιόφωνο, είχαμε προχωρήσει και σε έκδοση τουριστικού οδηγού για όλες τις περιοχές και αυτή την περιοχή της Βορειοδυτικής Χίου βέβαια, που πραγματικά είναι υπέροχη και αξίζει κανείς να την επισκεφθεί. Όμως να περάσουμε να ακούσουμε τους επιχειρηματίες της περιοχής, τον Νίκο τον Αγραφιώτη, τον Σωτήρη τον Θεοδόρου, τη Γεωργία την Κατσουλάκη, αλλά και, που επισημαίνουν και ένα σχόλιο από τον κύριο Μούδρο, που επισημαίνουν τα προβλήματα που έχουν στην περιοχή και το ότι στην ουσία κρατήσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές όλη αυτή την περίοδο. Για να ακούσουμε.
11: Γίνεται μια προσπάθεια, ακόμα μια προσπάθεια, για να μπορέσουμε κι εμείς οι επιχειρηματίες, είτε εστίαση είτε ξενοδοχεία κτλ., να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Εγώ μόνο ευχαριστώ θα πω στον φορέα που είναι κοντά μας, στους άλλους επαγγελματίες και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Γνωρίζουμε όλες τις δυσκολίες. Σήμερα όμως δεν είναι μια μέρα που θα με ψηφίσουμε και θα πούμε πάλι τα προβλήματα και τα προβλήματα και τα προβλήματα. Ας τα δούμε όλα από μια άλλη οπτική γωνία. Το καλοκαίρι μπήκε. Σας πληροφορώ ότι η Αμανή ακόμα δεν μπορεί να αναπνεύσει, καταλαβαίνετε το νόημα, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο.
12: Είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση, μια πρώτη κίνηση για την Αμανή, αυτό εδώ το φυλάδιο, και ευχαριστούμε τον φορέα για αυτό εδώ το πράγμα, γιατί δυστυχώς στην Αμανή, εκτός από αυτό το φυλάδιο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε από Δήμο, ούτε από κυβέρνηση, ούτε από περιφέρεια δεν έχουμε δει καμία βοήθεια. Τουλάχιστον αυτό το θεωρώ μια στήριξη, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ, ούτε έχουμε αποζημιωθεί σε τίποτα. Οπότε, όπως είπε και ο Νίκος, το καλοκαίρι έχει μπει. Στην Αμανή το αναμένουμε, το περιμένουμε. Το έχεις δει το καλοκαίρι?
13: Όχι.
12: Εμείς το περιμένουμε.
13: Όχι.
12: Ευχαριστούμε λοιπόν τον φορέα και ελπίζουμε και σε υπόλοιπα πράγματα.
14: Σουλάκη Γεωργία ονομάζομαι, έχω τα δωμάτια επάνω, τα νοικιαζόμενα. Από κρατήσεις τίποτα. Ένας Αύγουστος μόνο πάει να κινηθεί. Ο Ιούνιος πήγε έτσι, ο Μάιος επίσης. Και ο Ιούλιος περιμένουμε τις Αγίες Μαρκέλας. Και αυτό δεν υπάρχουν τηλέφωνα ιδιαίτερα. Γιατί πέφτει και καθημερινή και ο κόσμος δεν ξέρω.
15: Σε σχέση δηλαδή με το περσινό
14: καλοκαίρι. Ναι, καμία σχέση. Ότι δεν υπάρχουν τηλέφωνα. Και όταν παίρνουν, Εντάξει, υπάρχει αυτή η μιζέρια, πιο φτηνά, έτσι, αλλιώς, καταλαβαίνετε. Και εμείς 20, ούτε πόσο, 30 μέρες το χρόνο δουλεύουμε full σεζόν, για να πούμε την αλήθεια. Παραπάνω δεν υπάρχει. Ένας Αύγουστος που κρατάει, που έρχονται οι Αθηναίοι για 10 μέρες, 5 μέρες, αυτό. Τίποτα άλλο. 19 χρόνια είμαι και εγώ εκεί πάνω, τα ίδια και τα ίδια 19 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει.
16: Έχει επηρεάσει το γεγονός ότι έχει μείνει σε όλους οι καταστροφές.
14: Καταρχήν πήγαινε στην αρχή λίγο καλά.
17: 19 χρόνια τα ίδια, αυτό το λέει. 19 χρόνια τα ίδια.
14: Στην αρχή λίγο πήγαινε καλά, μετά ήρθε η κρίση με το ευρώ, μετά ήρθαν άλλα, ούτω καθεξής κάτι πάντα έρχεται, καταλαβαίνετε. Αυτό.
18: Το χείος πάλι δεν δούλεψε που ήταν Μάιο, Ιούνιο και μετά πάλι...
14: Τίποτα.
17: Τίποτα.
12: Δεν έγινε αμανή Πάσχου, μας είχαν πει.
14: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δουλεύω μόνο με το site μου και με γνωστούς ο ένας με τον άλλον. Και λίγο μπούκι. Αυτό. Τίποτα άλλο. Από φορές και από διάφορα άλλα αυτά δεν υπάρχει. Γιατί εγώ ρωτάω τους πελάτες μου που με βρήκατε, που όπως ήρθατε.
19: Όλοι οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής κάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Γνωρίζουμε πώς κινείται όλο αυτό. Να σας πω ότι το Χίος Πας στην ευρύτερη περιοχή της πόλης κινείται. Η αλήθεια είναι πως το μεγάλο θέμα, όσο ακτινοτά βγαίνουμε προς τα έξω, και δεν έχει να κάνει μόνο με την αμανή, είναι ότι οι πληρότητες μειώνονται δραματικά. Και για να μπορέσει να επιβιώσει μια επιχείρηση, και αυτό θα θέλαμε, δηλαδή να υπάρξει μια περίοδος, όχι 30, μπορεί καμιά φορά να είναι και λιγότερο από 30, να πάει 60, να πάει 70, να πάει 80, για να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Διαφορετικά, ό,τι έχει να κάνει με τα καταλήματα, ό,τι έχει να κάνει με την εστίαση, με το να βρεθεί ο άλλος στην περιοχή σε ημερήσια βάση, νομίζω ότι αυτό παλεύεται. Αλλά το θέμα ειδικά των καταλήματων δεν είναι σε καλή φάση αυτή τη στιγμή, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ένα μεγάλο αγώνα επιβίωση.
20: Μπορεί ο Νίκος πριν να είπε να δούμε την αισιόδοξη πλευρά, αλλά δυστυχώς η αισιοδοξία δεν φαίνεται να υπάρχει. Γιατί η αμανή δυστυχώς έχει περάσει στο μυαλό όλων ότι είναι πολύ μακριά. Είναι ο δρόμος μακρύς, είναι δύσκολος, τους φαίνεται ολόκληρο ταξίδι. Αυτό έχει περάσει πρώτα στο μυαλό των κατοίκων της Χίου. Πώς μπορούν να πείσουν τους υπόλοιπους να έρθουν στην αμανή όταν οι ίδιοι δεν έρχονται? Είναι πάρα πολλοί χιώτες που δεν έχουν έρθει ούτε μία φορά στην αμανή. Και όχι, δεν μιλάμε για Βόλισσο, μιλάμε και για τα χωριά εκτός Βόλισσου. Οπότε νομίζω ότι πρέπει λίγο να καλλιεργηθεί το κλίμα, να διαφημιστεί ακόμη περισσότερο πέρα από αυτό το φυλάδιο. Ερχόμαστε στο αεροδρόμιο, βλέπουμε τις τουλίπες, βλέπουμε τα μαστιχοχώρια. Η αμανή δεν υπάρχει πουθενά. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε λίγο περισσότερο προς τα εκεί. Και όχι μόνοι μας ο καθένας ξεχωριστά, γιατί εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε ο καθένας. Το θέμα είναι να γίνει κάτι συλλογικό, όπως είναι αυτή η σημερινή προσπάθεια.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, παραμένουμε στην Αμανή. Όπως είπαμε, σήμερα είναι μονοθεματική η εκπομπή, γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη τύπου που δόθηκε την Παρασκευή με αφορμή αυτό το φυλάδιο, που θα το βρείτε σε διάφορα σημεία με τις πληροφορίες για καταστήματα και οτιδήποτε άλλο, παραλίες που μπορείτε να επισκεφτείτε και να δείτε στην Αμανή. Όμως ας ακούσουμε λίγο τι υπόθηκε για το ζήτημα του Χίος Πας και αν τελικά η Αμανή που λόγω και της Αμανής μάλλον, γιατί είχαμε και τη φωτιά τέτοιες μέρες πέρυσι τον Ιούνιο στη Νότια Χίο, που ξεκίνησε λοιπόν το Χίος Πας έτσι ώστε να ενισχυθεί η περιοχή, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Ενώ είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση που κάνει η Αντιγόνη Μαϊστράλη, ότι θα μπορούσαν μέσω του ταχυδρομικού κώδικα να ίσχυε, να υπήρχε δηλαδή ειδική ρύθμιση για την Αμανή, γιατί όταν το είχαμε ρωτήσει αυτό εδώ τοπικά, ήταν ότι δεν μπορούσε να γίνει τέτοιο διαχωρισμό. Εύκολα λοιπόν, εδώ βλέπουμε τόσες και τόσες πλατφόρμες να βγαίνουν και να μας λένε πού μπορούμε να ψωνίσουμε και να βλέπουμε όλες τις τιμές των προϊόντων, πόσο μάλιστα να μην υπάρχει ειδική ρύθμιση για το Χίος Πας Αμανή. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν.
1: Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κάτι σε αυτό, γιατί το έχω ζήσει εκ των έσω. Όταν συζητάμε να στηρίξουμε με ρευστότητα μία περιοχή άμεσα και όταν έχουμε πει ότι υπάρχει προβλεπόμενο κονδύλι για τη συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχει τρόπος να το παραμετροποιήσεις. Υπήρχαν λοιπόν προτάσεις του να βγει το συγκεκριμένο εργαλείο βοήθεια σε συγκεκριμένους μήνες με άλλη ποσόστοση. Σε άλλους μήνες, παράδειγμα τον Αύγουστο, ίσως και καθόλου ποσόστοση ή πιο χαμηλή ποσόστοση. Να βοηθήσουμε βέβαια τα άκρα και αντίστοιχα να μπορέσει να ο χρήστης, που μπορεί να μην ξέρει που είναι στην Αμανή, είναι στην Πτολεμαϊδα, διαβάζει ότι βγαίνουν κάποια εργαλεία με Χίος Πας, Εύβοια Πας, Παντού Πας, αλλά μπορεί να μην ξέρει την Αμανή. Τυχείο μπορεί να την ξέρει, αυτό το καταλαβαίνω. Μπαίνοντας μέσα όμως σε μια εφαρμογή όπως τώρα απαγορεύει το να το χρησιμοποιήσεις τον Ιούλιο και είναι τον Ιούνιο, θα μπορούσε να υπήρξε η παραμετροποίηση με τον ταχυδρομικό κώδικα. Δηλαδή, όποιος επιλέξει εξ αρχής το συγκεκριμένο εργαλείο θα πάρει παραπάνω χρήματα στην προπληρωμένη του κάρτα για να τα χρησιμοποιήσει, όχι μόνο σε καταλήματα ή σε εστίαση, σε συγκεκριμένους ΚΑΔ. Είχαμε συζητήσει να μπορεί να πάρει και το νερό από το ψιλικατζίδικο της Αμανής, να πάρει και το κρασί του, να πάρει οτιδήποτε πουλιέται πάνω, οτιδήποτε έχει ενεργοποιήσει έναν ΚΑΔ στην εφορία με ταχυδρομικό κώδικα Αμανής. Έτσι έρχεται μια άμεση βοήθεια ρευστότητας σε μια περιοχή. Είχαμε πει μάλιστα ότι να μπορέσει αυτό, θα μου επιτραπεί ο όρος, να σπρωχθεί 26 και 27, γιατί στην αρχή μπορεί να μην είχε άμεση ανταπόκριση, αλλά να μπορέσεις να το βοηθήσεις και για την επόμενη χρονιά. Και για να μην παρεξηγηθώ από συναδέλφους του υπόλοιπου νησιού, γιατί όλο αυτό προέκυψε από τις πυρκαγιές και είχαμε άλλη μια πυρκαγιά τον Ιούνιο που επηρέασε και τότε, ίσως επηρέασε και συνολικότερα, δεν είπαμε να αποκλειστεί το υπόλοιπο νησί. Είπαμε να παραμετροποιηθούν οι ενέργειες ώστε να βοηθηθεί και το νησί, αλλά με κράχτη, αν θέλετε, το νησί, τυχείο, να μπορέσει να διοχετευτεί ο κόσμος πάνω. Πιστεύουμε ότι με ένα ποσό της τάξης των 300 ευρώ μία οικογένεια δεν θα κυκλοφορήσει στο υπόλοιπο νησί, που είναι ούτως ή άλλως κάποια mainstream περιοχές, mainstream σημεία, δεν θα πηγαίναν στα μαστιχοχώρια, δεν θα πηγαίναν στην πόλη. Ένα βοήθημα θα ήταν για να φέρει τον κόσμο στον τόπο μας, και στη Χίο και στην Αμανή. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι καθαρά θέμα παραμετροποίησης. Δεν θα εκπλαγώ αν ακούσω μετέπειτα την κουβέντα «Βγήκε, δεν είχε απορρόφηση γιατί δεν υπάρχουν επιχειρήσεις». Είναι λάθος αυτή η ανάγνωση και θέλω να το πω από την αρχή, γιατί θα μπορούσε να υπάρχει απορρόφηση.
2: Να προσθέσω πάνω σε αυτό ότι με την κυρία Μαϊστράλη που είχαμε κάνει όλες τις επαφές για το Χίος Πας και είχαμε ξεκινήσει για ποσό ότι θα υπάρχουν ποσά στην Αμανή για 1.000 με 1.500 ευρώ για Αμανή Πας που θα έδινε ένα κίνητρο πραγματικά να έρθει, ή και για τις περιοχές όπως είπε η κυρία Μαϊστράλη που καήκανε στη Χίο, οπότε θα ήταν... όλες αυτές τις περιοχές μια τεράστια βοήθεια. Τελικά αυτό το πράγμα έγινε παρά τη δέσμευση και του κυρίου Υπουργού που είχε έρθει εδώ στη Χίο, του κυρίου Κατσαφάδου, που μας είχε πει ότι θα υπάρχει Αμανή Πας το Φεβρουάριο. Δυστυχώς έγινε Χίος Πας με 300 ευρώ, που αυτό το πράγμα σίγουρα δεν εξυπηρετεί κανέναν. Δηλαδή θα πάρουμε 300 ευρώ, θα χαλάσουμε στοιχείο, στην Αμανή δεν θα πάει κανείς βέβαια με 300 ευρώ και δεν υπάρχει κανένα τουριστικό αποτέλεσμα και κανένα τουριστικό αποτύπωμα. Δηλαδή καμία οικογένεια δεν πρόκειται να ξεκινήσει από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από οπουδήποτε αλλού για να πάρει 300 ευρώ να έρθει στοιχείο.
0: Τώρα βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, γιατί δυστυχώς η Αμανή παραμένει και χωρίς συνάδικο. Το επισήμανε ο πρόεδρος της κοινότητας της Βολισσού, ο Γιάννης Ομαδιανός, και είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που δεν κατάφεραν να το λύσουν, παρόλο που αρχικά είχε υποθεί ότι άμεσα θα δινόταν βάρος έτσι ώστε να λειτουργήσει το συνάδικο. Δυστυχώς δεν βλέπουν να λειτουργεί φέτος το καλοκαίρι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για όποιον έρχεται στο νησί και επισκέπτεται την Αμανή.
3: Ο Γιάννης Ομαδιανός είναι πρόεδρος του Βολισσό. Θα ήθελα να προσδιορίσω ένα-δύο πραγματάκια. Καταρχήν πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ότι έχει καταστραφεί η Αμανή. Βγάζουμε προς τα έξω στον κόσμο μια μιζέρια και αυτός και κάθε επισκέπτης έτσι φοβάται να έρθει. Εγώ δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα. Γιάννη, αν έρθουμε έστω για διακοπές, θα έχουμε νερό, θα έχουμε το ένα, θα έχουμε το άλλο. Περάσαμε μια σίγουρα μια καταστροφή. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε τη μιζέρια ότι ο τόπος είναι καταστραμμένος. Έτσι. Και αυτό ξεκινάει και από εμάς τους ίδιους εκεί πάνω. Ο τόπος μας είναι εκεί, τα μαγαζιά μας είναι εκεί, οι παραλίες μας είναι εκεί. Λίγο η φυσική ομορφιά σίγουρα και λίγο πολύ έχει αλλοιωθεί μετά τη φωτιά. Όμως πρέπει να σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Δεύτερον, πρέπει αυτούς που έρχονται, το λέω και στο φορέα τουρισμού και δεν ξέρω πώς λύνεται αυτό γιατί δεν είμαι και πολύ γνώστης. Αυτοί που καταφέρνουν και φτάνουν πάνω, τους ανασχετούν. Φτάνουν, δηλαδή ακόμα και προχθές, ήρθαν μηχανάκια με τουρίστες, έτσι και πούν το βενζινάδικο. Και τρέχουμε τώρα ένα χωριό να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, γιατί ανεβαίνει πάνω, γιατί βλέπει μέσα στους χάρτες ότι υπάρχει βενζινάδικο. Δεν υπάρχει, παιδιά, έτσι. Δεν υπάρχει. Όταν ο κόσμος ανεβαίνει και δυσανασχετεί, αυτό που όταν θα κατέβει και θα πει, δεν πιστεύω θα είναι το καλύτερο. Δεύτερον, με το Google Map. Πάτε να πάνε στην Αγία Μαρκέλα και τους βγάζει ο χάρτης μέσα στο κάστρο σε στενάκια. Έτσι, πάνε και σφινώνουν και λέει, πού πάτε ρε παιδιά, στην Αγία Μαρκέλα, τι δουλειά έχετε από εδώ. Έτσι. Όλα αυτά είναι διορθώσεις μικρές που πρέπει όμως να γίνουν. Γιατί παιδιά όταν ανεβαίνει ο άλλος πάνω, πρέπει να φεύγει με καλές εντυπώσεις. Με καλές εντυπώσεις. Έτσι. Έτσι, κάθε προσπάθεια λέω, που κάνουμε, έτσι, είναι καλή γιατί χρειαζόμαστε πάνω βοήθεια. Από εκεί και πέρα ελπίζω όλα από εδώ και στο εξής να πάνε καλύτερα για τον τόπο εκεί πάνω. Και ευχαριστώ και όλους προσωπικά για την προσπάθεια που καταβάλουμε για την Αμανή.

0: Αμανή λοιπόν πας αλλά δεν πας. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, όπως επίσης και το ζήτημα του βενζινάδικου που στην περιοχή δεν λειτουργεί και όσο και αν θέλουμε να πούμε έτσι καλά πράγματα, δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Τέθηκαν μια σειρά από ερωτήσεις. Ένα θέμα για παράδειγμα ήταν γιατί αυτό το φυλάδιο να μην έχει και την πεζοπορική διαδρομή, η οποία έχει διαφημιστεί πάρα πολύ έντονα, περνάει από την Αμανή, καταλήξει στην Αμανή και που θα μπορούσε να διορθωθεί σε επόμενη φάση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το κομμάτι που έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις που μας έδωσαν οι επαγγελματίες του τουρισμού και ο Κώστας Ομούδρος και οι επαγγελματίες της Βολισσού, της Αμανής, συγγνώμη.
1: Τι κόστος είχε αυτό το φυλάδιο, ποια είναι η βοήθεια του Δήμου πάνω σε αυτό, δηλαδή γιατί δεν έχει βγει σε ελληνικά και στα τουρκικά, μιας και είναι δύο γλώσσες οι οποίες μιλούνται. Και το ακόμη κάτι που θέλω να ρωτήσω, αυτό το λεωφορείο που έχει βάλει ο Δήμος και μπορεί να εξυπηρετεί κάποιους για να ανέβουν, πώς μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο φορέας τουρισμού έτσι ώστε να ανεβαίνει ο κόσμος στην Αμανή χωρίς να έχει αυτοκίνητο.
2: Αυτή είναι ένα ξεκίνημα μιας προσπάθειας που θα έχει συνέχεια. Το φυλάδιο το χρηματοδότησε ο Δήμος αυτό για να μπορέσει να βγει προς τα έξω. Τώρα, σε σχέση με αυτό το οποίο με ρωτάτε, αν θα μπορούσε να κουμπώσει το λεωφορείο, είναι κάτι το οποίο δεν σας κρύβω ότι δεν το έχω σκεφτεί. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά ίσως θα πρέπει να ξεκινήσει αυτό σε σχέση με το να μπορέσει να πείσουμε ανθρώπους που το κάνουμε κάποιοι ότι αξίζει τον κόπο να ανεβείτε προς τα πάνω. Είναι κάτι το οποίο όμως είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, δεν έχει περάσει από το μυαλό μας ως φορέας, είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε.
3: Εσείς έχετε κάποια ενημέρωση με το αν θα επαναλειτουργήσει η επιχείρηση, αν θα γίνει κάτι καινούργιο με δεδομένο ότι είναι ζωτική σημασία?
4: Ναι. Γίνονται προσπάθειες να επαναλειτουργήσει, δηλαδή, γιατί είναι εμπλεγμένο σαν κτίριο το βενζινάδικο, αλλά σίγουρα υπολογίζουμε στην καλύτερη περίπτωση να ξαναλειτουργήσει μέχρι του χρόνου το Πάσχα και αν. Γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Καμία περίπτωση. Και δεν ξέρω και πώς θα εξυπηρετηθεί και ο κόσμος που ανεβαίνει, έτσι που θέλει να μείνει 10-15 μέρες, γιατί απαγορεύεται και η μεταφορά του καυσιμού. Συμφωνείτε, θα πρέπει συνέχεια να είναι πάνω κάτω οι άνθρωποι να βάζουν. Πρέπει να μείνουν. Δηλαδή να βλέπουν το αντιπόστο ότι τελειώνουμε, πρέπει να μας φτάσει η βενζίνη, να κατέβουμε πάλι στη χώρα, γιατί είναι το πιο κοντινό βενζινάδικο είναι εδώ. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εκεί, είναι τράπεζες, είναι πολύ.
1: Βλέπετε, στο συγκεκριμένο
5: ο Δήμος, η περιφέρεια και η κυβέρνηση θα μπορέσουν να δώσουν μια λύση. Τίποτα δεν είναι άλυτο. Πράγματι είναι μπλεγμένοι και οι τράπεζες και το ένα και το άλλο. Όμως δεν είναι δυνατόν να μιλάμε τώρα για ανάπτυξη, τουρισμού, κάνω προσπάθεια και δεν έχει βενζινάδικο. Έρχονται οι άνθρωποι απάνω και πρέπει και εμείς τώρα να έχουμε κανένα μπετονάκι να τους δώσουμε, να τους εξυπηρετήσουμε. Είναι κάτι τρομερό. Εάν υπάρξει ο φορέας να τσιγκλίσει, ας μου επιτρέπει μια εκφράση, και με τον Δήμο και την περιφέρεια και την κυβέρνηση, να δοθεί μια λύση. Τίποτα δεν είναι άλυτο. Όλα λύνονται. Όλα λύνονται. Αν το δουν ζεστά, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Γιατί όπως είπε και ο Γιάννης, αν περιμένει στο μέλλον του Πάσχα δεν θα γίνει τίποτα. Ξέρετε την επισκεψιμότητα των Τούρκων στο νησί μας. Έχουν έρθει χιλιάδες. Στα μαγαζιά μας απάνω, εάν έρθουν 4 άτομα, 6 άτομα, κανένα άτομο, λέω μια συναδέλφου, ωραία, εγώ είχα 4 Τούρκους. Μου λέει, εγώ είχα κανένα, ναι. Το καταλαβαίνετε. Δεν προωθούν την Αμανή καθόλου. Παραλία νότια, παραλία νότια. Εμείς δεν υπάρχουμε. Ενώ όσοι έρχονται πράγματι ευχαριστούνται και από τη φιλοξενία και από. Δεν έρχονται. Κάποιος πρέπει να τους οδηγήσει προς την Αμάνη. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα τόσες χιλιάδες που έρχονται και εμείς παίρνουμε 4 άτομα, 6 άτομα, 8 άτομα. Είναι κάτι το τρομερό.
0: Πάνω από 10.000 ήταν οι επισκέπτες τις μέρες της θρησκευτικής εορτής τους από την Τουρκία και ακούσαμε τι είπε ο Νίκος Αγραφιώτης που δραστηριοποιείται και στην παλιά ποταμιά σε ένα υπέροχο ταβερνάκι εκεί. Τι κόσμο ήταν να ανεβαίνει στην Αμανή. Λίγο τον Σωτήρη τον Θεοδόρο που είναι και στην Επιτροπή Περάσπισης της Αμανής και στο νέο σύλλογο που έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του την Κυριακή, τον προβοκάραμε την ερώτηση ότι αλλιώς μας θα παρουσιάζουν ότι έχουν δοθεί χρήματα στην Αμανή. Για να ακούσουμε τι μας είπε στο κλείσιμο αυτής της συνέντευξης τύπου αλλά και στο τέλος της εκπομπής.
1: Θα σας προβοκάρω λιγάκι. Δεν ισχύει ότι δεν έχετε πάρει χρήματα. Η εικόνα που μας δίνουν ότι έχετε πάρει λεφτά.
6: Τα μόνα λεφτά που έχει δώσει η κυβέρνηση είναι τα λεφτά της οικοσυσκευής, όπου και αυτά δοθήκαν ενώ είχαν δοθεί στο Δήμο εδώ και πολύ καιρό για τους γνωστούς λόγους που να μην τα ξαναναφέρω. Τελείωσε η διαδικασία πριν 2 εβδομάδες με την κυρία Κυλαδίτη που ήταν η τελευταία που πληρώθηκε. Δεν έχουν δοθεί τίποτα στην περιοχή. Η Αμανή, υποθετικά, είναι στοιχείο. Εμείς την έχουμε βγάλει εκτός σχοιού. Ή ζούμε σε μια μαγική φανταστική εικόνα από τις συνεντεύξεις και από αυτά που ακούω από τον καθένα που βγαίνει και λέει και μιλάει για επενδύσεις εκατομμυρίων στην Αμανή που εμείς δεν τις βλέπουμε πουθενά, ή ζούμε σε άλλο πλανήτη. Αν έχετε δει χρήματα, Θοδωρή μου, ελάτε να τα δείτε στην Αμανή, έτσι.
3: Για τις παραλίες και τους κοινόχρηστους χώρους έχουν καταβάλει επενδυματίες αντίτιμο κανονικά, γιατί είχε υποθεί ότι δεν θα πληρώσουν.
6: Για τις παραλίες έχουν καταβάλει κανονικά αντίτιμο. Για εμάς που είμαστε στα λιμιά, και είναι λιμενικό ταμείο, το λιμενικό ταμείο όντως έχει πάρει απόφαση και δεν έχουμε πληρώσει. Για τις παραλίες έχουν πληρώσει κανονικότατα όλοι.
3: Ούτε μειωμένο τίποτα.
6: Μάλιστα, μίλαγα με συνάδελφό μου που δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ, που έχει 2 παραλίες ο άνθρωπος και έχει πληρώσει κανονικότατα. Και μάλιστα, όταν άκουσα και τα ποσά μου, πέσανε τα σαγόνια.
4: Θα δείξει τη μέγιστη προσοχή οποιοδήποτε φορέας, γιατί καθυστερούν να υλοποιηθούν όλα τα έργα, τα μικρά έργα. Έστω έτσι μπορεί να είναι παιδική χαρά που τώρα είναι, το τελειώνει, αλλά έχουμε τώρα Ιούλιο μήνα και ακόμα δεν είναι άνθρωποι. Έτσι, περιμένουμε 10-15 μέρες και όλα, ένα προβληματάκι εδώ, ένα προβληματάκι, όλο και καθυστέρει, έτσι. Τα γήπεδα θέλουν, είναι τελειωμένα, θέλουν ακόμα κάτι δουλίτσες, έτσι, για να μπορούμε να τα παρουσιάσουμε ότι είναι τελειωμένα. Πάντα βγαίνει κάτι και πάντα για να κινηθούν όλες τις υπηρεσίες για να τα λύσουμε, καθυστερούμε πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει και όλες τις υπηρεσίες και του Δήμου και της Περιφέρειας να δώσουν μία έμφαση εκεί πάνω, να λύνουν τα προβλήματα πιο γρήγορα, να προχωράμε.
0: Κάλεσμα λοιπόν από τον Πρόεδρο να προχωρούν τα έργα στην Αμανή, να ολοκληρωθούν γρήγορα. Θα κλείσουμε όμως εδώ την εκπομπή, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το Δελτίο Ειδήσεων στο Earth News Radio. Από τον Κώστα Κυρίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Παπλίνα του Κοσμά που έχει τη μουσική επιμέλεια και ακολουθεί σε τόνους μουσικούς και τον Θοδωρή Πηλιώτη. Καλή συνέχεια.
7: News Radio 105,8.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη για στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχύ επαναφορά της λειτουργίας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση, πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Καταρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τιναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης σοβαρής παραμέλης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο.
7: Ο καιρός.
8: Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μέλτε μείωση 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
9: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
10: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
12: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
11: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
9: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
13: Πέρασε και αυτό το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιούνιου, η ώρα είναι 11 και 8 περίπου πρώτα λεπτά, ξανά σε τόνους μουσικούς εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου, 2 ώρες γεμάτες μουσική, αλλά και μια συνομιλία με μια καλλιτέχνηδα, την Ελεονόρα Μανώνα, στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής. Και εννοείται ότι στη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε τραγούδια και συνθέσεις της Ελεονόρας. Και τώρα στην πρώτη ώρα της μουσικής, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, θα ακούσουμε ελληνικά τραγούδια. Το ίδιο θα συμβεί και στη δεύτερη ώρα βέβαια. Θα ξεκινήσουμε με την Κατερίνα Κουρετζή, ο πρίγκιπας της γραμμής. Να πω βέβαια ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Τσακυρίδης από το πρωί. Η Παύλινα Κοσμάνη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Πάμε λοιπόν, όπως είπαμε, ο πρίγκιπας της γραμμής με την Κατερίνα Κουρετζή. Καλή ακρόαση.

μονάχοι μας στις θέσεις πίσω και εκεί καθώς βουλιάζουμε στα μάτια σου να σβήσω.

για να έχει να μιλήσει. Κι έτσι σαν τον διαβάσουμε ταινία να γυρίσουμε.

Αυτό το ατμοσφαιρικό τραγούδι ήταν του Κώστα Παρίσι, «Χάρτης ονείρων». Και θα πάμε τώρα σε ένα πολύ παλιό τραγούδι, ένα αγαπημένο τραγούδι για πάρα πολλούς Έλληνες. Είναι το «Ξημερών Κυριακή» σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου από το άλμπουμ «Δρόμος», αλλά θα το ακούσουμε με τη νεότερη εκδοχή του, με τον Γιάννη Κότσιρα, «Ξημερώνει Κυριακή».

Και πήγαμε σε κάτι ρομαντικό, πήγαμε στην Γιωβάννα, μια πολύ βραβευμένη τραγουδίστρια και συγγραφέα επίσης. Θα την ακούσουμε στο Σε ονειρεύτηκα, σε μουσική Ηλέκτρας Παπακώστα και στίχους του Θανάση Λιαρίκου.

Τώρα, φίλοι μου, θα πάμε σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που το έχουν πει πολλοί ερμηνευτές και κυρίως πολλές ερμηνεύτριες όπως η Φλέρ Νταντονάκη, η Τζένι Βάνου, η Νάνα Μούσχουρη, η Μαρινέλα. Εμείς θα το ακούσουμε με την υπέροχη επίσης Έλλη Πασπαλά. Κάθε τρελό παιδί.

0: Καλύτερα, φίλες και φίλοι, να μην πάμε στο επόμενο τραγούδι για να μην το πετσοκόψουμε. Να θυμίσω ότι σήμερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής φιλοξενούμε μια πολύ ατμοσφαιρική τραγουδίστρια, μουσικό και τραγουδοποιό και συνθέτρια, την Ελεονόρα Μανώνα. Επίσης έχουμε και άλλες συνεντεύξεις. Θα φιλοξενήσουμε την Παρασκευή την συνθέτη Αρετή Κοκκίνου. Την Τρίτη 30 Ιουνίου θα φιλοξενήσουμε μια πολύ καλή τραγουδίστρια που την είχαμε φιλοξενήσει και πριν λίγα χρόνια, την Χριστίνα Ψύχα. Την 5η 2 Ιουλίου τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο που ασχολείται με το παραδοσιακό τραγούδι και όχι μόνο, με την παραδοσιακή μουσική. Επίσης έχουμε και κάποιες προσεχείς συνεντεύξεις που δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, θα αργήσουν κάπως, από τον Σταύρο Λιαργκόβα και τον Τάκη Σωτηρχέλη. Προσεχώς, σύντομα πιστεύω, θα φιλοξενήσουμε την Evie Friday που έδωσε για πρώτη φορά ένα live στη Μυτιλίνη, καθώς την τελευταία χρονιά δουλεύει σαν εκπαιδευτικό στο νησί μας, η οποία είχε δώσει ένα live στον Μπόμπυρα τις προάλλες. Θα φιλοξενήσουμε προσεχώς τον Πέτρο Κλαμπάνι, ένα πολύ σημαντικό μουσικό που κυκλοφόρησε μια καινούρια δουλειά με τις Κόρες, ένα πάρα πολύ καλό φωνητικό σχήμα με επικεφαλή στην Μαρίνα Σάτι. Την 3η 7 Ιουλίου θα φιλοξενήσουμε μια ελληνική αγγλόφωνη μπάντα, τους Common People. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μουσική.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Το τραγούδι αυτό, «Θάλασσα» του Θάνου Μικρούτσικου, το ακούσαμε με την ηθοποιό και τραγουδίστρια, μια από τις αγαπημένες τραγουδίστρες τα τελευταία χρόνια του Θάνου Μικρούτσικου, την Μαριάννα Πολυχρονίδη. Να πω ότι το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, το «Κάθε τρελό παιδί», ήταν σε διασκευή του Κωνσταντίνου Βίτα. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο, πάμε στο «Ποιο το χρώμα της αγάπης» με το Λουδοβίκο των Ανογίων.

Πάμε τώρα στον τραγουδιστή και τραγουδοποιό με μια υπέροχη φωνή τραγουδιστής, ο Δώρος Δημοσθένους, στο «Δεν είναι» ή αλλιώς «Κομπερένα» από τα τραγούδια που έχει γράψει ο ίδιος.

Ναι, γράφει μερικά τραγούδια. Έχει γράψει μερικά από τα τραγούδια του Δώρος Δημοσθένους. Αυτό όμως δεν ήταν. Ζήτω συγγνώμη, φίλες και φίλοι. Το τραγούδι αυτό είχε γράψει. Στο τραγούδι αυτό η μουσική ήταν γραμμένη από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη και η στίχη από το Ελεύθερο Θέατρο, από μια παράσταση παλιά του Ελεύθερου Θεάτρου. Πάμε τώρα να ακούσουμε το του κόσμου το παράλογο με τον Κώστα Μακεδόνα.

Το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν σε μουσική του Θήμιου Παπαδόπουλου και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Στο μεταξύ, να κάνω μια μικρή παύση, να σας πω ότι έφυγε από τη ζωή ένας πολύ καλός ηθοποιός που έπαιξε σε μια πολύ ωραία καθημερινή σειρά της ΕΡΤ που τέλειωσε πριν μερικές μέρες και πεζόταν για 3 χρόνια, είχε 3 κύκλους, μιλάμε για την Ηλέκτρα. Πέθανε ο Παύλος Κουρτίδης, ο οποίος εκτός από ηθοποιός ήταν και χορογράφος και σκηνοθέτης. Δεν θυμάμαι το όνομα του ρόλου του στην Ηλέκτρα, θυμάμαι απλά ότι έκανε έναν πάρα πολύ κακό άνθρωπο, τον οποίο στην σειρά, στην υπόσχετη σειρά, δολοφόνησε η Κατερίνα Διδασκάλου ως Δόμνα. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Θέλω κοντά σου να μείνω, βέβαια με την Ελευθερία Βανιτάκη.

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, το «Θέλω κοντά σου να μείνω». Τώρα πάμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο, πολύ καλό ηθοποιό και όχι μόνο, και τραγουδιστή μεταξύ άλλων, τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Θα μεταφερθούμε στην ταινία του Τάσου Μπουλμέτη 1968. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους του ίδιου του σκηνοθέτη του Τάσου Μπουλμέτη, η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Και άλλη μια φορά ο Τάσος Μπουλμέτης είχε συνεργαστεί με την Ευανθία Ρεμπούτσικα μετά την Πολίτικη Κουζίνα. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Η Βαλίτσα».

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης έπαιζε και στην ταινία 1968. Ένας από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας αυτής. Έκανε έναν έμπορο που πουλούσε βαλίτσες και ταξίδευε με το μυαλό του. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι. Να θυμίσω ότι ακούτε ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο και την εκπομπή Σε Τόνους Μουσικούς. Κοντεύει 12:05. Και το τραγούδι που ακολουθεί είναι το «Μάτια μου» με τον Ηλία Βανδακούση και διάφορους άλλους τραγουδιστές.

Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι τελείως διαφορετικό, με τελείως διαφορετικό ύφος. Θα έλεγα δραματικό αρκετά κομμάτι, αλλά αξίζει να το ακούσουμε. Έχει όλα τα χέρια για ένα μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, τραγούδι. Πάρα πολύ ωραία ερμηνεία, αισθαντική, βαθιά. Ποίηση της σπουδαίας Μελισάνθης, η σύνθεση από τον πολύ ταλαντούχο Νίκο Γρηγοριάδη, τραγουδάει η Κατερίνα Κυρμιζή, από το υπέροχο άλμπουμ «Ο Βασιλιάς της Λύπης» που έχει κυκλοφορήσει το 2021, και θα ακούσουμε την μπαλάντα της μάνας. Με αυτό θα πάμε στις ειδήσεις των 12 και μετά θα επιστρέψουμε με Ελεονόρα Μανώνα. Θα ακούσουμε τραγούδια της, δικά της και από το γκρουπ της Nora Cinematic, και στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής θα μιλήσω μαζί της.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία, ανήκοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 4 χρόνια που Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την εξουσία χωρίς να έχει προηγηθεί εκλογική ήττα, αλλά επειδή το ζήτησε το ίδιο το κόμμα. Ο Άντι Μπέρναν, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής, προβάλλει ως το φαβορί για τη διαδοχή, συγκεντρώνοντας τη στήριξη ολοένα και περισσότερων στελεχών και βουλευτών. Στο διάγγελμά του, ο κ. Στάρμερ έκανε απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του, εστιάζοντας τη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα. Στο ερώτημα αν είμαι ο καλύτερος να αναλάβω την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, άκουσα την απάντηση και παρετούμε, είπε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής με την έναρξη κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία να εκενεί στις 9 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε οδικό χάρτη με στόχο τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με ορίζοντα 60 ημερών παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ παρολίγο να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία θα συνεχιστεί εντός της εβδομάδας στο ελβετικό έδαφος. Παράλληλα, συγκροτείται μια επιτροπή υψηλού επίπεδου που θα επιβλέπει τη διαδικασία. Οι δύο πλευρές έβαλαν στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιού δικείου Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στον αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκαν ένοχοι και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές, να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Κλειδί τα ευρήματα από βιντεοληπτικό υλικό για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Αστυνομικοί πολύ γρήγορα, ουσιαστικά αυθημερών, πραγματοποίησαν αυτοψία και με τα πιστήρια που είχαν κατά σχέση βγήκαν και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούμε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης, με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη που παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνια και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της για θανάτωση ζώου. Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημουχίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ Αιγαίου.
0: Αέρα Αιγαίου.
4: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι σε τον μουσικό στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο με τον Κώστα Τσακυρίδη στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στο μικρόφωνο και θα ακούσουμε τραγούδια της Ελεονόρας Μανώνα αλλά και από το σχήμα της Νόρας Cinematic, καθώς αγαπά την μουσική που φιλετάρει με τον κινηματογράφο. Έχει γράψει και για ταινία μουσική στο μεταξύ η Ελεονόρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον καινούριο της δίσκο. Θα ακούσουμε το μόλιμο κομμάτι από εκεί, «Κορίτσι στους στρεφές».

Πάμε τώρα στο άλλο project της Ελεονόρας Μανώνα, είναι το Nora Cinematic, με τη συμμετοχή του Σταύρου Λάντσια, αυτού του σπουδαίου συνθέτη και πιανίστα. Και η Ελεονόρα παίζει πιάνο, παίζει επίσης και ακορντεόν και βιολί. Το κομμάτι που θα ακούσουμε μαζί με τον Σταύρο Λάντσια λέγεται «Ονειροπόλος».

Επανερχόμαστε στον καινούριο δίσκο της Ελεονόρας Μανώνα, κορίτσι εσωστρεφές, με το Red Flag. Flag, flag, flag, flag, flag.

Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που υπάρχει στο «Ένα κορίτσι εσωστρεφές», αλλά είχε κυκλοφορήσει πρώτα σαν σίγγλ την προηγούμενη χρονιά. Είναι το «Ένα τραγούδι για τα αστέρια» με τη συμμετοχή του Φίβου Δελιβοριά.

Πάμε, φίλες και φίλοι, να πάρουμε τώρα μια γεύση από το «Δε ζω για σένα», από το «Κορίτσι στο στρεφές», την καινούργια δουλειά της Ελεονόρας Μανώνα.

πριν τις διαφημίσεις του 12.30, ας πάρουμε μια ιδέα και από το «Στο Παγκράτη», ένα παλιότερο κομμάτι της Ελεονόρας Μανώνα, με το Στάθη Δρογώση.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Γαίου.
8: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
9: Επανερχόμαστε στο άλμπουμ της Ελεονόρας Μανώνα «Κορίτσια στο στρεφές» με το «Φανατική του έρωτα».

0: Και όπως κλασικά λέμε, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αυτή τη φορά την Ελεονόρα Μανώνα. Καλησπέρα Νόρα, θέλεις να σε φωνάζουν Νόρα από ό,τι ξέρω.
1: Κοίταξε, το αφήνω στους άλλους. Εγώ συστήνομαι Ελεονόρα, αλλά από εκεί και πέρα τον Νόρα κάπως έτσι μου κάνει μια, μου δίνει μια μεγαλύτερη οικειότητα.
0: Μάλιστα.
1: Μου αρέσει, ναι.
0: Σε ποια φάση...
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας. Πώς είστε?
0: Να είσαι καλά. Είναι καλοκαίρι, ζεσθενόμαστε.
1: Θα ίδια και εδώ στην Αθήνα.
0: Πώς είναι τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα μπάνια στη θάλασσα? Δύσκολα φαντάζομαι, έτσι?
1: Δεν κάνουμε μπάνια στη θάλασσα. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μπάνια στη θάλασσα εδώ.
0: Το καλοκαίρι αυτό δεν θα κάνεις καθόλου διακοπές?
1: Κοίταξε, γενικά λατρεύω τη θάλασσα. Φέτος για κάποιο λόγο έχω κάνει μόνο ένα μπάνιο μέχρι στιγμής. Διακοπές θα αργήσω λίγο, γιατί τώρα θα ξεκινήσω με ένα έτσι ευχάριστο
0: νέο. Ναι.
1: Ξεκινάω πρόβες με λίγες μέρες για την παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου» με την Ελένη Ράντου.
0: Ναι.
1: Θα έχω την τιμή και τη χαρά να πάρω το κορδεωνάκι μου και να είμαι εκεί μαζί στη σκηνή και με τον Αλέξανδρο Ιακώβου στο βιολί για μια παράσταση που είναι 4 χρόνια sold out.
0: Ναι.
1: Του χρόνου θα είναι η τελευταία σειρών που θα έχω τη χαρά να συμμετέχω κι εγώ και ανυπομονώ. Οπότε θα έχουμε πρόβες γι' αυτό, εντατικές, και έχω αφήσει τα σχέδια τα άλλα στην άκρη προς το παρόν.
0: Δεν θα τραγουδάτε, έτσι?
1: Έχει πολύ μουσική. Είναι στην ουσία ένας μονόλογος φοβερός της Ελένης Ράντου. Αλλά πλαισιώνεται από δύο μουσικούς που υπάρχει και μουσική και τραγούδι. Θα λέω και κάποια τραγούδια.
0: Μάλιστα. Το κορίτσι στο στρεφές το έχεις παρουσιάσει κάποια στιγμή ή είναι πολύ καινούριο και δεν έγινε ακόμα η παρουσίαση?
1: Όλα τρέχουν πολύ γρήγορα. Τώρα κυκλοφόρησε, για μένα φαίνεται όλο ότι έχει γίνει τώρα. Ξέρεις, παίρνει χρόνο αυτά, όμως τον Οκτώβρη θα γίνει η παρουσίαση δίσκου, θα σας καλέσω όλους. Και εκεί θα παρουσιάσουμε το δίσκο, το κορίτσι και τις στριφές. Θα έχει διάφορες εκπλήξεις. Και ανυπομονώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ διαφορετικό, ξέρεις, να το ακούει κάποιος έτσι. Αυτό από τα ψηφιακά και τα λοιπά. Και είναι πολύ αλλιώς να τον έχεις εκεί κοντά σου και να το τραγουδάτε, ελπίζω, μαζί με τον κόσμο. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Για τον καλλιτέχνη το live, ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τραγούδι. Τι απίστευση έχει.
0: Φαντάζομαι θα έχεις και καλεσμένους, έτσι δεν είναι? Παραδείγματος χάρη το Φίβο Δελιβοριά.
1: Εκτός από πρόπτου, ναι, θα είναι και ακριβώς. Εκτός από πρόπτου θα είναι καλεσμένος, εννοείται.
0: Ναι, γιατί είναι περιζήτητος ο Φίβος Δελιβοριάς.
1: Είναι περιζήτητος, όσο έχετε έχω πει. Και ναι, θα πούμε μαζί και τραγούδια κοσπέρια. Εννοείται, να είμαστε καλά. Εκτός από πρόπτου, ξέρεις, ήταν μεσολαβή μεγάλο διάστημα. Πάντα είσαι και λίγο επιφυλακτικός. Παρ' όλα αυτά έχω πάρει τον έτου.
0: Πόσο καιρό ετοίμαζες αυτή τη δουλειά, Νόρα?
1: Αυτός ο δίσκος πήγαμε στο στούντιο. Την παραγωγή ενορχίστωση το έχουν κάνει η Δραμαμίνη.
0: Ναι.
1: Εργαζόμαστε μαζί τον τελευταίο χρόνο. Μετά τα τραγούδια εγώ τα είχα γράψει ένα-δύο χρόνια πριν.
0: Είναι εγγύηση η Δραμαμίνη. Έχουν πολύ ωραία αισθητική.
1: Είναι δύναμη η Δραμαμίνη.
0: Ο Γιάννης και ο Χάρης Μιχαηλίδης.
1: Είναι φοβερή. Είναι φοβερή και μουσική. Έχουν πολύ ωραίες φρέσκες ιδέες και πολύ μουσική. Έχουν πολλά ακούσματα. Αλλά είναι και φοβερό παρεάκι, γιατί εγώ δεν τους ήξερα επί σε ανθρώπινο επίπεδο.
0: Πάντως μουσικά νομίζω ότι ταιριάξατε πολύ.
1: Ναι, ταιριάξαμε πάρα πολύ.
0: Έχεις... Δεν σε ακούω πολύ καθαρά, Νόρα. Δεν ξέρω αν ο τεχνικός μας σε ακούει καθαρά. Α, οκ, μας ακούει καθαρά.
1: Εγώ σας ακούω, μ' ακούτε?
0: Ναι, προσπαθώ. Τώρα σε ακούω καλά.
1: Τέλεια. Ταιριάξαμε ένα πολύ ωραία και υπήρξε μάθημα πολύ ωραίο σεβασμός. Ξέρεις, στα θέλω του καθενός, στην άποψη, γιατί υπάρχει φυσικά και μουσική άποψη και στιχουργική άποψη. Όταν είσαι ένα team, θα πει ο καθένας τη γνώμη του και από εκεί πέρα έχει να κάνει με το πόσο ανοιχτός είσαι. Να διορθώνεις, να ξαναβλέπεις πράγματα. Εγώ σε αυτό, όπως και στο προηγούμενο μου δίσκο,
0: ναι,
1: είμαι πάρα πολύ ανοιχτή. Δεν κλειδώνω ότι αυτό είναι, παιδιά, και θα τα κάνουμε έτσι. Μέχρι τελευταία στιγμή έκανα αλλαγές που βγήκαν, ξέρεις, σε καλύτερο, σε καλό.
0: Ναι.
1: Και αρκεί να εμπιστεύεσαι, ξέρεις, και αυτούς που σε συμβουλεύουν.
0: Είναι αυτό. Καλό να αφήνεσαι λιγάκι, γιατί έτσι μαθαίνεις και άλλα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πάντα μαθαίνουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εσένα σου άρεσε ο δίσκος, τον άκουσες?
0: Πολύ.
1: Χαίρομαι.
0: Φυσικά
1: πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Τον άκουσα. Είναι δυνατόν να μιλάμε και να μην έχω ακούσει την δισκογραφική σου δουλειά. Ο Γιώργος Αβραμίδης, αυτός ο πολύ σημαντικός για τη γενιά του συνθέτης και τρομπετίστας, έχει συμμετάσχει νομίζω σε αυτό το δίσκο, έτσι δεν είναι?
1: Παίζει στο πρώτο τραγούδι του δίσκου, το μόνιμο, το Κόλλησες στις Τρεφές, τις τρομπέτες.
0: Ποια άλλη μουσική έχουν συμμετάσχει?
1: Κύριε, ακούω παράλληλα κάτι άλλο.
0: Ναι, και εγώ ακούω κάτι άλλο.
1: Μια διαφήμιση. Ωραία. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ναι, ο Γιώργος Αβραμίδης είναι εξαιρετικός και συνθέτης και τρομπετίστας. Mm-hmm. Το ομόφυνε, νομίζω, το τραγούδι. Του έδωσε πολύ φως με την τρομπέτα του.
0: Ναι.
1: Και έχουν γενικά στο δίσκο παίζουμε εγώ, παίζει και ο Χάρης διάφορα έτσι, μουσικά όργανα.
0: Ο Χάρης ο Μιχαηλίδης.
1: Ναι, ναι, ναι, και ο Χάρης Μιχαηλίδης και φωνητικά και όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά μου κάνανε την τιμή να συμμετέχουν συμμετείχε και ο Μανώλης Φάμελος.
0: Τώρα δεν σε ακούω πολύ καθαρά. Δεν ξέρω αν σε ακούσω από ανοιχτή ακρόαση.
1: Όχι, όχι, σας ακούω. Δεν είμαι σε ανοιχτή ακρόαση. Το έχω κανονικά στο αυτί μου για να ακούτε καλά. Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα?
0: Τώρα σας ακούω καλά.
1: Κινούμε λίγο στο χώρο, ξέρεις, μήπως κάπου πιάνει καλύτερα. Έπαιξε λοιπόν ο Μανώλης Φάμελος, γιουκαλίλη και μπάντζο και τέτοια έτσι, ωραία όργανα που χορτά που έχει.
0: Ο Μανώλης ο Φάμελος, όπως ας πούμε και ο Στάθης ο Δρογώσης, στηρίζουν πολύ τους νέους καλλιτέχνες.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Όπως και ο Δελιβοριάς, ο Φίβος Δελιβοριάς που έτσι, αναφερθήκαμε.
1: Με αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Είναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικό να έχεις παρακολουθήσει έτσι και να έχεις επηρεαστεί από τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες και μετά να βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, δεν είναι για αυτούς απλά. Νοιάζονται και για μια νέα έτσι, εποχή μουσικής.
0: Ναι.
1: Να δώσουν εκεί τις ιδέες τους, τη γνώμη τους, τις συμβουλές τους. Να έρθουν, να ηχογραφήσουν. Είναι τρομερό. Εμένα αυτό πάντα θα με συγκινεί.
0: Έχει κάτι το ιδιαίτερο ηχογράφηση στον τρόπο που ακούγεται η φωνή, τα μουσικά όργανα κτλ. Μπορείς εσύ να μας πεις ή θα έπρεπε να ρωτήσουμε τους Δραμαμίνη για αυτή τη διαδικασία της ηχογράφησης?
1: Σίγουρα στις διαδικασίες ηχογράφησης οι αρμόδιοι είναι αυτοί. Βέβαια έχουμε κάποιες έτσι, ας πούμε εγώ ήθελα, είχα μια κατεύθυνση όσον αφορά τη φωνή μου. Mm-hmm. Έτσι ότι ήθελα να βγει αυτό το πιο αφηγηματικό.
0: Ναι.
1: Σε να σου μιλάει πιο πολύ και είναι αυτό το στυλ μου και ελπίζω σε κάποιους να αρέσει, γιατί μερικές φορές έχουμε συνηθίσει και το τραγούδι, ξέρεις, με πιο πολύ ενέργεια και ένταση.
0: Ναι.
1: Και δύναμη και εμένα είναι πιο εσωτερική αυτή η δύναμη, θεωρώ. Και ήθελα κάπως να τα πω σαν, πώς δίνω έτσι ένα ημερολόγιο, πώς αφηγούμε αυτές τις προσωπικές μου ιστορίες. Ήθελα κάπως και ο τρόπος μου να είναι αυτός και με έτσι διάφορες αναφορές και άλλων ερμηνευτριών. Νομίζω ότι τα παιδιά το φρόντισαν πάρα πολύ στο να βγει έτσι.
0: Όταν λες άλλων ερμηνευτριών ώρα...
1: Είναι διάφορες τις αγαπημένες μου, θα πω έτσι και την Billie Eilish που μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι η κατεύθυνση.
0: Ναι, νομίζω σου ταιριάζει.
1: Και ότι, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά γενικά να είναι πολύ απλά, υπήρχε σαν αναφορά η συγκεκριμένη, αφού με ρωτάς.
0: Από Ελληνίδες ερμηνεύτριες έχεις κάποιες που θαυμάζεις ιδιαίτερα, που κολλάς, που πιστεύεις ότι κολλάς?
1: Εντάξει, έχω πάρα πολλές. Λατρεύω τη Σαβίνα Γιαννάτου, ας πούμε, την Αρλέτα και άλλες, τη Δήμητρα Γαλάνη, την Αλεξίου, όλες τις μεγάλες αυτές φωνές. Είτε νιώθω ότι έχω κολλάω, είτε ξέρεις, απλά μου το κάνουν δέος σαν καλλιτέχνες και σαν φωνές και τις έχω ακούσει. Και εντάξει, αγαπημένη μου και συνθέτρια είναι Ελένα Πλάτωνος, πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Έκανε πρόσφατα και μία συναυλία. Νομίζω με την Μαρία Φαραντούρη και την Αθηνά Ρούτσι και τον Γιάννη Παλαμίδα, νομίζω. Πάντως με αυτούς συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια, με τη Ρούτσι και με τον Παλαμίδα. Ο Παλαμίδης καλά είναι, συνεργάζεται μαζί του εδώ και δεκαετίες.
1: Φοβερές συνεργασίες αυτές. Όταν βλέπεις ότι έτσι κολλάς με ένα team και βγαίνει τόσο ωραίο, κρατάει χρόνια και γιατί όχι. Γιατί όχι, είναι τέλειο αυτό να το βρίσκεις.
0: Για πάμε τώρα στο project που είχες τους Nora Cinematic.
1: Το Nora Cinematic είναι ένα project το πρώτο που ξεκίνησα, δεν τελειώνει εδώ. Απλά ξέρεις, πάντα υπάρχει ανάγκη στη μουσική και αυτό είναι το ωραίο, ότι νιώθεις μια ελευθερία κάθε φορά να εκφράζεσαι με έναν διαφορετικό τρόπο, πόσο μάλλον όταν γράφεις τα τραγούδια και τη μουσική.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι αλλιώς να περιμένω από κάποιον συνθέτη, να στιχουργό να μου γράψει κάτι και να πω εγώ πάνω κάτω έτσι, ή να με καταλάβει πώς είμαι και να μου γράψει, αλλά όταν, έχεις και το δημιουργικό κομμάτι, νιώθω αυτό πάνω σου, έχεις νομίζω και το ελαφρυντικό και όλο αυτό, ελαφρυντικό εισαγωγικά, να κάνεις αυτό που θες. Εγώ στην παρούσα φάση ήθελα να αφήσω λίγο τα αρχιστρικά και να γίνω λίγο πιο άμεση με τον στίχο.
0: Ναι, γιατί το ορχιστρικό λίγο ο κόσμος δεν έχει μάθει και τόσο να ακούει ορχιστρική μουσική, κάνω λάθος. Ο πολλής κόσμος ενώ όχι αυτοί που είναι εξοικειωμένοι και ασχολούνται κάπως περισσότερο με τη μουσική με τον α ή το β τρόπο.
1: Πολύ σωστά. Είναι περιορισμένο το κοινό της ορχιστρικής μουσικής, παρόλα αυτά δεν είναι ο λόγος που δεν θα έκανα, γιατί εγώ τη λατρεύω και θεωρώ ότι για ό,τι κάνεις, άμα το κάνεις έτσι με συνέπεια και αγάπη, πάντα θα βρεις και το κοινό του.
0: Σε ενδιαφέρει ο χώρος του κινηματογράφου, να υποθέσω, έτσι. Έχεις κάνει και μουσική για μια ταινία μικρού μήκους.
1: Ναι, ναι, και είναι κάτι που μου αρέσει, το θεωρώ άκρως δημιουργικό, δηλαδή πάρα πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να μου δοθεί μια ταινία και να την πείσω εγώ μουσικά. Το θεωρώ φανταστικό βασικά αυτό. Παρ' όλα αυτά, ναι, θέλω να πω ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Εδώ είμαστε τώρα, βγάλαμε αυτή τη δουλειά. Σε ένα χρόνο μπορεί να έρθει πάλι κάτι με ορχιστρικές μουσικές ή φυσικά εννοείται μου ερχόταν και μια πρόταση να γράψω επί τούτου για κάπου, θα το έκανα με πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά αυτός ο δίσκος είναι μόνο στίχος και μουσική. Δεν έχει κανένα ορχιστρικό κομμάτι και σε αυτό συνέβαλε βέβαια πολύ και είναι ωραίο να αναφερθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Ο διαγωνισμός που έκανε η Ρατό, που είναι και τους ερμηνευτές οργανισμούς.
0: Α, ναι, ναι, ναι, που έχεις κερδίσει κάποιο βραβείο.
1: Έδωσε 3 χορηγίες για...
0: Ναι, είχε χορηγία, κέρδισε χορηγία.
1: Ναι, ναι, ήμουν πολύ τυχερή και εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή.
0: Το ποσό, ας πούμε, ήταν σεβαστό, δηλαδή σε βοήθησε να κάνεις εξ ολοκλήρω αυτή τη δουλειά, το κορίτσι σου στεφές.
1: Είναι 5.000, το λέμε έτσι κι αλλιώς, δεν είναι κάτι που το κρατάμε. Είναι 5.000, το οποίο από εκεί και πέρα χρηματοδοτείς ή ολόκληρο το δίσκο ή μέρος της δουλειάς σου, ανάλογα τι απαιτεί το δικό σου project.
0: Ήταν φαντάζομαι και ένα boost για σένα, ένα boost και οικονομικό και δημιουργικό και ψυχολογικό, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ ωραία τα λες, και ψυχολογικό, γιατί δεν φαντάζεσαι πόσο άγχος είναι για έναν καλλιτέχνη να σκέφτεται τι θα βάλει στην άκρη το μήνα για να κάνει τη τραγούδια του, να πάει στο στούντιο, να πληρώσει τους μουσικούς, να πληρώσει τις ώρες, τις ηχογραφήσεις, όλο αυτό. Οπότε θα σου πω ότι όταν είδα ότι πήρα αυτά τα χρήματα, ένιωσα μια ανακούφιση και μια ενθάρρυνση, γιατί στην ουσία εντάξει τη λέξανε και τραγούδια που τους άρεσαν χωρίς να βλέπουν ποιος έχει στείλει, ήταν έτσι ανώνυμο όλο αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε παίρνεις και μια αυτοπεποίθηση κάπως.
0: Βέβαια.
1: Ότι ξέρεις, δεν αρέσουν μόνο στους φίλους μου, αρέσει και σε ένα δύο ανθρώπους πολύ σημαντικούς που ήταν στην επιτροπή, αποφάσισαν κάποια τραγούδια και αυτό έτσι με ενθάρρυνε ακόμα πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, στο να πιστέψω στη μουσική μου.
0: Ένας τίτλος που μου άρεσε πολύ είναι αυτή η φράση που λέμε τα τελευταία χρόνια, Red Flag.
1: Ναι, έχει καταντήσει βέβαια λίγο, ξέρεις, γιατί εγώ το είχα γράψει πριν καιρό και μετά το βλέπα συνέχεια, το έδωξε και σε άλλο. Εγώ λέω που τώρα θα θεωρηθώ κλισέ λίγο, αλλά μάλλον είναι της εποχής. Μάλλον προβληματίζει πολλούς.
0: Πιστεύεις, έχεις πάρει μάλλον κάποιο feedback μέχρι στιγμής για το καινούργιο σου άλμπουμ?
1: Μέχρι στιγμής το feedback που λαμβάνω είναι πολύ αισιόδοξο. Γιατί θα σου πω την αλήθεια, είχα μια σκέψη πώς θα φανεί. Αυτή για μένα είναι μεγάλη αλλαγή ο προηγούμενος δίσκος με αυτόν τον δίσκο. Παρόλο που έχει κοινά στοιχεία και θεωρώ ότι κάποιος που έχει ακούσει μουσική μου θα βρει και σε αυτό το δίσκο εμένα.
0: Ναι.
1: Και το ύφος μου. Παρόλο που είναι κάτι τόσο διαφορετικό, δεν μπορώ να σε εξηγήσω, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αλλά...
0: Ναι, έχει το προσωπικό σου στυλ, Νόρα.
1: Χαίρομαι, αλλά είχα μια αγωνία μήπως. Παρ' όλα αυτά δεν έχω ακούσει τίποτα. Δεν μου έχουν πει τουλάχιστον έτσι κάτι να τους έχει χαλάσει, ας πούμε, σε αυτή τη μετάβαση. Παρ' όλα αυτά μου πάνε πολύ ωραία ότι και σε αυτό βλέπουμε κάτι κινηματογραφικό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σχόλιο.
0: Mm-hmm. Είναι βιωματική η στίχη εδώ, Νόρα?
1: Έχει πάρα πολύ βιωματικό στίχο. Mm-hmm. Έχει πολύ έτσι, ιστορίες και φιλενάδων μου και πράγματα που άκουγα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά, επειδή ξέρεις, για να γίνει ένα τραγούδι, μετά θα βάλεις και κάποια φανταστικά στοιχεία μέσα,
0: mm-hmm.
1: στιχουργικά. Αλλά έχει μέσα πολύ αλήθεια αυτός ο δίσκος. Έχει συνέστημα, έχει φόβους, ανησυχίες, πάθη. Ξέρεις, με μια δόση ηρωνίας κάπου, έτσι λίγο αυτοσαρκασμού, για να μην το βαρύνω και πολύ.
0: Ναι. Είναι αλήθεια ότι οι γονείς σου είναι ζωγράφοι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Ο πατέρας μου ήταν ζωγράφος, η μητέρα μου είναι ζωγράφος. Ο πατέρας μου ωστόσο έπαιζε και πιάνο.
0: Μόνος του, μάλιστα, από ό,τι διάβασα, ναι.
1: Έπαιζε αυτοδίδακτος πιάνο, ναι, mm-hmm. και έτσι ξεκίνησα κι εγώ.
0: Σε είδαν που έπαιζες και ένα χρόνο μετά πήγες οδείο.
1: Ναι, ναι, μετά με έγραψε ο πατέρας μου στο οδείο της Πάτρας και συνέχισα τις σπουδές, τελείωσα και μετά ήρθα εδώ Αθήνα.
0: Σπούδασες όμως και κάτι διαφορετικό στη φιλοσοφική.
1: Ναι, ναι, φιλοσοφία, παιδαγωγική ψυχολογία,
0: ναι.
1: Είχα σπουδάσει στην Αθήνα, το οποίο, ναι μεν, είναι διαφορετικό, παρόλα αυτά έχει και πολλά έτσι, κοινά στοιχεία με αυτό που κάνω, γιατί εγώ είμαι mm-hmm. και εκπαιδευτικός, είμαι δασκαλά mm-hmm. μουσικής σε δημοτικό σχολείο και είμαι και σε ΟΔΙΟ που διδάσκω πιάνο. Και το παιδαγωγικό, καταλαβαίνεις πόσο πολύ χρήσιμο αυτή η παιδαγωγική επάρκεια, πόσο σημαντική είναι, η οποία βέβαια δεν το καθιστά κιόλας ότι το έχεις επειδή το έχεις σπουδάσει. Το μεγαλύτερο σχολείο είναι το ίδιο το σχολείο καθημερινά.
0: Επειδή...
1: Αλλά αφήσονται, δεν είναι πολύ άσχετα αυτά τα δύο εν τέλει,
0: ναι.
1: που σπούδασα.
0: Επειδή ακούγεται τα τελευταία χρόνια, συζητιέται πολύ ότι η ζωή των εκπαιδευτικών έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Σε ό,τι αφορά τώρα στη μουσική και το γεγονός ότι ξέρεις από παιδαγωγική, αυτό σε βοηθάει ή τα παιδιά τέλος πάντων στη μουσική είναι δεκτικά? Οπότε μπορούν να μείνουν ήσυχα και να μην αποσπάται η προσοχή τους, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Πολύ ωραία τα λες. Αναρωτιέσαι. Όσα σεμινάρια είχα κάνει πριν ξεκινήσω σαν δασκάλα στο σχολείο, δεν ήταν αρκετό όσο μια μέρα στην τάξη. Δηλαδή, είναι τόσο σημαντική η εμπειρία που παίρνεις από την τάξη, που mm-hmm. σε κάνει να βρίσκεις τρόπους. Βέβαια, παρακολουθούμε και σεμινάρια. Υπάρχει ένα team που συζητάμε στο σχολείο, βρίσκουμε ιδέες κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν μπεις στην τάξη, ό,τι και να έχεις σπουδάσει, όσα βιβλία, δεν θα βρεις στην ουσία πώς θα το χειριστείς όλο αυτό. Υπάρχουν δύσκολα τμήματα, υπάρχουν εύκολα τμήματα.
0: Ναι.
1: Κάπου κάπως βρίσκεις μια χρυσή τομή για να. Επειδή και η μουσική είναι ένα μάθημα που θέλω, ξέρεις, να περνάνε ευχάριστα τα παιδιά να μαθαίνουν,
0: ναι.
1: αλλά να παίζουμε κιόλας, να υπάρχει και πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς οριοθέτηση αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Οπότε εμένα αυτό το εκπαιδευτικό όλο σύστημα με έχει βοηθήσει στην τάξη πάρα πολύ να οριοθετούμε, να μπαίνουν από την αρχή κανόνες για να γίνεται ένα ωραίο μάθημα. Σε μεγάλο βαθμό τα χρόνια το έχω καταφέρει αυτό, αλλά πάντα υπάρχουν πολλές δυσκολίες, γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό, έχει άλλες ανάγκες και ξέρεις, είναι πολλά παιδιά στην τάξη. Οπότε κάπως πρέπει όλο αυτό να το παρακολουθείς. Έχει δυσκολίες, αλλά έχει και πολύ μεγάλη χαρά και ωραία ενέργεια από τα παιδιά.
0: Φαντάζομαι θα σου άρεσε να δεις και σε ένα κατεξοχήν μουσικό σχολείο όπως ένα μουσικό γυμνάσιο ή λύκειο.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Είναι πιο πολύ challenge να μπεις σε ένα σχολείο που δεν το έχουν επιλέξει τη μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ, ας πούμε, από τα πιο ωραία πράγματα που βλέπω, σαν δασκάλα, mm-hmm. είναι όταν έμπαινα, ας πούμε, στην αρχή και ήταν κάποια παιδιά που εντάξει, δεν με νοιάζει, δεν είναι εκείνο, δεν είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Αδιάφορα και μετά τα έπιανα με το οργανάκι, κυρία να. Και με έναν ενθουσιασμό, γιατί ξαφνικά έμαθαν αυτόν τον κόσμο. Ενώ στο μουσικό,
0: ναι.
1: ξέρεις από πριν ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό, είναι από την οικογένεια κτλ. Φυσικά είναι ωραίο, πολύ ωραίο το περιβάλλον, αλλά ξέρεις, βρίσκω ένα challenge στο να μην είναι μουσικό το σχολείο και
0: ναι, καταλαβαίνω.
1: Να βάλεις εσύ τη μουσική σε αυτό.
0: Σου αρέσουν τα challenges δηλαδή, Νόρα?
1: Κοίταξε, μέχρι να πω ότι, okay, τώρα stop. Μέχρι τώρα αντέχω, είμαι οκ, okay, μάχημη και θα δείξει.
0: Το καινούργιο σου άλμπουμ «Κορίτσι στους Τρεφές», εκτός από τις ψηφιακές πλατφόρμες, κυκλοφορεί και σε φυσική μορφή?
1: Όχι ακόμα, ελπίζω πως θα συμβεί και αυτό, αλλά προς το παρόν είναι, μπορείτε να το ακούσετε σε όλα τα ψηφιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελεονόρα Μανώνα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό τάξιδο να είναι το άλμπουμ σου.
1: Να είστε καλά όλοι, καλές μουσικές εκπομπές, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζετε και έτσι τους νέους καλλιτέχνες και τα νέα έτσι τραγούδια, που χρειαζόμαστε ένα boost για να, για να ακουστούμε. Ένα λίγο παραπάνω σπρόξιμο.
0: Να είσαι καλά, Νόρα. Καλό καλοκαίρι.
1: Φιλιά πολλά, καλό καλοκαίρι.
0: Φιλιά.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αυτό που ακούμε είναι ένα παλιότερο κομμάτι ορχιστρικό της Νόρας, το Somewhere I. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε καλά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιά των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την αιμολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασίλης Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Βίκη, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλα. Δηλαδή, Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξης τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκη, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά, και στη συνέχεια την έδεσε, τη θύμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο, δικό του χωράφι, ιδιοκτησίας δικής του δηλαδή, για να την θάψει. Εκεί που υπέδειξε κιόλας δηλαδή μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του δηλαδή να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος θα φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκη, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30ης Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα, προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοθη στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική Διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός. Κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο, και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μία άλλη ποινική πράξη, δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψης της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
0: Να αλλάξουμε τώρα υπόθεση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών, με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε, μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Δεν φαίνονται κακώσεις, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί. Άγνωστο το πώς, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Ξέρεις, τα ξημερώματα κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσεις για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και τριονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό, και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του έδεσαν τα χέρια με η μάντα. Αφού έγινε αυτό, αφού έγινε μεταφορά, τον πήγαν στους αμπελόκηπους, όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM, αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και 700 ευρώ μέσω Άιρις. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία στη συνέχεια, βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι, αλλά και τέσσερα ακόμη τυφέκια, όπως και τέσσερα μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια, κατηγορούνται οι άλλοι τρεις. Οι συγκεκριμένοι απολογούνται για το αδίκημα της ληστείας, απόπειρας εκβίασης κατά συναυτουργία, τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοφορίας και τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοκατοχής. Δεν φαίνεται να έχουν εξηγήσει για ποιον λόγο έγιναν όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ληστεία, καθώς υπάρχει μια σχέση του θύματος με τον 20χρονο που έχει συλληφθεί. Και συγκεκριμένα το θύμα, η αδερφή του θύματος είναι σύντροφος του 20χρονου. Επομένως, αναζητείται η αιτία και πίσω από αυτή τη σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή, μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων τη Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου, με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί.

0: Τώρα από την πλευρά τους οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε τρεις μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό, και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυμαντικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυμαντικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της. Με αποτέλεσμα, κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται προσοχή, οι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή και να χαμηλώνουν ταχύτητες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχος λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς ήταν στοχευμένοι από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών, μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν οι εισαγγελέα για πίθεια και επίθεση, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέρα από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
1: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι, πώς το λένε, είναι φάρσα. Βέβαια, το για ποιο λόγο γίνεται η φάρσα, τι δικαστήρια είναι σε εξέλιξη, τι κάποιος θέλει να αποφύγει και γιατί αδειάζει τα δικαστήρια για περίπου 1,5 με 2 ώρες, γιατί τόσο πήρε για να γίνει σωστά όλος ο έλεγχος και να επανέλθουν, δεν είναι γνωστό. Οι αρχές το διερευνούν λίγο ακόμα, μήπως και καταλήξουν κάπου.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων των Αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλοί κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λότζη. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι οι πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτηρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρισμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τα δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξης τύπου, οι επαγγελματίες της περιοχής, που επλήγει να θυμίσουμε από την περσινή πυρκαγιά του Αυγούστου, επισήμαναν και τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, όπως το ότι δεν λειτουργεί ακόμα βενζινάδικο εκεί. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε αυτή την προσπάθεια από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, στην βορειοδυτική Χίου και το Δήμο Χίου, να δώσουν μεγαλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια, λοιπόν, μέσα από αυτό το χάρτη, όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να είναι περάσει όμορφα την ημέρα του. Έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης στο Γραφείο Τουρισμού, αλλά και από τους επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 τον Αύγουστο μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βεσινάδικο, το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα της, στην πόλη της Χίου, για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Με ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτες στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίος Πας, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες, να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής, δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα. Δείγμα ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, που ήταν, θα λέγαμε, η αφορμή για να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι. Όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί. Ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή, μας μιλούσαν για 4 με 10 επισκέπτες που μπορεί να πήγαν στις ταβέρνες τους στην περιοχή αυτή. Αυτό επίσης σημαίνει ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν στην Αμανή, να γίνει προβολή τέτοια, έτσι ώστε πραγματικά πάρα πολύ όμορφες παραλίες που έχει, καθαρές, ανεξάρτητα από το αν κάει κανένα μεγάλο μέρος του δάσους, υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος, όπως και μνημεία, όπως είναι το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος που έχουμε προβάλει μέσα από τις εκπομπές μας, να μπορέσουν να τα επισκεφτούν και έτσι να πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες της περιοχής και να μείνει ζωντανό βέβαια και το χωριό. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια, δείχνει και αυτό ότι και η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα. Η μία παιδική χαρά που ήταν στο χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι, μπας και γίνει η παιδική χαρά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα, αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέας, Χορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπανε του Ευράκου Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι. Φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τσοχτερά πρόστιμα. Και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια αφορούν οι δύο περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα τα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για οικόπεδο, για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε η υποβολή δήλωσης, 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση, για μη καθαρισμό τώρα οικοπαίδου και κάλυπτη χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώ το όριο τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυταπάγγελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και θυματική ποινή 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το έχουν δηλώσει, καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Αρμοδίων Φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
5: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Mm-hmm. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική και επιβατική κίνηση γινόταν από εκεί. Με τη λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού εκτός πόλης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες του Τελωνίου εκεί, παρά τις προσπάθειες κατά διαστήματα των φορέων της περιοχής. Γιατί γίνεται επιτακτική ανάγκη μετακίνησης? Γιατί συνεχίζουν οι νταλίκες και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο Τελωνίο μέσω της πόλης, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι. Βλέπουμε καθημερινά νταλίκες παρκαρισμένες στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετεγκατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρων για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα μετά από χρόνια προσπαθειών ανοίγει το διάλογο και την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίος της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή, προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Η Ιωάννινα τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίος της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταγμείο Ανάκαμψης. Και αυθεντικότητας η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένης ηλιός επιθείως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λίματολάσπης που παρέχεται στο βιολογικό καθαρισμό.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι. Δεν έχει καλό σήμα.
6: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω τα ακούσει.
0: Ωραία, ας ακούμε.
6: Ναι, επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από 8.000 τόνους αφιστατωμένης ηλίους ετησίως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιματολάσπης που παράγεται στο βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του ηλίους προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα για τη λίμνη. Στα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο Δήμαρχος Τωμάς Μπέκας και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Γιώργος Παπαδιώτης τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της λίμνης. Συμπέρασμα, πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του, το βράδυ της Πέμπτης στη Γαστούνη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, καθώς, Παναγιώτη, από όσο φαίνεται, η 60χρονη θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις.
8: Ακριβώς, η 60χρονη, αφού ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, χαρέσει να αξιοποιήσει υλικό από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες, την προσήγαγε, παραδέχτηκε ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά τη και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι. Και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική τη κατάθεση ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία ήταν κοργηματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εντός 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η σχετική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει, όπως είπαμε είναι κακουργηματική η δικογραφία. Υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοζωικές οργανώσεις και τον Δήμο Πηνιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποθεθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει τις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει και στη συνέχεια όταν θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγού καυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισσού, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων, δηλαδή μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν, είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά, βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020, δηλαδή μιλάμε για 5,5 χρόνια πριν, και η υπόθεση βεβαίως έχει παραπεμφθεί και στο αρμόδιο τριμελές εφετείου πλημελημάτων. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, δόθηκε η εισαγγελική εντολή και βεβαίως φτάσαμε σε μια ακόμη περίπτωση που θα φτάσει ενώπιν της δικαιοσύνης μετά την σύλληψη του 55χρονου εκπροσώπου της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών.
0: Δίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο που θα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου οργανώνουν οι Γορτίνοι της Αρκαδίας. Πρόκειται για μια πρώτη αντίδραση και μια πρώτη κινητοποίηση του Δήμου Γορτινίας με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον κομμένο σε δύο σημεία εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή για όσο διάστημα κρατούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την περιφέρεια και την κυβέρνηση για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η περιφέρεια τονίζει από την πλευρά της ότι έχει ήδη δρομολογήσει μελέτες για μία λύση, ωστόσο τώρα εφαρμόζονται δίκη λύσης ανάγκης για την κίνηση των οχημάτων, ενώ παρακολουθείται και το σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει βήκη και μία μελέτη για μία νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφάλεια ιδιαίτερα των επισκεπτών, καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Τα ατυχήματα που γίνονται στην περιοχή δεν είναι λίγα, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η διαδρομή Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος μπορεί να ξεπερνά και τις 2 ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι και μιλάμε για 65 χιλιόμετρα απόσταση. Μια απόσταση την οποία την κάναμε σε 45 λεπτά. Όμως είναι ένα εργοτάξιο δρόμος. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί κατασκευάζονται γέφυρες. Είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη. Η Κρήτη, από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε και η ανάδοχος εταιρεία που κατασκευάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευε δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι λυπή, λιγότερη αστυνόμευση από ό,τι θα έπρεπε και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια, ενώ θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο υπουργός υποδομών, ο κ. Σταχαίος, εδώ στο ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλειο Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα το θέμα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί, γιατί είναι πολύ ο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο Και όταν κλείνει δρόμους και πάμε από παρακαμπτήριες και απλά γίνεται ένα κομβόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, ναι, τουρίστες, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών, αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, κατά τη διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ή στη μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις. Και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η αγροτική μας περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
4: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Μάιος του 2026, Βίκη, ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφίξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους, οι αφίξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, διακινήθηκαν από την Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση, Βίκη, της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της μεσημείας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο του Growth Found Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες παραχώρησης, θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ρελιμένων ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκη, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρει έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαίδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαίδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο άλλων Ακίων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ και άλλα κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακληθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλαισίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο, με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγραφών, σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της Καστοριάς για την ασφάλεια των κατοίκων, λόγω της ανεξέλεγκτης παρουσίας αρκούδων εντός των οικισμών. Από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας ενημερώσει. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όπως ακριβώς είπες, Βίκη, η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς, παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο, το αίσθημα ανασφάλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μεγαλώνει. Γι' αυτό και η γραυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζεις, Βίκη, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές, ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
0: Ναι.
6: Όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση, τις τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο την αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους. Οι άνθρωποι που κατοικούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
7: Πρόσκληση αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006 είναι νόμος και της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, όσοι επιθυμούν καλούνται να καταθέσουν τα αργότερο και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην Οικονομική Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξης στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμησε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της κριτικής σκέψης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις προκλήσεις της δημοκρατίας, όπως είπαμε, την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κρήτης. Ξεχωριστή θέση επίσης έχουν οι θεματικές για τη λογοτεχνική μετάφραση και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού βιβλίου, καθώς και οι παρουσιάσεις νέων εκδόσεων και οι συζητήσεις με συγγραφείς. Τέλος, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, καθημερινά θα παρουσιάζονται θεατρικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, μουσικές συναντήσεις, δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
9: Ο καιρός.
0: Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Sport News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο Παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχου. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν κουπί σε σκάφο στο Vikings. Αλλά
6: αν έχουν και συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τριτάρουν παντού,
5: τότε να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διαδοχός, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελ Δεσμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος, ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα στο Ιπτά Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλιών στην Ελβετία που διήρκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν ενθαρρυντική η Δέσποινα την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα, λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Μπαμπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ, και επίσης ο κύριος Κάρι Μπαμπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά τυχόν παρεξηγής που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές, καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενεί, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ κόντουσε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Όλη
7: δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, στον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από την Τεχεράνη να σταματήσει τη Χεζμπολά, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
5: Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις, Δέσποινα.
7: Πράγματι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει 4.106 και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
5: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
7: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι... Αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
5: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
7: Ένα μήνυμα ναι. Ειρήνης, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
5: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Φαντής, εξήγησε στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα το στενό του Ορμής, όπως είπε ο ίδιος. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
8: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ. Το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει. Το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ. Το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ. Η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
9: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
5: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εχώρια αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,64% και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96 έχοντας πληρωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί. Όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, αν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί. Κώστα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, συζύγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες, αν δεν προσεχθούν, οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηρίζει

0: βαριασμό. Το έφτιαξε ο γιος μαζί με τη σύζυγό του, συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος δεν. Επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
1: Οπότε χρειάζεται προσοχή από όλους, βέβαια.
0: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, μιλάμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γκόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, χαρτζηλίκη, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά. Και δεν απαιτεί υποβολή.
1: Κατανοητό.
0: Έχουν υπόψη τους.
1: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Δεν το μεταξύ, κυρίε και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές, γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσει του έξω από την Downing Street, υπέβαλε την παρίδευση του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
2: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
1: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτρια του Ερνιού, στην Νατάσα Αγκατζάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κύριο Στάρμερ. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που είδε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμενη, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street. Όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια μετά τον Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρια, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον Πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για ποιο, τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου. που

0: Είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση και το κόμμα του Φάρα, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του Εργατικού Κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης. Εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας που παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
1: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
0: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση.
1: Ναι.
0: Που επιτάχυν αυτές τις εξελίξεις.
1: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις, Νατάσα, πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες, απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
0: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ, η ακολούθηση και ο Ντόναλντ Τραμπ, που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλτ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας το ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στον Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ σύντομα. Σε μερικές ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ζητούμε μελιγενές σχετικά με τους υποψήφιους.
1: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη τώρα. Με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό εγκλήμα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε την Άντυχη Σταυρούλα στα Χανιά. Ενώ 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δείχνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
2: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο δικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων, και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα να σου πω μόνο γρήγορη ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις, είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας, να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
1: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Γαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
2: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
3: Αυτό είναι
4: αυτό ήταν
3: βασικό.
4: Αυτό ήταν το εξαφανισμένο υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
2: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
1: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
5: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε και πάλι εκτός συντόρων. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος και κύμα παρατεταμένου καύσωνα πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, που δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
6: Όχι, πραγματικά. Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες για Κυριακή ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαϊδα.
1: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
6: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι Ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μανδρία ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Σαουδική Αραβία λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται, κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη Δυτική και Κεντρική
1: Μιλάμε
6: Ευρώπη.
1: Μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
6: Έτσι ακριβώς.
1: Τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία της αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
0: Είναι, 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40. Σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως επιστοχωρήσουν θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας που δημιουργεί μια ασυκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένες σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι ράγες, όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένες κατά τόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
1: Yes. Μακάρι να πέφτουν έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαίδα, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη όχι μόνο για να συνηθίσουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δουν και τι μπορούν να κάνουν ώστε να αναστραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
1: Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αρθούμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτης εβδομάδας του έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού ολυπηποδός με αλλεπάλληλες περιοδίες εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικό χάρτη περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, και μάλιστα με στοχευμένες σε βάση ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού. Είναι οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυραλάκης, και επιστρατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Κρήτη που είναι μια διόρθωτη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα όπου κόμματα κινούνται πιο ακροδεξιά, πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να έχει και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και επιβεβαιώσεις, διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, νωρίτερα κατά την μέρα των πολιτικών συντακτών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη, αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορείς να κερδίσεις με σπριντ, είπε με έτσι εύθυμη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές δηλαδή ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα δεν υπάρχει. Και αυτή είναι η απάντηση. Προστατεύοντας την υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της παράταξης του κόμματος και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
1: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώπιον στο briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης του 2015-2019, αλλά κυρίως για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
8: Επιτέθηκε με αρκετές αφορμές τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί πέρα απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά απαντώντας σε δική μας ερώτηση για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακούστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν δηλαδή οι
1: χώροι. Ναι, ότι αν μιλάς με Hans Freer πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
8: Με ακούτε τώρα.
1: Ναι, τώρα καλύτερα βέβαια.
8: Ναι, απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλουσίων ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή. Σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια συνδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφηξε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ως φόρους, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέριψε.
1: Και να κλείσουμε με αυτόν ότι
8: ναι. Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να πληρωθούν ξανά στους ιδιώτες το 30%, είπε ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με χίλιους σκόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.
1: Νότι Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, όπου εκεί που, με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δούκη και την κυρία Διαμαντοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν πηγαίνουν μπροστά και συγκινούν περιοδία στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη χαλιότερη κούπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στον χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δίκτυ. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα, Γρηγόρη, από τη χαριλαιότερη κούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεθαυριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επαιτίου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
1: Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή Ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερα κομματικά πολιτικά μέτωπα φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχέ Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να σας πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μια ανακοίνωση από την Ελλάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόληπτη τη στάση της κυβέρνησης διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως λέει η ανακοίνωση της Ελλάς, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει η σχετική ανακοίνωση της Ελλάς, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατειακό κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Ο κύριος Κουτεντάκης στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται, λέμε, για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παρέτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
1: Βέβαια, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το τριμελές πνευματικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Δημησέλη Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
11: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελέα Σημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή και ο κ. Σταυριανουδάκης σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, τελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κ. Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή και ο κύριος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση, τα περισσότερα σκέλη της, ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του Προεδρου Συνόμου Βίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουμε να έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
1: Άννα Βλαχοπάνικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός βέβαια ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, 3η 23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί, λοιπόν, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
3: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
10: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
3: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
10: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
3: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
10: Ναι, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και
4: βέβαια, σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά
10: προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζετε το πρόστιμο να επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
1: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίσει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
12: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω. Έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
1: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
13: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
14: Εντάξει, θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις. Χθες είναι η 12η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με την Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
1: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
14: Να πω μόνο ότι για τον 8ο όμιλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, με το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο, αρχικά στις 8 η ώρα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή-Αυστρία στον Ντάλλας, και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια Γαλλία, Ιράκ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδος για να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
1: Βέβαια, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
14: Ναι. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι. Δηλαδή, ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία, Αλγερία. Περίτω να πούμε, αλλά θα το πούμε. Ερασπορ, R2 και η αναμέτρηση Νορβηγία-Σενεγάλη από την R1.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα μέσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένας χορός εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πόσα μιλάμε, Τάσο?
14: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATT, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cool break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες, δηλαδή με τη διακοπή αυτή στο 25 λεπτό περίπου δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cool breaks ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks, και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 ανά ημίχρονο. Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται διαφημίσεις και ο χρόνος και η τιμή.
1: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε. Έτσι.
14: Και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη, και στην Ευρώπη και τους κατηγορούν, και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση, θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
1: Θα το δούμε.
14: Ναι.
1: Τώρα, πολύ σύντομα, βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
14: Ανακηρύσσονται και MVP. Όχι μόνο. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ, με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και άθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού, 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, με μεγάλη καριέρα στην Everton και στη Manchester United. Το 14 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε ένα κουαδόρ παιχνίδι με το Βέλγιο.
1: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έτσι. Είχαμε την τελική υπογραφή.
14: Παροξισμός, χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχθούν με τα γνωστά συνθήματα υπέρ του. Και κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Παρουσίασε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Και είπε για μας ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και την κυνηγάμε για ευρωπαϊκά.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Η Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
6: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της Αρχής της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιέγραψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι για το παρήγαγαν μηχανισμού συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμούς.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέστερε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
15: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλλιάδας προκειμένου να διερευνούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση είπε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
1: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
16: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή. Πίτα, αφού προηγουμένως ο Γιώργος Τσούκαλος μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο J.D. Vance, οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου έρχονται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του νέου γύρου διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, κατά τον οποίο σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά τέθηκαν οι βάσεις για μια οριστική συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η παρέτηση έρχεται 2 χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των εργατικών τον Ιούλιο του 2024. Ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά τη νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει το κόστος καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί λοιπόν ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα κλπ. Που κάνουν απλησίαστες στις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος η βουλευτής Μαρία Κομνικάκα. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στον αποδήμων, η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, κρίθηκαν ένοχοι και για τα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης σε ποινή φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή. Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, τότε γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, και ο Μένιος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, κρίθηκαν ένοχοι μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Σχετικά με την υπόθεση της Άννας Μισέλα Σημακοπούλου και τη διαρροή email, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας, κάνοντας λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email. Δεν καταδικάστηκαν για ένα email αλλά για τη διαρροή δεδομένων 25.500 αποδήμων, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Ίσως τελικά το πραγματικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας να ήταν «τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα για προεκλογική χρήση», ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών, όπως μετέδωσε σήμερα το δίκτυο NBC News.
18: Ο καιρός.
17: Γενικά, ήθριος καιρός αύριο. Στα βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η αρετή πίτα.
18: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
20: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
19: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
21: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
22: Ρωμαίος,
23: Ιουλιέτα,
22: από του Μπόστ την Μπένα.
23: Έργο παλιό,
22: μα σύγχρονο,
23: που αφορά και σένα.
22: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
23: Ρωμαίος Σακελαρίου.
22: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
23: Σε ρόλο παραμάνας,
22: χωρίς καμιά ντροπή,
23: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
22: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
23: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
22: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
23: τρεχάτε για να δείτε.
21: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
18: Earth News Radio 105.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση όπως κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι και τις 4. Just can't make it all alone. I'm Και υπάρχουν ημέρες που οι ειδήσεις μοιάζουν διαφορετικές μεταξύ τους, κι όμως αν τις κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά, όλες μιλούν για το ίδιο πράγμα, για το πόσο προετοιμασμένη είναι μια κοινωνία απέναντι στις προκλήσεις της.

Λοιπόν, σήμερα λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι. Εδώ μιλάμε για μια μάχη πρόληψης απέναντι στις φωτιές. Το καταλαβαίνετε, σε μια περίοδο που η Ευρώπη βιώνει ήδη νέο κύμα ακραίας ζέστης. Με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Πριν από λίγο διάβαζα ότι στη Γαλλία, σε περιοχές της Δυτικής Αγγλίας, η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα από 900 σχολεία έκλεισαν στο Παρίσι. Υπάρχει μια έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για το απόγευμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Είναι η πραγματικότητα του παρόντος. Δεν είναι κάτι που περιμένουμε να έρθει. Την ίδια στιγμή, ένα άλλο στοιχείο προκαλεί προβληματισμό: 25.000 αποβολές μαθητών για χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στα σχολεία. Ένας αριθμός που δείχνει πόσο βαθιά πια έχει εισχωρήσει η ψηφιακή εξάρτηση στην καθημερινότητα των νέων και από την άλλη πόσο δύσκολη είναι αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και την εκπαίδευση στην φάση τώρα που αναφερόμαστε, αλλά γενικώς πόσο δύσκολη είναι η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και σε οτιδήποτε άλλο. Στη θάλασσα ο λαγοκέφαλος εξαπλώνεται, δημιουργεί νέα προβλήματα στους αλίες, στα οικοσυστήματα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει επιδότηση για την αλίευσή του. Στην οικονομία, οι φθηνές αγορές από πλατφόρμες όπως αυτά τα κινέζικα, η Temu, Shein, μπαίνουν σε μια νέα εποχή με επιπλέον επιβαρύνσεις. Αυτό θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου. Στη Βρετανία, η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ ανοίγει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο με αβέβαιες συνέπειες. Στη σημερινή εκπομπή θα σταθούμε με συνεντεύξεις σε δύο πολύ σημαντικά θέματα. Σας το είχαμε προαναφέρει και από την προηγούμενη εβδομάδα. Το ένα είναι αυτό που αγγίζει όλο και περισσότερους πολίτες, η στεγαστική κρίση. Έχουμε την κυβέρνηση για πρώτη φορά να ανοίγει τη συζήτηση για παρέμβαση στην αγορά ενοικίων, με πιθανό μέτρο ακόμα και την επιβολή πλαφών. Μία πρακτική που έχει υιοθετηθεί σε χώρες στην Ευρώπη με αντίστοιχο πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, είναι η Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων μας για σήμερα. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber για να ξεκινήσει η επικοινωνία μας.

Λοιπόν, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχει ξεσπάσει μία φωτιά στην περιοχή των Σπάτων, μία φωτιά σε έκταση με ξερά χόρτα, σε σημείο ανάμεσα στην πόλη και το αεροδρόμιο. Υπάρχουν δυνάμεις πυροσβεστικής, εννοείται, εκεί στο σημείο, οπότε το παρακολουθούμε και εμείς και εννοείται θα σας ενημερώσουμε.

0: Όλους βαθύτατα, η ενδοοικογενειακή βία παραμένει μια ανοιχτή πληγή στην κοινωνία μας, όμως η λύση και η βοήθεια μπορεί να βρίσκονται πολύ πιο κοντά μας από όσο νομίζουμε, συγκεκριμένα στο φαρμακείο της γειτονιάς μας. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενεργοποιεί ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Περσεφόνη. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία, όπου τι γίνεται, το φαρμακείο μετατρέπεται σε έναν ασφαλή χώρο για κάθε άνθρωπο που βιώνει φόβο, έλεγχο ή κακοποίηση. Τώρα, πώς λειτουργεί, πώς εκπαιδεύονται οι επιστήμονες. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Αθανάσιος Κουτσούκης, είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας. Χαίρετε, κύριε Κουτσούκη.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Μπίτα. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Πάντως, είναι συγκλονιστικό, κύριε Κουτσούκη, αν το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, το φαρμακείο θέλετε να εντυπωθεί και στο μυαλό όλων ότι δεν είναι απλά ένα μέρος όπου κάποιος μπορεί να πάρει το φάρμακό του, μπορεί να γίνει και το πρώτο καταφύγιο. Είναι ένας χώρος εμπιστοσύνης, έτσι και αλλιώς. Οπότε μπορεί κάποιος να ζητήσει και βοήθεια, είτε άμεσα είτε έμεσα από εσάς. Και για να τα πιάσουμε από την αρχή, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το πρόγραμμα Περσεφόνη, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα.
1: Ναι, σαφέστατα εννοείται το ότι θέλουμε να περάσει τη συνείδηση του κόσμου ότι το φαρμακείο είναι δίπλα του σε κάθε τέτοιο πρόβλημα και σε αυτό που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο με τη σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει, την προσβασιμότητα του φαρμακείου, καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα βέβαια ισχύει και υπάρχει και ένας νόμος που έχει ψηφιστεί και εντάσσει τους φαρμακοποιούς σε αυτούς που είναι υποχρεωμένοι και χωρίς να τηρούν οποιοδήποτε επαγγελματικό απόρριτο, να καταγγείλουν εάν πέσουν στην αντίληψή τους τέτοια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είτε αφορούν γυναίκες είτε αφορούν και ανήλικους.
0: Άρα οπότε, υπάρχει το νομικό πλαίσιο που καλύπτει και προστατεύει και τον ίδιο το φαρμακοποιό για τη διαχείριση ενός τέτοιου περιστατικού.
1: Ναι, οπότε συμβαδίζουμε με το νομικό πλαίσιο. Αυτό έχει ψηφιστεί ένας νόμος το 2024 και ένας το 2025 που εντάσσει τους φαρμακοποιούς, τους επαγγελματίες αυτούς που όταν πληροφορούνται ή διαπιστώνουν ενδείξεις διάπραξης τέτοιου εγκλήματος να προαναφέρουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, στις διοικητικές αρχές κτλ. Από εκεί και πέρα, ήδη από πιο πριν υπήρχαν τέτοια προγράμματα στα οποία συμμετείχαν τα φαρμακεία και σε όλη την Ευρώπη. Υπήρχε το Μάσκα 19, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, γιατί τότε είχαν αρχίσει να εμφανίζονται έντονα έτσι περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ο εγκλεισμός, καταλαβαίνετε. Αυτό ξεκίνησε στο εξωτερικό και συμμετείχαν και τα φαρμακεία τα δικά μας, υπήρχε κάποια ενημέρωση, αλλά σε πιο έτσι πρώιμο στάδιο. Τώρα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποφάσισε να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει και την εκπαίδευση των φαρμακοποιών. Αυτό συνέβη πριν περίπου 6 μήνες.
0: Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
1: Ναι, υπάρχει ένα πρωτόκολλο δράσης για τους φαρμακοποιούς. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε κάποιον άλλον επαγγελματία, έτσι κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο. Κυρίως είναι το να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχει αυτό το περιστατικό. Αν μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι και συνθήκες τέτοιες, αν υποψιαζόμαστε κάτι ώστε να ανοιχτεί αυτό το άτομο και να μπορέσουμε, ας πούμε, μέσα από κάποιες ερωτήσεις να δούμε ότι μπορεί να συντρέχουν έτσι λόγοι να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση ενός περιστατικού και από εκεί και πέρα να κατευθύνουμε στις αρμόδιες αρχές.
0: Κύριε Κουτσούκη, τα φαρμακεία έτσι κι αλλιώς είναι διάσπαρτα σε κάθε γειτονιά. Παραμένουν ανοιχτά μέρα και νύχτα. Στελεχώνονται από επιστήμονες υγείας. Ήδη απολαμβάνουν δηλαδή την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, υπάρχει ένα περιστατικό, ένα θύμα το οποίο ενδεχομένως σας το λέει, μπορεί να έρθει ακούγοντάς μας με την ενημέρωση που γίνεται και για το πρόγραμμα αυτό που υπάρχει σας το λέει, μπορεί όμως να μην υπάρχει και η συνένεση ενός θύματος. Από εκεί και πέρα, εσείς αν αντιληφθείτε κάτι τέτοιο με βάση όλη την εκπαίδευση, την κατάρτιση κτλ, μπορείτε να προχωρήσετε?
1: Ναι, αν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, υπάρχουν σημάδια, έχουμε δει κάτι, τότε είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να το αναφέρουμε. Αν τώρα μιλάμε για υποψία, όχι, θα πρέπει.

0: να υπάρχει συνένεση του στήματος και έτσι πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Βέβαια, για να ξέρει ο κόσμος ότι απευθυνόμενος σε ένα φαρμακείο δεν θα πάει κατευθείαν ο φαρμακοποιός να τον ξεμπροστιάσει χωρίς να γίνει δηλαδή εννοώ, γιατί αισθάνομαι ότι πολλές φορές οι γυναίκες αυτές έτσι ευάλωτες και δεν θέλουν ας πούμε να... δεν αισθάνονται έτσι.
1: Θα υπάρχει μια διακριτικότητα έτσι κι αλλιώς.
0: Θα υπάρχει μια διακριτικότητα. Αλλά μαζί ας πούμε το εξηγείς από την αρχή στη συζήτηση ότι εφόσον μέσα από αυτή τη συζήτηση προκύπτει ότι τελικά υπάρχει βία, τότε να ξέρει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το προχωρήσουμε.
1: Ωραία, και κάτι άλλο.
0: Από εκεί και πέρα μπορεί να μην υπάρχει βία. Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, σε πρώιμο στάδιο κάποιες δηλαδή καταστάσεις που ασκείται λεκτική βία, ας πούμε. Έτσι. Μπορεί να υπάρχει κάποιος να μην αισθάνεται βολικά σε μια σχέση, να μην.
1: Ή να υπάρχει ο φόβος τέλος πάντων. Ακόμα και αυτό βία είναι.
0: Ναι, ο φόβος ότι θα ασκηθεί βία. Αυτό. Μπορεί να μην διώκεται, ας πούμε, ποινικά, αλλά εμείς...
1: Όχι, αλλά μπορείτε να κατευθύνετε αυτό το άτομο, να...
0: Σε γραμμές βοήθειας, ναι, που υπάρχουν και σε τοπικές υπηρεσίες στους Δήμους που έχουν αναπτυχθεί. Υπάρχει και η αστυνομία, έχει ειδικό τμήμα πλέον που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό.
1: Άρα και ακόμα και τα σιωπηλά σημάδια, αυτά που λέμε, θα είστε ενδεχομένως σε θέση, σε ένα μεγάλο βαθμό, αν δεν το βάλουμε έτσι, να τα αναγνωρίσετε.
0: Ναι, αυτό είναι ο σκοπός. Βέβαια, εντάξει, είμαστε ακόμα σε ένα στάδιο που πρέπει να γίνει η εκπαίδευση λίγο πιο εντατικά στα φαρμακεία. Όχι ότι ο φαρμακοποιός, εντάξει, καταλαβαίνει η εμπειρία σιγά σιγά μέσα σε αυτό το επάγγελμα μας έχει κάνει να είμαστε έτοιμοι σε πολλές τέτοιες καταστάσεις αντίστοιχες. Αλλά για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη, έτσι εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω σε αυτό, έχει ξεκινήσει διαδικτυακά ένα σεμινάριο. Αλλά αυτό θα πρέπει να εξελιχθεί περισσότερο για να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε όλους τους φαρμακοποιούς, να ξέρουν ας πούμε και τα πρωτόκολλα περισσότερο και κάποιες λεπτομέρειες πάνω στο συγκεκριμένο τρόπο στον οποίο θα πρέπει να δράσουμε, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε ή μέχρι πού είναι οι αρμοδιότητές μας. Εντάξει, αυτό θέλει λίγο δουλειά. Δηλαδή και να έχουμε τα φυλάδια, τα ενημερωτικά και να έχουμε κάποιο αυτοκόλλητο πιθανότητα στην πόρτα του φαρμακείου. Έχουμε ακόμα δρόμο σε αυτό. Εντάξει.
1: Είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία όμως. Εμείς ως έτσι την παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Για παράδειγμα, αυτό που γνωρίζουμε πολλές φορές είναι ότι όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται υπό το καθεστώς φόβου, ψυχολογικής βίας ή κακοποίησης, πόσο δε μάλλον, πολλές φορές δεν μπορεί να μιλήσει. Συνήθως συνοδεύεται. Συνήθως δεν είναι ποτέ σχεδόν μόνος του. Το λέω αυτό γιατί γνωρίζουμε οι περισσότεροι αυτή τη διεθνή χειρονομία κινδύνου. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ρωτώ, μπορεί να μην ισχύει καν αυτό. Θα υπάρχει ενδεχομένως και κάποια λέξη κλειδί, έτσι ώστε αν αυτό το άτομο δεν μπορεί να μιλήσει, να εκφραστεί ή αν δεν πρέπει να δείξει κάποια σημάδια και να το καταλάβετε κι εσείς, μια λέξη κλειδί θα μπορούσε να είναι σωτήρια.
0: Ναι, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η λέξη που χρησιμοποιείται είναι η Περσεφόνη. Είτε κάποιο παράγωγο, δηλαδή Πέρσα, που θα μπορούσε να πει
1: κάποιος... Άρα θα υπάρχει. Ανάπτυξη.
0: Ναι, υπάρχει, ναι, στο συγκεκριμένο, όπως σας είχα πει και στο άλλο το πρόγραμμα, που ήταν «Θέλω μια μάσκα 19», παράδειγμα. Εδώ πέρα τώρα είναι το δικό μας το πρόγραμμα, έχει τη λέξη Περσεφόνη ή Πέρσα. Και φυσικά είναι το σήμα αυτό που λέτε με το χέρι, που είναι ο αντίχειρας εντός της παλάμης και ανοιγοκλίνει τα υπόλοιπα δάχτυλα, κλείνοντας τον αντίχειρα μέσα, προσπαθώντας να φανεί το χέρι της γυναίκας, ας πούμε, από στη κοινή θέα όταν βρίσκεται, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτοί που είναι κοντά. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο, βέβαια, αλλά και πόσο μάλλον και στο φαρμακείο. Πολλές φορές αυτή η κακοποιητική συμπεριφορά έχει να κάνει και με το να την παρακολουθεί κάποιος τη γυναίκα, ή να είναι κοντά, ή να την περιμένει. Εντάξει, μια τέτοια έτσι, τάση, ας πούμε, ότι ξέρεις τι μου ανήκει ή τέλος πάντων παρακολουθώ.
1: Μα γι' αυτό και μιλάμε και για οι λέξεις κλειδιά, οι χειρονομίες κλειδιά, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η ανταπόκριση υπάρχει από τους φαρμακοποιούς, πώς το βλέπετε εσείς?
0: Κοιτάξτε, τώρα που αρχίζει και δημοσιοποιείται σιγά σιγά το ζήτημα με τη βοήθεια τη δική σας τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι αρχίσουν και πιο πολύ έτσι να δραστηριοποιούνται και οι τοπικοί σύλλογοι ώστε να εξελιχθεί περισσότερο αυτό. Υπάρχει μια σχετική ανταπόκριση, αλλά θεωρώ ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Τώρα καταλαβαίνετε ότι μέσα στην καθημερινότητα το να συνεχώς να ανοίγονται νέα μέτωπα, προσπαθούμε και εμείς να τα αντιμετωπίσουμε ώστε να είμαστε ακριβώς έτσι όπως πρέπει στον κάθε μας ρόλο. Αλλά σιγά σιγά το κυριότερο είναι να ξέρει ο κόσμος ότι πράγματι το φαρμακείο είναι ένα τέτοιο καταφύγιο και από εκεί και πέρα εμείς όπως και να έχει θα δράσουμε αναπερίπτωση, θεωρώ, σωστά.
1: Και προς αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα.
0: Και προς αυτή την κατεύθυνση και εντάξει, όσο μπορούμε να είμαστε και πιο έτσι εκπαιδευμένοι θα το κάνουμε. Υπάρχουν το ενημερωτικό υλικό, υπάρχουν στο δικό μας το διαδίκτυο, σε δικιά μας σελίδα, τέλος πάντων, εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάλληλα. Θα μπορέσει ο κόσμος να τα παρακολουθεί σιγά σιγά οι συνάδελφοι και να είμαστε έτοιμοι. Πάντως το κυριότερο είναι ότι είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα στον πολίτη, υπάρχει προσωπική σχέση, δεν είμαστε, δηλαδή ξέρουμε τις οικογένειες, ξέρουμε τις σιωπές των τοπικών κοινωνιών, σε γειτονιές, σε χωριά, καταλαβαίνετε, και άρα μπορούμε να παίξουμε αυτό το ρόλο και γι' αυτό έχει και μεγάλη αξία τέλος πάντων το να υπάρχει αυτό το δίκτυο φαρμακείων έτσι όπως είναι με την προσωπική σχέση, όχι το φαρμακοποιό βάρδιας, αλλά το φαρμακοποιό που είναι εκεί, δίπλα στην κάθε περιοχή που τον ξέρει ο κόσμος. Μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Να το κρατήσουμε.
1: Κύριε Κουτσούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Κουτσούκης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα Περσεφόνη. Συγκρατήστε αυτή τη λέξη. Εμείς κυρίες και κύριοι σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα και βεβαίως θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των Σπάτων επί της λεωφόρου Σπάτων στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρο συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση και στη Ριτσόνα, επί τόπου ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Βρετανίας, κύρι Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη, φαβορή για τη διαδοχή, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Ποινές φυλάκης με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης Γερμανού τουρίστα που τραυματίστηκε στο καταράκτη Μαν Κάτσα στην περιοχή του Μανταμάδου στη Λέσβο. Γενικά εύρυος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρου μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και κάπου εδώ είναι η ώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, αρχή της εβδομάδας, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είναι αυτό που θα μας πει, ποια νέα μας έρχονται από τις αγορές τη στιγμή τη συγκεκριμένη που βρισκόμαστε, λίγο και μετά τις δηλώσεις του J.D. Vance ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας και ας ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις ανέφερες. Οι επενδυτές φαίνεται να αντιδρούν θετικά στις ενδείξεις προόδου που σημειώνονται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτό πρωτίστως απεικονίζεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχαμε το πρωί ένα ανωδικό ξεκίνημα μάλιστα για τις διεθνείς τιμές, αλλά τώρα έχουν αρχίσει μια πτωτική τάση αρκετά σημαντική, αν σκεφτούμε και αναλογιστούμε και τις μεγάλες απώλειες που έχουν τη ραγδαία πτώση, με άλλα λόγια, που έχει μειωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και σήμερα έχουν απώλειες που ξεπερνούν το 1% αυτή τη στιγμή και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό που υποχωρεί στα $75 το βαρέλι και το Brent κάτω από τα 80 στα $79.10 το βαρέλι, είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Επομένως είναι μια καλή ένδειξη αυτή και για την εγχώρη αγορά λιανικής πώλησης των καυσίμων. Έχει ήδη σημειωθεί μια αποκλιμάκωση και στην εγχώρη αγορά από ό,τι λένε και τα επίσημα στοιχεία, αλλά και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι έχουμε μια μείωση στις τιμές λιανικής των καυσίμων στην εγχώρη αγορά, που συνδέονται περισσότερο με την πτώση του Brent και όχι τόσο με το αμερικανικό αργό. Αλλά και τον Brent, όπως είπαμε, έχει υποχωρήσει κάτω από τα $80 το βαρέλι. Από εκεί και μετά, στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε ήπιες μεταβολές και μεικτές τάσεις, αφού στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει οριακές απώλειες 0,03% και μικρή πτώση 0,35% για τον CAC 40 στο Παρίσι. Αντίθετα, έχουμε μια μικρή άνοδο 0,36% για τον δείκτη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, που δεν δείχνει να επηρεάζεται από τις εξελίξεις εκεί, τις πολιτικές σε πολιτικό επίπεδο. Μάλιστα, αντιδρούν θετικά και η Στερλίνα και το χρηματιστήριο του Λονδίνου σε αυτές τις εξελίξεις. Και όχι αρνητικά, θετική και αντίδραση έχουμε.
0: Άρα μετά αυτό επιβεβαιώνει και αυτό που τέλος πάντων προεξοφλούσαν οι αγορές εδώ και εβδομάδες.
1: Ακριβώς, αρετή. Το είχαν προεξοφλήσει σε μεγάλο βαθμό παρά την επιμονή του κ. Στάρμερ να παραμείνει εκεί στη θέση του για κάποιο χρονικό διάστημα. Και όμως οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει ότι σιγά σιγά θα αποχωρήσει μετά από την μεγάλη φθορά που έχει υποστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως από τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στο σε εγχώριο, σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα για να δούμε και τις υπόλοιπες αγορές. Οριακές οι μεταβολές για τα πολύτιμα μέταρα, $4,220 ανοιγιά ο χρυσός, σχεδόν στα επίπεδα της Παρασκευής δηλαδή, όπως και το ασίμι που είναι στα $67 ανοιγιά. Στην αγορά συναλλάγματος εδώ έχουμε μια αξιοσημείωτη πτώση για το γεν. Έχει υποστεί σημαντικές απώλειες στο γεν το τελευταίο διάστημα και σε σχέση με το ευρώ και με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Σήμερα το δολάριο με το γεν είναι στα 162, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 185 γεν ανά ευρώ. Είναι πολύ χαμηλά επίπεδα, αδύναμο το γεν και σήμερα στην αγορά συναλλάγματος. Είχε εκδηλωθεί μια δυναμία για το προηγούμενο διάστημα, φαίνεται να συνεχίζεται και σήμερα στην αγορά συναλλάγματος.
0: Παντελή,
1: αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο της Σπυριδούλα Καλατζή, η οποία παρακολουθεί τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στα Σπάτα, που σας έλεγα νωρίτερα. Σπυριδούλα.
2: Ξεκίνησε η φωτιά σε Ναγκαίη, σε χαμηλή βλάστηση και σε ελαιώνες, δέντρα ελιάς, συγγνώμη, κοντά στη λεωφόρο Σπατών. Είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια των πυροσβεστών για να την κατασβέσουμε. Εμείς είμαστε πολύ κοντά. Βλέπουμε τους πολύ μεγάλους τους καπνούς που φτάνουν πολύ ψηλά στον ουρανό και έχονται ελιές αυτή την ώρα. Να σας πω ότι η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και 5, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, 5 αέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν συνεχώς, πετούν πολύ χαμηλά έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν ούτε επιχειρήσεις ούτε σπίτια.
0: Έχει κλείσει ο δρόμος ή κατευθύνουν τους οδηγούς αλλού, εκεί στην Λεωφόρος Πάτων?
2: Έχει κλείσει από το Δημαρχείο, το Δημαρχείο Σπατών, ο δρόμος μπροστά από το Δημαρχείο Σπατών, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Δημάρχου Χρήστου Μπέκα. Οι οδηγοί δεν μπορούν από εκεί να στρίψουν προς την επαρχία οδό Παιανίας Λούτσας. Αυτός ο δρόμος έχει κλείσει και εκεί η αστυνομία προσπαθεί να οδηγήσει τους οδηγούς προς την αντίθετη κατεύθυνση για να διευκολύνει και τα πυροσβεστικά οχήματα να φτάσουν στο σημείο της φωτιάς.
0: Και επειδή Σπυριδούλα έχει λίγο, φυσάει λίγο σήμερα, τώρα δεν ξέρω βέβαια γιατί είμαι και ώρα εδώ μέσα στο κτίριο, αλλά παρόλα αυτά έχεις πληροφορίες για το προς τα πού κατευθύνεται η φωτιά?
2: Αυτή τη στιγμή ευτυχώς εδώ που βρισκόμαστε εμείς η άνεμη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο είναι στην υπόλοιπη Αθήνα, έτσι όπως ήρθαμε. Ωστόσο πραγματικά πνέουν άνεμοι και ρηπές έχουμε συνεχώς. Και κινείται μακριά από το αεροδρόμιο, ωστόσο αυτό συνεχώς αλλάζει ανάλογα με τις κυλιδώσεις που γίνονται λόγω των ανέμων. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να τη συγκρατήσουν τη χαμηλή διάσταση που είναι και αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Σπυριδούλα και σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ και θα ξανασυνδεθούμε αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Και πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια, κάθε νέο άνθρωπο, κάθε φοιτητή, τη στεγαστική κρίση. Τα στοιχεία τα γνωρίζουμε. Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στο κόστος στέγασης, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την αγοραστική δύναμη. Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να δίνουν πάνω από το μισό τους εισόδημα απλώς και μόνο για να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Τώρα, βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή όπου για πρώτη φορά έχει ανοίξει από πλευράς κυβέρνησης η συζήτηση και για παρεμβάσεις στην αγορά ενοικίων με συγκεκριμένες στρατηγικές, όχι επιδοματικές, αλλά με παρεμβάσεις, με μέτρα, πλαφόν στα ενοίκια, περιορισμοί, περαιτέρω στο Airbnb, μέτρα τέλος πάντων μπορούν να δώσουν ανάσα. Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε τι κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Γιατί πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τη ρίζα του κακού και τις πραγματικές εφαρμόσιμες λύσεις. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν την κυρία Φέη Μακαντάση. Είναι Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης. Η Διανέωσης έχει πραγματοποιήσει μία από τις πιο ολοκληρωμένες και βαθιές έρευνες για το στεγαστικό ζήτημα στην Ελλάδα. Χαίρετε κυρία Μακαντάση.
1: Καλησπέρα κυρία Βίτα, καλησπέρα και στους ακροατές. Όπως είπατε, είναι σημαντικό κανείς να δει ποια είναι η ρίζα της στεγαστικής κρίσης για να κατανοήσει, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει μια, θα έλεγε κανείς, μια παράδοξη διαδικότητα στο στεγαστικό ζήτημα. Από τη μία έχουμε μια αγορά κινήτων η οποία αναπτύσσεται δυναμικά, τροφοδοτούμενη από ξένες επενδύσεις και τον τουρισμό, και από την άλλη, όπως είπατε πολύ σωστά, όλο ένα και περισσότεροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν οικονομικά προσιτή στέγη και οι κοινωνικές ανισότητες βαθαίνουν και γίνεται πολύ ξεκάθαρη η ανάγκη για πιο ουσιαστικές συστημικές παρεμβάσεις πολιτικής. Και το ζήτημα έχει να κάνει, αναφερθήκατε στην αγοραστική δύναμη, και έχω να σημειώσω ότι έχει να κάνει με το ότι βλέπουμε ότι οι τιμές των ενοικίων αυξάνονται πολύ γρηγορότερα σε σχέση με τις αυξήσεις στους μισθούς στη χώρα μας. Και αυτή η διαφορά ταχύτητας με την οποία αυξάνονται αυτά τα δύο δημιουργεί μια απόκληση, μια μεγαλύτερη απόσταση, η οποία για να καλυφθεί χρειάζονται να γίνουν βασικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η μισθή, το να καταλαβαίνουμε ότι είναι κάπως λίγο ανελαστική, δηλαδή δεν
0: είναι ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο το να πάμε προς τα εκεί, να κοιτάξουμε προς τα εκεί.
1: Πολλές φορές συνδέονται με την παραγωγικότητα, είναι ζητήματα, ας πούμε, που αφορούν ένα μακροοικονομικό επίπεδο, συνδέονται με την παραγωγικότητα η οποία είναι χαμηλή στη χώρα, οπότε θα ακούσετε να λένε και οι επιχειρηματίες, γιατί πάντα υπάρχει ένα πινκ πονγκ, ας πούμε, ότι δεν δίνουν οι επιχειρήσεις υψηλότερους μισθούς, μα πώς να δώσουμε, είναι θέμα παραγωγικότητας. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα μπορούσαμε φυσικά να κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά στο κομμάτι του στεγαστικού ζητήματος, γιατί όπως είπατε οι Έλληνες, ένα στοιχείο που νομίζω αποτυπώνει ξεκάθαρα την κατάσταση είναι ότι διαθέτουν το 35,5% του εισοδήματος τους για στέγαση, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 19,2%. Αλλά για να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα, γιατί επίσης δεν πιέζονται όλοι το ίδιο. Περισσότερο πιέζονται αυτή τη στιγμή οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι ενοικιαστές και οι νέοι 18 με 29 ετών. Αλλά για να κατανοήσουμε το θέμα, έχει να κάνει με η αγορά ακινήτων διέπεται από τους γνωστούς κανόνες και τον βασικό νόμο προσφοράς και ζήτησης, όπως γίνεται με όλες τις αγορές. Αγορές προϊόντος, αγορές εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τη ζήτηση. Ζήτηση, η εγχώρια ζήτηση, το ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες διαβίωσης των οικοκυριών. Αν κοιτάξει κανείς τα τελευταία στοιχεία της απογραφής, από 2,6 άτομα ανά νοικοκυριό στην απογραφή του 2011, αυτή τη στιγμή είναι στα 2,4 άτομα. Έχει αυξηθεί η διαζυγιότητα, οπότε οι ανάγκες για μικρότερη, για περισσότερα σπίτια και
0: αυξάνονται.
1: Μικρότερα σπίτια έχουν αυξηθεί. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, λόγω και των δημογραφικών συνθήκων, θέλω να πω, οι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι κατέχουν περισσότερα σπίτια. Πολλά από τα σπίτια είναι κενά, υπάρχουν πολλές κενές κατοικίες που αφορά το ζήτημα της προσφοράς, αλλά και θέματα κανονιστικού πλαισίου, γιατί προφανώς δεν υπάρχει η ευελιξία αυτή τη στιγμή, δηλαδή που βλέπουμε ότι υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Και γι' αυτό βλέπουμε και τις τιμές συνεχώς να ανεβαίνουν. Η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Γιατί, αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία, περίπου 18 δις, που είναι στο 8,2% του ΑΕΠ, επενδύσεων σε κατοικίες εξαφανίστηκαν μεταξύ του 2008 και του 2015. Θέλω να πω ότι η κατάσταση που βλέπουμε σήμερα έχει να κάνει εν πολλής με την μακροχρόνια και πολύ βαθιά οικονομική κρίση που είχαμε. Δηλαδή,
0: που το πρώτο πράγμα που σταμάτησε ήταν αυτό.
1: Ακριβώς. Ήταν ο κατασκευαστικός τομέας. Οπότε αυτές οι κατοικίες λείπουνε. Και η έλλειψη φαίνεται τώρα που υπάρχει μια ανάκαμψη και υπάρχει μια ζήτηση για περισσότερες κατοικίες, που προφανώς αυτή έχει τονωθεί και από την εξωτερική ζήτηση. Έχουμε τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχουμε την χρυσή βίζα, παράγοντες που έχουν ουσιαστικά διευρύνει το ζήτημα, το πρόβλημα αυτής της υπερθέρμανσης που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά ακινήτων.
0: Γιατί σε ό,τι είχε να κάνει και επιπλέον και με τα κυβερνητικά προγράμματα, το σπίτι μου ένα, το δύο, με επιδοτήσεις ανακαίνησης, φαίνεται ότι ακόμα και αυτά δεν κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα, ίσα ίσα που συντήρησαν και οι υψηλές τιμές.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, συντήρησαν, θα έλεγα και επιδείνωσαν σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα, γιατί αν κοιτάξει κανείς τα χαρακτηριστικά της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, θα δει ότι είναι αρκετά ανελαστική η αγορά. Οπότε θέματα που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα αυτά δεν βοήθησαν. Χρειάζονται προφανώς ένα μείγμα πολιτικών που έχει να κάνει από τα επιδόματα ενοικίου μέχρι και την κοινωνική στέγαση, τα άτοκα δάνεια, τις φοροελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες κατοικιών. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 2,2 εκατομμύρια κατοικίες, μέσα βέβαια σε αυτά είναι και οι εξοχικές κατοικίες, είναι κενές. Άρα προφανώς πρέπει να υπάρχουν πέναλτι για τις κατοικίες που αυτή τη στιγμή παραμένουν κλειστές.
0: Τώρα εδώ να σας πω
1: και
0: κάτι.
1: Και κίνητρα για να ανοίξουν αυτές τις κατοικίες.
0: Ναι, τώρα δηλαδή πραγματικά ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς εξηγείται επιστημονικά το γεγονός ότι έχουμε χιλιάδες κλειστά άδεια ακίνητα στις πόλεις, υπό την έννοια ότι αν κάποιος έχει στην κατοχή του ένα ακίνητο, σαφώς και εδώ που έχουμε φτάσει με τις τιμές στα ύψη θα μπορούσε να το αξιοποιήσει. Για να μένει κλειστό κάτι συμβαίνει.
1: Για να μένει κλειστό σημαίνει ότι υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος μπορεί να έχει παραπάνω από ένα σπίτια. Όπως σας είπα, αυτό το 2,3 εκατομμύρια κενές κατοικίες είναι ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο 35% του συνόλου του οικιστικού αποθέματος της χώρας, σύμφωνα με την απογραφή του 2021, που είναι μέσα εξοχικά και δευτερεύουσες κατοικίες και δεν είναι όλα αυτά προφανώς στην Αττική, η οποία έχει και το μεγαλύτερο ζήτημα. Γιατί κανείς πρέπει να δει τα νούμερα.
0: Και γεωγραφικά ακριβώς πού βρίσκονται αυτά τα κλειστά.
1: Πού βρίσκονται αυτά, αλλά και επίσης να δει και κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή το 50% του πληθυσμού της χώρας ζει στο 4% της επιφάνειας της χώρας. Υπάρχει μια τρομερή συγκέντρωση του πληθυσμού
0: στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε και αυτό χρειάζεται πολιτικές αποκέντρωσης και οι πολιτικές αποκέντρωσης δεν είναι εύκολες, ενώ δεν μαζεύει κανείς τα μπογαλάκια του και πηγαίνει να ζήσει σε μια άλλη περιοχή όταν δεν υπάρχει ένα δυνατό σύστημα, δυνατά συστήματα υγείας και πρόνοια.
0: Όπως δουλειά, υποδομές, είναι όλα.
1: Η δουλειά,
0: δηλαδή,
1: η εργασία ακριβώς και οι υποδομές που είπατε, το μεταφορικό δίκτυο, γιατί πόσο σημαντικό είναι, μιλάμε για το στεγαστικό, αλλά αν υπήρχε ένα αξιόπιστο, γρήγορα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί το
0: να πηγαίνω έρχεται, όπως κάνουν και στην Ευρώπη. Το να πηγαίνω έρχεται ακόμα και με ένα τρένο γρήγορο από τη δουλειά του στο σπίτι, που μπορεί να είναι μια άλλη πόλη, από πόλη σε πόλη.
1: Ακριβώς. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέτρα πολιτικής είναι ουσιαστικά είναι στα επίπεδα που έχουν να κάνουν με τη ζήτηση στις κατοικίες, με την προσφορά. που έχουν να κάνουν με το κανονιστικό πλαίσιο, γιατί προφανώς υπάρχουν κανόνες χωροταξίας και αυτοί οι κανόνες δεν αλλάζουν, δεν είναι τόσο ευέλικτοι, δεν αλλάζουν χρόνο με το χρόνο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, ας πούμε, της υπερβάλλουσας ζήτησης. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να χτίσουμε ανεξέλεγκτα παντού.
0: Ναι, οπότε, σωστό.
1: Και αυτό είναι ένα ζήτημα στο πόσο γρήγορα αντανακλαστικά έχουμε και πόσο γρήγορα προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες που γεννιούνται από την αγορά.
0: Ωρα. Κυρία Μακαντάς, θέλω λίγο στο χρόνο που μας απομένει να πάμε λίγο και σε αυτή τη διεθνή εμπειρία. Δηλαδή, τι κάνουν άλλες χώρες. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε παρεμβάσεις, ακόμα και σε εφαρμογή πλαφών, σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις, τις ετήσιες, τις τιμές των ανοικίων. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα, και η Ισπανία και η Ολλανδία και η Γαλλία και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Για παράδειγμα, το μοντέλο της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία πήρε πρόσφατα αυστηρά μέτρα για τη χρυσή βίζα και τα κλειστά ακίνητα. Αυτό είναι ένα μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί έτσι αυτούσιος στην χώρα μας.
1: Στη μελέτη αυτή που κάναμε στη διανέωση σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, κοιτάξαμε εκτενώς το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης και της διεθνής καλές πρακτικές, κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, και πώς διαχειρίζονται αντίστοιχα προβλήματα πρόσβασης σε προσιτή στέγη. Ένα μεγάλο ζήτημα, και θα σας πω τι κάνει και η Πορτογαλία, μιας και την αναφέρατε. Ένα μεγάλο θέμα έχει να κάνει με το ζήτημα της κοινωνικής στέγασης, γιατί, όπως σας είπα στην αρχή, το ζήτημα της προσιτής στέγης δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες όπως είναι η Αυστρία και η Γαλλία. Στην Αυστρία περίπου μία στις 5 κατοικίες διατίθεται ως ενοικιαζόμενες κοινωνικές κατοικίες. Στη Γαλλία, ας πούμε, η κοινωνική στέγαση έχει επίσης μία μακρά ιστορία που αντιστοιχεί περίπου στο 14% του αποθέματος των κατοικιών.
0: Και στη Γαλλία εφαρμόζουν πια ζώνες ελέγχου ενοικίων, δηλαδή στο πλαίσιο αυτό μιας κοινωνικής στέγασης, ένα rent control.
1: Και έχουν και φορολογικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες που νοικιάζουν σε χαμηλότερες τιμές. Εμείς, μία από τις υποχρεώσεις τις μνημονιακές το 2012 ήταν να καταργήσουμε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Οπότε το ζήτημα της κοινωνικής στέγασης έκτοτε ήταν ανύπαρκτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν κάναμε κάτι για να προσφέρουμε στέγαση σε νοικοκυριά τα οποία βρισκόντουσαν σε ανάγκη.
0: Ναι.
1: Αλλά και η Ισπανία και η Ιταλία και η Πορτογαλία που αναφέρατε, που έχουν περιορισμένη κοινωνική στέγαση και γίνονται πιο ενεργές και σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Εκεί βάλανε πλαφόν, δηλαδή προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους. Έχουν βάλει πλαφόν.
1: Ναι, αξιοποιούν τα κενά κτίρια και ενισχύουν και με επιδοματική πολιτική, αλλά δημιούργησαν και νέους δημόσιους φορείς στέγασης. Στην Πορτογαλία, μιας και αναφέρεται, έχει ένα μείγμα μέτρων στεγαστικής πολιτικής, τα οποία έχουν να κάνουν με την κατασκευή νέων πράσινων δομών προσιτής στέγης, με ανώτατο όριο στα ενίκια. Αυτό το πλαφόν που αναφέρατε.
0: Ναι. Το πλαφόν αυτό θα ήταν ένα ρεαλιστικό μέτρο για μας, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Κοιτάξτε, το πλαφόν θα ήταν ένα μέτρο σε μια... Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και τα πραγματικά δεδομένα. Θέλω να πω ότι αν κοιτάξει κανείς, ο μέσος όρος ενοικίων που δηλώνεται είναι πάρα πολύ χαμηλός. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είναι στα 290 ευρώ ο μέσος όρος. Ποιος πληρώνει 290 ευρώ? Ξέρετε κάποιον δικό σας που να πληρώνει 290 ευρώ, 290 ευρώ ενίκιο? Κανείς. Θέλω να πω, αν κοιτάξουμε τα δεδομένα για να κάνουμε μια πολιτική, το πλαφόν φαίνεται ότι είναι μη ρεαλιστικό. Αλλά προφανώς το ζήτημα συνδυαστικά, θέλω να πω, ίσως το να βλέπαμε φόρους... μια ελάφρυνση φορολογική ή μια επιβάρυνση.
0: Σε πιο συγκρατημένες τιμές ή σε συμβόλαια που δεν θα αυξηθούν πολύ οι τιμές. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Η λύση είναι να προσφερθούν στην αγορά περισσότερα ακίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Με ένα συνδυασμό συγκράτησης Όπως είπατε πριν για τη χρυσή βίζα ή τις πλατφόρμες, που μια εξορθολογικοποίηση όλου του πλαισίου που έχει να κάνει προφανώς και με θέματα που αφορούν και τη ζήτηση από το εξωτερικό.
0: Κυρία Μακαντάση, καλά, δεν εξαντλείται το θέμα αυτό. Εμείς είχαμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας και το καταλαβαίνουμε. Έχουμε και το προβληματικό του πράγματος που ζούμε σε αυτό που είπατε, σε μια πρωτεύουσα που περίπου ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας. Οπότε σίγουρα είναι μια κουβέντα που θα την ξανακάνουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν χαρά μου. Ήταν χαρά μου. Είμαι πάντα στη διάθεσή
0: σας. Ευχαριστώ.
1: Και να συζητήσουμε και το θέμα της παραγωγικότητας. Γιατί ξέρετε, όλα τα ζητήματα, ακόμα και το στεγαστικό που συζητήσαμε τώρα.
0: Συνδέεται άμεσα, βέβαια.
1: Συνδέονται άμεσα και συνδέεται επίσης και με το δημογραφικό, που είναι ένα ζήτημα.
0: Μην τα ανοίξουμε αυτά τα θέματα τώρα, γιατί σε 30 δευτερόλεπτα πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια,
0: κυρία Φέη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών Διανέωσης. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ. Σε λίγο θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Έχουμε και άλλη μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στο ακρέφνιο Βιωτίας και εκεί υπάρχει μεγάλη επιχείρηση, εννοείται. Θα ακούσετε περισσότερο στο δελτίο ειδήσεων από τη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στους ήχους, τη Μαρία Κόντουγκα, την Αρετή Μπίτα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των σπάτων επί της λεωφόρου Σπατών, δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί, με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους των Σπατών εστάλει πριν από λίγο. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής από το 112. Για την κατάσβηση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

0: 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που καίει χορτολιβαδική έκταση στον Δήμο Θηβαίων στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά την νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευστοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα, που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλα και την αισχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
1: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8.
7: Πόσο χαίρομαι που αυτά που παίζαμε στα τέλη της δεκαετίας του 70 έχουν την απήχηση που έχουν σήμερα.

Η εκπομπή αυτή ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 70, εδώ, στην ίδια συχνότητα. Ήταν τότε που ήταν κυρίαρχο το, να το πούμε, ορθόδοξο ροκ. Αυτό που αγαπήσαμε όλοι μας. Ήταν κυρίαρχο το progressive. Ήταν κυρίαρχη η Led Zeppelin, η Pink Floyd, οι Rolling Stones. Αλλά η εκπομπή αυτή ψάχνεται συνέχεια, από τότε μέχρι σήμερα. Έτσι θέλαμε να παρουσιάζουμε τα νέα κινήματα. Έτσι είμαστε εμείς εδώ που προβάλαμε το punk που έβγαινε στο δεύτερο μισό. Αλλά και τη χορευτική μουσική. Γιατί χθες που έπαιζα στο Κόσμος την Donna Summer, το πόσο κατακρίθηκε αυτή η κοπέλα και ο Moroder τότε, και τώρα θεωρείται από τα ορόσημα στη μουσική, όχι μόνο τη χορευτική. Εν πάση περιπτώσει, μας ενδιαφέρουν όμως αυτοί. Έτσι, θα έλεγα λοιπόν, ψαχνόμουν και έβλεπα και άκουγα συνέχεια. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με αυτούς. Τους είχα δει στο Λονδίνο, στο Ντέον Χάμεσμιθ, όταν είχαν βγάλει και το Psycho Killer. Και αρχίσαμε να τους παίζουμε εδώ. Και όχι μόνο αυτό, σε μια εποχή που τότε, ψάξτε να δείτε αν αυτά που σας λέω είναι αλήθεια ή όχι, το Remaining Light ήταν μόνο η εκπομπή μας που το είχε βγάλει άλμπουμ της χρονιάς τότε. Remaining Light, τη χρονιά που είχαν βγάλει δίσκους τόσο άλλα μεγάλα συγκροτήματα, και εσείς προτείνετε το Remaining Light, μου έλεγαν σε γράμματα, γιατί υπήρχαν γράμματα τότε. Δεν πειράζει. Φάνηκε ότι πιστεύαμε σε ένα συγκρότημα που ο αρχηγός τους, αλλά και οι άλλοι, είναι σπουδαίοι μουσικοί. Δείχνει το μέλλον από τότε και το έδειξε στη συναυλία που έγινε χθες. Αυτό το show που είδαμε εδώ είναι μια εξέλιξη μιας παράστασης που ξεκίνησε από το δεύτερο μισό της περασμένης δεκαετίας, από το American Utopia.

Και βέβαια όσοι μας άκουγαν τότε στις αρχές του 80, θυμάστε την αιμονή μας με τον άλλο δίσκο που έβγαλε και ο ένας και ο άλλος. Ο ένας ήταν αυτός που χάρισε το σήμα στην εκπομπή μας από το 1975, ο Ίνο. Και αυτός ήταν ο David Byrne. Θυμόσαστε τι γινόταν στην εκπομπή αυτή με το My Life in a Bush of Ghosts. Είχε ακουστεί πολύ περισσότερο από ονόματα που πουλούσαν εκατομμύρια ή χιλιάδες δίσκους. Και άρεσε και στη χώρα μας. Αυτά έκανε η εκπομπή μας 52 χρόνια και συνεχίζει. Γιατί και το επόμενο συγκρότημα που θα παίξουμε, που είναι πια σε μια εποχή που όλοι τα μαθαίνουν αμέσως, το θεωρούμε από την πρώτη στιγμή ότι είναι μια πρόταση για την σημερινή κατάσταση. Αν θέλετε μηνύματα, θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5. Η άλλη συναυλία το Σαββατοκύριακο που χαρήκαμε για την επιτυχία της και την δυναμική που έχει αποκτήσει σε ένα πιο συγκεκριμένο κοινό το συγκρότημα ήταν αυτή, το Knee Cap.

Είναι η ΚΑΠ και μαζί σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι από το άλμπουμ Kate Tempest. Ένα συγκρότημα που ακούγατε στην εκπομπή τα παλιά χρόνια, γύρισε και πάλι με καινούριο άλμπουμ που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. In Praise. Ενώ ο Ακής μου γράφει ένα μήνυμα, Γιάννη καλησπέρα, τι να ψάξουμε, θυμόμαστε. Δεν το θυμούνται όλοι, δεν το θυμούνται αυτοί που αγαπούν την εκπομπή. In Praise, καινούριο.

Embrace, το συγκρότημα της δεκαετίας του 90 σε καινούριο τραγούδι, καινούριο άλμπουμ, Up in Your Movement, καινούριο και από τον Eddie Vedder, ένα καινούριο τραγούδι που λέγεται Better Believe. Το ηχογράφησε με φιλανθρωπικό ίδρυμα νέων στο Σικάγο, τους Guitars Over Guns.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στα Σπάτα σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος Πέτρο Πουλάκη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News έκανε λόγο για μερική ύφεση. Η φωτιά καίει σε περιοχή με ελιές και δεν κινδυνεύουν άμεσα σπίτια ούτε το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρας επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους περιοχής από το 112. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρε Θύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Πάτων. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει από το 112 και στους κατοίκους στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου είναι σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κερ Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη. Φαβορεί για τη διαδοχή ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8. Ο Justin Curry ήταν για χρόνια μπασίστας του συγκροτήματος Sixpence No One The Richer. Έφυγε από κοντά μας 11 Ιουνίου από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ήταν μόλις 50 ετών. Έχει παίξει και σε άλλα συγκροτήματα εκείνης της εποχής, αλλά κυρίως σε αυτό το γκρουπ που τον ακούμε με μία από τις ηχογραφήσεις τους.

Το τραγούδι των Λας, όπως το έκαναν και εκείνη η επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 90, και καθώς γύριζε ο αιώνας, η Sixpence No One The Richer. Αφού όμως έχω εδώ τα CD εκείνης της εποχής, θέλω να παίξω το απόλυτο δικό τους τραγούδι, που παίζαμε αρκετά συχνά στα τέλη και ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 98, όταν βγήκε. Είναι το τραγούδι υπογραφή του συγκροτήματος και λέγεται Kiss Me. Θα το θυμηθείτε αν το ακούσετε, παρόλο που δεν πιστεύω ότι ακούγεται πια στις μέρες μας. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες το παίζουν αρκετά. Kiss Me λοιπόν, από το συγκρότημα Sixpence No One The Richer. Αυτός που έφυγε από τη ζωή δεν είναι σε αυτό το τραγούδι, γιατί μόλις είχε μπει στο συγκρότημα όταν ηχογραφούσαν το άλμπουμ με το Kiss Me. Ένα από τα υπέροχα pop τραγούδια της δεκαετίας του 90, με τρία διαφορετικά μουσικά βίντεο, θα σταθώ σε ένα από αυτά που δείχνει ότι ήταν και ένα ψαγμένο συγκρότημα που αποτελεί φόρο τιμής στο γαλλικό ρομαντικό φιλμ του Τριφό, Gilles and Jim, και δείχνει το συγκρότημα να είναι σε ένα πάρκο και να παρακολουθεί μια φορητή τηλεόραση.

θύμισα αρκετά με το Kiss Me στους νεαρότερους, μια άλλη γενιά από αυτή που άκουγε τους Talking Heads στη δεκαετία του 70, γιατί μου λένε ήμουνα 12-13, μόλις είχα γεννηθεί. Το θυμόμαστε το τραγούδι, το Kiss Me ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία ώστε η Miramax το 99 το χρησιμοποίησε σαν τραγούδι των τίτλων μιας εφηβικής ρομαντικής κωμωδίας που είχε τίτλο She's All That. Ερχόμαστε στο τώρα με μία τραγουδοποιό από την Αυστραλία. Julia Jacqueline είναι το όνομά της.

την Julia Jacqueline που ακούσαμε την έχουμε παίξει εδώ στο πρόγραμμα και άλλες φορές. Ας πούμε, εδώ και αρκετά χρόνια κυκλοφορεί άλμπουμ που έχει ένα ιδιαίτερο κοινό, ανήκει στην ανεξάρτητη εναλλακτική pop αλλά και την εναλλακτική country. Αυτό ήταν τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις πριν από μερικές ημέρες. Julia Jacqueline. Το τραγούδι λέγεται Get Away From Me. Τώρα πάμε σε ένα συγκρότημα που είναι βρετανικό αλλά έχει κάποια μέλη από μετανάστες εκεί από την Εσθονία. Το συγκρότημα λέγεται Night Tapes. Swim.

παρατηρώ ότι αυτός ο ήχος, ας πούμε, συγκροτημάτων όπως Sixpence, No One the Richer από τα τέλη της δεκαετίας των 90, 30 χρόνια μετά αλλά και πιο πριν, είναι ήχος που επηρεάζει τα νεότερα παιδιά που θέλουν να ακούνε αυτού του είδους τη μουσική. Να, μόλις ακούσαμε, μόλις τώρα, Swim Night Tapes. Και τώρα ένα άλλο συγκρότημα από το χώρο του ψυχεδελικού ροκ που λέγονται Pond, έρχονται από την Αυστραλία και έχουν καινούριο άλμπουμ.

Λοιπόν, και πάντοτε ψάχνουμε να φέρουμε αξιόλογα καινούργια ακούσματα. Μιλάμε για την μουσική βιομηχανία, αλλά και η κινηματογραφική βιομηχανία δεν πάει καθόλου καλά στην Αμερική. Καθόλου καλά. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες μερικά άρθρα από το Variety, που είναι το απόλυτο, ας πούμε, κινηματογραφικό περιοδικό, αλλά και οικονομικά περιοδικά, όπως είναι το Fortune, όπου μεταξύ άλλων θα σας πω 2-3 πράγματα από αυτά που θυμάμαι, ότι αυτές οι τάσεις που υπάρχουν εδώ και 20-30 χρόνια, αλλά από το τέλος, ας πούμε, της προηγούμενης εποχής και μπήκαμε στο streaming, δηλαδή οι περισσότεροι βλέπουν και τις σειρές και τις ταινίες μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες, κυρίως από το 2022 η περιοχή του Λος Άντζελες έχει χάσει 80.000 θέσεις εργασίας παραγωγής. Αυτό σημαίνει ένα τεράστιο νούμερο. Παρακολουθούσα τα τελευταία 15 χρόνια, γιατί κινούμουν σε αυτήν την περιοχή πάρα πολλές φορές για πάρα πολλούς διαφορετικούς στόχους, λόγους, ότι έβλεπα ιδιαίτερα στις περιοχές που ζουν οι άνθρωποι που εργάζονται στο Hollywood, συρρυκνώνεται συνέχεια η περιοχή με σπίτια που ήταν προς πώληση πριν από 10 χρόνια αυτά. Τώρα πια έχουν αλλάξει οι τιμές και είναι πανάκριβα. Ήρθε και η φωτιά και τα αποτελείωσε. Και δεκάδες καταστήματα, εκατοντάδες μικρά καταστήματα που ζούσαν από αυτούς όλους τους υπαλλήλους, καταλαβαίνετε τώρα, εξαφανίζονται. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα χάος. Επίσης, οι πολύ υψηλοί φόροι της περιοχής της Καλιφόρνια έχουν αναγκάσει τις εταιρείες να πηγαίνουν σε άλλες πολιτείες να κάνουν ταινίες, ή στην Ατλάντα ή ακόμα στον Καναδά και στην Ευρώπη. Έτσι, το Hollywood εκείνο που ξέραμε τελειώνει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι λοιπόν πολύ ελπιδοφόρο ότι ένα φιλμ όπως το Toy Story έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων το περασμένο Σαββατοκύριακο, είναι η νούμερο ένα ταινία στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη θα είναι το Toy Story 5, ενώ η τραγουδίστρια που σίγουρα έχει το Όσκαρ ή μάλλον την υποψηφιότητα να πούμε για το Όσκαρ στη τσέπη της, έχει το νούμερο ένα τραγούδι αυτή την εβδομάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Taylor Swift.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Ένταλμα σύλληψη βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει τον φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σύμφωνα με πηγές, ο κ. Αβραμόπουλος μετέβει το μεσημέρι στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να ενημερωθεί. Να σημειωθεί ότι από την έναρξη της έρευνας για το Qatar Gate, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Σε ύφεση φωτιά στα Σπάτα Αττικής, στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρο και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο τμήματων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στον Ελαιώνα Θήβα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζι.Ντέιβιντ Βάνς, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκυλήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο κ. Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η παρέτηση έρχεται 2 χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των εργατικών τον Ιούλιο του 2024. Ο κ. Στάρμερ παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά τη νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει το κόστος του καλαθιού αν έρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του Πασόκ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια και στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύρυος ο καιρός αύριο. Βόρεια άνοι μείως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
3: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο. Μια ακόμα εβδομάδα έχει ξεκινήσει και είναι αυτή της προτελευταία, νομίζω είναι του Ιουνίου, 22 σήμερα ο μήνας προχωράνε, οι μέρες προχωράνε, οι ώρες, τα γεγονότα. Σας καλωσορίζω εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Μένουμε Εδώ. Μια καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που τώρα συνδέεται πάνω μας μαζί μέχρι τις 6. Ο καιρός, ο δυνατός αέρας, η ζέστη είναι το κοκτέιλ που δεν θέλουμε να ισχύει, δεν ωφελεί σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις καιρικές συνθήκες, ειδικά του καλοκαιριού που είναι και ακραίες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ακραίες συνθήκες, αλλά το γεγονός ότι είχαμε θυελώδεις ανέμους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με αρκετά ψηλές θερμοκρασίες μας έκανε όλους να χτυπάει το φιλοκάρδι μας. Και πράγματι, δυστυχώς, είχαμε και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην Κάριστο, γενικότερα στην Εύβοια, στη Σύρο και σήμερα από νωρίς το μεσημέρι στα Σπάτα και στο ακρέφνιο της Βιωτίας, φωτιές, παιδιά, πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά στο ακρέφνιο και έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εννοείται ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τα φαινόμενα και τα γεγονότα. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς εμείς εδώ μέχρι τις 6 που έχουμε αναλάβει τη σκυτάλη. Και θα πάμε όμως σε μία άλλη είδηση που αυτό που λέμε έσκασε μόλις τώρα και αναφέρομαι στο ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών για την υπόθεση Qatar Gate. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Βλάχο Παναγιώτη από το δικαστικό ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Γνωρίζουμε τις τελευταίες ώρες ότι εδώ και λίγες ώρες έχει διαβιβαστεί από την βελγική δικαιοσύνη, από τις αγγελικές αρχές του Βελγίου, ένα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφθηκε σήμερα μαζί με τον δικηγόρο του την Εισαγγελία Αθηνών και ενημερώθηκε για αυτή την δικαστική εξέλιξη. Το ένταλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί διότι χρειάζεται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας, γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι ότι αυτή στιγμή έχει σταλεί το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να σταλεί, να διαβιβαστεί αρμοδίως στον Αριοπάγο, από εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να πάρει το δρόμο για την Βουλή με αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Θα αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου αναφορικά με το θέμα αυτό. Εγώ να σημειώσω ότι παλαιότερα και συγκεκριμένα στα τέλη του 2022 ο πρώην Επίτροπος, Ευρωπαίος Επίτροπος, είχε μιλήσει για το θέμα, είχε πει ότι είναι όλα δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, όλες οι αμοιβές που πήρε από συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση που σχετίζεται με το Qatar Gate το 2019 και ότι μάλιστα, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, έχει φορολογηθεί κανονικά και για τα χρήματα αυτά τα οποία έχει δηλώσει κανονικά ότι έχει λάβει και βεβαίως ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι είναι νόμιμη η συνεργασία του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση και ότι δεν αφορά σε εγκληματική ενέργεια. Βεβαίως θα αναμένουμε να δούμε και ποια θα είναι ενδεχομένως
0: η νεότερη αντίδραση,
1: απάντηση του κ. Αβραμόπουλου σε σχέση με το θέμα αυτό.
0: Αυτό που λες, Άννα, πράγματι το είχε δηλώσει τότε χωρίς να αρνηθεί την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Για να θυμίσουμε για τους ακροατές, δεν κατάλαβα αν το είπες, ότι είναι ακριβώς η υπόθεση για την οποία είχε προφυλακιστεί η κυρία Εύα Καϊλή.
1: Ναι, ακριβώς. Η οποία είχε προφυλακιστεί και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε.
0: Πρόσφατα.
1: Του Καταργέη, πρόσφατα, πριν από κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Η έρευνα βεβαίως είναι σε εξέλιξη από τις βελγικές αρχές αναφορικά με την υπόθεση αυτή. Ήδη από τότε ο κύριος Αβραμόπουλος, επειδή το όνομά του είχε πέσει στο τραπέζι, είχε κάνει τότε μία δήλωση ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και είχε πει ότι είχε συμμετάσχει σε αυτή τη μη κερδοσκοπική οργάνωση του κυρίου Παντσέρη, αλλά ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με το Καταργέιτ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, και την όποια αντίδραση, την όποια αντίδραση των ελληνικών δικαστικών αρχών. Έτσι κι αλλιώς μας είπες ότι το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, γιατί προηγουμένως πρέπει να γίνει η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βουλή.
1: Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Λοιπόν, αυτό, κυρίες και κύριοι, συνέβη πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω, για την υπόθεση εκείνη, το που είχε ονομαστεί ως Qatar Gate, είναι η υπόθεση για την οποία ερευνήθηκε διεξοδικά για τα χρήματα που φερόταν να έχει λάβει η Εύα Καϊλή για το ολόκληρο αυτό το εγκληματικό δίκτυο. Και τότε, επειδή είχε μπλακεί το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, είχε βγει και είχε δώσει αυτές τις εξηγήσεις. Τώρα, όπως μας ανέφερε η συνάδελφος, η Άννα Βλάχο Παναγιώτη, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες. Λοιπόν, τα άλλα θέματα που θα κουβεντιάσουμε και θα παρουσιάσουμε και θα παρακολουθούμε είναι βεβαίως οι πυρκαγιές. Ακούσατε ήδη και από το δελτίο ειδήσεων εδώ του Earth News Radio, κυρίες και κύριοι, ότι η φωτιά στα Σπάτα βρίσκεται σε ύφεση μετά την επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη βέβαια, από 120 πυροσβέστες

4 πεζοπόρα τμήματα, 35 οχήματα λοιπόν, από αέρος 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, εθελοντές, υδροφόρες, από τους ΟΤΑ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Φαντάζομαι ότι τις ακούσατε κιόλας όσοι κατοικείτε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Σε κάποιους από εμάς και εδώ μέσα στην ΕΡΤ ήρθε μήνυμα από το 112 να έχουμε το νου μας για προειδοποίηση για φαινόμενα στην περιοχή μας.

0: Λοιπόν, και μέχρι να έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση από το Ακρέφνιο, γιατί εκεί φαίνεται ότι η φωτιά είναι πιο επικίνδυνη, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, θα έχουμε σε λίγο πάντως τον Περιφερειάρχη, να μιλήσουμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον συνάδελφό μας, να μας ενημερώσει λίγο. Θοδωρή, γεια σου, καλησπέρα, για την φωτιά στα Σπάτα.
1: Ακριβώς, η οποία πλέον βρίσκεται σε ύφεση, ήδη δεν είναι και προς οριοθέτηση. Να πω ότι εκδηλώθηκε κοντά στην λεωφόρο Σπατών. Επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων προς μια χορτολιβαδική έκταση πίσω από επιχειρήσεις και με κατεύθυνση προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Έφτασε έως και παράλληλα με το διεθνή αερολιμένα των Σπάτων. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής. 120 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν στο σημείο με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη που παραμένουν να κάνουν διαβροχή στο σημείο μέχρι και την πλήρη κατάσβεση του πυρηνού μετόπου. Επίσης υπήρξε συνδρομή πολλών εθελοντών αλλά και υδροφόρων ΟΤΑ. Νωρίτερα εκδόθηκε ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Ευτυχώς ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής και έτσι αποσοβήθηκε ο περαιτέρω κίνδυνος τόσο για την κατοικημένη περιοχή, για τα σπίτια, τα διάσπαρτα σπίτια που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τις επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Να είσαι καλά κι εσύ. Μακάρι να σταματήσει εδώ, να μην έχουμε άλλο θέμα, να είναι οριοθετημένη και υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα, λοιπόν, εδώ στην Αττική. Γιατί στην πραγματικότητα βλέπαμε τις φωτιές από κάποια σημεία, τους καπνούς, με συγχωρείτε, και φυσικά από τα πλάνα και την φωτιά. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτή την άμεση δράση. Από εκεί πέρα παρακολουθούμε και περιμένουμε την ενημέρωση από τη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, που είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Μαθαίνουμε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχει επεκταθεί και έκκληση Αθηνών Λαμίας λόγω της φωτιάς στο Ακρέφνιο. Έχει συνομιλήσει με τον Περιφερειάρχη Βιωτίας

0: κινδυνεύουμε ότι έχει τόση πολύ δροσιά εδώ στην Αττική, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, στον ελλαδικό χώρο. Σε αντίθεση με αυτό το φαινόμενο, το σχεδόν ανεξήγητο και δυστυχώς και ευεξήγητο μαζί, λόγω της κλιματικής κρίσης, που η βόρεια και δυτική Ευρώπη, το κομμάτι αυτό, και κυρίως εκεί έχει πιάσει Βρετανία, Γαλλία, οι θερμοκρασίες είναι το κάτι άλλο. Έβλεπα πλάνα, θα τα είδατε κι εσείς, που πέφτουν οι άνθρωποι μέσα στο Σικουάνα, ακόμα και με τα ρούχα, για να καταφέρουν να δροσίσουν λίγο το κεφάλι τους με τους 40 και 42 βαθμούς. Δυστυχώς μετρούν και κάποια θύματα. Δεν ξέρουμε αν είναι ακριβώς λόγω της θερμοπληξίας και των υψηλών θερμοκρασιών ή συνεπία αυτών. Πάντως καταγράφονται ως θύματα της πυρκαγιάς. Αυτά με τον καιρό, με τον αέρα και με τη ζέστη, και από εκεί πέρα έχουμε και πολλά άλλα, γιατί έχουμε μαζέψει αρκετά. Ήταν, νομίζω, οι ημέρες, το έπος του λαγοκέφαλου αυτό που ζήσαμε. Θυμάστε εδώ από την εκπομπή, το τσιμπήσαμε από νωρίς, και λέω λίγο στα αστεία το ρήμα τσιμπήσαμε, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Τσιμπίδη από την οργάνωση Αρχιπέλαγος, ο οποίος μας εξηγούσε, ο άνθρωπος με πολλή ηπιότητα και σοβαρότητα, ότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι τοξικός όταν σε τσιμπήσει, παρά μόνο εάν τον φας. Εάν τον φας. Δηλαδή, τι να πω, με τόση αλληλεία που έχει κηρυχθεί περμάρε περτέρα στην κυριολεξία για το λαγοκέφαλο, ελπίζω να μην καταλήξει στο πιάτο μας. Ολόκληρη λοιπόν επιχείρηση. Υπάρχει όμως μια παραφιλολογία για το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, το οποίο, επειδή είναι πολύ κοφτερά τα δόντια του, όντως μπορεί να σε βάλει σε περιπέτειες. Αλλά βρε παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν εσείς. Μαθαίνουμε, ας πούμε, για ένα-δυο λουόμενους ή λουόμενες, δεν έχει σημασία, σε κάποια περιοχή που, είτε στο Λουτράκι είτε στη Βάρκιζα, δεν ξέρω τι, σε πολύ γνωστές ακτές και παραλίες, που υπέστησαν, λέει, τσίμπημα, δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Και μετά έρχεται, μετά από μία μέρα, ας πούμε, αυτή η ιστορία με τα περίφημα fake news, τα υπερβολικά δηλαδή και ψεύτικα νέα, να το διαψεύσει. Οπότε αυτά τα πράγματα δεν είναι για να παίζουμε. Κατά τα άλλα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την χθεσινή βραδιά στο υπέροχο Ηρώδιο, το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο υπαίθριο ανοιχτό θέατρο, το οποίο πραγματικά συνδιαλέγεται με τον Παρθενώνα, του οποίου την όψη, το δυτικό αέτομα, όπως αποκαταστάθηκε, μπορέσαμε και να το δούμε χτες, μια μεγάλη συναυλία των εθνικών, της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, συνέπραξε ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ηλίας Λιβιεράτος με τα βιολιά τους. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν, παιδιά, επειδή είχα την τύχη να είμαι μέσα στους ανθρώπους αυτούς, σκεφτόμουν το εξής. Τι τεχνητή νοημοσύνη, τι να μας πει το οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο και εργαλείο, όταν 71 άνθρωποι, συν το μαέστρο και δύο σολίστες, ο Καβάκος και ο Λιβιεράτος, μπόρεσαν να συμπράξουν και να παραγάγουν τέτοιο ήχο, τέτοια ουράνια μουσική, αφήνοντάς μας όλους, τις χιλιάδες του κόσμου, άφωνους. Μας είχε ζητήσει ο μαέστρος ο Μιχάλης Οικονόμου να μην χειροκροτούμε ανάμεσα στα μέρη, για να μην αποσυντονίζονται οι μουσικοί και να χειροκροτήσουμε στο τέλος του κάθε έργου. Το τηρήσαμε όλοι απαρέγκλιτα. Υπήρχαν και αρκετοί τουρίστες ξένοι που είχαν την τύχη, ή οι άνθρωποι το έψαξαν και ήρθαν και μπήκαν μέσα για να δουν αυτή τη συναυλία, να την παρακολουθήσουν. Και εγώ το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι στο τέλος η ανθρώπινη νοημοσύνη, το ανθρώπινο μεγαλείο, είναι αυτό που τελικά κερδίζει. Η ώρα είναι 5:23. Τώρα έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Περιφερειάρχα, με συγχωρείτε.
1: Να είστε καλά, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ανταπόκριση. Ξέρω ότι είστε πάνω στο έργο.
1: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και τρέχουμε. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί. Είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό, με ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή, και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
0: Έχετε πολύ ισχυρούς ανέμους από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Ναι, είναι άνεμοι που η ισχύ τους κυμαίνεται. Αυτή τη στιγμή φυσάει, σε λίγο σταματάει, μετά από λίγο αλλάζει κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο αλλοπρόσαλη η κατάσταση.
0: Τόσο πολύ, γιατί μας λένε εδώ ακροατές μας, κύριε Ντασιώτη, ότι πράγματι έχουν εγκλωβιστεί πριν από το ακρέφνιο. Παραφαντάζομαι ότι επειδή έχει

0: Έχει κλείσει.
1: Ποιο κομμάτι της Εθνικής έχει κλείσει?
0: Είναι ακριβώς στο ύψος του Ακρεφείου προς την Ηλίκη. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά από εκεί. Έχει δυνάμεις, λίγο πιστεύω θα ανοίξει η Εθνική από ό,τι βλέπω. Αλλά ωστόσο για λόγους ασφαλείας είναι βέβαιο ότι...
1: Και στα δύο ρεύματα, έτσι. Και στα δύο ρεύματα, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, αυτό ας πούμε ότι είναι το λιγότερο για την ασφάλειά τους. Για την ασφάλειά τους ας μείνουν λίγο μακριά. Ναι, έχετε στη διάθεσή σας όλα τα μέσα που έχετε ζητήσει?
0: Υπάρχουν όλα τα μέσα, υπάρχουν ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Είναι πάνω 7, ίσως και πολύ παραπάνω μέσα εναέρια. Ναι, έχουμε επίγεια, έχουμε από την πολιτική προστασία της περιφέρειας συντροφόρες, ο Δήμος είναι εδώ, είμαστε όλοι εδώ. Απλώς είναι η κατάσταση περίεργη, τα σκόρπιο λίγο το μέτωπο και με κίνδυνο στο χωριό και αυτό μας απασχολεί περισσότερο.
1: Στο χωριό, στο Ακρέφνιο, έχει ζητήσει να εκενωθεί, φαντάζομαι, έχετε ζητήσει?
0: Όχι, δεν έχουμε ζητήσει, δεν υπάρχει λόγος ακόμα. Είχε βγει μήνυμα το 112 πολύ νωρίτερα, και κάτι και είναι σε επιφυλακή εδώ, δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι περισσότερο. Είμαστε όμως εδώ και το παρακολουθούμε. Δεν θα κινδυνεύσουμε.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να την οριοθετήσετε σύντομα και εσείς να είστε καλά. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, λοιπόν, πράγματι καλά τον είπα, λέει η Μαρία. Ο κύριος Γιώργος Δασιώτης, μας ενημέρωσε μόλις τώρα για την κατάσταση έξω από το Ακρέφνιο της Βιωτίας. Κλειστό το κομμάτι της Εθνικής Αθηνολαμίας προς Ηλίκη και στα δύο ρεύματα. Σε λίγο μπορεί και να ανοίξει. Το λέω για τον ακροατή μας που ζήτησε νωρίτερα να πάρουμε πληροφορίες και να έχει μια ενημέρωση ως προς αυτό. Το ίδιο το χωριό δεν απειλείται. Έχουν πέσει πραγματικά πάνω στη μάχη κινητοποιούμενα όλα τα μέσα. Πυροσβέστες, πεζοπόρα, οχήματα από αεροσκάφη και ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό τους και από ό,τι φαίνεται, επειδή και οι άνεμοι έρχονται και πάνε από ό,τι κατάλαβα, ακόμα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, 5 και 26, εγώ λέω να πάμε σε ένα τραγούδι και σιγά σιγά να πάρουμε και τα υπόλοιπα πράγματα, τα πιο συντεταγμένα και κανονισμένα θέματά μας με τη σειρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Θήβας έως και τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου από το 89ο χιλιόμετρο μέχρι το 114ο χιλιόμετρο λόγω πυρκαγιάς. Λόγω της ανεκτροπής η διέλευση των οχημάτων από το μετοπικό και το πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων. Σε ύφεση πυρκαγιά στα Σπατατικής. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία δράση στο Λίβανο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά σήμερα το απόγευμα στη Γαλλία, στο όχημα της οικογένειας εν μέσω καύσωνα, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Αγαπητέ Αθανάση, ελπίζω να σε ενημερώσαμε σχετικά με το ακρέφνιο. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει, χωρίς φωτιές και λαγοκέφαλους, μη εδόδημους και απικιακούς. Εν τω μεταξύ, Θανάση, έμαθα ότι τουλάχιστον μια δεκαετία μπαινοβγαίνουν και κυκλοφορούν στη Μεσόγειο, απλώς τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, Πέτρο, σε ποιο κόμμα ανήκει η κυρία Καϊλή? Μας το Πασόκ φυσικά. Έχει παυθεί ως ευρωβουλευτής από το 2024, ήταν 10 χρόνια ευρωβουλευτής και είχε γίνει ολόκληρη ιστορία τότε. Είχε ζητηθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη να παραδώσει την έδρα της. Και άλλα μηνύματα σε λίγο στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις μας βρίσκεται, και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες, σε όλες είναι ανοιχτές, και το mail της εκπομπής ή karagiannipapaki@earth.gr. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με αυτά τα ψιλοέκτακτα που ελπίζουμε να γίνουν τακτικά, δηλαδή καθημερινά, και η αγαπημένη μας ρουτίνα. Δεν θέλουμε καθόλου να ζούμε καταστάσεις έκτακτες σε ό,τι αφορά την οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου και ο Γιώργος Σκεύης. Ένα λάξ στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η υπόθεση με την λεγόμενη συμφωνία, τη συμφωνία φάντασμα, τη λέω εγώ με δικό μου τελείως αυθαίρετο τρόπο, μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να το λέμε, δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε κράτη, σε χώρες, αλλά σε πρόσωπα. Υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί, ότι θα ξεκινήσει μια νέα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ότι τα πράγματα βαίνουν συνεχώς μειούμενα ως προς την ένταση και την κλιμάκωση, και απομένουν να διευθετηθούν οι τεχνικές της λεπτομέρειες. Ζητήσαμε από τον Διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, τον αγαπητό κύριο Σωτήρη Ριζά, να είναι μαζί μας σήμερα, και τον ευχαριστούμε πολύ, για να μας αποσαφηνίσει ή πάντως να βάλει κάποιες βασικές γραμμές, εκτιμώντας την κατάσταση στο από εδώ και πέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Ριζά.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Τι λέτε, εμείς σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Σας παρακολουθώ, το ξέρετε, την αρθρογραφία σας, και για να ενημερώνομαι κι εγώ η ίδια, αλλά και γιατί με ενδιαφέρει να υπάρχει έτσι μια σταχυολόγηση από εμένα και φαντάζομαι και τους ακροατές αναγνώστες, και μια έτσι αξιολόγηση τελικά των εκτιμήσεων, γιατί το τοπίο καταλαβαίνω ότι εξακολουθεί να είναι ρευστό ή όχι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι έτσι. Φαίνεται να είναι ακόμα κάπως φευγαλαία η συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, η εδραίωσή της. Νομίζω όμως ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, χωρίς να αποκλείονται ενδεχομένως αψιμαχίες προς στιγμήν. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή, γιατί είναι μια συμφωνία η οποία βασίζεται, τουλάχιστον για την αμερικανική πλευρά, σε μια σκληρή πραγματικότητα. Η επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν πέτυχε, και αυτό οφείλεται κατά βάση στις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, οι οποίες υπήρξαν ομολογουμένως αρνητικές και εξαιρετικά υψηλές, και σε έκταση, θα έλεγε κανείς, που δεν είχε προβλέψει η αμερικανική πλευρά. Νομίζω επίσης υπάρχει ένα υψηλό κόστος για τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, για το Κατάρ, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τη Σαουδική Αραβία. Υπήρχε κόστος και υπήρχαν ρίσκα που αναλύθηκαν, τα οποία ήταν πολύ υψηλά. Αποδείχθηκε ότι το Ιράν είχε μια δυνατότητα αντίστασης η οποία δεν είχε υπολογιστεί. Το δεύτερο στοιχείο, νομίζω, που θα ήταν σωστό να λάβουμε υπόψη, είναι ότι υπήρξε κάποιος απροσδιόριστος, θα έλεγε κανείς, ρόλος και της Ρωσίας και της Κίνας στην υπόθεση αυτή. Δεν γνωρίζουμε με ποιους τρόπους ακριβώς ήταν σε θέση να υποστηρίξουν την ιρανική ηγεσία. Πάντως νομίζω ότι μπορούμε να υποθέσουμε πως υπήρξε κάποια υποστήριξη, η οποία πιθανότατα ήταν σημαντική. Το τρίτο στοιχείο που νομίζω συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι τελικά θα υπάρξει αυτή η συμφωνία είναι ότι και το Ιράν έχει υποστεί εκτεταμένες ζημίες, οι οποίες είναι πάντως ανυπολόγιστες αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή την ακριβή τους έκταση. Είναι προφανές όμως ότι το Ιράν αντιμετώπισε μια δύναμη πυρός η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη και ήταν η συνδυασμένη δύναμη πυρός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Mm-hmm. Υπάρχουν σε αυτή τη συμφωνία νομίζω πολύ σημαντικά στοιχεία, πολύ θετικά στοιχεία για το Ιράν. Υπάρχει μια πολύ βραχυπρόθεσμη προοπτική σταδιακής άρσης των κυρώσεων. Υπάρχει μια βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική εισρωής κεφαλαίων. Μιλάμε δυνητικά για ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος χρόνου.
0: Που θα του δοθούν δηλαδή, έτσι, που θα του δοθούν μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Ξεπαγώνουν οι κυρώσεις και θα του δοθούν χρήματα, μάλιστα.
1: Προφανώς αυτά δεν μπορούν να γίνουν από την μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι πολύ ωραία για να είναι τόσο αληθινά ότι από σήμερα και τις επόμενες μέρες το Ιράν θα δεχθεί όλα αυτά τα κεφάλαια και η Ιρανική οικονομία θα ανακάμψει αυτόματα. Μετράει όμως η προοπτική. Και πιστεύω ότι αν το δει κανείς έτσι, είναι δύσκολο αυτή η συμφωνία εν τέλει να μην εφαρμοστεί με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
0: Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Ριζά, σε αρθρογραφία σας ότι λέτε ότι, ας πούμε, η αντίληψη που είχαν όλοι, το εβάζω εγώ, εσείς λέτε ακόμα έχουν όλοι για την αμερικανική ισχύ, έχει αλλάξει και μάλιστα θα δυσκολευτεί να ξαναβρει τη θέση της στο νέο πολυπολικό κόσμο η Αμερική.
1: Κοιτάξτε, νομίζω είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να υπάρξει, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα, δεν μπορούσε να υπάρξει μια καθαρά στρατιωτική λύση. Mm-hmm. Και επανειλημμένα, όπως είδαμε και τον περασμένο Ιούνιο κιόλας, όταν έγινε η πρώτη επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και υπήρξε αυτό το επιστέγασμα με τον αμερικανικό βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων, κατ' επανάληψη ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι βασικές στρατιωτικές πυρηνικές ικανότητες του Ιράν έχουν καταστραφεί. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, στην ολότητά του, στο σύνολο, δεν έχει συμβεί. Και επίσης χρησιμοποιήθηκε και σε μεγάλη έκταση κάτι που δεν έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, τουλάχιστον ενός αιώνα. Υπήρξε μια επίθεση εναντίον της ηγεσίας του Ιράν, των φυσικών προσώπων. Και παρόλα αυτά η δομή, εν πάση περιπτώσει η βασική δομή του καθεστώτος άνθηξε. Καταλαβαίνει κανείς συνεπώς ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Το αντιλαμβάνεται ενδεχομένως και η ίδια η αμερικανική ηγεσία, ότι παρά την τεχνολογική της υπεροχή, παρά το γεγονός ότι έχει μια δύναμη πυρός κατά πολύ υπέρτερη, δεν μπορεί να υπάρξει σε όλες τις περιπτώσεις μια στρατηγική λύση. Νομίζω ότι αυτό θα έχει σημασία.
0: Θέλετε να πείτε ότι ναι, μπορεί και στο άμεσο μέλλον να σημαίνει κάτι αυτό για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί και σε άλλες κρίσεις, είτε τις προκαλέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε τις τύχουν.
1: Νομίζω τουλάχιστον μονομερώς θα είναι πολύ δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν κατά τον τρόπο που το έκαναν τώρα. Mm-hmm. Υπήρχε αυτό το δίδαγμα, ήθελα να πω, και από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003, το οποίο δυστυχώς από στρατηγική άποψη φαίνεται ότι λησμονήθηκε. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα είναι ακόμα βαθύτερες οι συνέπειες για το μέλλον. Οφείλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι η Αμερική ως μεγάλη δύναμη είναι ξεγραμμένη από το παγκόσμιο σύστημα, ότι θα διαμορφωθεί ο νέος κόσμος αποκλειστικά από την Κίνα και ορισμένες άλλες δυνάμεις. Πιστεύω όμως ότι οπωσδήποτε χρειάζεται ενδεχομένως να ξανακοιτάξει η αμερικανική ηγεσία την έννοια της ήπιας ισχύως και της έξυπνης ισχύως, την οποία είχε πολύ ωραία ενοιολογήσει ο Τζόζεφ Νάι, η οποία έδειχνε ότι μια μεγάλη δύναμη όπως η Αμερική δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη σκληρή ισχύ, στη στρατιωτική ισχύ, στον εξαναγκασμό. Mm-hmm. Χρειάζεται και μια, σαφώς υπάρχει ένας συντελεστής πυθούς δηλαδή, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις διεθνείς σχέσεις.
0: Mm-hmm. Και μια, αν μη τι άλλο, μια εξάντληση των διπλωματικών οδών που φαίνεται να περιφρονήθηκαν από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ σε αρκετές περιπτώσεις και στην περίπτωση του Ιράν.
1: Είναι προφανές και βεβαίως και οφείλει και μια χώρα που θέλει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στον κόσμο να είναι και ένα ελκυστικό παράδειγμα από άποψη πολιτική, ευρύτερα πολιτισμική. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία στο τελευταίο διάστημα ειδικά έχουν μάλλον αγνοηθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Ριζά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χρήσιμα τα συμπεράσματα της συζήτησής μας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης Ριζάς ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Διευθυντής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για το απότοκο, να το πω έτσι, τα απόνερα της συμφωνίας, που έτσι κι αλλιώς την είδαμε και δεν την είδαμε, υπεγράφει, μετά δεν υπεγράφει. Θέλω να πω, θα τα δούμε, θα τα βλέπουμε, όπως μας είπε σωστά και ο κύριος Ριζάς, λίγο-λίγο. Δεν φαίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά ο ιστορικός του παρόντος και του μέλλοντος και ο αναλυτής θα μπορέσει να καταλάβει ότι τότε που έγινε αυτό και στη συνέχεια το άλλο, κάπου οφειλόταν, κάπως έτσι. Λοιπόν, αλλά εμείς τώρα, επειδή έχουμε απάντηση και αντίδραση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, θα πάμε να βρούμε τον συνάδελφό μου Άγη Βαγιάνο, κυρίες και κύριοι, για να μας το πει. Γεια σου Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Είχαμε λοιπόν μια γραπτή δήλωση από πλευράς του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος δηλώνει εξ αρχής πως αυτή η υπόθεση δεν με αφορά ποτέ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Το ζήτημα σημειώνει στην γραφή του δήλωση ο κ. Αβραμόπουλος, που επιχειρήθηκε να συνδέσει με το όνομά μου, έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τις όγκες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης της υπογεγραμμένης υπό τον πρόεδρο, την κυρία Φοντερ Λάιεν, και η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο οργανισμό, τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρχε, σημειώνει, καμία εμπλοκή άμεση ή έμεση ό,τι αφορά το οτιδήποτε επιλήψιμο. Ειδικά για το ζήτημα του εντάλματος σύλληψης από την ελληνική δικαιοσύνη, ανέφερε πως ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της οποιαδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Είναι ένα αβάσιμο ζήτημα, παραλαμβάνει ο κ. Αβραμόπουλος, και δεν θα κάνω καμία χρήση της βουλευτικής ασυλίας.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Άγη, με την εμπειρία σου?
2: Ότι δεν θα χρειαστεί να περάσει ουσιαστικά από τη Βουλή. Θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου και ο ίδιος μάλλον θα τη ζητήσει από όταν αντιλαμβανόμαστε. Και έτσι ο ίδιος θα προταθεί κατευθείαν στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο ένταλμα, ώστε να φτάσει στην τακτική δικαιοσύνη, mm-hmm, και από εκεί πέρα να πάρει το συγκεκριμένο δρόμο που πρέπει να πάρει.
0: Μάλιστα. Θέλει να δείξει ότι δεν θέλει να κρυφτεί
2: δεν
0: πίσω από την. Ακριβώς. Πολύ σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Άγη Βαγιάνο. Καλό
2: συντάγμα.
3: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Ανδρέου.
0: Αυτά, ξέρετε, είναι από live συναυλίες. Επίτηδες το έβαλα, Γιώργο μου, μην ανησυχείς. Γιατί έχουμε μπει σε αυτό το κλίμα από χθες και από ό,τι βλέπω εσείς παρακολουθείτε άλλες, Παναγιώτη Πάτρα, David Byrne και άλλες που μπορεί να μου στείλετε.
4: Δεν είναι αλήθεια πως άνοιξε η...
0: Και έτσι παίζουμε και εμείς τα live.

Το έχω πει σε όλους και εμένα μου χτυπάει στο αυτί. Βεβαίως και ο δρόμος, η λεωφόρος είναι σπάτων και όχι σπατών. Αν ήταν να είναι σπατών, θα λεγόταν και στην ονομαστική πληθυντικού σπατά. Τα σπατά των σπατών. Δεν είναι έτσι, είναι τα σπάτα των σπάτων. Ναι, καμιά φορά ξεφεύγει και δεν μπορώ εγώ να πω στον καλεσμένο ή πάντως στον συνάδελφο, αλλά στο ψάξει μόνος του. Είναι λοιπόν των σπάτων, οριστικό, το κλείσαμε και τελείωσε.

Πέτρος επανέρχεται και λέει πόσο λυπάμαι για τους ευρωβουλευτές μας. Το γράφεις και με ωραίο τρόπο που παραπέμπει και σε άλλο θέμα σχετικά με κάποιους που μπορεί να μην είχαν τη δύναμη να αντισταθούν σε χρήματα. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Αβραμόπουλο, λέω γενικά καμία σχέση. Ο κύριος Αβραμόπουλος, για τον κύριο Αβραμόπουλο θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η Lady, τι όνομα είναι αυτό, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, δεν ξέρω, μας λέει καλησπέρα από το ωραίο Πήλιο, τη Βυζίτσα. Όποιος δεν έρθει έχασε.

Έτσι, αυτό είναι το live. Λοιπόν, Γιώργο, και νομίζω ότι συμφωνείς. Ο Γιώργος Κέβης, όπως και τα παιδιά, οι συνάδελφοι όλοι στην φροντίδα του ήχου, γιατί αν δεν προσέξουν αυτοί, δεν θα βγει ωραίο το αποτέλεσμα.

0: Είχαμε νωρίτερα και μια φωτιά στο μέγα δέριο του Εύρου που οριοθετήθηκε πριν από λίγο. Καμιά φορά, Μαρία μου, Μαρία Σφυρόερα. Ο καθένας, παιδιά, είναι εδώ στο πόστο του, αγχωμένος αλλά πολύ αποτελεσματικός. Οπότε λέει η Μαρία, της έλεγα νωρίτερα, έχουμε φωτιά στον Εύρο. Ναι, μου λέει, θα βρω και θα σου πω. Μέχρι να το πούμε, γιατί συνομιλούσαμε βέβαια με τον Άγη Βαγιάνο και την υπόθεση Αβραμόπουλου, μου λέει, οριοθετήθηκε η φωτιά στο μέγα δέριο, όπως μας διαβεβαιώνει ο ανταποκριτής μας, και όλα καλά.
1: Έχεις περάσει πολλά.
0: Αλλά όμως δεν θα το περάσω έτσι εύκολα, ανέμακτα, το πήλιο και τη βυζίτσα, γιατί έχεις δίκιο. Εμείς μπορεί να παίζαμε τραγούδια θάλασσας, αλλά μας έστειλες αυτό το μήνυμα και πολύ καλά έκανες, διότι τα ωραιότερα, τις ωραιότερες μέρες των διακοπών μου τις έχω περάσει καλοκαίρι στο πήλιο, περιδιαβαίνοντας όλα αυτά τα ωραία χωριά. Δηλαδή, εντάξει, η Βυζίτσα είναι ένα χωριό ζωγραφιά, ποίημα. Τι να σας πω περισσότερο, δηλαδή κινηματογραφική ταινία. Είναι υπέροχο και ταιριάζει πολύ, ας πούμε, στο φθινόπωρο. Αλλά έλα που δεν μπορούμε λόγω υποχρεώσεων να πάμε, οπότε και το καλοκαίρι ακόμα, αν γυρίσεις όλα τα χωριά του Πηλίου και ειδικά εκείνη την πλευρά, θα τα χαρείς και θα τα ευχαριστηθείς και θα δροσιστείς και λίγο παραπάνω. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπημένα μου Γιάννη, που πάντοτε στέλνεις το μήνυμά σου και δίνεις το παρόν. Γεράσιμε επίσης. Βέβαια, ήταν τρομερό αυτό το πράγμα, να βλέπεις την ορχήστρα, να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων το όνομα, προσέξτε, δεν αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε ο μαέστρος, αναφέρθηκαν οι σολίστες, αναφέρθηκε ως Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, αλλά ένας-ένας χωριστά, που μπορεί να τους βρει κανείς βέβαια, υπήρχαν φυλάδια που μοιράζονταν, αλλά όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι ήταν υπέροχοι για την νοημοσύνη που λέγαμε.

χτες ήταν η μέρα του πατέρα. Συνήθως τη γιορτάζουμε 18 Ιουνίου, αλλά μάλλον επειδή έπρεπε να πέσει Κυριακή, δεν το ξέρω και ακριβώς, ήταν 21 Ιουνίου χτες, γιορτή του πατέρα. Απόλαυσα όλες τις αναρτήσεις που τουλάχιστον έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Οπότε αγαπητέ μου Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο, είναι εξαιρετική η ακροστοιχίδα σου για την ημέρα του πατέρα και ειδικά στο τέλος που λες ποτέ δεν τα παράτησες, αγωνιστής για όλους, τηρούσες τα πιστεύω σου, ενέπνεε η ζωή σου, ρένομαι άνθη και τιμώ αδράτω τη στιγμή σου.

ένας άλλος ακροατής που υπογράφει ως Άδωνης αναφέρεται και σε γενικότερο παρατονισμό, δηλαδή λάθος τονισμό πάρα πολλών οδών και τοποθεσιών εδώ στην Αθήνα, γενικά στην Ελλάδα. Επειδή δεν τις ξέρω όλες, ενώ δεν ξέρω ποιες είναι οι σωστές, και δεν θα κάνω τώρα μάθημα για όλα, αλλά ναι, το κρατώ, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Καλησπέρα, λέει ο Θανάσης. Γεια σου Θανάση και σένα. Τι ωραία φωτογραφία. Ποιον άλλον έχω ξεχάσει? Νομίζω έχω ξεχάσει τον Κώστα. Τον Κώστα που λέει καλό στο Ελενάκι. Για να δω τι άλλο μας έχει στείλει.

τα υπόλοιπα που είχα μαζέψει για να σας πω, καλύτερα που δεν πολύ προλαβαίνω, γιατί είχα να κάνουν περισσότερο με πολύ βία. Δηλαδή εγώ είχα μείνει σε 2 14χρονα αγόρια που προκαλούν επανειλημμένα επεισόδια στο Αγλαία Κυριακού, σε αυτή την πτέρυγα παύλα δομή, πρόχειρη δομή, που βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά χωρίς κηδεμονία, εγκαταλελειμμένα. Επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές δομές οργανωμένες, μένουν εκεί τα παιδιά, και 2 συγκεκριμένα αγόρια κάνουν πολύ μεγάλα επεισόδια. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρέπει να πούμε και πόση μέριμνα πρέπει να λάβουμε για αυτά τα παιδιά. Γιατί διαβάζω ότι και σε ένα πανηγύρι στα Τρίκαλα συνέβη άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου. Και στο Αγρίνιο, σκηνές σοκ, άντρας χτύπησε το κεφάλι της συντρόφου του σε τζαμαρία μετά από καυγά στη μέση του δρόμου. Και να μην συνεχίσω, δεν θέλω να συνεχίσω, δηλαδή πραγματικά δυνατό και αρνούμε.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα αφήσω. Θα τα αφήσω για αύριο ή για όποτε μας τα φέρει από εδώ ο δρόμος και η διάθεσή μας. Για να δώσω τώρα το χώρο στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στον Ανδρέα Παπασταματίου. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ακρέφνιου Βιωτίας. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρέφνιου στο 108 χιλιόμετρο έως τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών στο 90 χιλιόμετρο. Στο ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών στο 90 χιλιόμετρο έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115 χιλιόμετρο. Λόγω της εκτροπής η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων τελών σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας οδού. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχέας και να αποφεύγουν την περιοχή. Για την κατάσβεση φωτιάς επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Φωτιά και στο Μέγα Δέριο Εύρου σε δασική περιοχή επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει τον φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλήψη μου, απαντά με ανακοίνωσή του ο πρώην Επίτροπος και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός του σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Επίσης σημειώνει ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει το κόστος καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια και στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος η βουλευτής Μαρία Κομνηνάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσκροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δύο μικρά παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στη Νότια Γαλλία εν μέσω του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες είναι η πιθανότερη αιτία του θανάτου τους. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και τους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές πυρωτικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Στη Βρετανία εκδόθηκε σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, μόλις τη δεύτερη στην ιστορία της χώρας, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Προβλήματα καταγράφονται στις μεταφορές, ενώ σχολεία και επιχειρήσεις λαμβάνουν έκτακτα μέτρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, αύριο βόρεια άνεμη ως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή?
5: Άκουσε να δεις.

καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ένα απολύτως σχετικό ξεκινάει με κάποιες δυσχέρειες ήταν να μην φυσήξει. Λέγαμε αχ, ωραίο το μελτεμάκι, ωραίο το αεράκι, να σου και οι φωτιές, πολύ ωραία. Είμαστε εδώ με γιατί ξεκινήσαμε τώρα έτσι με την ιστορία του έρωτα και της μουσικής. Γιατί σαν χθες ήταν η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Συνήθως το λέμε παγκόσμια, αλλά αυτό ξεκίνησε από τη Γαλλία, επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Και επειδή η μουσική είναι ένα ανθρώπινο εργαλείο που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, μπορεί να ήταν χθες η γιορτή της, αλλά είπαμε και εμείς να μην το ξεχάσουμε και να μην το αμελήσουμε. Και μάλιστα το σημαντικό, τη μέρα που είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, είναι και τα γενέθλια ενός καλλιτέχνη τον οποίο λατρεύουμε, αγαπάμε, θαυμάζουμε.

Γιώργος Σκεύης στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, όλες και όλοι εσείς στην ακρόαση και Earth News και No Radio, δύο λέξεις για να στείλετε μηνύματα στο Viber και απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook.

0: ξεφτύλας τον Κιχώτη.
1: Θα αφήσουμε λίγο το Βασίλη, θα συνεχίσει μετά. Θα πάμε στο ακρέφνιο Βιωτίας, ο Γιώργος Κοβός, ο συνάδελφος είναι εκεί, γιατί έχουμε τη φωτιά αυτή τη δύσκολη.
2: Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις, γενικότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν εδώ στο ακρέφνιο. 118 είναι οι πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, εκ των οποίων μιλάμε και για ομάδες πεζοπόρα τμήματα της ΜΟΔΕ, γεν λεγόμενη δασοκομάντος. Τώρα, τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν μαζικές ρήψεις, τα βλέπουμε air tractor και ελικόπτερα ανά 5, ανά 6 συνεχώς να πηγαίνουν να τροφοδοτούνται με νερό και να ανεβαίνουν ξανά στην πυρκαγιά, η οποία βρίσκεται περίπου στα 3 χιλιόμετρα από εδώ. Πριν από λίγο έφυγε, βλέπαμε ένα ελικόπτερο Έριξον, το οποίο πήγαινε, είναι στο σημείο που βλέπετε το καπνό εκεί, όπως μας δείχνει ο Χριστόφορος ο Δέμος. Τώρα τα υπόλοιπα air tractor έχουμε τα δει κάτω προς τη θάλασσα και στη λίμνη εδώ στην Ηλίκη να τροφοδοτηθούν με νερό. Από εκεί και πέρα οι δυνάμεις της τροχιάς αυτοκινητοδρόμων εδώ βοηθούν τους οδηγούς, ούτως ώστε να κάνουν τις απαραίτητες μανούβρες. Και αυτό γιατί γίνονται αυτές οι μανούβρες? Γιατί μιλάμε για οδηγούς οι οποίοι είχαν ήδη προχωρήσει, είχαν ήδη προπορευτεί όταν έκλεισε η Εθνική Οδός στο ύψος της Θήβας. Εκείνοι είχαν ήδη περάσει, είχαν ήδη προπορευτεί. Άρα τώρα πρέπει να γυρίσουν πίσω, γιατί όσο προχωρούσαν, στη συνέχεια βρήκαν και από την πάνω πλευρά του δρόμου κλειστή την Εθνική Οδό. Τώρα με τη βοήθεια της τροχέας πραγματοποιούν μία αναστροφή για περίπου 3 χιλιόμετρα του δρόμου. Θα κινηθούν στο ίδιο ρεύμα με τα αυτοκίνητα τα οποία ανεβαίνουν για 3 χιλιόμετρα, ούτως ώστε στην επόμενη παράκαμψη να βγουν εκτός αυτοκινητοδρόμου. Όλα αυτά με τη βοήθεια της τροχέας αυτοκινητοδρόμων, όπως και το ότι λίγο νωρίτερα υπήρχε εδώ σε αυτό το σημείο και ένα λεωφορείο με 10 Γάλλους τουρίστες, ανάμεσά τους και ένα παιδάκι 4 ετών. Παρέμεινε το λεωφορείο για λίγη ώρα στην άκρη, ώστε και αυτό να κάνει τις απαραίτητες μανούβρες. Δόθηκε προτεραιότητα και πολύ σύντομα κατάφερε το λεωφορείο να αποχωρήσει. Και μάλιστα μιλώντας με τους Γάλλους τουρίστες, μας είπαν ότι νιώθουν ευγνωμοσύνη προς τις ελληνικές αρχές για τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Προς τη στιγμή φοβήθηκαν λίγο, αλλά στη συνέχεια είδαν ότι τελικά δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας, κατάφεραν και έφυγαν γρήγορα.
1: Είχαμε συνδεθεί με το Earth News, ο Γιώργος Κοβός είναι εκεί, ό,τι άλλο χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί του.

0: ξεφτύλας Δον Κιχώτης. 40 χρόνια κόμενος, 40 χρόνια πότη.
1: Ο αγαπημένος μας Βασίλης Παπακωνσταντίνου που γιόρτασε τα 76 γενέθλιά του. Οι φανατικοί φίλοι του έχουν το πολύ γνωστό σύνθημα «Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε». Και ακούστε τον.

0: Φυσάει, λες, θα δροσιστούμε. Μετά δεν προλαβαίνεις να πηγαίνεις από φωτιά σε πυρκαγιά. Στην Ευρώπη, που είναι και πιο άμαθη από αυτά, ένας καύσωνας, δύο παιδάκια έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Η μητέρα γύρισε από τα ψώνια, τα άφησε μέσα, πάνε τα παιδάκια. Εκεί, λέει, δεν έχουν και παράδοση στα κλιματιστικά, έχουν μια άλλη αντίληψη, αλλά μέχρι τώρα έχουν και κάποιους νεκρούς.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
0: Α, και το άλλο μεγάλο θέμα, δεν μας φτάνουν οι καύσωνες, οι φωτιές. Σαν να πηγαίνει προς μια θετική κατάληξη η ιστορία με το Ιράν και τα λοιπά. Με πάρα πολύ κόσμο που μιλάω, ειλικρινά, παιδιά, λέει, πω, φεύγω σε μια εβδομάδα για διακοπές. Λέω, καλά, γιατί να το λες, φεύγω σε μια... Γιατί, λέει, γιατί δεν ξέρω εκεί που θα πάω, μήπως έχει λαγοκέφαλους. Δεν είχαμε κάτι άλλο να ανησυχούμε. Θα μου πεις, δεν είναι υπαρκτό, υπαρκτό το πρόβλημα. Και μάλιστα χαίρομαι, γιατί την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος στην εκπομπή, λέγοντας για αυτή τη μανία καταδίωξης που έχουμε πάθει από τους λαγοκέφαλους, και μου είπε και ένας φίλος, μου λέει, καλά στα αλήθεια, σε δάγκωσε, λέει, στο φανάρι. Λέω, καλά, δεν καταδίνα προφανές το αστείο του πράγματος, να προσέχουμε και τι λέμε. Εκτός όμως από αυτά τα κρύα αστεία, είναι ότι πρέπει για να μην βάζετε κλιματιστικό, ακούτε την εκπομπή και δροσίζεστε. Είπαμε και κάτι άλλο στην εκπομπή, ότι η Κύπρος από πέρυσι έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη εκστρατεία αλίευσης του λαγοκέφαλου. Την Παρασκευή το είπαμε. Διαβάζω μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα μου πεις από σένα, από το απολύτως σχετικό, τα ακούσανε, δεν ξέρω. Πάντως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λέει, έχουμε ετοιμάσει πρόγραμμα για να κυνηγήσουμε το λαγοκέφαλο στις ελληνικές θάλασσες, τον επικυρήσουν δηλαδή, 5 ευρώ το κιλό, μη γελάς, Κέβη. Πάρε εκείνο το βαρκάκι που ήταν το όνειρό σου, πάρε το φωσκωμό, τι να είναι τώρα, τι, με μια σανίδα, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, πάρε πετονιές, πάρε δίχτυα, 5 ευρώ το κιλό. Δεν είναι επεξεγέλασε. Έχουμε κάνει, λέει, σχετική εισήγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το εγκρίνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τον πιάσει το λαγοκέφαλο άμα θέλει. Αλλά μ' αρέσει που το Υπουργείο άμεσα ανταποκρίθηκε αυτούς. Πολύ σωστή ερώτηση του κυρίου Σκεύη. Δεν είναι, άντε τον μάζεψα και τον πέταξα. Έχουν αυτή την τοξίνη, την τετραδοτοξίνη, νευροτοξίνη. Ό,τι και να είναι, είναι κακό πράγμα και επικίνδυνο. Αυτοί θέλουν συλλογή με γάντια και μετά θα πηγαίνουν για καύση σε ειδικές μονάδες. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Πάντως είναι καλό. Πάντως Παρασκευή το είπε το απολύτως σχετικό. Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, μπράβο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να λέμε και κανένα μπράβο.

Μια Σαρκίρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και πού παίρνουμε, λέει, τηλέφωνο για να βγει το τηλεφωνικό κέντρο. Ο φίλος που το έστειλε, προφανώς αφού στέλνει στο Viber, σου λέει για τους άλλους, για τους φίλους και τις φίλες. 210-6009-604 και 210-6009-605. Yesterday is dead and gone. Αυτός είναι ο περίφημος Chris Christopherson που μια τέτοια μέρα το 1936 τι έκανε, γεννήθηκε στο Brownsville, στο Τέξας.

0: Βοήθησε με, λέει, να τη βγάλω τη νύχτα. Help me make it through the night. Αυτό μας τραγουδάει ο Chris Christopherson. Αυτό, ξέρετε, στις πυρκαγιές δεν πάει. Ό,τι δουλειά κάνουμε κυρίως όταν έχουμε πτυτικά μέσα. Φαίνεται όμως ότι στο θερμαϊκό δεν θα έχουμε τέτοιο ζήτημα. Θα καλωσορίσουμε αμέσως τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο, γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα είναι καλά εκεί. Κατά αναλογία καλά. Όταν παίρνει μια φωτιά δεν είναι καλά, αλλά τουλάχιστον το πώς εξελίσσεται. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ας πούμε ότι είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από λίγη ώρα. Ακόμα όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τελειώσει με αυτό εδώ.
0: Δεν νιώθουμε σιγουριά. Απλώς φαίνεται να βελτιώνεται η εικόνα.
1: Ναι, γιατί και αν έχουμε και ανέμους έχουμε, αλλά και είναι μια περιοχή όπου εκεί στον κατένα οικισμός Ρωμά χρόνια, πολλές δεκαετίες, έχει συσσωρέψει πάρα πολύ σκουπίδια ανεξέλεγκτα, δυστυχώς, και αυτά δεν ξέρεις πότε θα σβήσουν και πόσο θα σιγοκαίνε. Είναι δύσκολο το...
0: Είναι μεγάλη η έκταση της φωτιάς, αν έχετε μια εικόνα.
1: Να πω, ας πούμε, σε μια έκταση τώρα, πόσο να πω, λίγες εκατοντάδες στρέμματα.
0: Εντάξει, δεν είναι τεράστια, πάντως είναι...
1: Δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά η δυσκολία σε αυτό το σημείο, γιατί κάθε καλοκαίρι σχεδόν το έχουμε συνηθίσει το θέαμα, δυστυχώς, είναι η ίδια αυτή η ανεξέλεγκτη δεκαετίες χωματερή που συσσωρεύει τόσο σκουπίδι, και πιο πολύ είναι τα τοξικά που απελευθερώνονται τώρα και εισπνέουμε όλοι τριγύρω. Παρά από ό,τι καταλαβαίνω, το ίδιο το μέτωπο της φωτιάς, δηλαδή δεν φαίνεται να απειλείται κάτι από την ίδια τη φωτιά, πιο πολύ όμως από όλα αυτά που απελευθερώνονται και εισπνέουμε. Αλλά ακόμα δεν είμαστε και σίγουροι. Φαίνεται ότι, ότι είναι καλύτερα. Είναι 2-3 αέρια μέσα, ένα ελικόπτερο και 2.
0: Α, παραδέ. Έχει και ένα αέριο, οπότε εντάξει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έλεγα και εγώ ότι η μέρα πάντα είναι σύμμαχος. Mm-hmm. Να το περιορίσουν ώστε να μπορούν μετά οι επίγειες δυνάμεις να το θέσουν υπό έλεγχο. Θετική λοιπόν εικόνα, δεν έχουμε ησυχάσει ακόμη για να βάλω ένα τίτλο.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ήταν ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κύριος Θεόδωρος Τζέκος. Να πάμε μέχρι τα Σπάτα. Από εκεί ξεκίνησε σήμερα ειδησιογραφικά και φαίνεται ότι και εκεί είναι καλά τα νέα. Η Σπυριδούλα Κακλατζή, η συνάδελφος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σπυριδούλα, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα σας, και πράγματι εδώ στα Σπάτα είναι πολύ καλά τα νέα. Δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τη διαβροχή του εδάφους. Οι αναζωπηρώσεις είναι πολύ μικρές. Βλέπουμε κάποια ξερά χόρτα ή κάποιες ελιές που ξαναφουντώνουν, αλλά τίποτα το ανησυχητικό, σβήνουν κατευθείαν. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό που παρατηρήσαμε δυστυχώς εμείς, και αν και σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία για τα καθάριστα οικόπεδα. Είδαμε πατού, ξερά χόρτα, αυτά ήταν τα οποία βοήθησαν, να το πούμε έτσι, και την επέκταση της φωτιάς. Όλα τα χωράφια με ξερά χόρτα από μισό, ένα μέτρο και παραπάνω.
0: Α, μάλιστα.
2: Και ήταν και αυτό έκαιγε όλος ο μαύρος καπνός που βλέπαμε το μεσημέρι στην Ανατολική Αττική. Ήταν αυτά τα ξερά χόρτα, και κάποιες ελιές. Ναι,
0: η ελιά, η αλήθεια είναι ότι σιγοκαίει και εσωτερικά θέλει πολύ προσοχή. Αυτό το ξέρουμε στο τζάκι, ας πούμε, ότι είναι καλή για να συντηρεί τη φωτιά, αλλά στις πυρκαγιές πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί να καίει από μέσα και να σου βγάλει ξανά φλόγα, αλλά προφανώς οι άνθρωποι της πυροσβεστικής το ξέρουν καλύτερα από μας.
2: Πράγματι, να σημειώσω ότι μίλησαμε εδώ με κάποιους κατοίκους οι οποίοι είχαν τα σπίτια και κινδύνευσαν τα σπίτια.

0: σπίτια τους από τη φωτιά και τους ρώτησα αν αυτά τα οικόπεδα που βλέπω μπροστά μου είναι του Δήμου, της Περιφέρειας ή ιδιωτών, και μου είπαν ότι πράγματι είναι ιδιωτών και πράγματι δεν τα έχουν καθαρίσει. 22 Ιουνίου σήμερα, ξαναλέω, καταληκτική ημερομηνία για τα καθάριστα οικόπεδα. Ναι. Και μάλιστα χαρακτηριστικά μου είπε και ένας κάτοικος, μου λέει, κοίτα, εμένα το σπίτι μου το έχω καθαρό. Παρ' όλα αυτά η φωτιά έχει φτάσει στο φράχτη.
1: Γιατί είναι το διπλανό οικόπεδο που δεν μπορεί να κάνει κάτι και η φωτιά δεν κοιτάει ημερολόγιο, δεν λέει κάτσε να περάσει και η 22η, ας πούμε, Ιουνίου, για να έχουμε καθαρά οικόπεδα. Οπότε έχουν συμβάλει από ό,τι μας λες και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό.
0: Πράγματι στο σημείο είναι και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, βέβαια, για να μας πει για τα ακριβή αίτια της φωτιάς. Ωστόσο το καλό νέο, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, έσβησε και αυτή η φωτιά εδώ στην Οπική.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς εδώ βλέπω έρχονται τα μηνύματά σας και από το τηλεφωνικό κέντρο. Συνήθως ξέρετε τι κάνουμε μετά τους τίτλους, τα μαζεύουμε όλα μαζί και έτσι ανοίγει μια βεντάλια απόψεων και όλα τα σχετικά. Ένα θέμα που έστω και μέσα στις φωτιές που ανάβει, ξέρετε, φωτιές δημοσίου διαλόγου, είναι αυτό με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Και πώς όμως θα μου πεις ορίζεται ο μεγάλος πλούτος? Όταν μιλάμε για τέτοια σοβαρά ζητήματα, κάποια στελέχη της Ελλάς, ας πούμε, καλό είναι να προσέχουμε τη διατύπωση, γιατί μετά γίνεται ο μεγάλος χαβαλές και δικαίως πάνω στη διατύπωση και αφήνουμε την ουσία του θέματος. Δηλαδή, όταν θες να πεις αυτούς που έχουν, ξέρω εγώ, μεγάλα σκάφη αναψυχής, δεν λες τα κότερα που τρέχουν γρήγορα, ρε παιδιά. Δεν το λες.

0: μαύρη.
1: Θα μου πεις τώρα η ουσία για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και αν πρέπει και με ποιους όρους και τα λοιπά, είναι αν τα κότερα τρέχουν γρήγορα. Όχι, αλλά ρε παιδί μου, λες να φορολογηθούν αυτοί που έχουν τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Όταν είναι σταματημένο το κότερο θα πληρώνει φόρο, θα το μετράμε, θα του βάζουμε, ξέρω εγώ, σε αγώνες να δούμε αν ο Σκεύης και εγώ έχουμε από ένα κότερο. Καλά, εμείς από δύο έχουμε, αλλά λέμε τώρα το ένα, το μεγάλο. Θα κοιτάμε ποιο είναι πιο... Πες το καλά, γιατί μετά θα πάει η μπάλα στην εξέδρα. Τι λέει εδώ ο φίλος, επειδή λέει για εξέδρα, για τον Αβραμόπουλο λέει, δεν μας είπες τίποτα, Αντρέα. Δεν ακούσατε δελτία. Μιλήμε κάθε τρία λεπτά, θέλω να πω, αυτή είναι μια είδηση, ότι η βελγική εισαγγελία και τα λοιπά θέλει να ασκήσει δίωξη. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι εν ενεργεία βουλευτής, αυτό χρειάζεται μια διαδικασία για να φτάσει στη Βουλή, να έρθει η ασυλία του. Φιλοξενήσαμε νωρίτερα όμως και τον συνάδελφο τον Άγη Βαγιάνο, που μας είπε για την ανακοίνωση του κύριου Αβραμόπουλου, που είπε εγώ την ασυλία μου και να μην έρθει, θα πάω εγώ ίδιος στη δικαιοσύνη, γιατί έχω εμπιστοσύνη. Είναι ότι δεν φταίω για τίποτα. Τι είναι ότι σας κράτησα κρυφό το τι γίνεται? Άσε που έχω μια υποψία ότι μπορεί να είναι και στους τίτλους των ειδήσεων αυτή η είδηση. Θα το μάθουμε σε λίγο. Να μην, όχι, μην τα λέμε από τώρα. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων. Οπότε, δεν μας είπες, λέει, για το. Λες και άμα δεν πω κάτι εγώ, μετά όλος ο σταθμός, ξέρεις, λέει, α, δεν το πω, Αντρέας, παιδιά, μην πείτε τίποτα, κρατήστε το κρυφό. Εγώ θα σας πω ότι σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Σίντι Λόπερ στη Νέα Υόρκη. Έτσι, με Time After Time θα πάμε στους τίτλους.

τώρα, είναι αυτό. Άμα έχεις έξυπνους συναδέλφους, γίνεσαι μετά έξυπνος και εσύ. Λέει να πληρώνουν αυτοί με τα κότερα, ανάλογα όμως με το πόσο τα κινούν. Άμα κάθεται εκεί το κότερο ακίνητο, δεν μπορεί να πληρώνει φόρο. Πώς κάνουμε τα αυτοκίνητα? Πινακίδες έχουν τα κότερα να τις καταθέσουν? Δεν ξέρω, εμείς έχουμε βγάλει σκευή. Καλά, πάμε σε τίτλους και θα μάθουμε, θα μας πει ο κόσμος αν έχουν τέτοιο κυκλοφορία στα κότερα. Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίσε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ρεύματα εξαιτίας της φωτιάς και των πυκνών καπνών. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου έως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με τη Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός αύριο με βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: Είναι που λέτε 22 Ιουνίου του 1973. Η Τζέννη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνιον το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Σκοπία και σε πιανούμε στα στέλνια.
0: Είχε πιο πολύ ασφάλεια και αστυνομικούς μέσα στις παραστάσεις από ό,τι είχε κόσμο. Όχι, φυσικά ήταν από κόσμο. Συνέλαβαν και το Καζάκο και την Καρέζη.
2: Σαν δε φωνάξεις, έβγα να το γράψει.
0: Όταν ανέβηκαν ξανά οι παραστάσεις με τη μεταπολίτευση, προστέθηκε στο έργο και τραγούδι για το Πολυτεχνείο.
2: Μηνύματα στο βασιλιά.
0: Εκτός από τα μηνύματα στο βασιλιά, έχουμε τα μηνύματα τα δικά σας στο απολύτως σχετικό. Η Φρίντα από τη Μαγνησία. Τα οικόπεδα καθαρίζονται. Τα δάση πρέπει. Κάτσε, Φρίντα μου, πώς καθαρίζονται? Εδώ η Σπυριδούλα Κακλατζή μας έλεγε πριν στα Σπάτα ότι διαμαρτυρόντουσαν οι άνθρωποι γιατί έφταναν δίπλα στο σπίτι τους, έφτανε η φωτιά από τα ακαθάριστα οικόπεδα. Το ότι λύγει σήμερα η ημερομηνία δεν σημαίνει ότι έγινε. Και έχει δοθεί και παράταση. Δεν ήταν για σήμερα, δόθηκε παράταση. Συνεχίζει η Φρίντα. Πώς αλλιώς λέει πιάνουν φωτιά τα δάση που δεν καθαρίζονται από τα ξερά χόρτα? Καλά, στο δάσος δεν είναι μόνο τα ξερά χόρτα. Το ίδιο το δάσος είναι κάψιμη ύλη, Φρίντα μου. Ο Δημήτρης από Θεσσαλονίκη. Χρόνια σας ακούω, δεν μου αρέσει όπως έβγαλε το κόμμα του Τσίπρας. Δεν πιστεύω τώρα να μας ακούς, επειδή δεν σου... Όχι, αυτό ήταν ένα εδώ. Σου λέει, θα πω ότι είμαι χρόνια ακροατής για να διαβάσει μετά το άλλο, μην το φάει η μαρμάγκα, πώς έλεγε ο ακροατής που δεν είπα για το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Με το που ήρθαν οι τίτλοι, πρώτη είδηση. Να το ξαναπώ? Όχι. Άλλωστε ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος είπε, αν δεν πάνε γρήγορα, γιατί αυτή η διαδικασία να φτάσει Βουλή, Άρση, Ασυλίας και τα λοιπά, μπορεί να πάρει και κανένα τρίμηνο, παιδιά. Γι' αυτό είπε ο ίδιος, θα πάω εγώ, λέει, κατευθείαν και θα προσφύγω, γιατί θέλω να πάω στη δικαιοσύνη για να αποδείξω ότι αυτά που μου αποδίδουν δεν έχουν καμία βάση. Ναι. Ο Δημήτρης από Κόρινθο ήταν που έλεγε τον κύριο Αβραμόπουλο. Πάω στα γρήγορα στην Πέπη, από την όμορφη Νέα Πέραμο Καβάλας. Δροσερά χαιρετίσματα, Ανδρέα, και στέλνει και δροσερές φωτογραφίες από παραλίες, από παραλιακές ταβέρνες. Αχ, μου φαίνεται από Δευτέρα θα πάρω άδεια και εγώ, παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται να μου στέλνετε αυτές τις φωτογραφίες και να κάτσω εδώ. Να ξεκουραστείτε κι εσείς και ταυτοί σας. Καλησπέρα, Ανδρέα, λέει ο Δημήτρης. Λες όμως να γίνει με το κυνήγι των λαγοκέφαλων κάτι ανάλογο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δηλώνονται λαγοκέφαλοι στη Θήβα και τον Ψιλορίτη? Δημήτρη, είσαι απίθανος. Δηλαδή ούτε το δικό μου διαστραμμένο μυαλό δεν το είχε σκεφτεί αυτό με τις δηλώσεις για τους λαγοκέφαλους. Ο Γιώργος, το θέμα με την εκκλησιαστική περιουσία στο Ισραήλ, γιατί άραγε έχει αποσιοποιηθεί από όλα τα μέσα, είναι μη σημαντικό ή είναι κάτι άλλο? Αυτό είναι ωραίο ερώτημα, αλλά θέλω λίγο χρόνο και ηρεμία. Τώρα είμαι πάνω στην άψα της ανάγνωσης των μηνυμάτων σας. Να το δούμε αυτό. Ο Γιάννης, σαν σήμερα 1956 γεννήθηκε ο Derek Forbes των Simple Minds. Το 57 έρχεται στη ζωή ο Gary Beers των INXS. 1964 γεννιέται ο Bobby Gillespie των Primal Scream. 1981 έρχεται στη ζωή ο Chris Urbanovich των Editors. Ναι, αλλά προτίμησα Chris Christopherson εγώ, γιατί δεν χωράνε και όλα, είναι η αλήθεια, και πρέπει να κάνω επιλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αυγή, καλησπέρα. Πάλι είμαι στο λεωφορείο της επιστροφής τώρα και σας ακούω live. Για την άλλη φορά είχε βάλει, δεν της έφτανε η δοκιμασία να ακούει την εκπομπή, ήθελε να ακούσει και τις προηγούμενες. Θα μου πεις, γιατί το έχουμε το ερτέκο? Έτσι, μπορεί να ακούει κάποιος, άμα έχει την αντοχή όπως η Αυγή, μπορεί να ακούσει και δεύτερο και τρίτο απολύτως σχετικό. Η Μάρθα, καλό απόγευμα, καλό ταξίδι εβδομάδα και μια σκέψη, ας κάνουμε τη ζωή μας λιγότερο ψηφιακή και περισσότερο ανθρώπινη. Αυτό είναι απολύτως σχετικό με ένα θέμα που θα συζητήσουμε, για την νεανική εγκληματικότητα και την αναβάθμισή της αμέσως μετά τα αθλητικά. Ο Stamp Staff, που απλώς μπήκε στην πλατφόρμα. Ο Πέτρος: με πληγώνει το θέμα των πυρκαγιών από τους Ρωμά, δεν είναι θέμα ρατσισμού πια, συνάνθρωποι μας είναι και αυτούς βλάπτουν οι φωτιές, γιατί για λίγα κιλά χαλκού και είναι το σύμπαν συνέχεια, δεν πάει άλλο. Δεν είναι βέβαια, μην πέσουμε στην παγίδα, υπάρχει ένα θέμα, αλλά δεν είναι αποκλειστικά υπέτη για τις φωτιές σε όλη τη χώρα. Χαιρετισμούς στέλνει ο Αλέξανδρος από Σέρες. Τώρα με τη ζέστη το πρωί, λέει, είναι η πιο ωραία ώρα.
3: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να τα περιγράφει μετά, να τα αναλύει και ο Τάσος Επιτρόπου και να είμαστε μια χαρά. Εδώ χρειάστηκε να κόψουν τις ερωτικές αυτές οι παίχτες σε ομάδα για να πάρουν το NBA, νομίζω. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου, καλή εβδομάδα.
4: Γεια σας, γεια σας. Εντάξει, ήδη στις ημέρες φυσικά είναι η παρουσία του ο Μπράντοβιτς στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Μπάσκετ είναι και αυτό. Ναι. Απλώς εγώ επειδή είδα τον ιδιοκτήτη των Νίξ που είχε πει αποχή από το σεξ για να πάρουμε το πρωτάθλημα και το πήρανε. Λέω κάτσε ρε παιδί μου να το πούμε. Όποιος θέλει πρωτάθλημα να το κόβει για κανένα μήνα.
4: Να
0: ξεκουράζει το οργανισμό.
4: Στους Νίξ τώρα είναι στον Εύωμο Ουρανό. Περίμεναν 50 τόσα χρόνια για να πάρουν πρωτάθλημα.
0: Οπότε και ο Παναθηναϊκός.
4: Τώρα ασχολούνται οι Τουρκίες με το Μουντιάλ, έτσι να ξέρεις. Δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου.
0: Λέει να τελειώσει το NBA πρώτα και μετά
4: βέβαια,
0: βλέπουμε.
4: Βέβαια, ζούσαν το όνειρο. Ζούσαν το όνειρο.
0: Μάλιστα.
4: Ζούσαν το όνειρο, ζουν και ο παδί του Παναθηναϊκού βεβαίως και είναι πολύ λογικό. Επέστρεψε ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό έπειτα από 14 χρόνια. Γνωστό λίγο πολύ αυτό, αλλά σήμερα ήταν η παρουσίαση και.
0: Τεράστιες οι προσδοκίες, τεράστιες.
4: Ναι, είναι αλήθεια αυτό και είναι πολύ λογικό γιατί είναι ο άνθρωπος των επιτυχιών με 20 τόσους τίτλους 13 χρόνια. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Mm-hmm. Με 5 ευρωπαϊκά, με πρωταθλήματα συνεχόμενα.
0: Καλά, εντάξει.
4: Με κύπελα.
0: Είναι ο Μπράντοβιτς, δεν το συζητάμε.
4: Ναι, από μόνο του το όνομα ο Μπράντοβιτς δελεάζει για επιτυχία. Βεβαίως είπε και αυτός, επειδή την παρακολούθησα όλη τη συνέντευξη, ήταν πολύ μετρημένος, ξεχάσατε τι έγινε στο παρελθόν, τι κάνουμε τώρα για να έχουμε και μέλλον. Εντάξει, αυτό που έπρεπε να πει το είπε δηλαδή.
0: Σωστά.
4: Αυτό που έκλειψε την παράσταση εκεί από τη συνάντηση, τέλος πάντων από την παρουσίαση, γιατί ήταν και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, και μια ερώτηση, γιατί ο μεγάλος αντίπαλος του Παναθηναϊκού λέει είναι σε καλή κατάσταση και τέτοια. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς εννοείται, λέει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί αυτή κυνηγάμε, λέει. Έκλεισε το σχετικό γέλιο. Σε μια μετάφραση, μάλιστα, κάποια στιγμή ο μεταφραστής αντί για Παναθηναϊκός είπε Ολυμπιακός, μεγάλη ομάδα. Αντί να πει ο Παναθηναϊκός είπε ο Ολυμπιακός και εκεί έπεσε και το σχετικό γέλιο. Εντάξει, είχε.
0: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
4: Ήταν πραγματικά. Ναι, εντάξει, δικαιολογημένα. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ και επίσημα πλέον έχει προπονητή το διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι, το λύση, ο οποίος έδωσε τη λύση τελικά.
0: Καλό, το έχεις ετοιμάσει το λόγο παίγνιο,
4: όχι,
0: μπράβο.
4: Όχι, μ' αρέσει, τι να πω. Είναι εύκολο αυτό.
0: Είναι εύκολο, ναι.
4: Ναι. Και η είδηση που βγήκε πριν από λίγο, έτσι, για να...
0: Να φρεσκάρουμε, μάλιστα.
4: Εγκρίθηκε και από το ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ του Δήμου, μα όχι ότι υπήρχε αμφιβολία, αλλά εν πάση περιπτώσει και μάλιστα υπήρχε μια αποκάλυψη ότι για το γήπεδο Καραϊσκάκης θα γίνει η αναβάθμισή του, η ανανέωσή του και αναμένεται να φτάσει στα 50.000 πάνω από 50.000 φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Ποιος θα την κάνει αυτή την αναβάθμιση?
4: Εδώ υπάρχουν χορηγίες.
0: Όχι, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα γήπεδο που το έχει, πώς να σου πω, με leasing νομίζω ο Ολυμπιακός. Δεν,
4: δεν ξέρω ακριβώς την δημιουργότητα, αλλά θα έχει αποφασίσει.
0: Και αποπλήρωνε το δάνειο με δόσεις, οπότε και, δεν ξέρω αν συμμετέχει ο Δήμος, γιατί αυτό ήταν του Εθνικού. Υπάρχει δηλαδή ένα θέμα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά το να γίνει καλύτερο γήπεδο να πηγαίνει ο κόσμος είναι καλό πράγμα.
4: Το γήπεδο του Ολυμπιακού έχει μεταβιβαστεί από την ΕΟΕΣ στον Ολυμπιακό. Mm. Αυτό είναι το δεδομένο. Εν πάση περιπτώσει, για τα 49 χρόνια, πώς λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Κάτι, γι' αυτό σου λέω, είναι leasing.
4: Καλά, λύζει τώρα. Εντάξει, το Παναθηναϊκό έχει το άλλο.
0: Καλά, μωρέ, δεν προσβάλαμε κανένα. Έχει και εσύ αμέσω.
4: Το αναφέρω γιατί.
0: Πειράζουμε. Έχουμε και μια συνάδελφο εδώ, η Πολύπτρια, που είναι Ολυμπιακό απέναντι και μα ακούει και λέω κάτσε. Να την έχουμε κάνει να μας έχει μισήσει πριν να αναλάβει στη θέση του Σκέβη.
4: Όχι, θα σε μισήσει
0: για... Να, και ο Σκέβης έτσι λέει, leasing.
4: Α, καλά.
0: Παναθηναϊκός, γαρ.
4: Λοιπόν, αυτές είναι οι κυριότερες.
0: Ωραία, πολύ ωραίες είναι. Πέφτες, αυτό πάνε, έρχονται πράγματα, θάματα, έχουμε...
4: Γίνονται κινήσεις, το χειρό όνομα ακόμα δεν περιμένει ο Παναθηναϊκός τον... κατάλληλο θα έλεγα τον Τεφράι, έναν ποδοσφαιριστή.
0: Αυτός από την Ίντερ δεν...
4: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είναι και, πολύ σπουδαίος παίκτης.
4: Και ενεργεία παίκτης της Ολλανδίας. Παρόλα αυτά, και πρωταθλητής, Ίντερ και όλα αυτά, παρόλα αυτά έπαιξε στα φιλικά του Μαρτίου, πριν από το Παγκόσμιο Κύπρο, δεν τον πήραν σε ένα προσθέτειο Κούμαν, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκει ένα πάρα πολύ καλό στόπερ.
0: Πρέπει να το παλέψει. Μάλιστα. Ωραία. Πες και στο Γκαϊμά αύριο που θα βγει να έχει μαζέψει και τις κατά φαντασία μεταγραφές και τις πραγματικές. Να κάνουμε αύριο λίστα.
4: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά τον Ομπράντοβιτς και όλα αυτά θα εξασθενήσει η επικαιρότητα. Θα πάμε πάλι στα μεταγραφικά.
0: Υπάρχει στο transfer market το ποδοσφαιρικό εφαρμογή πόσο κάνει. Για να έχουν ένα.
4: Ναι, έχει. Πάντα υπάρχουν αυτά.
0: Ωραία. Μια εφαρμογή να συγκρίνει, να ξέρουμε από πού θα αγοράσουμε παίχτες.
4: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Όσο χαρήκαμε με τα ωραία, με τις μπάλες μας και τα διάφορα, σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε ένα θέμα. Βαρύ μεν, δύσκολο, αλλά πολύ πραγματικό. Δηλαδή, πολύ, πολύ δύσκολο ζήτημα. Γιατί έχει να κάνει με το σήμερα και το αύριο της κοινωνίας. Πριν από αυτό να σας πω μια πολύ ωραία μουσική ιστοριούλα. Είναι 22 Ιουνίου του 1968. Η The Jeff Beck Group ξεκινούν μια περιοδία 6 εβδομάδων. Και ποιον έχουν πάρει ως τραγουδιστή σε αυτήν την περιοδία? Το νεαρό τότε Ροντ Στιούαρτ. Η πρώτη εμφάνιση είναι στο Fillmore East της Νέας Υόρκης. Βγαίνει το συγκρότημα. Στο πρώτο τραγούδι, ο Ροντ Στιούαρτ, ξέρω, ο τραγουδιστής, πάει μπροστά στο γκρουπ, δεν έχει σημασία τι μουσικάρες παίζουν και αυτά, είναι ο frontman που λέει και ο Σκέβης που τα ξέρει αυτά τα rock τα πράγματα. Αυτός και πάει δίπλα στο ηχείο, ήταν μισοκριμένος και δεν έβγαινε παιδιά μπροστά να τραγουδήσει. Έκαναν ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, του έδωσαν λίγο μπράντι λέει και πήρε θάρρος και βγήκε. Και σιγά σιγά έγινε ο Ροντ Στιούαρτ.

0: Λοιπόν, για να το δούμε αυτό το ζήτημα. Ακόμα και οι αρχές, λέει, μιλούν για αναβάθμιση της νεανικής εγκληματικότητας. Περνάνε και σε άλλο επίπεδο, πέρα από τα συνηθισμένα, γιατί εντάξει, πάντα οι νέοι άνθρωποι, όπως και οι μεγαλύτεροι, είχαν και αυτοί τα δικά τους, με την βία, με την ένταση. Η βία δεν ανακαλύφθηκε πέρυσι, προς Θεού. Συνοδεύει το ανθρώπινο είδος από τη γέννησή του. Φαίνεται όμως ότι κάτι έχει διαφοροποιηθεί. Είχαμε την περίπτωση του 16χρονου που έστειλε σε ένα πανηγύρι έναν συνομήλικό του στο νοσοκομείο με βαριές κακώσεις, γιατί λέει δεν του άρεσε. Πώς είσαι έτσι και σε σπάω στο ξύλο. Μια σύλληψη ανηλίκων γιατί κατήχαν, λέει, βαρύ οπλισμό οι ανήλικοι. Δυο συλλήψεις 17χρονων αγοριών σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη που φέρεται να συμμετείχαν στο δίκτυο 764. Αυτή είναι μια οργάνωση, λέει, με σαδομαζοχιστικό χαρακτήρα, με πλοκάμια σε όλο τον κόσμο. Τι έκαναν αυτοί οι δύο 17χρονοι τώρα? Εκβίαζαν νεαρά κορίτσια αλλά και αγόρια με γυμνές φωτογραφίες που τους είχαν πριν αποσπάσει διαδικτυακά, να αυτοτραυματίζονται, να φωτογραφίζουν τους αυτοτραυματισμούς και αυτοί μετά κάπου έστελναν, έσπρωχναν, πούλαγαν τις φωτογραφίες. Αυτό τώρα μεγάλος άνθρωπος να ακούει να το κάνει, είναι φρικιαστικό. 17χρονα παιδιά, κάτι έχει αλλάξει. Είναι η εξοικείωση από νωρίς με ένα κόσμο διαδικτυακό που παλιά εμείς ούτε στα κρυφά περιοδικά ή βιβλία δεν βρίσκαμε. Είναι κάτι άλλο. Παρακαλέσαμε τον ομότιμο καθηγητή παιδοψυχιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γεράσιμο Κολαϊτή, λίγο να το κουβεντιάσουμε. Δεν λέω ότι θα δώσουμε εδώ τώρα μια λύση, αλλά μπροστά σε όλη αυτή την αμηχανία που έχουμε, θα μας βοηθήσει ο κύριος Κολαϊτής. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπασταματίου, για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει κάποιο στοιχείο υπερβολής στην περιγραφή μου? Γιατί πάντα πρέπει να προσέχουμε εμείς, μήπως το παρατεντώσουμε.
1: Όλοι πρέπει να προσέχουμε πως μιλάμε.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, σωστό.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, περίμενα να ακούσω κάτι καινούριο. Δεν άκουσα κάτι καινούριο σε αυτά που λέτε.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστά πράγματα, καταστάσεις που τη ζούμε τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια.
0: Μήπως όμως τα φαινόμενα εντείνονται?
1: Το κακό εξελίσσεται. Αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη και αντίδραση σε αυτά που λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Ότι το κακό εξελίσσεται όπως εξελίσσεται και το καλό. Παρομοίως εξελίσσεται και το κακό και ενδεχομένως με πιο ταχύ τρόπο.
0: Ναι.
1: Πιο γρήγορα.
0: Είναι πιο εύκολο.
1: Δηλαδή, με άλλα
0: σε
1: λόγια,
0: τραβάει
1: θέλω
0: πιο
1: να πω
0: εύκολα το κακό.
1: Ότι είπατε.
0: Το κακό, λέω, είναι πιο εύκολο. Είναι πιο ελκυστικό μερικές
1: το
0: φορές.
1: Το κακό χρησιμοποιεί την τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία, για να πετύχει τους σκοπούς του. Πιστεύω αυτό γίνεται. Και εντάξει, θεωρώ ότι είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε είμαστε ειδικοί υγείας, ψυχικής υγείας, οτιδήποτε, πιστεύω ότι πρέπει, έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τα παιδιά μας, κυρίως τους ανήλικους που είναι και οι πιο ευάλωτοι.
0: Γιατί είναι ακόμη άγραφο ένα μεγάλο μέρος του χαρτιού, να το πούμε έτσι, και αυτές οι εγγραφές του διαδικτύου μπορεί να βρουν περισσότερο χώρο.
1: Ναι, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κακό με τη μορφή της βίας, της επιθετικότητας που αναφέρεται και λοιπά, δυστυχώς ξεκινάει πολύ νωρίς πολλές φορές στη ζωή των παιδιών μας για διάφορους λόγους. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, επιβάλλεται μάλλον
0: ναι,
1: να το αντιμετωπίζουμε έγκαιρα, ακόμα καλύτερα να το προλαβαίνουμε.
0: Αυτό όμως...
1: προγράμματα δηλαδή που πρόληψης για, ναι, τις πολύ μικρές ηλικίες που στοχεύουν στους γονείς, το πώς οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Και ξέρουμε, γιατί και εμείς έχουμε εφαρμόσει τέτοια προγράμματα, τα έχουμε υλοποιήσει, φαίνεται ότι αυτά τα προγράμματα είναι αποτελεσματικά. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να υλοποιούνται στις πολύ μικρές ηλικίες, ακόμα και στις προσχολικές.
0: Μάλιστα. Αυτό, η ουσία αυτών των προγραμμάτων ποια είναι? Είναι σε σχέση με το διαδίκτυο, σε σχέση με κάποιο αξιακό χάρτη? Πού στοχεύουν αυτά τα προγράμματα που μας περιγράφετε?
1: Στοχεύουν περισσότερο, κοιτάξτε, στοχεύουν περισσότερο στο να ενισχύσουν τους γονείς στο γονεϊκό τους ρόλο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πολλά από αυτά ξεκινούν ακόμα και από την περίοδο που η μητέρα δεν έχει γεννήσει ακόμα ή την περίοδο αμέσως μετά. Mm-hmm. Τώρα, ο στόχος είναι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη βία, με την επιθετικότητα, τη χρήση ουσιών, τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Αυτό όμως, κύριε καθηγητά, σημαίνει ότι έχεις γονείς που είναι πρόθυμοι να μπουν σε αυτό. Πολλοί όμως μπορεί να μην ασχοληθούν και καθόλου. Μήπως θα έπρεπε αυτό να εφαρμοστεί σε ένα επίπεδο υποχρεωτικό, εγώ θα την πω τη λέξη, από την πολιτεία, από θεσμούς δηλαδή, γιατί ξέρετε έχει γίνει πια της μόδας να λέμε ότι όχι επιβολή. Μερικά πράγματα δεν γίνεται να αποκτήσουν καθολικό χαρακτήρα αν δεν τους δώσει και έναν υποχρεωτικό χαρακτήρα.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία τα αναφέρουμε ως καθολικά. Δηλαδή απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοια προγράμματα, κοστίζουν κλπ. Υπάρχουν όμως προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε ομάδες ευάλωτες. Ομάδες πληθυσμού οι οποίες είναι ευάλωτες. Οικονομικά ευάλωτες, κοινωνικά ευάλωτες κλπ. Και αυτές οι ομάδες πληθυσμού πρέπει η πολιτεία να τις έχει υπόψη. Εμείς πρόσφατα κάναμε ένα πρόγραμμα στα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον όχι στα σχολεία, με εκπαιδευτικούς των σχολείων. Mm-hmm. Δυστυχώς πρέπει να μεταφέρω την πικρία μου ότι δεν συναντήσαμε μεγάλη ζέση.
0: Μάλιστα.
1: Από την ηγεσία του Υπουργείου. Ενώ αντίθετα είδαμε ότι διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλοί δάσκαλοι και νηπιαγωγοί στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα είχαν αντιδράσει θετικά. Αλλά αυτό ξέρετε. Πώς το λένε, απομένει στον πατριωτισμό κάποιων Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Να ενδιαφερθούν, να ευαισθητοποιηθούν, να επιμορφωθούν προκειμένου να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ονομάζεται «Ας μιλήσουμε για τα παιδιά», «Let's talk about children», mm-hmm. είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αφορά την καλή επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτικών, mm-hmm. δημοτικών και νηπιαγωγείων με τους γονείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αλλά εσείς υπογραμμίστε...
1: Είναι και μια απάντηση, και μια απάντηση, κύριε Παπασταματίου, σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Αν οι γονείς έχουν θέματα κλπ. Να λοιπόν ο ρόλος του σχολείου, mm-hmm. που ανέκαθεν θεωρούσαμε ότι έρχεται για να εξορροπήσει τυχόν αδυναμίες της οικογένειας κλπ. Και επομένως ο στόχος μας είναι το σχολείο, έτσι, να μπορέσει να βοηθήσει με τον τρόπο του, με καλή επικοινωνία και συνεργασία, να βοηθήσει πολλές οικογένειες και ιδιαίτερα αυτές που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Και λέτε δηλαδή, ότι αυτό πρέπει να ξεκινάει πολύ νωρίς. Γιατί άμα
1: ακριβώς.
0: το παιδί τώρα έχει μπει στη δικιά του, θα την πω την στη δική του φάση, με την παρέα, με τα έτσι, ούτε ο δάσκαλος του λέει κάτι, ούτε η οικογένεια του λέει, και παίρνει δρόμους που ό,τι έχει πρόχειρο τέλος
1: πάντων.
0: Κύριε
1: Παπασταματίου, αν μιλάμε για ηλικίες 17 που ξεκινήσατε να μου λέτε, mm-hmm. το παιχνίδι
0: είναι χαμένο σχεδόν.
1: Λίγο πολύ είναι χαμένο. Αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, να έχουμε τα παιδιά μας να μην πάρουν στραβούς, κακούς δρόμους, αυτό πρέπει να γίνεται στις πολύ μικρές ηλικίες.
0: Μάλιστα.
1: Η επιθετικότητα η οποία αντιμετωπίζεται από το σχολείο και μετά, από mm-hmm. το δημοτικό και μετά, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή οι έρευνες δείχνουν ότι η επιθετικότητα,
0: ναι.
1: γιατί γι' αυτό κυρίως μιλάμε σήμερα,
0: ναι, ναι.
1: Πρέπει να είναι στόχος παρεμβάσεων στην προσχολική ηλικία.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, μετά μπορεί να εδραιωθεί και τα παιδιά, τα οποία ένα ποσοστό, mm-hmm. για να μην υπερβάλλουμε και να μην ξεπεθώνουμε, ένα τουλάχιστον 30%, 40% από τα μικρά παιδιά που έχουν αντικοινωνικές, παραβατικές μάλλον, συμπεριφορές, το 30-40% θα γίνει, θα εξελιχθούν μάλλον, σε αντικοινωνικούς ενήλικες.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή, είναι ένα σημαντικό ποσοστό.
0: Επειδή, κύριε καθηγητά, μας διώχνουν για κακό, πολύ ωραία τα λέτε εσείς, αλλά έχουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όμως μια ακροάτρια, η Βίκη, αναρωτιέται τι σημαίνει ευάλωτες ομάδες, πώς έγιναν ευάλωτες και από ποιους κινδυνεύουν. Ευάλωτες, φαντάζομαι, ομάδες που δεν έχουν τι πρόσβαση σε διάφορα κοινωνικά αγαθά.
1: Αναφέρομαι σε οικογένειες, γιατί για οικογένειες μιλάμε, mm-hmm. οι οποίες είναι ευάλωτες κοινωνικά, οικονομικά, ευάλωτες ψυχικά. Οι γονείς έχουν θέματα ψυχικής υγείας, ενδεχομένως χρήση ουσιών, ή έχουν ιστορικό φυλάκιση.
0: Έγινε κατανοητό. Άρα εκεί χρειάζεται πολλαπλή στήριξη. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Διάφορες ευαλωτότητες. Θυμίζω ότι είναι δυστυχώς οι οικογένειες οι οποίες κάνουν και τα περισσότερα παιδιά.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ.
0: Ο κύριος Γεράσιμος Πολαίτης, ομότιμος καθηγητής παιδοψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Σαν σήμερα το 1985 ο Μπράιαν Άνταμς βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες με αυτό το τραγούδι, Heaven. Τώρα αυτό που θα ακούσετε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων δεν ξέρω αν θα ταιριάζει με το Heaven, αλλά εμείς βάζουμε το τραγούδι και στέλνω χαιρετίσματα και στο Χάρη από τα Γιάννητσά. Ό,τι προλάβαμε σήμερα, παιδιά, να είστε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 6 πάλι εδώ θα είμαστε. Θάνος και Αφάκα σε πολύ λίγο. Γεια σας.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό
1: μα σύγχρονο
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας
1: χωρίς καμιά ντροπή
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Βαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκλεισε η Εθνική Αθηνών Λαμίας λόγω φωτιάς στο ακρέφνιο Βιωτίας, σε γενική επιφυλακή πυροσβεστική σε Αττική και Στερεά. Οριοθετήθηκαν τα μέτωπα της πυρκαγιάς σε Σπάτα και Εύρο. Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από την βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλείψιμο η απάντηση του πρώην Επιτρόπου. Σημαντική πρόοδος στις διαδιαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο δικός χάρτης 60 ημερών για την τελική συμφωνία. Έφυγαν οι Ιρανοί από την Ελβετία, συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις. Δεν φεύγουμε από το Λίβανο, δηλώνει ο Νετανιάχου. Πώς η Ελλάς ξεκλείδωσε την υπόθεση της φρικτής δολοφονίας της Σταυρούλας στα Χανιά, τα λάθη και οι αντιφάσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη. Πολιτική αστάθεια ξανά στη Βρετανία, από το Brexit στην απαραίτηση Στάρμερ και τον 7ο Πρωθυπουργό μέσα σε μία δεκαετία. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Σαρώνει το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Σε πλάς μετατράπηκε ο Σικουάνας. Πλημμύρισαν οι όχθες του, οι βουτιές από γέφυρες. Στους 42 βαθμούς στο Μπορντό. Δύο παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς, 2 και 4 ετών. Βρέθηκαν νεκρά σε όχημα. Κόκκινο συναγερμό σε Ιταλία και Ισπανία. Μακριά όμως από τον καύσωνα η Ελλάδα. Έλεγχη και πρόστιμα φωτιά από αύριο Τρίτη για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και σε άλλους τρεις για την διαρροή email αποδήμων. Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο πρώην πρόεδρος της Fed, Alan Greenspan. Και τέλος πανηγυρικό το κλίμα και συγκίνηση στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία. Ο Ζέλικο είναι και πάλι στην οικογένειά του, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες. Η φωτιά βρίσκεται πολύ κοντά στην Εθνική Οδό, που έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Για την κατάσταση μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας και την εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Αντασιώτης.
4: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε, υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική, υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί, είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό με ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
3: Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα?
4: Πάνω παραμένει σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
3: Ναι, ναι. Σε ακούμε, Γιώργο.
4: Παραμένει σε εξέλιξη η πυρκαγιά εδώ στο Ακρέφνιο. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις που βρίσκονται επιποδός αυτή τη στιγμή. Είναι 118 οι πυροσβέστες και είναι γύρω στα 16 εναέρια μέσα που πετούν συνεχώς. Και μάλιστα τώρα από πάνω μας σε πολύ χαμηλό ύψος πετούν ελικόπτερα. Όμως νομίζω ότι δεν κατάφεραν να κάνουν. Να κάνουν κάτι καλό, υπό την έννοια ότι εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε κάει και ένα μαζί με αποτέλεσμα 6 μοτάρια τα οποία βρίσκονται μέσα να καούν εντελώς, να παθρακωθούν, ενώ άλλα τόσα περίπου έχουν φύγει προς τα έξω, έχουν καταλήξει το Μαδρί με κάποια κάμφατα, έχουν καταλήξει το Μαδρί και τρέχουν. Από εκεί πέρα έχουν κάνει και ζωοτροφές του ανθρώπου και με μηχανήματα. Τώρα, όσον αφορά την κυκλοφορία, υπάρχουν ρυθμίσεις στην κυκλοφορία στην Εθνική. Η Εθνική Οδός είναι κλειστή αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα. Μάλιστα, σε κάποια σημεία η τροχέα βοηθούσε κάποιους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονταν ήδη πιο μέσα από το σημείο από το οποίο έκλεισαν την Εθνική Οδό οι αστυνομικοί. Άρα, τους βοηθούσαν να κάνουν αναστροφή και για 3 χιλιόμετρα περίπου να κινηθούν στο ίδιο ρεύμα με διαφορετικές κατευθύνσεις με όσους ανέβαιναν. Γι' αυτό γιατί μετά από 3 χιλιόμετρα θα μπορούσαν να βρουν την αντίστοιχη παρακαστήρια οδό, ώστε να βγουν εκτός.
3: Γιώργο, επειδή μας ακούει κόσμος που ενδεχομένως ταξιδεύει, βρίσκεται στο σημείο, είναι πολύ κοντά στο σημείο, ξαναλες, μας περιγράφεις πάλι πώς ακριβώς κινούνται τα οχήματα.
4: Ναι, λοιπόν, από τον κόμβο της Τρίβας μέχρι και το κάστρο είναι κλειστή η οδός.
3: Και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα ανόδου.
4: Στο ρεύμα καθόδου Κωνσταντίνα είναι από το Μαρτίνο και δεν είναι για λίγα χιλιόμετρα μέχρι το ύψος Τίβας.
3: Mm-hmm.
4: Δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά όμως έπρεπε να γίνει γιατί η φωτιά κινδύνευε να περάσει και στην απέναντι πλευρά και έπρεπε να δει οποιοδήποτε κίνδυνος. Επίσης, ανάμεσα στα οχήματα τα οποία έκαναν αναστροφή ήταν και ένα πούλμαν το οποίο μετέφερε Γάλλους τουρίστες. Οι αρχές έδωσαν και μια προτεραιότητα σε αυτό το δεδομένο ότι ανάμεσα που υπήρχε και ένα παιδάκι 4 ετών βοήθησαν το όχημα να κάνει αναστροφή και να φύγει με ασφάλεια. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει η σειρά του οχήματος, γιατί δεν ήταν εύκολη διαδικασία, μέχρι να έρθει η σειρά του οχήματος κράτησαν το παιδάκι μαζί με δύο συνοδούς μέσα σε ένα ιδιαίτερο όχημα της αστυνομίας, σε ένα ανακριτικό της Λουκέας, ούτως ώστε να αποφευθεί οποιοδήποτε κίνδυνος, να έχει πάντα την απαραίτητη ασφάλεια. Και μάλιστα μιλώντας μαζί τους, μας είπαν ότι ευχαρίστησαν στις αρχές για αυτή την αντιμετώπιση που έδειξαν προς το πρόσωπό τους.
3: Γιώργο.
4: Παραμένουμε σε εξέλιξη. Ελπίζουμε σύντομα να μαζευτεί η φωτιά.
3: Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, Γιώργο, στην πορεία. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι νωρίτερα οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στο ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που εκδόθηκε από την βελγική δικαιοσύνη, που ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση για το Qatar Gate, για πιθανή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη για το δικαστικό μέρος για να δούμε στη συνέχεια και την αντίδραση από τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος με δήλωσή του σημείωσε πως δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του. Άννα, καλησπέρα. Πώς ακριβώς έφτασε η βελγική δικαιοσύνη στο ένταλμα?
5: Η βελγική δικαιοσύνη, Θάνο, υπενθυμίζω ότι από το 2022 ασχολείται με το λεγόμενο Qatar Gate, στο οποίο έχουν απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες μεταξύ άλλων στον πρώην ευρωβουλευτή Παντσέρη, στην Ελληνίδα ευρωβουλεύτρια Εύα Καϊλή και στον πρώην σύντροφό της. Η βελγική δικαιοσύνη, λοιπόν, η οποία διερευνά την υπόθεση αυτή, σκόνταψε πάνω στο όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου ως ένα πρόσωπο που ενεπλάκει με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Fight Impunity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς, η οποία έχει εμπλοκή στο Qatar Gate.
3: Ναι. Δεν σ' ακούμε καλά.
5: Ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, από τα τέλη του 19, αρχές του 20 έως και το 22 είχε Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
3: Επειδή χάνεσαι λίγο, να ξαναπάμε την τελευταία πρότασή σου. Να ξανακουστεί. Δεν ακούμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
5: Ναι,
3: τώρα σε ακούμε. Για να κάνουμε μια προσπάθεια, Άννα, εκ νέου. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Θα επανέλθουμε όμως στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη για να μας δώσει το νομικό σκέλος όλης αυτής της υπόθεσης και το ιστορικό. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για την πρώτη αντίδραση του πρώην Επιτρόπου και το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης. Άγη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα για μένα. Ο κ. Ζαβολόπουλος λοιπόν μετά αυτή τη δήλωση αναφέρει, ξεκινάει τη δήλωση του τύπου, η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ. Μάλιστα για τη σύνδεση του ονόματός του με τη ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνη Παντσέρη ανέφερε πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια αλλά και με τη σφραγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και σημειώνει πως η συμμετοχή του στον οργανισμό ήταν μαζί με σημαντικές θέσεις προσωπικότητες απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλήψιμο, αναφέρει ο κ. Αβραμόπουλος και σημειώνει πως η κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις γελικές αρχές και εμπλοκή στο ονοματός σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, είτε μέσω αβάσιμου, όπως τονίζει, είτε μέσω διαστρέβλωση πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, παράδειγμα, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νομο μέσο. Μάλιστα, σημειώνει ο κ. Αβραμόπουλος πως πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιαδήποτε βουλευτική ασυλία. Αντιθέτως, θα αποταρθεί όπως αναφέρει ο ίδιος στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα αλλά και να αποφανθεί.
3: Άγη, μία άνω τελεία. Θέλω να σε ρωτήσω δύο-τρία πράγματα σε σχέση με το πώς αντιδράει η κυβέρνηση πάνω στο ζήτημα αυτό. Αλλά να πάμε ξανά στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, γιατί θα θέλαμε να μας δώσει το δικαστικό σκέλος, το δικαστικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Άννα, ελπίζω σε μία καλύτερη σύνδεση.
5: Ναι, και εγώ. Με ακούτε τώρα,
3: ναι,
5: Θάνο?
3: Ναι, ναι.
5: Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι ο φάκελος που περιέχει το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Βαρμόπουλου από την βελγική δικαιοσύνη έχει ήδη σταλεί από το Σαββατοκύριακο, όπως πληροφορούμαστε, στην ελληνική δικαιοσύνη, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, για το οποίο ενημερώθηκε σήμερα ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος πέρασε το κατόφλι της προϊσταμένης Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών μαζί με τον δικηγόρο του. Παρέμεινε εκεί για περισσότερη από μία ώρα και ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Βεβαίως, το εντάλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί στην παρούσα φάση, διότι είναι εν ενεργεία βουλευτής ο κ. Αβραμόπουλος, οπότε προστατεύεται από την βουλευτική του ασυλία. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι το εξής. Ήδη, όπως μαθαίνω, το ένταλμα σύλληψης έχει διαβιβαστεί από την Εισαγγελία Εφετών στον Άριο Πάγο, από τον Άριο Πάγο θα σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή. Εάν αφεί η βουλευτική ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, τότε το ένταλμα επιστρέφει πίσω στην Εισαγγελία Εφετών. Ο κύριος Αβραμόπουλος ερωτάται αν συνενεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Εάν συνενεί, τότε τον τελικό λόγο έχει ο πρόεδρος Εφετών Αθηνών. Εάν δεν συνενεί, την τελική απόφαση λαμβάνει το τριμελές Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας. Η υπόθεση που αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο είναι η συμμετοχή του στην μη κερδοσκοπική οργάνωση Fight Impunity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς που εμπλέκεται στο Qatar Gate. Ο κύριος Αβραμόπουλος περίπου από τα τέλη του 19 αρχές 20 έως και το 2022 ήταν επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο ίδιος ήδη από το 22, οπότε και παρετήθηκε από την συγκεκριμένη οργάνωση μετά την αποκάλυψη για το Qatar Gate, έχει δηλώσει ότι τα εισοδήματά του, οι αμοιβές του ήταν περίπου 75.000 ευρώ, ήταν δηλωμένες τοποθετήσεις του και είχε φορολογηθεί για αυτές και ότι ήταν μια απολύτως νόμιμη δραστηριότητα, αφού είχε λάβει και την σχετική άδεια από ναι. την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να μετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της συγκεκριμένης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.
3: Άννα, με το δεδομένο, το περιέγραψες, αλλά θα ήθελα να επιμείνω στο ερώτημα, με το δεδομένο της τοποθέτησης του πρώην Επιτρόπου ότι δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ποια θα είναι η νομική εξέλιξη, πιστεύεις?
5: Η νομική εξέλιξη θα είναι ότι θα αρθεί τυπικά η βουλευτική του ασυλία, θα ερωτηθεί τυπικά από την Εισαγγελία Αθηνών αν συνενεί, θα πει προφανώς, εφόσον ήδη αυτό έχει προαναγγείλει, ότι θα συνενέσει και θα παραδοθεί τυπικός ενώπιον των Βελγικών Αρχών, θα είναι στη διάθεση των Βελγικών Αρχών προκειμένου να συνεχίσει η έρευνα σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την συγκεκριμένη υπόθεση.
3: Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να επιμείνουμε και στο πολιτικό σκέλος με τον Άγη Βαγιάνο. Τι λένε στην κυβέρνηση για την εξέλιξη της υπόθεσης?
4: Ναι, να προσθέσω στο ρεπορτάζ ότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του στην Βουλή, έτσι ώστε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία, αλλά και να προχωρήσει κατευθείαν στην συντακτική δικαιοσύνη. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία υποστηρίζουν και από πλευράς της κυβέρνησης. Παραπέμπουν στις συγκεκριμένες δηλώσεις του κ. Αβραμόπουλου, μάλιστα από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν όχι μόνο στη δήλωση που είχαμε σήμερα στην γραπτή ανακοίνωση, αλλά και στο παρελθόν σε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις που κάνει από το 2022 ο κ. Αβραμόπουλος, τονίζοντας πως φαίνεται πως όλα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Βέβαια αναμένουν και την επίθεση, όπως είναι επόμενο, και από την αντιπολίτευση και για το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Δεν υπάρχει όμως κάποια δήλωση?
4: Όχι. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει.
3: Στη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ένα ερώτημα το οποίο βέβαια δεν αφορά στην παρούσα πολιτική εξέλιξη. Αν δημιουργεί αυτή η υπόθεση νέα δεδομένα για την υποψηφιότητα του κυρίου Αβραμόπουλου? Είμαστε ούτως ή άλλως σε τροχιά εκλογών, σε εκλογική τροχιά. Ποιος μπορεί να το απαντήσει, θα μου πει αυτό τώρα?
4: Δεν είναι τέτοιο ζήτημα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Είναι ξεκάθαρο η πλευρά της κυβέρνησης. Δεν θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα. Θεωρούν ότι είναι ζήτημα το οποίο έχει λήξει. Γι' αυτό αναφέρουμε πως παραπέμπουν στη δήλωση που έκανε ο κ. Αβραμόπουλος στην αναλυτική δήλωση, αλλά και στις προηγούμενες δηλώσεις για το θέμα. Βέβαια, από εκεί πέρα η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να είναι και για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άγη. Και πάμε τώρα στο ρολόι του κόσμου, στην πηξίδα του κόσμου. Σε θετικό δρόμο βρίσκονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και σήμερα, σε ένα ακόμη βήμα αποκλιμάκωσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε γενική άδεια διάρκειας 60 ημερών που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έπειτα από ένα μαραθώνιο συνομιλιών που κράτησε σχεδόν ένα 24ωρο στο Μπίργενστοκ της Ελβετίας, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν στα βασικά σημεία του οδικού χάρτη που έχει στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Παράλληλα, συμφώνησαν στους μηχανισμούς που θα κρατήσουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και θα αποτρέψουν νέα ανάφλεξη στο Λίβανο. Σημαντικότερες εξελίξεις στάνουν είναι το Πακιστάν και Κατάρ, η διαμεσολάβηση των οποίων υπήρξε καθοριστική, κάνουν λόγο για ενθαρρυντική πρόοδο μετά από τις ιστορικές συνομιλίες ΗΠΑ-ΙΡΑΝ που θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία που διήρκεσε σε περίπου 24 ώρες, η Ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance επιβεβαίωσε ότι η τελική συμφωνία είναι σχεδόν έτοιμη και έχουν μπει τα θεμέλια, είπε απαριθμώντας τα επιτεύγματα. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, ανακοίνωσε, έκανε λόγο μάλλον για οικονομικές κατακτήσεις της Τεχεράνης. Το Ιράν πρέπει να πάψει αμέσως τους υψηλά αμοιβόμενους αντιπροσώπους του στο Λίβανο από το να προκαλούν αναταραχές. Αν δεν το κάνει, θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά και πάλι, δήλωσε ο κ. Τραμπ, θέτοντας σε κίνδυνο τις συνομιλίες. Επίσης, Θάνο, η Τεχεράνη έστειλε σαφές προειδοποιητικό μήνυμα, ανακοινώνοντας ότι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς αποτελεί απλώς ένα πρώτο αρχικό βήμα και ότι ενδέχεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε περίπτωση που οι Ισραηλοί συνεχίσουν τις επιθέσεις στον Λίβανο, Θάνο. Κατά τα λοιπά, Να σου πω ότι Πακιστάν και Κατάρ κάνουν λόγο για πρόοδο σε ό,τι αφορά αυτές τις συνομιλίες.
3: Δήμητρη, να σε ευχαριστήσουμε. Επί του παρόντος, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητή στο Πάντιο, Κώστας Ιφαντές.
8: Έχουμε τις ΗΠΑ να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει, το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ, το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι.

0: βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
1: Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στις αγορές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, πώς αποτιμούν οι επενδυτές την προοπτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν?
2: Νομίζω ότι την αποτιμούν θετικά, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και μάλιστα υπάρχει μεγάλη πτώση μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Συγκεκριμένα η τιμή του βαρελιού του Brent αυτή την ώρα είναι στα 77,5 δολάρια, με πτώση 3,8%, ήταν αρκετά μικρότερη το μεσημέρι, και του αργού πετρελαίου στα 73,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση σχεδόν 5%. Ωστόσο, άνοδος καταγράφεται στην τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έκλεισε στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 42,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με ελαφριά βέβαια άνοδο 0,72%. Τώρα στην εγχώρια αγορά η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 1,96 ευρώ το λίτρο, έχοντας μειωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν και πρατήρια που πολλούν κάτω από 1,86 ή 1,87 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα μείωση έχουμε και στον ντίζελ κίνηση, όπου η τιμή είναι διαμορφωμένη στο 1,69 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας πτώση της τάξης των 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε ότι οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν και άλλο το επόμενο διάστημα. Κλείνοντας, Τάνο, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πρέπει μέσα στην επόμενη εβδομάδα να κλείσει μια σημαντική εκκρεμότητα που αφορά το αν θα συνεχίσει να υπάρχει η επιδότηση των 15 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτά τα 15 λεπτά λίγουν στις 30 Ιουνίου, μάλλον η επιδότηση αυτή λίγη στις 30 Ιουνίου και η κυβέρνηση εξετάζει είτε να τα καταργήσει είτε να τα μειώσει ανάλογα με το πώς θα είναι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επίσης, στο τέλος του Ιουνίου λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων πρώτης ανάγκης, όπου εδώ φαίνεται ότι μάλλον θα υπάρξει παράταση, καθώς συνεχίζονται διαπραγματεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων, προκειμένου να βρεθεί μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών γενικότερα στην αγορά.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον μαρτυρικό θάνατο της Σταυρούλας από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Ο καθομολογή ανδράς της περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το αποτρόπαιο έγκλημα, αφού αρχικά επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές που κατάφεραν να βρουν την άκρη του νήματος, επιστρατεύοντας τις σύγχρονες εγκληματολογικές μεθόδους και την νέα τεχνολογία. Συνδεόμαστε με το Ρέθυμνο και τον Περικλή Κουκλάκη, που έχει πληροφορίες για την έκθεση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Καλησπέρα, Περικλή.
3: Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Ουσιαστικά η κύρια αιτία θανάτου, αυτό που ανέφερε ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό της 45χρονης, ήταν ο τραυματισμός από θλόν όργανο στην περιοχή του κεφαλιού, που επέφερε βέβαια κατάγματα και έκανε εγκεφαλικές κακώσεις. Ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι στο σώμα της 45χρονης υπήρχαν και χτυπήματα από νήσιο και τέμνο όργανο, από μαχαίρι δηλαδή, στην περιοχή της αριστερής θωρακικής μαστικής χώρας. Ωστόσο, όπως είπε, ήταν επιφανειακά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρό τραυματισμό που να προκαλέσει θάνατο. Ο ίδιος είπε ότι παρά τη δύσκολη δουλειά που έπρεπε να κάνει η ιατροδικαστική υπηρεσία, καθώς η σωρός της 45χρονης ήταν σε προχωρημένη σύψη λόγω της 20ήμερης παραμονής της ενταφιασμένη στο χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου υπήκου Βόρειας Μακεδονίας, έχουν πάρθει και κάποια άλλα δείγματα από άλλες περιοχές του σώματος, τα οποία θα σταλούν μαζί με τις τοξικολογικές εξετάσεις για ανάλυση και αναμένεται να δώσουν ένα πλήρες το τελευταίο κομμάτι του παζλ, ουσιαστικά για τις τελευταίες ώρες που έζησε η 45χρονη στα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή της. Τώρα, αύριο, αναμένεται ο ίδιος να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας.
1: Πρέπει να έζησε τη φρίκη, έτσι. Λέει παρατεταμένη φρίκη. Δεν σ' ακούμε, Περικλή.
3: Και θα αρχίσει η διάθεσή τους, δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Σου κάνουν πραγματικά, γιατί αναφέρουν έτσι με βίαιο τρόπο πως ο 43χρονος ήθελε να επιφέρει το θάνατό της με κάθε τρόπο. Ο ίδιος υποστήριξε και ότι προσπάθησε να την

0: φημώσει να την πνίξει ουσιαστικά όταν η ίδια άρχισε να φωνάζει και να καλεί σε βοήθεια. Και βέβαια ήταν αλλεπάλληλες οι προσπάθειες που έκανε ώστε να επιφέρει το θάνατο. Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο ταξιέρχος ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, κατά την πρωινή ενημέρωση των δημοσιογράφων και των διαπιστευμένων συντακτών, ανέφερε πάντως ότι δεν υπήρχε το σενάριο της προμελέτης, δεν το είχε προμελετήσει, από τον τρόπο δράσης δηλαδή και τα όσα ανέφερε και ο ίδιος, αλλά και τα ευρήματα που είχαν από τον χώρο και του σπιτιού, αλλά και στο σημείο που υπέδειξε ότι είχε θάψει το σώμα της 45χρονης. Και είπε όμως ότι ακόμα αναζητείται το πλήρες μέγεθος της ιστορίας, το πώς δηλαδή οδηγήθηκε στο θάνατο, ποια ήταν τα ακριβή κίνητρα του ίδιου. Ο 43χρονος, να σας πληρώσω ότι είχε υποστηρίξει και αναμένεται να εξακριβωθεί αυτό, ότι είχε κάνει και αναλήψεις χρημάτων τις προηγούμενες ημέρες από το λογαριασμό που είχε η 45χρονη, ώστε να βρει την ψευδέστηση ότι είναι ζωντανή ακόμα. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο, όπως καταλάβαμε από την τραγική κατάληξη, δεν στάθηκε ικανό.
1: Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν είναι και καλή η γραμμή η σύνδεσή μας για άλλη μια φορά. Η εκπρόσωπος τύπου τώρα της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τα στοιχεία που ξεκλείδωσαν την υπόθεση και οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη.
2: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
3: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
4: Αυτό ήταν
5: βασικό.
4: Εξαφανισμένο
5: υλικό.
4: Το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
3: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
1: Τώρα, σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με τρεμάμενη φωνή και μετά από εβδομάδες έντονων πολιτικών πιέσεων, ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έκανε έναν σύντομο απολογισμό του έργου που αφήνει πίσω, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο αντικαταστάτης του θα παραλάβει μια πιο ισχυρή Βρετανία. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει τα νεότερα.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, την είδηση της παραίτησης Στάρμερ την έπαιξε χτες ο χθεσινός Observer, ο Κυριακάτικος, η Βρετανική εφημερίδα η μεγάλη. Και βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο για έναν πολιτικό σεισμό μετά την παραίτηση Στάρμερ σήμερα το πρωί, μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Ο κύριος Στάρμερ είπε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαραίτητη στήριξη, ενώ με τρεπάμενη φωνή είπε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγό του και τόνισε ότι ο χρόνος του πλέον θα στραφεί στην οικογένειά του. Ξέρω όμως ότι το ερώτημα που τίθεται τώρα δεν είναι ποιος είναι ο καταλληλότερος για να αλλάξει το Εργατικό Κόμμα, να μας οδηγήσει στην εξουσία και να ξεκινήσει το ζωτικής σημασίας έργο της βελτίωσης της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Άντι Μπέρναμ τώρα, ο αντίπαλος του Στάρμερ και ενδεχομένως ο επόμενος πρωθυπουργός,
1: ο πρώην δήμαρχος στο Μάντσεστερ,
6: ακριβώς, όπου είχε εκλεγεί στο ευρύτερο Μάντσεστερ με 55%, μετέβει σήμερα από το Μάντσεστερ στο Λονδίνο για να ορκιστεί βουλευτής της περιφέρειας Μέικερφιλντ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του όρκου του, απαθεώθηκε από τους βουλευτές των εργατικών, καθώς μόλις ήλθε στην κατάμεστη Βουλή των Κοινοτήτων, ακούστηκαν επιθυμίες, Θάνο.
1: Ναι, τώρα βέβαια εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, πόσο μπορεί πραγματικά να ανατρέψει το κλίμα ο Μπέρναμ και αν στο τέλος της ημέρας, γιατί οι αιτίες είναι πολλές, είναι το μεταναστευτικό, είναι τα οικονομικά, είναι πάρα πολλά, είναι ότι απέτυχε παταγωδός, όπως είπε ο Φάρατζ, και γενικότερα σε σχέση με τις τοπικές εκλογές. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν ο Μπέρναμ μπορεί να κερδίσει τον Φάρατζ σε γενικές εκλογές.
6: Ναι, κοίτα να δεις, οι εργατικοί στην τελευταία Βουλή είχαν 411 ή 412 έδρες, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, ένα από τα δύο είναι. Συνεπώς καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί οι εργατικοί να χάσουν 100-150 έδρες, οπότε εάν ο Μπέρναμ γινόταν αρχηγός του, πρόεδρος του εργατικού κόμματος και κατέβαινε στις εκλογές, θεωρώ ότι δεν θα τα πήγαινε άσχημα. Βεβαίως αυτό μένει να φανεί, γιατί έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας.
1: Να πάμε λοιπόν στη δίνη του Καύσωνα, να αλλάξουμε θέμα. Βρίσκεται η κεντρική Ευρώπη με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Δυτικής Γαλλίας, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 42 βαθμούς Κελσίου στο Μπορντό. Δημήτρη.
6: Ακραίες θερμοκρασίες, Θάνο, θα μας τα πει αναλυτικά για τη Γαλλία, Θωμαής Παπαϊωάννου, σε πολύ λίγο. Δεν επικρατούν μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε σχεδόν όλη την Ευρώπη. Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων, με τον υδράργυρο στο Σαν Σεμπαστιάν να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καταφύγια άγρια ζωή στη Βόρεια Ευρώπη καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον υψηλό αριθμό ζώων που υποφέρουν από την ζέστη. Ενώ και στο Βέλγιο η κατάσταση είναι δραματική, αλλά και στην Ιταλία, όπου βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίες θερμοκρασίες, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν πως ο καύσωνας θα συνεχίσει να πλήττει τη χώρα μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Και να κλείσω λέγοντας ότι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες θα έχει και η Γερμανία, με την πρόγνωση για την ακραία ζέστη να αναφέρει ότι θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 3 με 4-24 ώρα ακόμα, μέχρι να πέσει ο υδράργυρος.
1: Και εμείς θα πάμε στο Παρίσι, στην Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θωμαΐς, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας, και ας αρχίσουμε από τον προσωρινό φυσικά απολογισμό θυμάτων. Έχουμε 13 πνιγμούς και αυτό μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, κυρίως νεαρά άτομα, οι 3 ηλικιωμένοι από θερμοπληξία, και πριν από λίγη ώρα μάθαμε ότι 2 μωρά μέσα σε ένα αυτοκίνητο πέθαναν από υπερθερμία. Φαίνεται ότι η μητέρα τους πάρκαρε το αυτοκίνητο για να ανεβάσει τα ψώνια στο διαμέρισμα, και δυστυχώς τα μωρά χρειάζεται ελάχιστος χρόνος για να χάσουν τις αισθήσεις τους και να πεθάνουν. Είναι ένας τραγικός απολογισμός προς το παρόν, γι' αυτό και οι αρχές συνιστούν. Αυτή τη στιγμή μάλιστα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο για να εξετάσει νέα μέτρα για αυτή την κατάσταση, που αναμένεται όχι μόνο να μην βελτιωθεί, αλλά αντίθετα θα χειροτερεύει αύριο και μεθαύριο. Μέχρι χτες θεωρούσαν οι μετεωρολόγοι ότι το επεισόδιο θα λήξει το Σαββατοκύριακο, αλλά πλέον θεωρούν ότι θα περάσει και την άλλη εβδομάδα. Ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η διάρκεια του. Μόνο που είναι εξαιρετικό αυτό το φαινόμενο, σπάει κάθε ιστορικό ρεκόρ. Για να καταλάβετε, στο Παρίσι 39 βαθμούς, σπάσαμε το ρεκόρ του 1945, και πλέον σπάνε όλα τα ρεκόρ. Είναι χειρότερος καύσωνας και από αυτόν του 2003. Ρεκόρ σε ρεκόρ, η πόλη Μπορντό έφτασε ο υδράγυρος στους 43 βαθμούς σε ένα σημείο της Γαλλίας, 44 βαθμούς, και είμαστε τέλη Ιουνίου. Αυτό δεν συνέβη ποτέ, και φυσικά θεωρούν οι αρχές ότι πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα. Παραδείγματος χάρη, με τους σιδηρόδρομους θα ακυρωθούν και άλλα δρομολόγια, τα σχολεία πολλά θα παραμείνουν κλειστά, ένα σύνολο γύρω στα 5.000 σχολεία ή έχουν ακυρώσει ή αναβάλει τα μαθήματα και έχουν παραμείνει κλειστά, ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια, έχουν μειώσει το χρόνο στο σχολείο για να μπορέσουν οι μαθητές να βρουν λίγη δροσιά, και φαντάζεστε ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πιθανότητα η κυβέρνηση να αποφασίσει να τελειώσει η σχολική χρονιά νωρίτερα, ή να τελειώσει στις 3 ή 4 Ιουλίου.
1: Και είδαμε, Θωμαΐδα, και τις βουτιές των Σικουάνα στα Συντριβάνια, αλλά διαβάζω και μια κριτική από τη ΜΟΤ για κατάφορη έλλειψη προετοιμασίας σε σχέση με τον καύσωνα. Υπάρχει γκρινιά στο Παρίσι γι' αυτό ή όχι?
5: Δεν υπάρχει ακριβώς γκρινιά, και δεν μπορεί κανένας, τα φαινόμενα αυτά κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ένα τόσο δρυμή καύσωνα, γιατί μόλις είχαμε περάσει τον καύσωνα του Μαΐου, που ήταν εξαιρετικά απίστευτη η κατάσταση, ποτέ δεν είχε συμβεί αυτό στη Γαλλία. Τώρα κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τη διάρκεια αυτού του ακραίου καύσωνα που ζούμε τώρα, αλλά οι μετεωρολόγοι επιμένουν, σίγουρα υπάρχουν κριτικές, γιατί εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούν προσπαθούν, θέλουν, επιμένουν ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, αλλά δεν έχουν πάρθει όσα χρειάζονται. Αν και ο Εμμανουέλ Μακρόν από τότε που ήρθε το είχε θεωρήσει σαν προτεραιότητά του την κλιματική αλλαγή και έπραξε πράγματα που οι προηγούμενοι δεν είχαν πράξει, αλλά πολλά, πάρα πολλά απομένουν, όπως παραδείγματος χάρη τα κτίρια.

0: έχουν μεγάλο θερμικό πρόβλημα.
1: Λοιπόν, Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ. Να επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Τα θέματα της οικονομίας πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις δηλώσεις τελεχών του για υπερφορολόγηση υψηλών εισοδημάτων, αλλά και στον Νίκο Ανδρουλάκη για την κριτική του σχετικά με την ακρίβεια. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρώτα στην κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρνάκης, εξαπέλυσε επίθεση για αυτά που σχολιάζουν, που υπόσχονται, συζητούνται εκ μέρους της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, από στελέχη της, ότι δηλαδή μπορεί να κληθούν πόροι για να γίνει αναδιανομή και να υλοποιηθεί ένα πιο καλό πρόγραμμα για φτωχότερους από υπερπλουσίους. Δεν βγαίνει λογαριασμός. Προκαλούν φημιδία. Είναι στο πόδι υπολογισμοί, είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρνάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι είναι καλό όλο αυτό. Γιατί θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει υποκριτής, μιλάει για υπερφορολόγηση. Εκείνος ο οποίος φορολόγησε, έβαλε 30 νέους φόρους και ποτέ δεν ασχολήθηκε με τους καφάτους και τους υπερπλουσίους, στη μεσαία και τη μικρή τάξη, τη μικρή μεσαίως φορολόγησε. Δεν θυμόμαστε, γι' αυτό είναι καλό, για να θυμόμαστε μάλλον, δεν ξεχνάμε, συγγνώμη. Είναι καλό γιατί θυμόμαστε, και εν πάση περιπτώσει υποστήριξε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν οδηγεί πουθενά, μάλλον είναι μη κουθολογημένο. Μάλιστα, σε ερώτηση του Έλληνα στο Ρέντιο που υπέβαλα για το πώς σχολιάζει την συζήτηση για αγορά από το κράτος των κόκκινων δανείων που κατέχουν διάφορα funds και servicers και μετά πώλησή τους στο 30% στους δικαιούχους, τους δανειολήπτες, ο Παύλος Μαρνάκης είπε ότι ας περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η πρόταση, γιατί όλο αυτό είναι μια φημολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει με βάση αυτή τη φημολογία πρέπει να πούμε ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει μια τεράστια προσβολή σε πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας, δική μου γκρόσο μότο είναι η απόδοση, ότι οι οποίοι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, να καλύπτουν έγκαιρα το δάνειό τους ή εν πάση περιπτώσει να το ρυθμίζουν και να προσπαθούν να είναι ενήμεροι. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε από συνάδελφο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με αυτό που είπε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ότι εν πάση περιπτώσει ένα καλάθι από το σούπερ μάρκετ του στάδιο στα 63 ευρώ, υποστήριξε ότι αυτά είναι μια προχειρότητα. Κάναμε αυτή την άσκηση, είπε χαρακτηριστικά από Παύλος Μαρνάκης. Αυτό δεν είναι 63, είναι κάπου 49, να κάνω λάθος, είναι πολύ χαμηλότερο. Το θέμα είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για ελαφρότητα, για προχειρότητα στην διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων.
1: Σημασία έχει ότι ο πυρήνας της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει να κάνει με την οικονομία και το ζήτημα της ακρίβειας.
2: Νότι... Με φόντο, Θάνο, για να ολοκληρώσω και να το κλείσω, με φόντο ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό που έχει καταρτήσει η Νέα Δημοκρατία κεντρικά υπό τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα, νέο εκλεγέντα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που βάσει αυτού του σχεδιασμού όλοι, πολλοί υπουργοί θα βγουν κεντρικά στελέχη πρώτης γραμμής,
1: ας το πούμε,
2: στην περιοδία. Ρώτησα χαρακτηριστικά αν αυτό είναι ένα sprint προς εκλογές ή αν αφού έχουμε εκλογές του χρόνου, ας πούμε, όχι τέτοια εποχή, το 27 την άνοιξη, θα πάμε με κατοστάρι ένα μαραθώνιο. Και η απάντηση ήταν, δηλαδή ουσιαστικά αποσύνδεσε αυτή την κινητοποίηση με την πιθανότητα εκλογών, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι κανένας δεν κερδίζει, δεν μπορεί να κάνει sprint σε μαραθώνιο, αλλά και δεν κερδίζει εκλογές όταν θυμάται τις περιφέρειες.

0: μόνο προεκλογικά. Πάντα είμαστε δίπλα και το προχωράμε σε αυτό το βαθμό. Πάντα είμαστε στην περιφέρεια στους χώρους και προχωράμε με αυτό το ρυθμό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Νεώτη, και να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
2: Το ερώτημα αυτό, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος συναδελφός σας, να το απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα, σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε οι εκπρόσωποι του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του στα Ζάρια. Άρα περιμένουμε απαντήσεις. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις τις καλύτερες δυνατές, αυξάνοντας τα εισοδήματα όσο γίνεται περισσότερο από τις τιμές, βάζοντας πρόστιμα μέσω των αρμόδιων αρχών, αυστηροποιώντας το θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας τις ρεαλιστικότερες δυνατές λύσεις. Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα. Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από το Πασόκ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στην κριτική του Παύλου Μαρινάκη.
3: Όταν τις λέγαμε ενιαία αρχή καταναλωτή, όπου να συμμετέχουν όμως μέσα και η παραγωγή και οι καταναλωτές, τι έκανε η κυβέρνηση? Πήρε απλά τις διάφορες υπηρεσίες κρατικές, χωρίς συμμερίληψη παραγωγών και καταναλωτών, και τις έκανε μία. Άρα, απλά καταγράφει το πρόβλημα και με τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτές υπήρχαν. Χρηστικό μπορεί να είναι. Λύνει το θέμα της ακρίβειας? Όχι. Απλά με ενημερώνει για το πόσα χάνω.
1: Και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια.
4: Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, όπως κάνει το συγκεκριμένο εργαλείο, για το οποίο, το πόσο κάνει δηλαδή, το ψηφιακό εργαλείο, για το οποίο θέλω να μας πείτε και τη γνώμη σας, διότι έχουμε πολλές καταγγελίες ότι περιλαμβάνει μικρό εύρος αγοράς, προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί ή και παλαιές τιμές. Θέλουμε και μια ενημέρωση επί του εργαλείου δηλαδή, για το οποίο ξοδεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ των Ελλήνων πολιτών.
1: Για δικούς έμεσους φόρους έκανε λόγο από το ΚΚΕ η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα.
5: Πώς βγαίνουν τα 5 δις πλεόνασμα σε ένα τετράμινο? Βγαίνουν γιατί τα είδη πρατιάς υλικής κατανάλωσης έχουν εκτιναχθεί, τιμές τους, και ο ΦΠΑ βεβαίως ταυτόχρονα γίνεται πλησίαστος. Να καταργηθεί λοιπόν ο ΦΠΑ στα είδη πρατιάς υλικής κατανάλωσης, να καταργηθεί η άδικη έμεση φόρη στην ενέργεια, στα καύσιμα κλπ. Που κάνουν απλησίαστα για τις ανάγκες που έχει πραγματικό εργαζόμενος.
1: Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email των αποδήμων. Γιάννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν με ποινές από 8 έως και 20 μήνες με τριετή αναστολή. Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, ερώτηση για την ποινή που επιβλήθηκε στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και στους υπόλοιπους κατηγορουμένους στην υπόθεση διαρροής email αποδήμων, δέχτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγένεια Λούζου για να μας πει περισσότερα και για τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης για την υπόθεση. Ευγένεια, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Για επιτελική αριστεία κάνει λόγο η αντιπολίτευση, σχολιάζοντας την καταδίκη της Άννας Μισέλ Σιμακοπούλου και τριών ακόμη στελεχών του Υπουργείου. Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως το κράτος είναι ελάφυρο στα χέρια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών τους φίλων. Πρόκειται για την επιτομή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, Το πραγματικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι τα προσωπικά δεδομένα, ότι αυτά δεν είναι πλέον δεδομένα και πρέπει να δίνονται για εκλογική χρήση, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ζητά από τη Νέα Δημοκρατία να δώσει απαντήσεις για τη διακίνηση των προσωπικών αυτών δεδομένων. Από την Ελληνική Λύση, Θάνο, αναφέρουν πως πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκθέτουν βαρύτατα την κυβέρνηση παρά τις προσπάθειες να υποβαθμίσει την υπόθεση. Από τη Νέα Αριστερά αναφέρουν πως το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει να είναι υπόλογο για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, διότι παρά τις ποινικές ευθύνες υπάρχουν και πολιτικές. Και τέλος, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχολιάζουν πως η παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια ηχηρή απάντηση στην κυβερνητική αλαζονία. Τώρα, υποκριτικές και γελίες χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τις αντιδράσεις για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα διαγραφής ούτε επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας. Παράλληλα, Θάνο, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις, επισημένοντας μάλιστα εδώ ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελευταία κρίση του δικαστηρίου. Σε πολιτικό επίπεδο, συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν μπορεί να γίνεται εξίσωση ενός τέτοιου περιστατικού με σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς ως εμπόρους ναρκωτικών ή ανθρώπους άλλων που πράττουν σοβαρά αδικήματα.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
1: Και να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να συναντήσουμε τον Γιάννη Φασουλά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Γιάννη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
1: Τι καινούριο υπάρχει? Από ό,τι διαβάζω, ετοιμάζει η Ελλάς τη σκιώδη κυβέρνησή της και πολλά άλλα.
7: Λοιπόν, μια ξεκίνηση από την Ελλάς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το κόμμα Τσίπρα. Το Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο, η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Σε αυτό θα συμμετάσχουν οι 300 που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, καθώς επίσης και άλλες στελέχη. Λοιπόν, και μέσα από αυτές τις συνεδρίες θα μάθουμε και τα ονόματα της πολιτικής επιτροπής, δηλαδή της κεντρικής επιτροπής, για να γίνουμε έτσι πιο κατανοητοί. Λοιπόν, και θα έχουμε έτσι τα πρώτα όργανα από την πλευρά του νέου κόμματος, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να σηματοποιεί τις δομές του. Βέβαια, για να φτάσουμε σε μια επισημοποίηση των δομών των κομματικών θα πρέπει να γίνει ένα συνέδριο, αλλά αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές πλέον, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για να πάει σε ένα συνέδριο η Ελλάδα. Τώρα λοιπόν αυτό που προέχει να υπάρχουν όργανα για να μπορέσει λοιπόν να προχωρήσει να λειτουργήσει το κόμμα στον δρόμο λοιπόν προς τις κάλπες. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα μια σκιώδης κυβέρνησης. Πληροφορίζει ότι θα είναι γύρω στα 25 άτομα περίπου. Mm-hmm. Λοιπόν, 25 τομεάρχες δηλαδή, για να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά. Mm-hmm. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο η Αμαλίας να δείξει τι, να δείξει ότι είναι έτοιμη, είναι πανέτοιμη από κάθε άποψη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο θέλει και αυτό το οποίο επιθυμεί και διεκδικεί, το έχουν πει εξάλλου πάρα πολύ καθαρά ότι ο στόχος είναι σε βάθος χρόνου η διεκδίκηση της διακυβέρνησης της χώρας, και θέλει μέσα από αυτή την κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας να δείξει ότι ετοιμάζεται και είναι έτοιμος, λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά την Ελλάς. Αλλάζουμε γειτονιά, φεύγουμε από την Αμαλίας και κατεβαίνουμε στην Κουμουνδούρου, όπου εδώ αναμένονται εξελίξεις μέχρι, θα σου δώσω ένα χρονικό ορίζοντα, μέχρι και τις 15 του Ιούλη. Λοιπόν, μάλιστα το έλεγα διαφορετικά, μέχρι και τις 12 του Ιούλη, που είναι Κυριακή. Γιατί? διότι η επιδίωξη της κομματικής αντιπολίτευσης είναι μέχρι εκείνη την Κυριακή, τον κοινό του Σαββατοκύριακου, λέει, στις 12 του Ιούλη, και όχι μετά από αυτό, γιατί μετά από αυτό αρχίζει και χάνεται πλέον ο χρόνος, διότι ξεκινάνε τα μπάνια του λαού, μετά θα μπούμε στον Αύγουστο και από τον Αύγουστο θα έρθουμε στο Σεπτέμβριο και ο Σεπτέμβριος δεν ξέρει.
1: Άρα μέχρι τότε τι πρέπει να γίνει λοιπόν.
7: Άρα μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε συνεδριάσει τα όργανα εκ νέου προκειμένου να επανεξετάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, να δούνε πώς προχωράνε, τι ακριβώς μπορεί να γίνει και εδώ τι, για να γίνει όμως αυτό τι χρειάζεται. Χρειάζεται 70 υπογραφές. Έχουν λοιπόν ξεκινήσει, λένε οι δικές μου πληροφορίες, να συγκεντρώνουν αυτές τις υπογραφές τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Η πληροφόρηση λέει ότι έχουν μέχρι στιγμής μαζέψει, μάλλον το τηλεφώνημα είναι το απόγευμα γιατί τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει τα νούμερα, είχαν συγκεντρώσει 42 υπογραφές, μέχρι τις 70 υπάρχει ακόμα δρόμος. Λοιπόν, διότι θυμάμαι την τελευταία κεντρική επιτροπή που χρειάστηκε να υπογράψει ένα κείμενο που κατέβαζε ο Παύλος Σοβολάκης, οι υπογραφές δεν ξεπέρασαν τις 40.
1: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν συγκεντρώσουν, δεν το αποκλείω, να συγκεντρώσουν τις 70 υπογραφές. Θα πάμε λοιπόν σε συνεδρίε των κομματικών οργάνων πρώτη τη πολιτική γραμματή στη συνέχεια τη κεντρική επιτροπή. Και εκεί νομίζω ότι σε αυτή τη συνεδρία πλέον, εάν γίνει, θα ξεκαθαρίσει ήρα από το στάρι για το τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουμε τι θα κάνει. Έχει πάρει απόφαση σε σχέση με το ότι θα στηρίξει την ΛΑΣ. Λοιπόν, αλλά υπάρχει πλέον μια οριστική απόφαση αναφορικά με τι επόμενε κινήσει και τα επόμενα βήματα.
1: Ούτως ή άλλως έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι μπροστά μα πολιτικά, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εγκαινιάζεται αυτή την ώρα στην πίσω πλευρά του το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μόλις ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Σε ρυθμούς Μουντιάλ πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και από μένα. Αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η χθεσινή 12η μέρα είχε και κάποια έτσι ιδιαίτερα αποτελέσματα, καθώς το Βέλγιο πλέον έχει μπει για τον 7ο όμιλο σε μπελάδες μετά το 1-1 με την Αίγυπτο.
1: Τάσο, θα σε διακόψουμε. Θα πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Αγαπητοί Εύη, η σημερινή είναι μια κομβική μέρα για την ασφάλεια της πατρίδας μας, καθώς η διεύθυνση κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου αποκτά το δικό της σπίτι εδώ στον χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ένα καινούριο σπίτι που, όπως ακούσατε, είναι ένα σπίτι υψηλών προδιαγραφών με εξοπλισμό αντάξιο του κρίσιμου έργου που επιτελεί. Γιατί πράγματι, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα, και πότε βέβαια με εκστρατείες παραπληροφόρησης για να σφύρουν τη σύγχυση και να ενισχύσουν ακραίες φωνές, απειλώντας ευθέως τη δημοκρατία. Πρόκειται για ακήρυχτους πολέμους, σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι ωστόσο είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση. Γι' αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται, κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή, θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Και στο πλαίσιο αυτό, το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής για επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας της χώρας. Έτσι, σε μια πλήρως οργανωμένη δομή, συγκεντρώνεται πλέον όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας. Από το κέντρο δεδομένων και τις αίθουσες επιχειρήσεων με video walls πραγματικού χρόνου, μέχρι τα εργαστήρια ψηφιακής ερεύνησης, η νέα υποδομή καλύπτει κάθε πτυχή της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ψηφιακό πεδίο. Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς, αλλά και σε νέους κινδύνους. Έχει δε έναν άξιο αρχηγό ΓΕΘΑ, ειδικό στις επικοινωνίες και στην υψηλή τεχνολογία. Διαθέτει όμως και μια επιτελική ομάδα πληροφορικής και θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Υποστράτηγε, γιατί συγκροτείτε πια την τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος. Με καταρτισμένους μηχανισμούς, με αναλυτές, πανέτοιμους να στελεχώσουν τις ειδικές δομές. Και πλέον βέβαια διαθέτουμε και ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό όχυρο. Χάρη στην γενναιόδωρη δωρεά του κοινοφλούς ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον κύριο και την κυρία Λασκαρίδη για μία ακόμα ευγενική δωρεά. Οφείλουμε να τιμούμε τους δωρητές μας, όχι μόνο γιατί σας αξίζει τιμή για την πράξη σας, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γίνετε παράδειγμα και για άλλους ισχυρούς Έλληνες να γίνουν μέρος της ισχυρής Ελλάδος. Αναφερθήκατε, κύριε Λασκαρίδη, σε μία σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά δεδομένα και τα συγκράτησα. Εάν οι 50 κορυφαίες ναυτιλιακές οικογένειες της χώρας έχουν περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο και αθροιζόμενη αυτή η περιουσία είναι περί τα 50 δισεκατομμύρια και αν ο καθένας και η καθεμία που διαχειρίζεται με τέτοια περιουσία έκανε πράξη την ενέργεια του Αριστοτέλειο Νάση και του Σταύρου Νιάρχου να αφήσουν τη μισή τους περιουσία σε ένα κοινοφελές ίδρυμα για σκοπούς στήριξης της πατρίδας μας, θα μαζευόταν μια περιουσία της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εγκαινιάζεται αυτή την ώρα το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, παρουσία, όπως είπαμε, του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ευχάριστα από ό,τι φαίνεται τα νέα και από το μέτωπο της φωτιάς. Άνοιξε ή ανοίγει αυτή την ώρα η Εθνική Αθηνών Λαμίας. Και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για να μας πει ό,τι προλαβαίνει να μας πει. Τάσο.
10: Ναι, τουλάχιστον από τα χθεσινά αποτελέσματα, το Βέλγιο δεν τα κατάφερε για ακόμη μια φορά απέναντι στο Ιράν. Έμεινε στο 0-0 στο Λος Άντζελες αυτό το παιχνίδι. Με εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος πέτυχε την πρώτη νίκη στην ιστορία της παγκόσμια κύπελα. Με το Σαλάχ πρωταγωνιστή να βάζει γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας. Η Ισπανία, Σαουδική Αραβία νωρίτερα, χθες 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, πάλι δεν νίκησε Ουρουγουάη και πρώτη φορά που το πράσινο ακροτήρι στην πρώτη συμμετοχή σημειώνει και μάλιστα όχι ένα αλλά δύο τέρματα. Πάμε όμως και στην αγωνιστική δράση. 1ος και 10ος όμιλος σήμερα, δεύτερη αγωνιστική, σε λίγη ώρα παίζει η Αργεντινή για το 10ο όμιλο, 8 η ώρα Αργεντινή Αυστρία, και για τον 9ο όμιλο ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, κοντράριο της Φιλαδέλφεια Γαλλία Ιράκ. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη Νορβηγία Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ορδανία Αλγερία. Να το ξαναπούμε. Μόνο Ερασπορ ΕΡΤ 2 και Νορβηγία σε ένα γυαλί από την ΕΡΤ 1.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Έχει ανοίξει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Άνοιξε λοιπόν η Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Wet News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση τάξη Ευαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημητρίας Φαναριώτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Σκεύης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
11: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη αλλά σε καλύτερη κατάσταση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή ωστόσο άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα από Κάστρο έως Θήβα. Η φωτιά καίει νοτιοανατολικά του χωριού Ακρέφνεο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λόγω της εκτροπής η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό Διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή Διοδίων. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνει ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο Τρίτη έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, μια ομάδα 6 σουνιτικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Απέρριψε το Ιράν τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχτηκε καμία νέα δέσμευση. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Εντοπισμός και διάσωση 48 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
11: Ο καιρός.
12: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι μείως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καθρέφτησε για τη συνέχεια με το Χρήστο Μιχαηλίδη.
11: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News.

Μάλιστα. Purple Rain, αλλά όχι το γνωστό που ξέρετε. Αυτό ήταν από ένα φολκλωρικό Ιρλανδικό συγκρότημα που έχει αυτήν ακριβώς την ονομασία, Irish Folk. Καλησπέρα σας λοιπόν και καλωσορίσατε στον νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάζει εμβρόντιτος, χωρίς να του λέει ούτε κουβέντα.

Καλή σας εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 έχω πάλι καλεσμένο της εκπομπής στον καθρέφτη μπροστά τον εαυτό μου. Με αυτόν θα συνομιλήσω, αυτός επιλέγει τα τραγούδια και αυτός θα σας συντροφεύσει με απροσδόκητες παρεμβάσεις από τα παλιά. Λέω να το καθιερώσω γιατί σκανάροντας ολιμερείς και ολιβραδείς ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και ιστότοπους βλέπεις και ακούς σχεδόν όλους τους πολιτικούς παντού και τους συναδέλφους μου να τους σχολιάζουν ακόμα και όταν έχουν φύγει. Γυρεύοντας πάω. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας.

Μια διασκευή πολύ όμορφη από τον Θάνο Μικρούτσικο. Συνήθως δεν πατάμε ποτέ τέτοια ιερά κομμάτια, αλλά νομίζω ότι ο Θάνος Μικρούτσικος το περιποιήθηκε εξαιρετικά. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα πάμε τώρα στην... Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, έτσι. Λοιπόν, ναι, ρωτάτε πώς λέγεται το κομμάτι. Πρόσωπο της ημέρας και μάλιστα σε φωτογραφία στην 10 Downing Street με την ωραιότατη γυναίκα του. Είναι λοιπόν ο Keir Starmer, ο οποίος κλαίει καθώς παραιτείται από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Θλιβερό τέλος σε μια θλιβερή θητεία. Δεν έχει ξαναδεί μια τόσο μεγάλη εκλογική νίκη να καταλήγει σε τόση αποτυχία τόσο γρήγορα. Συμπέρασμα, ήθελε εξουσία, αλλά μάλλον δεν ήξερε πώς να την ασκήσει. Ο τηλεοπτικός ξερόλας, ο Piers Morgan, που έχει γλώσσα φαρμάκι, που αν την δαγκώσει καμιά φορά κατά λάθος θα πεθάνει αμέσως από δηλητηρίαση, τον χαρακτήρισε άχρηστο και χωρίς σχέδιο για την Βρετανία. Σε κάτι τέτοιες προσβολές οι Άγγλοι είναι μανούλες. Δύο λοιπόν μόλις χρόνια μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας στην Αγγλία, ο Keir Starmer, 61 ετών, υποβάλλει χθες συγκεκριμένα την υπέβαλε την παραίτησή του. Παρέδωσε επίσης και το αξίωμά του ως πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος. Δηλώνει ότι κάθε του απόφαση ως πρωθυπουργός στην 10 Downing Street ήταν, λέει, να βάζω πάντα τη χώρα μου πρώτη. Έκανε επίσης και μια συγκινητική αναφορά στην φανταστική γυναίκα μου Βίκ, όπως είπε, περιγράφοντας την ως ο βράχος μου και προσθέτοντας ακόμα ότι θέλει να γίνει ο καλύτερος μπαμπάς για τα υπέροχα παιδιά μου που είναι το καμάρι και η χαρά μου. Αντικαταστάτης του στην Downing Street θα είναι ο βουλευτής από το Μάκερφιλντ, ο Άντι Μπέρναμ. Λίγα πράγματα ξέρουμε γι' αυτόν. Η Βρετανία πάντως είναι σοβαρή χώρα. Έπεσε όμως στα χέρια του Ντέιβιντ Κάμερον, που για να ικανοποιήσει το πόπολο που είχε παρασύρει με τον ανεκδιήγητο λαϊκιστή και πολιτικό τυχοδιώκτη τον Νάιτζελ Φάραντζ, να πάρει την ακατανόητη απόφαση για δημοψήφισμα για το αν θα μείνει η Βρετανία μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ατιμιγορία, όπως γνωρίζετε, ήταν συντριπτική. Έξω. Πολλοί το έχουν μετανιώσει κιόλας, αλλά όπως έγραφαν οι ταμπέλες στα παλιά παντοπολία, στα καταστήματα νεοτερισμών και πολλά άλλα, μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

0: σκέψη της ημέρας από τον Εβάν Γεωργουλάκη. Επάγγελμα φυσιογνωμιστής. Δηλαδή, όπως θα ακούσετε τώρα, τα πρόσωπά μας, λέει, μάλλον τα πρόσωπά μας λένε πολλά, χωρίς να χρειαστεί να μιλάμε.
1: Όλοι μας έχουμε δύο πρόσωπα, με την έννοια ότι η δεξιά και η αριστερή πλευρά του προσώπου είναι ασύμμετρες και διαφέρουν όπως και τα επιμέρους χαρακτηριστικά μας. Τι μπορούμε όμως να μάθουμε γνωρίζοντας το αυτό? Η αριστερή πλευρά του προσώπου είναι πιο εκδηλωτική. Αντιπροσωπεύει τον εσωτερικό, τον προσωπικό μας κόσμο και την προσωπική πλευρά του χαρακτήρα μας και ελέγχεται από το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου μας και αντανακλά, όπως είπα, τα βαθύτερα συναισθήματα και τις τάσεις μας. Αντιθέτως, η δεξιά πλευρά του προσώπου είναι αυτή η οποία είναι πιο ελεγχόμενη και δείχνει αυτό που θέλουμε να παρουσιάζουμε στον κόσμο. Είναι αυτό που λέμε η κοινωνική μάσκα μας, πίσω από την οποία προσπαθούμε να κρύψουμε τον αληθινό εαυτό μας. Η δεξιά πλευρά του προσώπου ελέγχεται από το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου και αντανακλά τις συνειδητές μας συμπεριφορές. Λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε κάποιον άνθρωπο πώς πραγματικά συμπεριφέρεται και πώς νιώθει, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στην αριστερή πλευρά του προσώπου του. Και όσο πιο συμμετρικές είναι οι εκφράσεις του προσώπου, τόσο πιο αληθινές είναι, τόσο πιο βαθιές είναι. Για παράδειγμα, ένα στόμα που από τη δεξιά μεριά μυδιά, αλλά από αριστερά είναι κάπως κατηφές, δείχνει ότι το άτομο θέλει να παρουσιάσει μια ευχάριστη εικόνα, ενώ στην ουσία είναι μελαγχολικό. Επίσης, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να πούμε ότι η αριστερή πλευρά του προσώπου σχετίζεται με την επίδραση της μητέρας μας, ενώ η δεξιά πλευρά του προσώπου σχετίζεται από την επίδραση του πατέρα μας. Και αυτά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο να τα μάθει, για να κοιτάζει πού μπορεί να συγκεντρώνεται και πώς μπορεί να καταλαβαίνει βαθύτερα τις αντιδράσεις και τι πραγματική συμπεριφορά είναι.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Εβάν Γεωργουλάκη, επάγγελμα φυσιογνωμιστής. Όπως ακούσατε, τα πρόσωπά μας λένε πολλά χωρίς να χρειαστεί να μιλάμε καθόλου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί τώρα, και μπορείτε να το ακούτε και από το earthecho.gr, το οποίο μεταδίδει όλες τις εκπομπές μας ζωντανά αλλά και ηχογραφημένες σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε λοιπόν, στον ήχο μας σήμερα είναι η Vivian Νικολοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα, ομόρφινε το στούντιο μας, ήρθανε κορούδες επιτέλους, όχι είναι οι αγριόφατσες που βλέπω πολλές φορές απέναντί μου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν και ευτυχώς δεν έχει κανένα καθρέφτη μπροστά του. Και έτσι, κάπως έτσι, χαλαρά και ωραία, τελειώνουμε, κλείνουμε την πρώτη ώρα της, το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Είναι μπροστά μου οι οθόνες που δείχνουν τι μεταδίδουν, τι γράφουν οι ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει, και κάθε είδηση είναι δυσάρεστη. Καταρχάς, μαθαίνουμε τώρα ότι η Αθηνών Λαμίας εκεί συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ακρεφνιό. Οπ, βλέπω και τον Αβραμόπουλο. Α, ναι, για το ένταλμα σύλληψης που ζήτησαν οι Βέλγοι. Λέει ο ίδιος ότι είναι απολύτως αβάσιμο το ζήτημα, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Μάλιστα.
2: A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
0: Ένα από τα πιο μεγάλα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ είναι από τον Don McLean και έχει τον τίτλο American Pie. Τα λόγια είναι μεγαλειώδη.
2: But February made me shiver with every paper I deliver.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών, που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις του σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου, στο πλαίσιο του πρωτοκόλου συμφωνίας που υπέγραψαν με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 14 νεκροί, περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με βοριάδες έως 7 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Συνήθως, όπως ξέρετε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεκινάμε πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα. Δεν ήταν ακριβώς μινιατούρα, αλλά νομίζω ότι την απολαύσαμε. Ήταν η Ελισαβετιανή Σερενάτα, Elizabethan Serenade, του Άγγλου συνθέτη, του Ρόναλντ Μπίντζ, από τους πάρα πολύ καλούς σύγχρονους συνθέτες και κλασικής μουσικής αλλά και φολκλωρικής μαζί. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 37 λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα γραφεία, στα κινητά και στις μηχανές αναζήτησης. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Grok του Elon Musk χρησιμοποιήθηκε από το Πεντάγωνο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Βάλια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Ναι, είναι ωραία να είμαι λίγο πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που ψιθυριζόταν, που κάποιοι το έλεγαν, κάποιοι το ήκαζαν, αλλά όμως τώρα φαίνεται ότι υπήρχε μια δικαστική υπόθεση που δεν αφορούσε τον πόλεμο αρχικά, αφορούσε data centers της XAI, της εταιρείας που έχει το Grok, του Elon Musk, και κάποιες καταγγελίες ότι λειτουργούν με τρόπο που επιβαρύνει περιβαλλοντικά κυρίως κοινότητες, κυρίως μαύρων, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, τους έγινε μήνυση γι' αυτό. Και μέσα στα έγγραφα της δίκης λοιπόν είδαμε ότι η λειτουργία του Grok δεν είναι εμπορική τεχνολογική υπόθεση, είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ειδικό μοντέλο, το Grok Gov Model, έτσι, η κυβερνητική εκδοχή αυτή του μοντέλου του Grok, και το Πεντάγωνο το θεωρεί ως ένα από τα λίγα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να στηρίξουν, να υποστηρίξουν μάλλον εφαρμογές εθνικής ασφάλειας σε άκρως απόρριτο περιβάλλον. Έτσι. Τι έγινε λοιπόν, μία από τις πιο βαριές υποθέσεις αφορά ένα πλήγμα σε σχολείο κοριτσιών στη Μινάπ, το θυμόμαστε, ήταν στην αρχή του πολέμου, που σκοτώθηκαν τουλάχιστον 175 άνθρωποι, περισσότεροι από αυτούς ήταν παιδιά. Λοιπόν, το Πεντάγωνο λέει το εξής, ότι τα συστήματα δεν αποφασίζουν τους στόχους, αλλά βοηθούν στην επεξεργασία δεδομένων και στην παρουσίαση πιθανών σημείων ενδιαφέροντος για τους στρατιωτικούς αναλυτές.
0: Αυτό είναι που λες, δηλαδή ότι χρησιμοποιήθηκε από το Πεντάγωνο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
1: Αυτό, ότι του δώσαν ας πούμε στοιχεία, data, και αυτό μέσα από τα data βρήκε πιθανούς στόχους. Και μετά από εκεί και πέρα λέει το Πεντάγωνο, οι άνθρωποι αποφασίζουν. Αλλά εδώ όμως το ηθικό κομμάτι είναι λίγο μπερδεμένο. Mm. Γιατί όταν δώσεις λάθος επιλογές στους ανθρώπους, θα πάρουν και αυτή η λάθος απόφαση, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν λοιπόν γερουσιαστές, δημοκρατικοί κυρίως τώρα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να παραμένουν στα χέρια ανθρώπων και μόνο, και ζητούν την απαγόρευση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης σε όπλα, σε πυρηνικά όπλα, σε παρακολούθηση και σε αυτόνομα οπλικά συστήματα. Έτσι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Οι στρατιωτικοί υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λιγότερα λάθη από τους ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχει όμως ευθύνη μετά. Δηλαδή, εγώ αν κάνω λάθος και σε χτυπήσω, έτσι, έχω την ευθύνη πάνω μου. Εγώ θα πάω μετά φυλακή, ας πούμε. Αν όμως μου πει μια τεχνητή νοημοσύνη χτύπα αυτόν τον άνθρωπο, ποιος έχει την ευθύνη?
0: Ναι, ναι. Μου ακούγεται λίγο τρομακτικά αυτά, αλλά φαντάζομαι ότι ο χειρισμός αυτών των Grok, ας πούμε, είναι σε χέρι ανθρώπων που κατέχουν τι κάνουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Όμως πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Για να πάρει τεχνητή νοημοσύνη μια απόφαση, την τροφοδοτείς με εκατομμύρια δεδομένα, έτσι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος αυτά τα δεδομένα να τα ελέγξει, να τα ερμηνεύσει διαφορετικά. Πρέπει να επαφίεται σε αυτό που του λέει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Τι μπορεί να είναι αυτά τα δεδομένα, να σου πω εγώ, ας πούμε, τι μπορεί να είναι τα δεδομένα. Μπορεί να είναι δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων. Μπορείς να κοιτάς, ας πούμε, όχι ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει, μπορείς να βλέπεις από τις κεραίες από πού γίνονται οι περισσότερες κλήσεις. Και ξαφνικά ένα μέρος το οποίο φαίνεται απομονωμένο, έτσι, στο χάρτη, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, ούτε βλέπεις κάτι από πάνω, ας πούμε, από το δορυφόρο, βλέπεις ότι εκεί υπάρχει μια δραστηριότητα και λες, οπ, για να μην φαίνεται τίποτα και να είναι κρυμμένοι και να έχουν τηλέφωνα, εδώ κάτι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να το βρει αυτό ένας άνθρωπος, το να αναλύσει, ας πούμε, τις τηλεφωνικές κλήσεις από πού και προς τα που γίνονται. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει όμως. Γι' αυτό είναι και τόσο σύνθετο και περίπλοκο πραγματικά πρόβλημα.
0: Εσύ χρησιμοποιείς πολύ την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Αρκετά.
0: Παράδειγμα, δώσε μου ένα παράδειγμα.
1: Δεν θα σου το πω ότι έχω στο ψυγείο και...
0: Όχι.
1: Θα το πει. Στο έχω πει 100.000 φορές. Ναι. Παράδειγμα, πού μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Μπορώ να τη δώσω... Τη δίνω πάρα πολύ και το έχω πει πολλές φορές αυτό να μου κάνει περιλήψεις. Έτσι,
0: ναι,
1: τις οποίες τις κάνει πολύ καλά και πολύ γρήγορα. Μπορεί επίσης να της δώσω διάφορα κείμενα, να της δώσω 30 διαφορετικά κείμενα και να της πω πού συμφωνούν αυτά τα κείμενα μεταξύ τους και πού διαφωνούν αυτά τα κείμενα μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ναι. Τώρα τι τα χρειάζομαι εγώ όλα αυτά είναι μια άλλη ιστορία.
0: Όχι, αφού είναι, είσαι και επιστήμον πάνω σε αυτά και διδάσκεις κιόλας.
1: Ναι. Οπότε είναι. Παρεμπιπτόντως,
0: ετοιμάζεις κανένα καινούριο βιβλίο?
1: Όχι. Mm-hmm. Θα σου πω γιατί. Γιατί είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα το ακαδημαϊκό που μας επιβραβεύει περισσότερο αν γράφουμε εργασίες παρά αν γράφουμε βιβλία. Οπότε τώρα είμαι στη φάση την καλοκαιρινή που γράφω εργασίες.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας και σήμερα. Να είσαι καλά. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media. Και... για να πάμε κι εμείς έτσι λίγο στο διάστημα.

Εδώ είμαστε λοιπόν 47 λεπτά μετά τις 8 και τώρα θα έτσι αποτίσουμε φόρο τιμής σε έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Clive Davis, ο οποίος απέθανε, μουσικός παραγωγός, θρυλικός, συνέδεσε το όνομά του με μερικά από τα μεγαλύτερα είδωλα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, από την Janis Joplin, την Whitney Houston, μέχρι και τον Billy Joel και τον Santana. Πολύ μεγάλος μουσικός παραγωγός. Εμείς τώρα θα ακούσουμε κάτι από την Janis Joplin. Me and Bobby McGee, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι αυτά.

0: Και κάπως έτσι πλέουμε στα καινούρια νερά της εκπομπής, αυτά που δίνουμε χώρο περισσότερο και στη μουσική μας, αλλά και σε σκέψεις που μας δίνουν άνθρωποι πολύ εμπνευσμένοι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα θα πάμε στον Δευτέρα, είναι σήμερα, το ξέρετε. Η σκέψη της ημέρας είναι από τον μουσικοσυνθέτη μας και δεινό ιστιοπλοό Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος πλέοντας τα πέλαγα εμπνεύστηκε για το σημερινό από το νησί ενός πολύ μεγάλου ανθρώπου. Βεβαίως είναι η σύρος του μεγάλου Μάρκου Βαμβακάρη και θα το ακούσουμε ολόκληρο.
1: Ξεκίνησα τη φετινή μου θαλασσινή περιπλάνηση από τη Σύρο, όπως το συνηθίζω. Στα σοκάκια ακούσα ακόμα νεανικές κομπανίες να παίζουν τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, του Συριανού. Έχουν κάτι το συγκινητικό οι πιτσιρικάδες με τη φραγκοσυριανή τους. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι η ψυχή των τραγουδιών, ο κόσμος που τα γέννησε, δεν μπορεί πια να αναπαραχθεί. Θυμήθηκα ότι τέτοιες μέρες του Ιούνιου άφησε τα εγκόσμια ένας από τους τελευταίους μάρτυρες εκείνης της γενιάς, ο γιος του Μάρκου, ο Στέλιος Βαμβακάρης. Σπουδαίος ο ίδιος, ο συνεχιστής και αναμορφωτής μιας μουσικής παράδοσης που έσβηνε. Θα σας μιλήσω για τη συνάντησή μας. Πάνε χρόνια τώρα, χτυπάει το τηλέφωνο. Ο κύριος Οικονομάκης, ο κιθαρίστας, μάλιστα και κιθαρίστας μεταξύ άλλων, εγώ. Εκ μέρους του Στέλιου Βαμβακάρη, αν μπορείτε να παίξετε για κάποιες παραστάσεις. Εγώ δεν ήμουν λάτρης του ρεμπέτικου, αλλά όταν παίζεις με αυθεντικούς, δεν το σκέφτεσαι. Μα βέβαια, πότε είναι οι πρόβες? Ποιες πρόβες? Σήμερα το βράδυ αρχίζουμε. Οχ, το έχω ξανακάνει. Εντάξει, καρφωμένο στην παρτιτούρα, μη φύγει καμιά νότα, δεν ήξερα και τα τραγούδια. Καλά πήγε όμως. Την άλλη μέρα, χαλάρωσα και γνώρισα την παρέα. Ωραία παρέα κι αυτή. Ο Πιτλόγλου στο πιάνο, ο Σοφράς, ο Αναγνωστόπουλος, ο Παπαβασιλείου ο Βλάχος, ο Πιτσιριχάς ο Μιχαλάκης ο Δήμας, ο Σίμος ο Κοκαβέσης, μπλουζαδόρος φοβερός, η Ευελίνα Αγγέλου, η γλυκόλαλη αγαπημένη του, να τραγουδά όλα τα αρώματα της Ανατολής. Προσωπικότητες της μουσικής σκηνής όλοι. Ένα μείγμα ρεμπέτικου με μπλουζ ξεσπάσματα. Συναυλίες παντού, να και η Γαλλία. Το σχήμα εξελίσσεται, περνάω εγώ στο κοντραμπάσο, ο σπουδαίος Κατσάνος στο πιάνο, η μουσική εξελίσσεται, μετασχηματίζεται. Ένα ξεσηκωτικό και εκρηκτικό ρεμπετοφάνκι καραεθνίκ. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, γούσταρα πάρα πολύ. Παίξαμε σε φεστιβάλ Ethnic, στο Barbican Center στο Λονδίνο, σκίσαμε. Έπαιζε και ο Τάζ Μαχάλ και η Σεζάρια Εβόρα κάπου εκεί. Οπότε λέω ότι έπαιξα κι εγώ μαζί τους, κι ας μην τους είδα καν. Ο Στέλιος λοιπόν συνήθιζε να παίζει τα κομμάτια του Μάρκου. Είχε στυλ και ύφος μοναδικό, άγριο, το μπουζούκι του δεν σήκωνε αντίρρηση. Τάχωνε, όπως λέμε. Αλλά εμένα μου άρεσαν πιο πολύ τα δικά του. Ιδιαίτερα, ατίθασα, λαϊκό ρεμπέτο μπλουζοκάτι, αλλά στο τέλος μοναδικά, εντελώς δικά του. Και τα στιχάκια ένα και ένα, δικά του ή άλλων. Και αυτά ιδιαίτερα τη συμβατικά, ποιητικά και ανήσυχα. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει. Οι μπαγλαμάδες να παίζουν Ντίλαν και ο Πίτερ Χάμιλ διπλοπενιές. Άσε τις φραγκοσυριανές, τα δικά σου μόνο παίζε, του έλεγα. Αλλά η σκιά είναι βαριά, πώς να το κάνουμε, κι αν δεν να ξεφύγεις. Μα πιο πολύ μου άρεσε η αρχοντιά του. Έτσι ψηλός, ωραίος και τάσπρο μαλλί δεμένο πίσω. Λίγο μίλητος. Το βλέμμα λίγο άγριο και ταυτόχρονα τόσο γλυκό, φιλικό, πατρικό θα έλεγα. Συχνά απόμακρος, μα κάθε τόσο μοιραζόταν μαζί μας σκέψεις και αναμνήσεις από ένα κόσμο που νόμιζα ότι υπάρχει μόνο στα μυθιστορήματα ή στα τραγούδια. Ο Μάρκος, η Σύρος, χρόνια μες στην Τρούμπα, Μαγκίτης και Αλανιάρης, τι πάθος ατελείωτο. Μα τα τραγούδια ήταν η πραγματική ζωή. Κι εγώ επισκέπτης, περαστικός, άκουγα. Προσπαθούσα να καταλάβω, να φανταστώ, αλλά δεν μπορούσα να βιώσω. Ο Στέλιος ήταν άνθρωπος με μπέσα. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιούμε πια αυτή την έκφραση. Και κάπως έτσι γνώρισα τον τελευταίο Μάγκα.
0: Αυτός ήταν και ο τίτλος της σκέψης που μόλις ακούσαμε από τον μουσικοσυνθέτη μας και δεινό ιστιοπλό Δημήτρη Οικονομάκη για τον μεγάλο Μάρκο Βαμβακάρη. Και με τη Φραγκοσυριανή θα σας καληνυχτήσουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας. Αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. Γεια χαρά!

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και εντός κινδύνους, και στο πλαίσιο αυτό το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο Τρίτη ως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν για να παρουσιάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Μία ομάδα 6 σουνιτικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Απέρριψε τον Ιράν την δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχτηκε καμία νέα δέσμευση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει, Νεφέλη Λιγερού?
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα 22 Ιουνίου, η ώρα είναι 9 και 16. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού.

Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Ευχαριστούμε και τις δύο. Και ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα και η επικαιρότητα. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην το πω, δεν θέλω, αλλά διαβάζω τα πάντα για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη και λέω ότι έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε αυτά που δεν πρέπει να συνηθίζονται. Τη φρίκη. Έχουμε αρχίσει κάπως και τη συνηθίζουμε. Διότι όταν συμβαίνει κάτι ανά δύο εβδομάδες, ξέρετε, κάπως χωνεύεται πιο εύκολα. Και αυτό είναι που με τρομάζει. Καλά, μιας και λέμε για τρόμο, τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάει και ο Στάρμερ και ήδη συζητάμε ποιος θα είναι ο πιθανότερος διαδοχός του, ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ, αυτός θεωρείται τέλος πάντων, είναι χαρισματικός, χαρισματικότερος από τον Στάρμερ. Γενικά δεν έβλεπες τον κύριο Στάρμερ να πεις «Να, ένας ηγέτης», όχι, έχει καταγωγή από τη Βόρεια Αγγλία, έχει μια αισιοδοξία, βέβαια, αυτή η εναλλαγή ηγετών. Πόσοι τώρα αν ήταν εδώ ο Δημήτρης Φανεργιώτης θα μας έλεγε πόσοι έχουν αλλάξει τα τελευταία 5 χρόνια. Ο ρυθμός είναι υπερβολικός. Δεν ξέρω πόσοι, τι περιθώριο αισιοδοξίας αφήνει. Ο Μέση έγραψε ιστορία, κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ, 39 ετών, superstar. Νομίζω ότι το αξίζει. Το αξίζει να γράψει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και μια χρυσή σελίδα. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας τον επίλογο της διαδρομής του γράφει της ποδοσφαιρικής του και το αξίζει.

και εμείς είμαστε μια χαρά. Δηλαδή φτάνουμε, όχι δεν είμαστε στα τέλη Ιουνίου, μην υπερβάλλουμε, 22. Τέλος πάντων, έχουμε διανύσει ένα μεγάλο μέρος του Ιουνίου και ακόμα δεν έχουμε υποφέρει από τις ζέστες στην απειδητική Ευρώπη που βράζει. Θερμοκρασίες ίσως έως 44 βαθμούς. Κλειστά σχολεία, νεκροί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, προβλήματα στις μεταφορές. Είναι πολλά τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνουν πάρα πολλές χώρες και γενικά οι μετεωρολόγοι λένε ότι προειδοποιούν για παρατεταμένη περίοδο με θερμοκρασίες ρεκόρ και παρατεταμένη ζέστη.

Έφυγε από τη ζωή ένας, τον λένε, ο επιδραστικότερος οικονομολόγος, ο Alan Greenspan. Βρέθηκε και στο τιμόνι. Greenspan, σωστά το είπα. Ένιωσα ότι έκανε λάθος, αυτό λογοκρίθηκα. Λοιπόν, πέρα από οικονομολόγος, είναι άνθρωπος που βρέθηκε και στο τιμόνι της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής κατά τη διάρκεια των 5 θητείων του ως Προέδρου της Fed. Υπηρέτησε 4 Αμερικανούς Προέδρους, κέρδισε το προσωνύμιο Μαέστρο, κατέληξε από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον, έτσι πλήρης ημερών.

0: Δεν έχω και υιοθετηθεί δηλαδή στη φωτιά. Και αυτό γιατί είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, μπορεί να μην έχει έκταση, είναι όμως μέσα σε ένα χώρο όπου χρησιμοποιείται για εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και κυρίως στρώματα, ξύλα. Είναι σε μια κατάφυτη περιοχή. Κοντά βρίσκεται ο πρώην Χιτά στην περιοχή. Ενώ τα σπίτια είναι σε μια απόσταση από 150-200 μέτρα μέχρι και 300-300. Η περιοχή του Τεμπλονίου δηλαδή, που μπορεί να είναι αεροκατοικημένη, αλλά έχει αρκετό κόσμο. Το ευτύχημα ανεφέλει είναι ότι οι άνεμοι από νωρίς το μεσημέρι κόπασαν και αυτό βοήθησε και την περιοριστική υπηρεσία και τους εθελοντές που βοήθησαν και την πολιτική προστασία να περιορίσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί, ας πούμε, σε στρώματα τα οποία ήταν στα 20 μέτρα. Στα 20 μέτρα ή σε δέντρα τα οποία εφάπτονταν με το σημείο της πυρκαγιάς, βοήθησαν και δύο αεροσκάφη τύπου Πεζετέλ, τα οποία με αφρό στοχευμένα πάνω εκεί πέρα στις φλόγες την μάζεψαν. Ευτυχώς είναι καλή κατάσταση τώρα. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο χώρο να βλέπει κανείς δεκάδες στρώματα. Mm-hmm. Και τέτοια είδους ανακυκλώσιμα ξύλα από κρεβάτια σπασμένα, από ανακαινήσεις.
1: Δυστυχώς είναι δυνατόν και δεν είναι η μοναδική φορά που τα έχουμε δει αυτά.
0: Και δεν είναι και η μοναδική φορά που έχει φωτιά. Και φέτος είχαμε μια μικρότερη πυρκαγιά πριν από μία-δύο εβδομάδες που έλεγαν κάτοικοι εκεί. Και πέρσι είχαμε μια επίσης επικίνδυνη πυρκαγιά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ίσως να πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Γεια σου. Και πάμε στον Γιώργο Κοβό από Βιωτία. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Ελεφέλη μου. Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Τώρα καλύτερα, γιατί έχει τεθεί σε ύφεση η πυρκαγιά συγκεκριμένη.
1: Οκ, πες μας πού ακριβώς.
2: Είμαστε στο Ακρέφνιο.
1: Στο Ακρέφνιο.
2: Είναι ένα μέρος πολύ όμορφο. Σήμερα είχε μια πυρκαγιά και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε αρκετά. Το θετικό που υπήρχε ήταν ότι από το απόγευμα και μετά έπεσαν αρκετά οι άνεμοι. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση, περίπου σε ένα χιλιόμετρο από το χωριό, βρίσκεται η λίμνη Ηλίκη. Άρα ήταν πολύ εύκολο ο ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων και συνεπώς μπορούσαν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά. Παρ' όλα αυτά, κάει και αρκετά μεγάλη έκταση. Πρέπει να σου πω ότι η φωτιά, σύμφωνα με όσα μας είπαν, ξεκίνησε από ένα λόφο πίσω από το νεκροταφείο του χωριού. Ανέβηκε αυτό το λόφο, έφτασε μετά στο πίσω μέρος του νεκροταφείου. Έφτασε σε απόσταση αναπνοής από το ναό που βρίσκεται στο νεκροταφείο, αλλά και από κάποια μνήματα επίσης σε απόσταση αναπνοής. Έχασε μερικά κυπαρίσια και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ηλίκη, προς τη λίμνη Ηλίκη κατευθύνθηκε η φωτιά. Όμως στο διάβα της βρέθηκε και μια κτηνοτροφική μονάδα ενός ανθρώπου εδώ, με αποτέλεσμα να καούν ζώα. Κάηκαν, σύμφωνα με όσα μας είπε ο άνθρωπος, περίπου στα 6 μοσχάρια. Και ενώ άλλα τόσα έφυγαν από τη κτηνοτροφική μονάδα με εγκάβματα προς άγνωστη κατεύθυνση, όπως και κάποια αγωπρόβατα επίσης. Ενώ στη συγκεκριμένη μονάδα ο άνθρωπος είχε και κάποια γεωργικά μηχανήματα, πρέσες, αλλά και ζωοτροφές αρκετές. Άρα, σύμφωνα με όσο μας είπε ο ίδιος, έκανε λόγο για ζημιά αρκετών χιλιάδων ευρώ, περίπου στα 20.000 ευρώ, κάπου εκεί. Αυτές ήταν οι απώλειες ουσιαστικά. Αυτά τα ζώα ήταν οι απώλειες αυτής της φωτιάς. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι απώλειες, θα μπορούσαμε να πούμε για μια πολύ καλή διαχείριση. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, πολύ καλή διαχείριση της πυρκαγιάς και αρκετά γρήγορα την αντιμετώπισαν. Νωρίτερα είχε κλείσει και η Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα μέχρι τις 8 η ώρα, οπότε και επανήλθε κανονικά η κυκλοφορία. Μάλιστα σε κάποια σημεία που όταν έκλεισε η Εθνική Οδός υπήρχαν κάποια φορτηγά ήδη μέσα στην Εθνική Οδό, στο κομμάτι το οποίο είχε αποκλειστεί. Άρα με τη συνδρομή της τροχέας αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και στη συνέχεια να κινηθούν στο ένα ρεύμα, να κινηθούν οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Mm. Με όποιον κίνδυνο εμπεριείχε αυτό, όμως με τη συνδρομή της τροχέας η τροχέα βοήθησε στο να αποφευθεί οποιαδήποτε δυσκολία. Όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Εξάλλου, αυτή η διπλή κατεύθυνση ίσχυε για περίπου 3 χιλιόμετρα. Μετά από 3 χιλιόμετρα, και οι δύο κατευθύνσεις και τα οχήματα των δύο κατευθύνσεων έφυγαν προς οποιαδήποτε παρακαμπτήρια οδό ήταν διαθέσιμη. Άρα έλεγα.

0: ανησυχεί το θέμα. Μάλιστα, δόθηκε προτεραιότητα σε ένα πούλμαν το οποίο μετέφερε Γάλλους τουρίστες. Ανάμεσά τους υπήρχε και ένα κοριτσάκι.
1: Και ολοκλήρωσε, Γιώργο, αν μπορείς.
0: Ναι, υπήρχε και ένα κοριτσάκι 4 ετών. Οπότε οι Γάλλοι τουρίστες έφυγαν αρκετά γρήγορα και μάλιστα εξέφρασαν και την ευγνωμοσύνη τους στις ελληνικές αρχές.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Να πάμε μουσικά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Τίτλοι ειδήσεων και παρερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο. Ωστόσο, οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες είναι μεγάλες. Σε επιφυλακή, πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη τελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό στη Βουλή, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Συνεγερμό σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

επιστρέψαμε και με τραγουδάρα Blue Monday New Order. Η ελληνική αστυνομία προειδοποιεί για ακόμα μια φορά για απάτες με ηλεκτρονικά μηνύματα. Αυτά λέγονται phishing email. Δηλαδή, αποστέλλεται, εσύ νομίζεις τώρα ότι είναι από θεσμικό παράγοντα κτλ. Και απαντάς, κάνεις accept και σου τραβάνε χρήματα γιατί βάζεις και στοιχεία. Λοιπόν, τι λέει, ότι οι δράστες χρησιμοποιούν στοιχεία και καλά αρμόδιων ελεγκτικών αρχών και προσπαθούν να εξαπατήσουν χρήστες του διαδικτύου και σου λένε κάτι πάρα πολύ τρομακτικό, ότι μπλέκεις στην υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων. Χριστέ μου, αυτό το ακούς, το βλέπεις και τρελαίνεσαι. Και χρησιμοποιούν και λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Europol και μια ψευδή υπογραφή ενός δίθεν γενικού επιθεωρητή αστυνομίας. Οπότε έχουν δώσει αληθοφάνεια στην επιστολή. Τέλος πάντων, η Ελλάς ξεκαθαρίζει ότι είναι εντελώς ψευδές αυτό το μήνυμα και στην πραγματικότητα επιδιώκει να παραπλανήσει πολίτες. Γιατί για οικονομικό όφελος.

Ξέρω τώρα τι να νιώσω για το Παρίσι και το Σικουάνα, ο οποίος μετατράπηκε σε πλάζ λόγω εξαιτίας των 42 και βαθμών που σαρώνουν τη Γαλλία, σαρώνουν την Ευρώπη. Το βλέπεις και μετά σκέφτεσαι λίγο όλα αυτά που έχουμε ακούσει για τον καθαρισμό του Σικουάνα. Απ' την άλλη, άνθρωποι, τι να κάνουμε στη ζέστη. Κάπως είμαι διχασμένη. Δεν ξέρω αν είδατε εσείς εικόνες.

γίνεται στο Hollywood με τις βιογραφικές ταινίες. Σας έλεγα για την βιογραφική ταινία του Altman. Ο Altman είναι ένας από τους βασικούς παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης, ο ιδρυτής του OpenAI. Μία ταινία η οποία είχε ολοκληρωθεί, είχαν ολοκληρωθεί δηλαδή και τα γυρίσματα. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι την παρατάει το ένα στούντιο μετά το άλλο, γιατί δεν ξέρω, είναι και τα συμφέροντα, είναι και η... Να, ας πούμε, με την Amazon έκανε deal η εταιρεία του Altman. Και τώρα η βιογραφική ταινία, γιατί με η Madonna ναυάγιζε επίσης εξαιτίας του υψηλού κόστους. Η διάσημη τραγουδίστρια είχε αναλάβει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Βέβαια αυτό είναι πρόβλημα. Όταν δηλαδή γράφεις και σκηνοθετείς την ταινία για τη δική σου τη ζωή, υπάρχει και πρόβλημα.

Η Kate Blanchett αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο. Μιλάω για την υπέροχη ηθοποιό, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Kate Blanchett, η οποία θα βάλει έναν ακόμα σημαντικό τίτλο στο βιογραφικό της, γιατί θα είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Oxford της για αυτό το ακαδημαϊκό έτος, 26-27 το επόμενο, και σκέφτομαι τι έτσι εντύπωση θα κάνει στους φοιτητές.

εξαιρετικά καλά στα ταμεία το Toy Story 5. Και μάλιστα ο Woody και ο Buzz είναι οι πρωταγωνιστές, τα δύο αγαπημένα μας παιχνίδια. Τα έχουμε αγαπήσει σε όλες τις προηγούμενες ταινίες. Όχι απλά επέστρεψαν, αλλά κατακτάνε και το παγκόσμιο box office, διότι συγκέντρωσε η νέα ταινία της Disney, το Story 5, 17,5 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν γεμάτη κινηματογράφη και το Σαββατοκυριακό. Εντάξει, είναι λατρεμένη η ταινία.

κάνει διάφορες περίεργες αναρτήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά τους μπέρδεψε όλους. Γιατί την Κυριακή, δηλαδή χθες, που ήταν η ημέρα του πατέρα, δημοσίευσε μία φωτογραφία γράφοντας «Υπέροχη κόρη, τιμή μου», και ήταν μια ξανθιά γυναίκα. Οπότε άρχισαν όλοι να αναρωτιούνται τι είναι αυτή, ποια είναι. Και τελικά προέκυψε ότι αυτή η φωτογραφία απεικονίζει τη Μάργκο Κατσιματίδη, τη σύζυγο του δισεκατομμυριούχου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Νέα Υόρκη, του Τζον Κατσιματίδη. Τον ξέρουμε, είναι πολύ γνωστός. Τώρα, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να δημοσιεύσει όσο καλές σχέσεις και αν έχει με το ζευγάρι τη συγκεκριμένη φωτογραφία και να τη συνοδεύσει δε με αυτό το σχόλιο, άγνωστο.

Λοιπόν, σας εύχομαι ξανά μια υπέροχη εβδομάδα. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, να είμαστε όλοι καλά. Εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο Τρίτη, 23 του μηνός, 9 η ώρα, όπως πάντα, Earth News Radio. Ήταν το «Τι μας ξημερώνει». Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μαρία Σπυρόαιρα. Στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Και δεν πάτε πουθενά, θα σας πω γιατί.

Δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους και στο πλαίσιο αυτό το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εντάλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

0: Που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίσει δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο Νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρνα. Φέρεται να έχει θέση εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντί του για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνε μείωση 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8 και είστε συντονισμένοι με την εκπομπή στο τέλος της μέρας
1: με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Θα είμαστε εδώ παρέα σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα τελευταία νέα και η μέρα σήμερα, πώς να το κρύψουμε,
1: πολύ άλλωστε, πλούσια.
0: Είναι σε πλούσια σε ειδησιογραφία και πλούσια και σε υψηλές θερμοκρασίες με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Εννοείς και στο πολιτικό επίπεδο αλλά και στην Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη σε επίπεδο βαθμών Κελσίου, αλλά και εδώ, γιατί είχαμε φωτιές δυστυχώς. Αν και τα μελτέμια έτσι κάνουν καλή δουλίτσα για την αίσθηση της θερμοκρασίας, την αίσθηση στο σώμα μας, γιατί οι θερμοκρασίες κινούνται σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Παρόλα αυτά δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία, όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, έχει χτυπήσει σαραντάρια και μιλάμε και για περιοχές οι οποίες δεν είναι, Δημήτρη, συνηθισμένες σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες και δεν είναι και προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν αυτό τέτοιον καύσωνα.
1: Έχει απόλυτο δίκαιο, Βαγγέλη. Να θυμίσουμε ότι το 2003 στη Γαλλία, όπου τότε δεν είχε κανένα σχεδόν σπίτι κλιματιστικό, είχαμε πάνω από 20.000 νεκρούς. Mm-hmm. Και αυτό το κύμα καύσωνα που πλήττει τώρα τη Γαλλία, μας έλεγε Θωμαής Παπαϊωάννου, ότι είναι δύο αλλεπάλληλα κύματα και προσπαθούν να δροσιστούν στα πεντακάθαρα νερά του Σικουάνα.
0: Και όχι μόνο, όπου βρίσκουν νερό προσπαθούν να δροσιστούν και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία, αλλά και 13, αυτά ήταν τα τελευταία στοιχεία που διάβασα, πνίγηκαν.
1: Ναι, ο πνιγμός, πρόσεξε τώρα, γιατί πνίγηκαν? Διότι το ποτάμι έχει θερμοκρασίες πολύ πιο χαμηλές από τη θάλασσα. Τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, στην Ελλάδα η θάλασσα έχει 24-25 βαθμούς. Το ποτάμι έχει 10 με 12. Όταν από τους 42 μπαίνει στους 12, παθαίνει ένα σοκ το σώμα και πολλές φορές ακόμη και νέοι άνθρωποι δεν τα καταφέρνουν. Μάλιστα. Να δούμε όμως τι γίνεται και με τις φωτιές,
0: Βαγγέλη. Πάμε να δούμε το μέτωπο των φωτιών, των πυρκαγιών. Είχαμε μεγάλη φωτιά η οποία ξέσπασε στο ακρέφνιο της Βιωτίας. Mm-hmm. Προκάλεσε καταστροφές σε κτηνοτροφική μονάδα αλλά και σε άλλες περιουσίες εκεί της περιοχής, ενώ έκλεισε και η Εθνική Οδός προσωρινά και στα δύο ρεύματα εξαιτίας του πύρινου μετόπου. Mm-hmm. Ευτυχώς τα πράγματα βαίνουν καλύτερα και έχει ανοίξει εδώ και αρκετή ώρα, το είπαμε στο τέλος του αναλυτικού μας μαγκαζίνο, ότι άνοιξε ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, γιατί είχαν δημιουργηθεί είχε δημιουργηθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Να συνδεθούμε όμως με την περιοχή και τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό που είναι εκεί, προκειμένου να μας δώσει τη δική του εικόνα. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Γιώργη.
2: Καλησπέρα και σε δύο, καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή. Ήδη η πυροσβεστική έχει δώσει την φωτιά συγκεκριμένη σε ύφεση. Έχει τεθεί ήδη σε ύφεση η πυρκαγιά. Σε αυτό βοήθησαν η μειωμένη ένταση των ανέμων από το απόγευμα και μετά. Ουσιαστικά επικρατούσε μία άπνοια από το απόγευμα και μετά. Άρα βοήθησε στη διαχείριση πυρκαγιάς. Και βέβαια το ότι η πυρκαγιά κατευθυνόταν προς την Ηλίκη, ήταν σε πολύ μικρή απόσταση από τη λίμνη Ηλίκη, δηλαδή περίπου στο χιλιόμετρο είναι το ακρέφνιο από τη λίμνη. Άρα αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο, τον γρήγορο ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων και φυσικά την αποτελεσματική διαχείριση της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά συγκεκριμένη φαίνεται να ξεκίνησε πίσω από έναν λόφο, ο οποίος με τη σειρά του βρίσκεται πίσω από το κημητήριο του χωριού. Φαίνεται να ανέβηκε αυτό το λόφο η πυρκαγιά και να βρέθηκε ακριβώς πίσω από το κημητήριο. Μάλιστα με πολύ δύσκολες προσπάθειες, με περάθρονες προσπάθειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να την αποτρέψουν από το να προσεγγίσει το ναό. Μάλιστα πέρασε περίπου στα 2 μέτρα απόσταση, κυριολεκτικά 2 μέτρα απόσταση από την πίσω πλευρά του ναού του κημητηρίου. Όπως επίσης ξυστά και από το σημείο που φυλάσσονται τα οστά, αλλά και πολύ, πολύ κοντά και από μήματα του κημητηρίου, καίγοντας παράλληλα, όπως είναι λογικό, και αρκετά και παρίσια. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ηλίκη, όπως προαναφέραμε, όμως στο πέρασμά της έκαψε και την κτηνοτροφική μονάδα την οποία προαναφέρατε

0: Στην εισαγωγή, μιλάμε για μια μονάδα στην οποία απαθρακώθηκαν 6 βοηδοί, 6 μοσχάρια, όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης, ο κτηνοτρόφος εκεί, και άλλα τόσα έφυγαν με εγκάφματα εκτός μονάδας, τρέχοντας σε διάφορες κατευθύνσεις ανεξέλεγκτα, όπως επίσης και αρκετά εγωπρόβατα. Η ζημιά που υπέστη ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει να κάνει και με ζωοτροφές, κάηκαν αρκετές ζωοτροφές, αλλά κάηκαν και αγροτικά μηχανήματα τα οποία έχει, κάποιες πρέσες συγκεκριμένα, κάνοντας ο ίδιος λόγο για ζημιά περίπου στις 20.000 ευρώ. Όπως προαναφέραμε, η μείωση των ανέμων είχε ως αποτέλεσμα τη σωστή διαχείριση. Νωρίτερα, γύρω στις 8 η ώρα, άνοιξε και η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, η οποία είχε κλείσει για αρκετό διάστημα από το ύψος της Στίβας και για περίπου 10 χιλιόμετρα.
1: Και όμως, γίνονταν από παρακαμπτήριες οδούς η κυκλοφορία, διεξάγονταν, άρα υπήρχε ιδιαίτερη καθυστέρηση για τους φίλους οδηγούς, να φανταστούμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Εκείνο που έχει μείνει τώρα, που είχε μείνει τώρα στο τέλος, ήταν κάποια απορρίμματα, άγνωστα πως βρέθηκαν αυτά, πάνω στην κορυφή ενός λόφου, που ουσιαστικά μετατράπηκαν σε καύσιμη ύλη, μπορούσαν δηλαδή να τροφοδοτήσουν τη φωτιά περισσότερο, άρα καταλαβαίνουμε ότι δυσκόλευσε λίγο παραπάνω το έργο των πυροσβεστών. Παρ' όλα αυτά όμως την έθεσαν σε ύφεση αυτή τη στιγμή και όλα φαίνεται να βαίνουν πολύ καλύτερα.
2: Μάλιστα. Γιώργο, κινδύνεψε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα από τη φωτιά αυτή?
0: Δεν έχω κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο. Αυτό που έχω είναι για την κτηνοτροφική μονάδα. Για κατοικίες ή για άλλες ξενοδοχειακές μονάδες δεν έχω κάτι τέτοιο. Πέρασε μακριά, σχετικά μακριά από κατοικίες. Δηλαδή εντάξει, ήταν από την πίσω πλευρά, από την πίσω πλευρά των κατοικιών, σε απόσταση γύρω στα 500 μέτρα. Αλλά ήταν τέτοια η διεύθυνση του ανέμου που την κατήφθηνε ουσιαστικά προς άλλη πλευρά.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ευχηθούμε η νύχτα που έχουμε μπροστά μας να είναι ήρεμη και να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα οι ισχυρές ούτως ή άλλως πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί, προκειμένου να παρακολουθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οποιοδήποτε καντιλάκι που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για να το κατασβέσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά στην αρχή της, στο ξεκίνημα. Σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Τώρα ήταν 118 πυροσβέστες βρέθηκαν εκεί, Δημήτρη. 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα, υδροφόρες αρκετές από την περιφέρεια, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα επιχειρούσαν μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας για την συγκεκριμένη φωτιά.
2: Να πούμε εδώ, Βαγγέλη, και έχει μεγάλη σημασία ότι η χώρα μας πλέον είναι εξαιρετικά εξοπλισμένη από πλευράς αεροσκαφών, διαθέτει 87 εναέρια μέσα για την αντιπυρική περίοδο, ο στόλος αποτελείται από 33 κρατικά και 54 μισθωμένα αεροσκάφη, ενώ υποστηρίζεται επιπλέον και από περισσότερα από 100 drones, τα οποία, όπως λέγαμε και τις προάλλες, έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς διαθέτουν ειδικούς σένσορες, αισθητήρες, όπου με τον πρώτο καπνό ειδοποιούν αμέσως το κέντρο της πυροσβεστικής, και βεβαίως όσο πιο, όλοι το ξέρουμε ότι όσο πιο νωρίς την πιάσεις τη φωτιά, τόσο πιο εύκολα θα τη σβήσεις.
1: Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο μέτωπο φωτιάς που απασχόλησε σήμερα ιδιαίτερα και ευτυχώς, σύμφωνα με τη συνάδελφό μας τη Δέσποινα Κρητικού, με την οποία και θα συνδεθούμε, φαίνεται να είναι σε ύφεση. Έφτασε όμως πολύ κοντά στις αυλές των σπιτιών στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε στην περιοχή Τσέρια. Έκαιγε χαμηλή βλάστηση αλλά και αρκετά σκουπίδια που βρίσκονταν εκεί. Δέσποινα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μια πυρκαγιά, μια φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα σήμερα. Κράτησε να καίει περί τις 4 ώρες με ισχυρή πυροσβεστική δύναμη να προσπαθεί να την οριοθετήσει. Με 33 πυροσβέστες, 10 υδροφόρα οχήματα από το Δήμο Θέρμης, από το Δήμο Θερμαϊκού, εθελοντικές ομάδες και 3 εναέρια, ένα ελικόπτερο και 2 καναντέρ. Τα κατάφεραν με το λίγο πριν πέσει το σκοτάδι και με τις τελευταίες ρήψεις των καναντέρ και με την τεράστια προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων οριοθετήθηκε σε μήκος περίπου 800 μέτρων. Ήταν λίγο πάνω από ένα χιλιόμετρο το μέτωπο της πυρκαγιάς. Από χαμηλή βλάστηση ξέσπασε η πυρκαγιά. Έφτασε όμως στον σκουπιδότοπο, σε έναν μπαζότοπο που υπάρχει στην περιοχή Τσαΐρια, στην Περαία, που είναι μεταξύ του αεροδρομίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης και του οικισμού της Περαίας. Εκεί υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια που έχουν κανονικές οικοδομικές άδειες, όχι σπίτια παραπήγματα, τα οποία απειλήθηκαν, ήταν σε απόσταση 200 μέτρων από τις φλόγες, γι' αυτό έπεσε και πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής γρήγορα. Υπήρξε 112, ήχησε το 112 στα κινητά όλων όσων βρέθηκαν στο ανατολικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης και μέχρι την Μηχανιώνα, από την Καλαμαριά δηλαδή μέχρι τη Μηχανιώνα, σε μια έκταση 20 χιλιόμετρων, γιατί οι πυκνοί καπνοί που κλείθηκαν στον ουρανό ήταν τεράστιοι και προκαλούσαν πραγματικά μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.
1: Και νομίζω για τον λόγο αυτό εστάληκε 112 στους κατοίκους της περιοχής, έτσι.
3: Ναι. Ακριβώς, αυτό ήταν το μήνυμα του 112, να μείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και να περιμένουν τις οδηγίες των αρχών.
1: Πολλές φορές όταν καίγονται σκουπίδια, ο καπνός αυτός είναι και τοξικός, άρα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την υγεία των κατοίκων που τον εισπνέουν.
3: Είχαμε αλλεπάλληλες εκρήξεις λόγω των έφλεκτων υλικών που συναντούσαν οι φλόγες και γινόταν εκρήξεις εκεί, με αποτέλεσμα φλόγες να φεύγουν, να μεταπηδούν 200 και 300 μέτρα από το σημείο που επιχειρούσαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ανοίγοντας ένα καινούριο μέτωπο. Υπήρχε γενικότερα μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια κατάσβεσης. Συμβαίνει σε εκείνη την περιοχή, επειδή υπάρχουν αυτοί οι μπαζότοποι, να υπάρχουν πολλά σκουπίδια και να προκαλούνται φωτιές, αλλά ποτέ μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια και με τους, σύμφωνα με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον δήμαρχο δηλαδή της περιοχής, τον δήμαρχο Θερμαϊκού, ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε τέτοια έκταση μια πυρκαγιά εκεί. Ούτε απειλήθηκαν σπίτια, ούτε απειλήθηκε να πλησιάσει προς τις πίστες το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν είχαμε πρόβλημα στην απογείωση και προσγείωση των αεροσκαφών, παρά τους πυκνούς καπνούς που ήταν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, οπότε δεν είχαμε τέτοια ζητήματα. Είχαμε τους κατοίκους όμως να λένε ότι κάθε χρόνο βλέπουν τα ίδια φαινόμενα. Είχαμε κομμένο ρεύμα για αρκετές ώρες, διότι δεν έκοψε ο ΔΔΕ την ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα τα εναέρια που πετούσαν και ρίχναν πυροσβεστικό υγρό και νερό να προκαλέσουν σπινθήρες και μικρές εκρήξεις στους μετασχηματιστές, κόβοντας την παροχή ρεύματος.
1: Επιπλέον πρόβλημα και αυτό, σωστά.
3: Ήταν γενικότερα μια αρκετά περιπετειώδες προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών να την κατασβέσουν. Τα κατάφεραν. Δεν θα σταματήσουν όμως να μένουν εκεί σε επιφυλακή, βεβαίως, τουλάχιστον για τα επόμενα 24 ώρα, γιατί είναι μια υφέρπουσα φωτιά αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προς ώρας πάντως είναι σε ύφεση.
1: Θέσπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου.
2: Λοιπόν, εντωμεταξύ, Βαγγέλη, βλέποντας όλες αυτές τις φωτιές, δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο για τα σκουπίδια. Βλέπω στο ίντερνετ διάφορους, από ιδιώτες μέχρι αντιδημάρχους καθαριότητας, μέχρι δημάρχους, να ανεβάζουν πλάνα όπου βλέπεις είναι η ΚΑΔΗ με τα συμβατικά και η ΚΑΔΗ με τα οικολογικά. Και δίπλα
1: τα ανακυκλώσιμα.
2: Τα ανακυκλώσιμα, ακριβώς. Mm-hmm. Και δίπλα βλέπεις καναπέδες, ντουλάπες, έπιπλα, καρέκλες, ξύλινα όλα αυτά. Mm-hmm. Τα οποία μαζί με τις πευκοβελόνες και τα ξερόχορτα είναι η καλύτερη τροφή για τη φωτιά. Mm-hmm.
1: Και μιλάμε τώρα σε μία περίοδο που απόψε το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, μαζί με την εκπομπή μας, λύγει και η διορία για όσους όφυλαν να δηλώσουν, να καθαρίσουν και να δηλώσουν τα οικόπεδά τους. Ναι. Έτσι, ενόψει ακριβώς του καλοκαιριού και αυτής της δύσκολης περίοδου που βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει, Δημήτρη.
2: 100%. Και διάβαζα μάλιστα ότι πάρα πολλοί, ενώ πολλοί ιδιώτες, επειδή ανησυχούν για την περιουσία τους, έχουν ξεκινήσει κάποιοι να κάνουν τους καθαρισμούς, πάρα πολλοί δήμοι έχουν καθυστερήσει δραματικά να προχωρήσουν στους καθαρισμούς των ξερόχορτων. Και να μου επιτρέψω να πω ότι κάθε χρονιά τα ίδια. Δηλαδή σε ενημερώνει το κράτος από τον Απρίλιο. Καθάρισε το χωράφι σου, μην έχει, πάρτε τα μπάζα από δίπλα από τους σκάδους. Τίποτα. Όλα αυτά λες...
1: Δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε στο αμήν, να φτάσουμε την ώρα τη δύσκολη, να κυνηγάμε τον τρόπο που θα καταφέρουμε να σβήσουμε τη φωτιά όταν την πυροδοτούν τέτοιες εστίες. Γιατί ακούσαμε και το ρεπορτάζ από τους συναδέλφους να μας λένε πώς τα σκουπίδια.

0: πρόθεσμα πλέον, διότι αφενός θα προστατεύσει την περιουσία του, αφετέρου θα προστατεύσει το κοινό καλό.
1: Και αυτό που είπες, Δημήτρη, για το θέμα των σκουπιδιών. Κάθε δήμος έχει ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο. Επειδή μου έτυχε και εμένα κάποια στιγμή, θέλησα να αδειάσω, να αλλάξω το στρώμα μου.
0: Ναι.
1: Έτσι, θέλησαμε να αλλάξουμε το στρώμα, παρήγγειλα ένα καινούριο στρώμα λοιπόν και σκέφτηκα τι θα κάνω το παλιό. Ρώτησα την εταιρεία πρωτίστως. Αναλαμβάνετε εσείς να ανακυκλώσετε? Όχι. Πέρασα από 5 εταιρείες που έψαχνα, τις όλες τις επώνυμες ας πούμε, ναι, τις πιο διαδεδομένες, τα πιο γνωστά ονόματα. Όλες μου είπαν ότι δεν διαθέτουν τέτοια υπηρεσία. Να απόσυρσεις δηλαδή του παλιού
0: στρώματος
1: ή το να το αποθέσουν, να το ανακυκλώσουν, να το κάνουν ό,τι πρέπει. Κανένας δεν παρέχει τέτοια υπηρεσία. Άρα το επόμενο τηλεφώνημα ήταν στον Δήμο μου. Πήρα λοιπόν το Δήμο και είπα θέλω να αφήσω ένα στρώμα, πείτε μου λίγο τη διαδικασία. Αφήστε το, μου είπε, δίπλα στα σκουπίδια και εμείς θα μας πάρετε μετά τηλέφωνο αφού το αποθέσετε στον κάδο δίπλα,
0: ναι,
1: θα μας καλέσετε στο τηλέφωνο και θα μας πείτε προκειμένου να το δρομολογήσουμε. Όχι από τώρα, γιατί εγώ πήρα 3 μέρες πριν την παράδοση του νέου στρώματος. Και όντως πέρασε η διαδικασία και με το που άφησα το στρώμα τους κάλεσα κατευθείαν να τους πω ότι το έχω αφήσει και πέρασαν την επόμενη το πρωί.
0: Είσαι
1: το
0: καλό Δήμο. Έχεις καλό Δήμο.
1: Ενδεχομένως να είναι και καλός ο Δήμος. Όμως θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Άρα δεν θα πρέπει να βλέπουμε καναπέδες, τραπέζια, ραφάκια και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο δίπλα στα σκουπίδια, κυρίως αυτή την περίοδο. Έτσι, ένα τσιγάρο να πετάξει ένας ανεύθυνος εκεί σε ένα στρώμα που βρίσκεται δίπλα, αν πάρει φωτιά, δεν σβήνει με τίποτα. Δεν μπορείς να το σβήσεις με έναν κοινό πυροσβεστήρα πλέον.
0: Εμείς έχουμε και την ιδιαιτερότητα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε ένα υπέροχο δέντρο το οποίο προσφέρει μοναδική σκιά, τη Χαλέπιο Πεύκη. Όμως η Χαλέπιο Πεύκη, ως γνωστόν, το χειμώνα, όταν θέλουμε δαδιά για να ανάψει γρήγορα φωτιά, είναι από τη Χαλέπιο Πεύκη, είναι από Πεύκο. Συνεπώς, έχουμε εξαιρετικά έφλεκτες περιοχές και όταν δεν καθαριστούν και έχουν φτιάξει μισό μέτρο στρώση πευκοβελόνες και από πάνω κουκουνάρια, είναι σαν να θες να ανάψεις μόνο σου μια φωτιά. Δηλαδή, αρκεί μια σπίθα, όπως λες, ένα αποτσίγαρο, ώστε αυτό να γίνει μπουρλότο στην κυριολεξία. Και μετά άντε να το μαζέψεις. Ειδικά στην Ελλάδα με τα μελτέμια που έχουμε και 6 και 7 και πολλές φορές 8 μποφόρ, είναι πολύ δύσκολες αυτές οι καταστάσεις και πρέπει να μάθουμε να προστατεύουμε τα δάση μας, γιατί έχουν καεί πάρα πολλά, Βαγγέλη. Εγώ θυμάμαι όταν κατέβαινα.
1: Δεν έχουμε πολυτέλεια να θρηνήσουμε
0: καθόλου
1: και άλλα δάση.
0: Την παραμικρή. Θυμάμαι πριν από 20 χρόνια, 25, που δεν είχε καεί ούτε η Πάρνηθα ούτε η Πεντέλη, παρά τους καύσονες, το βράδυ ήταν το φυσικό κλιματιστικό της Αθήνας. Έφερνε μια δροσιά. Τώρα, άμα κατεβαίνεις, ας πούμε, από την Πεντέλη ή αν ανέβεις στην Πάρνηθα, όπου είναι πραγματικά αποκαρδιωτική η εικόνα, είναι καμένη η μισή Πάρνηθα, πρέπει να φτάσεις μέσα στο καταφύγιο του Μπάφη για να βρεις δέντρα. Εντάξει, δεν μπορεί να μην μπορείς να προστατεύσεις τα δάση που βρίσκονται περιμετρικά της Αττικής, όσο τραγικές και δύσκολες αν είναι οι συνθήκες για την πυρόσβεση. Κάπου κάποια στιγμή πρέπει να. Και επίσης και το άλλο που μου κάνει φοβερή εντύπωση και θέλω ένα καλοκαίρι, του χρόνου ίσως να είμαι πιο χαλαρός να το καταφέρω, θέλω να πάω να βοηθήσω. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στα φυλάκια, κάθονται, παρακολουθούν.
1: Προσφέρουν εθελοντική εργασία,
0: ακριβώς,
1: γιατί χρειάζονται μάτια αυτές τις δύσκολες περιόδους.
0: Έχουμε και τα ντρόνς, αλλά και τα μάτια χρειάζονται.
1: Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Χρειάζονται μάτια, χρειάζεται συμμετοχή, γι' αυτό και ο εθελοντισμός παίζει το ρόλο του και είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι προσφέρουν τέτοιο εθελοντικό έργο αυτές τις δύσκολες μέρες που φυσάει και κάθε τι άσχημο μπορεί να καταλήξει σε μια μεγάλη πυρκαγιά. Δηλαδή, όπως είπαμε, ο άνθρωπος που δεν θα σκεφτεί και θα πάει να κάνει, δυστυχώς το έχουμε δει, παρόλες τις
0: ηλεκτροσυγκόλλησης, ας πούμε.
1: Να πάει να κάνει μια εργασία, ας πούμε, με σπινθήρα. Που τέτοιες περιόδους, με τέτοιους ισχυρούς ανέμους, δεν τις κάνουμε. Και μας το υπενθυμίζουν και οι αρμόδιες αρχές να μην το κάνουμε. Ή να πάει να ψήσει. Να πάει να ψήσει αυτή τη μέρα. Πήγαινε οποιαδήποτε άλλη. Έχουμε τόσες πολλές ευκαιρίες να το κάνουμε.
0: Κάντο, όχι αυτές ψητώ της κατσαρόλας, αν μην κινδυνεύεις.
1: Κάντο στην κατσαρόλα, κάντο στο σπίτι. Και
0: ξέρεις, αυτό που είπες για τον εθελοντισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό. να περιγράψω μία άλλη, ένα προσωπικό βίωμα το οποίο πραγματικά αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Είχα πάει στη Ραφίνα.

0: να κάνω μπάνιο. Η παραλία αυτή λοιπόν, επειδή περνάνε τα πλοία, έχει πάρα πολλά μικροπλαστικά. Και όχι μόνο μικροπλαστικά, και πλαστικά από καφέ και καλαμάκια και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και ενώ όλοι καθόμασταν και κάναμε το μπάνιο μας και απολαμβάναμε τη θάλασσα, ήταν μια κοπέλα η οποία είχε μια τεράστια σακούλα σκουπιδιών και μάζευε καπάκια και μικροπλαστικά. Mm-hmm. Και σκέφτηκα εγώ εκείνη την ώρα που στο τέλος, μετά από 2 ώρες, είχε μισογεμίσει μια τεράστια σακούλα. Και λέω, για σκέψου, λέω, αν εκτός από αυτήν την κοπέλα ήμασταν κι άλλοι 10 που κάναμε την ίδια δουλειά,
1: σωστά,
0: θα την είχαμε καθαρίσει την παραλία.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, είναι, ξέρεις, αυτό που λένε, αν δεν προσέξεις το σπίτι σου, θα πέσει και θα σε πλακώσει. Mm. Είναι τόσο απλό. Mm. Αλλά δυστυχώς.
1: Να, για να κλείσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών, να πούμε, ναι, ότι είχαμε συναγερμό νωρίτερα και στον Εύρο. Ευτυχώς έχει ελεγχθεί πλήρως η πυρκαγιά εκεί, αλλά και στην Κέρκυρα από φωτιά η οποία
0: πατρίδα
1: ξέσπασε
0: μου,
1: στην πατρίδα σου σε παράνομη χωματερή στο Τεμπλόνι. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα, ναι, τα προβλήματα, και μάλιστα έφτασαν μερικές εκατοντάδες μέτρα οι φλόγες από κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς δεν πέρασαν παρόλα αυτά προς τα εκεί, ούτε όμως και σε δασική έκταση. Δηλαδή έκαψαν ως επιτοπλίστων χαμηλή, χαμηλή βλάστηση.
0: Έβλεπα τις μετεωρολογικές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες, mm-hmm, και είναι πολύ δύσκολες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Έχουμε εξάρια και εφτάρια και κάποιες μέρες οχτάρια.
1: Mm-hmm. Είχαμε και στα Σπάτα, βέβαια.
0: Είχαμε φωτιά, και στα Σπάτα, φωτιά, έχεις δίκιο, ναι.
1: Και υπήρξε και, mm-hmm, 112 προειδοποιητικό για να είναι σε συναγερμό οι κάτοικοι. Παρόλα αυτά, ευτυχώς και εκεί η φωτιά ελέγχθηκε πλήρως. Βρίσκονται όμως οι αρμόδιες πυροσβεστικές αρχές σε όλα τα μέτωπα, ακόμη και αν έχουν ελεγχθεί, γιατί αν έχουν, βρίσκονται υπό έλεγχο, καθώς η νύχτα είναι μπροστά μας και πρέπει να τις επιτηρούν. Και εμείς σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, περνούμε, Δημήτρη Φαναριώτη
0: και Βαγγέλη Σαρή, σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ακριβώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη τελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Άνοιξε εθνική οδός Αθηνών Λαμίας, σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο, ωστόσο οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες είναι μεγάλες, σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Συνεγερμός σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Η ώρα είναι, ναι, Δημήτρη μου.
1: 11 παρά 25 λεπτά. Mm-hmm. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Ο Γιώργος Κέβη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και ο Γιώργος Τσολάκης
0: στις μουσικές μας επιλογές, έτσι.
1: Ethnos
0: Radio 105,8, συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Πριν έρθουμε να δούμε τον εξυγχρονισμό στο και το νέο υπερσύγχρονο μάλλον κέντρο κυβερνοάμυνας που έχουμε πλέον στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εδώ στο ΙΠΕΘΑ και το οποίο εγκαινιάστηκε σήμερα και έστειλαν τα μηνύματά τους τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας και ο άνθρωπος, ο εφοπλιστής, ο οποίος έκανε την δωρεά για, για αυτό το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, τη σημασία του οποίου θα δούμε στη συνέχεια.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Οι ψηφιακοί κίνδυνοι είναι πλέον τεράστιοι. Πρέπει κανείς να προσέχει σε ποιες ιστοσελίδες μπαίνει, τι κάνει και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν hackers οι οποίοι έχουν καταφέρει να μπουν μέχρι στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Mm-hmm.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο απλό είναι για... να θωρακίσουμε, έτσι, mm-hmm. να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Υπάρχουν απειλές νέες και παλιές, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε συνέχεια. Ήθελα όμως πρώτα, Δημήτρη, να κάνουμε μία βόλτα από τον κόσμο για να δούμε το τι γίνεται με την υπόθεση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και πώς βαίνουν εκεί τα πράγματα. Ακριβώς. Πώς βαίνουν οι διαπραγματεύσεις. Έχουμε εξελίξει καταρχάς.
1: Όντως, πήγε να εκτροχιαστεί αυτό το πράγμα την Κυριακή.
0: Το φοβηθήκαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Χάρης όμως στις διαρκείς διαβουλεύσεις και επαφές, οι οποίες κράτησαν σχεδόν 24 ώρες. Καταλαβαίνεις τώρα να είσαι σε ένα τραπέζι και να διαπραγματεύεσαι επί 24 ώρες. Και όπως είπε η Ελβετία.
0: Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ήταν παρόν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ο J.D. Vance.
1: Ο J.D. Vance ήταν και αισιόδοξος. Ενώ το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτησε τη συμφωνία επιοδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Των δύο αντιπροσωπιών τώρα, όπως είπες, ηγήθηκε της Αμερικανικής ο J.D. Vance και από Ιρανικής πλευράς ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκάλιμπαφ, είναι ένας σε σχέση με τους φρουρούς της Επανάστασης, ένας μετριοπαθέστερος πολιτικός. Ακριβώς. Θα διεξαχθούν όλη την εβδομάδα στο Μπιούργενστοκ, στις Ελβετικές Άλπεις.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, στις πρώτες αυτές επαφές και στη μαραθώνια αυτή πρώτη συνεδρίαση που μας περιέγραψες, έβαλαν κάτω το χρονοδιάγραμμα, έβαλαν κάτω δηλαδή το χρονοδιάγραμμα των επαφών που θα έχουν μέσα στους δύο μήνες που έχει συμφωνηθεί τις 60 ημέρες προκειμένου να λύσουν όλα τα ζητήματα και να τα θέσουν έτσι στο χαρτί?
1: Όλα δεν λύνονται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Όσα πρέπει να λυθούν για να πάμε ένα βήμα παρακάτω.
1: Δύο είναι τα ζητήματα κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για το οποίο έχουν υποθεί πολύ λίγα λόγια και ούτως ή άλλως και από την προηγούμενη συμφωνία παραπεμπότανε να συζητηθεί στο μέλλον, και το άλλο βεβαίως έχει να κάνει με το Λίβανο, καθώς και το Ιράν αλλά και η Δύση γενικότερα πιέζει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο μην τυχόν και δυναμητήσει την εκεχηρία, έτσι. Πρέπει να σταματήσει
0: αυτό
1: το Ισραήλ.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
1: Είναι μεγάλο ζητούμενο γιατί πρέπει και το Ιράν να συμμαζέψει τη Χεζμπολάχ. Αν δηλαδή τώρα αν δεις ας πούμε τον πόλεμο ανακοινώσεων σήμερα ήταν ότι η Χεζμπολάχ είπε ότι οι Ισραηλοί κάνουν τις επιθέσεις, οι Ισραηλοί ότι η Χεζμπολάχ τους έριξε ρουκέτες και γι' αυτό κάνουν τις επιθέσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει ο μεν Τραμπ να, εντός πολλών εισαγωγικών, να συμμαζέψει τον Νετανιάχου, η δε Τεχεράνη πρέπει να συμμαζέψει τη Χεζμπολάχ. Γιατί ο Λίβανος μπορεί να δυναμητήσει όλη αυτή την πολύ σπουδαία προσπάθεια που γίνεται, αν τα καταφέρει μάλιστα ο κύριος Τραμπ να πετύχει μια ειρήνευση στην περιοχή, αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι το Πακιστάν και το Κατάρ, Βαγγέλη, όπως και στις προηγούμενες συνομιλίες,
0: που πρωταγωνίστησαν στις διαπραγματεύσεις.
1: Στον πόλεμο στη Γάζα, όπου κηρύχθη αυτή η εκεχηρία και μετά η Γάζα βέβαια ξεχάστηκε στην τύχη της, δεν έχει πέσει ούτε ένα δολάριο, είναι ένα ατελείωτα ερείπια. Το Πακιστάν και το Κατάρ έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και το άλλο σημαντικό που ξέχασα να σου πω είναι ότι σήμερα επετράπει στο Ιράν για 2 μήνες να κάνει εξαγωγή πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων απαλλαγμένα από τις κυρώσεις, για να πάρει χρήματα τα οποία τα έχει τεράστια ανάγκη, γιατί όχι μόνο με τον πόλεμο αλλά και συνολικά με την κατάσταση η οποία υπήρχε οικονομική στο Ιράν ήταν πολύ δύσκολη, ο κόσμος πεινάει σχεδόν. Συνεπώς θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία εάν προχωρήσουν αυτές οι συνομιλίες. Τώρα ο κύριος Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα στο X λίγο νωρίτερα, όπου είπε ότι το Ιράν θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις. Πρόσθεσε ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Τεχεράν θα συμφωνήσει για σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, εννοούμε από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προφανώς, προκειμένου να διασφαλίσει αυτό το οποίο αποκαλεί εντός εισαγωγικών πυρηνική ειλικρίνεια. Mm-hmm. Ενώ και αυτό είναι σημαντικό, μεταβαίνει στο Πακιστάν την Τρίτη ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν και η συνάντηση αυτή, η επίσκεψη αυτή θεωρείται ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να συζητηθούν οι τρέχουσες διπλωματικές επαφές και να πούμε ότι θα είναι και η πρώτη επίσκεψη του Πεζεσκιάν στο εξωτερικό από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο στο Ιράν στα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου. Βαγγέλη.
0: Βλέπω τώρα ότι και ο Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτησε την συμφωνία, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, και είπε ότι η Τουρκία χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί προκειμένου να βοηθήσει τη διαδικασία και να ολοκληρωθεί ειρηνικά. Το ανακοίνωσε επίσημα η τουρκική προεδρία το περιεχόμενο της συνομιλίας των δύο αντρών. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επαγρύπνηση απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων, άρα για ποιον χτυπά την κουδούνα, και ότι νέα μέτρα για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης είναι απαραίτητα και σημαντικά, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.
1: Όπως καταλαβαίνεις, Βαγγέλη, ο κύριος Ερντογάν θα ήθελε πολύ να ήταν η Κατάρη Πακιστάν. Θα ήθελε να διαδραματίσει και αυτός έναν εξέχοντα ρόλο σε αυτές τις ειρηνευτικές συνομιλίες.
0: Στη και Γάζα δεν παραλείπει, το πέτυχε. Βέβαια, δεν παραλείπει βέβαια να αφήνει αιχμές για την πλευρά του Ισραήλ, έτσι, και του Νετανιάχου, στον οποίο δεν τρέφει και ιδιαίτερη συμπάθεια.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, όχι, δεν τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια, αλλά απ' την άλλη και ο κύριος Νετανιάχου πρέπει, και φαντάζομαι και για το ίδιο το καλό του Ισραήλ, πρέπει να μαζέψει λίγο αυτή την εισβολή στο Νότιο Λίβανο. Έχει μπει το Ισραήλ 7 χιλιόμετρα προς το Λίβανο.
0: Και οι τελευταίες τους δηλώσεις πάντως είναι ότι έχουμε πλήρη ελευθερία κινήσεων ο Ισραηλινός στρατός για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο. Άρα λέει δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Δεν φεύγουν τα στρατεύματά μας. Κάτι το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, το έχει τάξει. Αν μπορώ να το θέσω
1: το έτσι, έχει τάξει τον Ντόναλντ Τραμπ ακριβώς.
0: Και το έχει τάξει και ο Τραμπ στους Ιρανούς.
1: Ακριβώς.
0: Σαν αποτέλεσμα της συμφωνίας. Οπότε.
1: Τώρα αυτό που διάβαζα είναι ότι σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές το Τελ Αβίβ αφενός δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τον Νότιο Λίβανο παρά τις αμερικανικές πιέσεις, ωστόσο μελετά το ενδεχόμενο τροποποίησης της διάταξης των δυνάμεών του στην περιοχή με στόχο τη μείωση των κινδύνων ασφαλείας που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Μάλιστα η εφημερίδα Γεντότα Χρονότ αναφέρει ότι το Ισραηλινό στρατιωτικό κατεστημένο εξακολουθεί να επιμένει στην ανάγκη διατήρησης στρατιωτικής παρουσίας στο Λίβανο, εξετάζοντας ταυτόχρονα νέες επιχειρησιακές επιλογές. Είναι προφανές ότι και ο κ. Νετανιάχου πιέζεται από τους ακροδεξιούς εταίρους, από τα υπερορθόδοξα ακροδεξιά κόμματα του Ισραήλ, τα οποία αν τον εγκαταλείψουν θα πέσει η κυβέρνησή του, και αν πέσει η κυβέρνησή του έχουμε σύντομα εκλογές, και αν πέσει η κυβέρνησή του ο κ. Νετανιάχου δεν θα είναι πια πρωθυπουργός μιας πολεμικής κυβέρνησης αλλά μιας πολιτικής, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις δικαστικές διώξεις οι οποίες έχουν ανασταλεί. Αν δεν κάνω λάθος είναι 3 κατηγορίες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, και ο κ. Νετανιάχου θέλει να τα αποφύγει πάση θυσία αυτό, και απ' την άλλη βέβαια και ο ίδιος όπως και οι ακροδεξιοί εταίροι επιμένουν στην ανάγκη της συνέχισης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Λίβανο.
0: Ο J.D. Vance τώρα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από τις πρώτες αυτές και σημαντικές, όπως είπε, επαφές, είπε ότι πρώτον θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό για να διατηρηθούν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. και είναι ανοιχτά. Και δεύτερον, θέλουμε επίσης να δημιουργήσουμε έναν παρόμοιο μηχανισμό συντονισμού για την αποφυγή κλιμάκωσης στο πλαίσιο της περιφερειακής εκεχηρίας. Τρίτο, όπως ανέφερε και είναι ίσως το σημείο, λέει, που μας ενθουσιάζει ως Αμερικανούς περισσότερο, οι Ιρανοί συμφώνησαν να επιτρέψουν την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στη χώρα τους και θέσαμε πολλές γερές βάσεις για την επίτευξη μιας επιτυχημένης τελικής συμφωνίας. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Είναι
0: και
1: ένα
0: το
1: μεγάλο ζήτημα.
0: Πυρηνικό πρόγραμμα των Ιρανών, έτσι.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η συμφωνία του Ομπάμα το 2015 ήταν εξαιρετική. Και γιατί ήταν εξαιρετική? Γιατί προέβλεπε ανά πάσα ώρα και στιγμή, με μια προειδοποίηση λίγων ωρών, ότι οι επιθεωρητές της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας θα μπορούσαν να επισκεφθούν την ΑΤΑΝ στο Ισφαχάν όλες αυτές τις, όλα αυτά τα πυρηνικές, μάλλον τις περιοχές που περιέχουν πυράβλους με, και κυρίως μάλλον θυγοκεντριστές για τον εμπλωτισμό του ουρανίου, που αυτή τη στιγμή κατά πληροφορίες βρίσκεται στο 60-70%, στο 90% μπορεί μια χώρα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
0: Αυτοί οι επιθεωρητές γνωρίζουν τα πάντα, γνωρίζουν δηλαδή κάθε γεωγραφία όπου υφίστανται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Μήπως μπορεί να υπάρχουν και κάποιες άλλες που δεν τις ξέρουν και οι αρμόδιοι επιθεωρητές αυτού του διεθνούς οργανισμού?
1: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, συνολικά το Ιράν έχει περίπου 60-70 λέγονται πυραυλικές πόλεις. Είναι σε βάθος 60-70 μέτρων στο βάθος της γης με βράχους από πάνω, γι' αυτό και είχαν ρίξει τότε οι Αμερικανοί τις cluster bombs για να,
0: mm-hmm. Καταφέρουν να, το...
1: να καταφέρουν να κάνουν διάτρηση και να φτάσουν μέχρι εκεί. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν και την τελευταία, αλλά ξέρουν σίγουρα τις περισσότερες, δηλαδή τον Ατάνζ, την Ισφαχάν, είναι τα μεγαλύτερα πυρηνικά site τα οποία διαθέτει το Ιράν, και εκεί φαντάζομαι ότι αν ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις θα μπορούμε να μιλάμε για μια πολύ σημαντική επιτυχία.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τέλος της μέρας. Δημήτρης Φαναριώτης, μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ. Μιλούσαμε για τη συμφωνία και όσα αυτή περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο προχωρά βήμα το βήμα πλέον μετά τις πολύ ωραίες πρώτες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά και τις αντιδράσεις που έχουμε από την πλευρά του Ισραήλ, που φαίνεται να μην υποχωρεί στο μέτωπο εκεί του νοτίου Λιβάνου και αυτού του...
1: Επικαλούμενο την ασφάλεια των πολιτών του, βέβαια.
0: Αυτή τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει, αν το λέω σωστά, Δημήτρη,
1: ζώνη, ακριβώς buffer zone.
0: Εσύ το γνωρίζεις καλύτερα. Πάντως και το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν ανέλαβε νέες δεσμεύσεις για τα πυρηνικά στις συνομιλίες που είχαμε τώρα. Οι τεχνικές και κρίσιμες συζητήσεις στην Ελβετία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων θα συνεχιστούν. Ο δε Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή ανακοινώνει τις οικονομικές κατακτήσεις για το Ιράν έπειτα από την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων. Με ανάρτησή του, λοιπόν, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, αυτό που μας είπες, Δημήτρη, ακριβώς νωρίτερα, απαλλάσσονται πλέον από κυρώσεις, ο αποκλεισμός έρεται και ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία αποδεσμεύονται και ξεκινά μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν. Αυτό είναι κάτι που περιμένουν,
1: ναι,
0: οι Ιρανοί, έτσι.
1: Οι Ιρανοί περιμένουν 25 δισεκατομμύρια από το ξεπάγωμα των στοιχείων, αλλά υπάρχουν δύο ακόμη βασικές παράμετροι τις οποίες πρέπει να επισημάνουμε, Βαγγέλη, ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον αφενός συμφώνησαν να δημιουργηθεί μια γραμμή επικοινωνίας με ποιο στόχο να είναι ασφαλείς οι διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν υπάρχει μια γραμμή επικοινωνίας σημαίνει ότι υπάρχει επαφή μεταξύ των δύο πλευρών και ότι ενδεχομένως, αν υπάρχει και λίγη καλή θέληση, μπορεί να βρεθούν λύσεις. Παράλληλα, Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν την άμεση δημιουργία κέντρου διαχείρισης συγκρούσεων. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του κέντρου? Να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Τώρα, οι συνομιλίες αυτές που γίνονται στην Ελβετία στόχουν να υπάρξει ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, αυτό έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να το πετύχουμε. Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί η Μέση Ανατολή, όσα χρόνια κάνουν διεθνή, το Μεσανατολικό και το Κυπριακό είναι δύο θέματα τα οποία έχουν παραμείνει άλυτα. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν αυτές οι γραμμές επικοινωνίας και το κέντρο διαχείρισης συγκρούσεων. Τώρα, κατά πόσο θα καταφέρουν αφότερες πλευρές να τα βρούνε, αυτό είναι κάτι που θα δείξει ο χρόνος. Όπως είπαμε, εξαρτάται πάρα πολύ και από το τι θα κάνει το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Αλλά αν καταφέρουν οι δύο πλευρές να δημιουργήσουν έστω και μια εύθραυστη εκεχηρία σε αυτή την περιοχή, τότε θα μιλάμε για πραγματικά μια πολύ σημαντική πρόοδο, Βαγγέλη.
0: Λίγο νωρίτερα μιλούσαμε για τις φωτιές, πριν περάσουμε και εκτός συνόρων.
1: 41 Δημήτρη, τον αριθμό σήμερα.
0: Βάλε άλλη μία. 42. Κάντε 42, γιατί είχαμε συναγερμό ο οποίος ξέσπασε πριν από λίγο, σήμανε για φωτιά η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Κερατέας αυτήν την φορά. Σύμφωνα, λοιπόν, με την πυροσβεστική πυρκαγιά, εκδηλώθηκε γύρω στις 10 απόψε το βράδυ ανάμεσα στο ζαπάνι της Κερατέας και στο Αυρόκαστρο, κοντά στην Λεωφόρο Λαβρίου, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, με 61 πυροσβέστες και με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Υπήρξε και ανακοίνωση από το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι καίει η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και υπάρχει αυτή η σοβαρή κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε ότι η έγκαιρη παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων θα κατασβέσει σύντομα και την φωτιά αυτή. 41 είπες, Δημήτρη, σήμερα, έτσι.
1: 41.
0: Άρα με αυτήν 42. Φανταστείτε, γιατί μας μύριζε,
1: ναι,
0: από τα μελτέμια τα τελευταία 24 ώρα που είχαμε, το φοβόμασταν και το συζητούσαμε δημοσιογραφικά μεταξύ μας, ότι να είμαστε σε επιφυλακή, μην έχουμε φωτιές. Και να λοιπόν που σήμερα άρχισε να έρχεται η μία μετά την άλλη. Είχαμε κάποιες καταστροφές.
1: Βοηθούντος ακούσαμε... και του στρατηγού ανέμου που έλεγε ο Βίρον Πολύδωρας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε κάποιες σοβαρές καταστροφές εκεί σε κτηνοτροφική μονάδα, όπως μας μετέφερε νωρίτερα ο συνάδελφός μας ο Γιώργος ο Κοβός, εκεί στην περιοχή της, της Βιωτίας που επλήγει από την φωτιά. Οπότε επιστρέφουμε και πάλι, Δημήτρη.
1: Έχουμε λίγο χρόνο και δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Πώς θα επιλεγεί ο διάλογος του Στάρμερ ή τι έγινε χτες στην γιορτή της μουσικής στη Γαλλία, όπου είναι εντυπωσιακά τόσα συνέβησαν.
0: Για πες μας καταρχάς για την Βρετανία. Πήγαινε μας μία από την Βρετανία, αφού ήμασταν εκτός συνόρων, πριν την παρένθεση της τελευταίας φωτιάς στην Κερατέα.
1: Βαθιά συγκινημένος ο κύρ Στάρμερ, υπέβαλε την παρέτησή του από την ηγεσία.
0: Ήταν προδιαγεγραμμένη, Δημήτρη, νομίζω.
1: Από την Κυριακή το είχε δημοσιεύσει ο Κυριακάτικος Observer, μεγάλη βρετανική εφημερίδα, πολύ σοβαρή.
0: Μας το είχες προαναγγείλει και εσύ ήδη νωρίτερα, με όλα αυτά που συνέβαιναν.
1: Ακριβώς. Τώρα, ο κύρ Στάρμερ ανακοίνωσε, είπαμε σήμερα, την παρέτησή του. Αναμένεται να οριστεί πριν το Σεπτέμβριο ο νέος επικεφαλής του κόμματος, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι και ανοίγει ο δρόμος ώστε η χώρα να αποκτήσει τον 7ο παρακαλώ πρωθυπουργό σε διάστημα μόλις 10 ετών. Πώς λειτουργεί τώρα μια αναμέτρηση για την ηγεσία? Όποιος υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των εργατικών. Το εργατικό κόμμα, το λέγαμε και νωρίτερα νομίζω στο δελτίο με το Θάνατο Σιαφάκα, το μαγκαζίνο μας, ότι έχει 403 έδρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει 81 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου και του υποψηφίου, να στηρίξουν αυτή την ενέργεια. Επίσης, οι υποψήφοι πρέπει να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα ποσοστά υποστήριξης από τις τοπικές οργανώσεις του εργατικού κόμματος και από τα συνδικάτα. Ενώ, εάν υπάρξουν περισσότεροι από ένας υποψήφιος που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του εργατικού κόμματος και οι φύλα προσκύμενοι προς την παράταξη και ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια πρωθυπουργός. Και βέβαια τώρα το μείζον ερώτημα είναι πόσο χρόνο θα πάρει όλο αυτό το πράγμα. Αν και το χρονοδιάγραμμα λοιπόν επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου, σχετικά κοντά σε 2,5 εβδομάδες, θα κλείσουν πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου. Και ο ίδιος, όπως τόνισε, αν πρόκειται να υπάρξει αναμέτρηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως την εκ νέου σύγκληση του Κοινοβουλίου μετά τη θερινή περίοδο. Κάτι προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου. Ήταν μια, είπαμε, αναμενόμενη παρέτηση και ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος προδιαγράφεται σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις ως νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και πρόεδρος
0: το
1: εργατικών. Ο Μπέρναμ λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πήρε στις εκλογές του ευρύτερου Μάντσεστερ 55% ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό και ανήκει στην παραδοσιακή κοινωνικοδημοκρατική πτέρυγα των εργατικών, ωστόσο δεν θεωρείται αριστερός τύπου Κόρμπιν, ο οποίος ήταν στην αριστερή πτέρυγα των εργατικών, ούτε όμως κεντρός τύπου Μπλερ ή Στάρμερ. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, την προτεραιότητά του συγκαταλέγεται η βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, ειδικότερα αυτή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του περίφημου NHS, το οποίο πάσχει πάρα πολύ σοβαρά στη Βρετανία. Αρκεί να σου πω, Βαγγέλη, ότι υπάρχουν καρκινοπαθείς οι οποίοι μπορεί να περιμένουν και 8 και 9 μήνες για να κάνουν τη θεραπεία τους. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε σε κράτη τριτοκοσμικά. Το άλλο ζήτημα είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και η αποκέντρωση εξουσιών από το Λονδίνο, συμμετοχή του κράτους στις υποδομές, στις μεταφορές και τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Το ένα από τα δύο θέματα που έριξε τον Στάρμερ ήταν το μεταναστευτικό. Ο Άντι Μπέρναμ λοιπόν είναι υπέρ των αυστηρότερων ελέγχων στα σύνορα, αλλά με τη θέσπιση νόμιμων διαδικασιών εισόδου στη χώρα, ενώ στη διάρκεια του Brexit ήταν υπέρ της παραμονής. Όμως αυτή τη στιγμή δεν προωθεί την επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Στη δεύτερη μας ώρα θα μιλήσουμε για το ετήσιο μουσικό φεστιβάλ έτσι στην Γαλλία. Mm-hmm. Για να μας τα πεις, ήθελα απλά να σας ενημερώσω ότι είχαμε και αυτή την υπόθεση με τους πυροβολισμούς και τρεις νεκρούς στον Καναδά, στο Μόντρεαλ. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν σε μια εβραϊκή συνοικία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ο ένας εξ αυτών αστυνομικός και ο δεύτερος ήταν ο φερόμενος ως δράστης. Mm-hmm. Και μία αστυνομικός ακόμη τραυματίστηκε σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Η επιχείρηση διήρκησε αρκετή ώρα και φέρεται να είναι ακόμη σε εξέλιξη σύμφωνα με πηγές εκεί των δυνάμεων αποκατάστασης της τάξης που δεν δίνουν αρκετές πληροφορίες. Okay. Και δεν γνωρίζουν και το κίνητρο, αν ήταν τρομοκρατικό, αν ήταν όμως κάτι άλλο, αν είχε να κάνει με την εβραϊκή συνοικία.
1: Έχει
0: αυτή
1: πολλά εβραϊκά καταστήματα αυτή η συνοικία βέβαια. Mm-hmm. Οπότε λογικό είναι να πάει το μυαλό μας προς αυτό. Όπως μας ειδοποιεί ο Γιώργος Κέβης, πρέπει να διακόψουμε για δελτίο ειδήσεων.
0: Γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους. Και στο πλαίσιο αυτό, το νεοκτήριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ενόπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιου να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatar Gate εξέδωσε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ίδιο στην ελληνική

0: δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλής στο Νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο Νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση πιθανή απειλή εναντίον των ιδίων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέσει εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός. Βορειάνε μείωσε 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στο τέλος της μέρας. Βαγγέλη Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ερτ News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας. Σας είπαμε λίγο και με τον Δημήτρη Φαναριώτη εδώ μέχρι και τις 12. Σας είπαμε νωρίτερα για τη φωτιά στην Κερατέα. Πάμε να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Την εικόνα, παρακαλώ πολύ, δώστε μας.
2: Λοιπόν, η φωτιά έχει σβήσει ολοσχερός. Κάηκαν περίπου 5 με 6 στρέμματα. Ευτυχώς είχε πέσει ο αέρας. Πήγανε άμεσα και αμάξια της περιοχής υπηρεσίας. Τα παιδιά έρθαν από τα Σπάτα στην Κερατέα. Πήγαν και οι δικές μας δυνάμεις, υδροφόρα, πυροσβεστικά, GCB. Και είχε πέσει και ο αέρας, όπως είπα. Οπότε δεν ξέφυγε. Αλλά το θέμα είναι, και εδώ φάνηκε, δύο μεγάλα αγροτεμάχια. Mm-hmm. Εκεί που εκδηλώθηκε η φωτιά, σπίτι με χόρτα ακαθάριστο, δίπλα καθαρισμένο.
1: Αυτά που λέγαμε, το λέγαμε προηγουμένως.
2: Το καθαρισμένο προστάτευσε την εξάπλωση φωτιάς. Το ακαθάριστο όμως, άμα ήταν καθαρισμένο και αυτό, δεν θα είχαμε ούτε καν αυτή την απώλεια των 5-6 τραμάτων.
0: Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό, και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, και το μήνυμά μας, Δήμαρχε, γιατί και εσείς αυτές τις τελευταίες μέρες τρέχετε με αυτά τα ζητήματα, φαντάζομαι, επίσης, έτσι.
2: Εμείς τα δικά μας τα κοινόχρηστα τελειώσαμε. Mm-hmm. Όμως σήμερα που τελείωσε η περίοδος, από αύριο βγαίνει η πυροσβεστική υπηρεσία και κάνει ελέγχους. Μετά που θα κάνει ελέγχους, θα μας δώσει στο Δήμο τα οικόπεδα τα οποία χρήζουν καθαρισμό. Από εμάς, είτε με τα συνεργεία μας, είτε θα κάνω και ανάθεση σε ιδιώτες, γιατί δεν προλάβαμε τα συνεργεία μας, και φυσικά με το πρόστιμο και το κόστος του καθαρίσματος. Mm-hmm. Αλλά αυτό πράγμα όμως τώρα δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει ο κάθε πολίτης να καθαρίζει το οικόπεδό του.
0: Το αυτονόητο, λέτε, Δήμαρχε.
2: Αυτονόητο. Εμείς έχουμε βγάλει και ένα ειδικό τιμοτακατάλογο που είναι τον τρίτο της αγοράς, για να συνδράμουμε στην αποκομιδή των υπολοιμάτων. Mm-hmm. Και βοηθάμε έτσι να μην εξοδεύσουν πολλά χρήματα για την αποκομιδή. Αλλά δηλαδή, παρότι εγώ έτσι υπολογίζω, από εδώ και 4 χρόνια που ξεκίνησε το μέτρο, έχουμε πάει στο 80%. Αλλά υπάρχει ένα 20% που δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται, και επίσης έχει μια αδυναμία ο νόμος. Στην εκτός σχεδίου περιοχή, αγροτεμάχια τα οποία δεν έχουν σπίτι δεν έχουν υποχρέωση. Όμως έχουμε αγροτεμάχια που είναι σε ευαίσθητες περιοχές, δηλαδή δίπλα σε δρυμό. Οπότε πρέπει να γίνει και μια κατηγοριοποίηση, δηλαδή με βάση την επικινδυνότητα, όταν είσαι σε επαφή με το δάσος. Ακόμα και σίδερα δεν έχεις, πρέπει να έχεις υποχρέωση να καθαρίσεις, γιατί θα φύγει η φωτιά από εκεί και θα πάει στον δρυμό. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πρέπει να το δούμε έτσι. Το έχω επισημάνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει αλλαγή του νόμου. Αλλά παράλληλα πρέπει να κοιτάξει ο κάθε πολίτης να στα πλαίσια τοπικής ευθύνης να καθαρίσει το κόπεδό του. Και εμείς ως Δήμος θα συνδράμουμε.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε. Κατά πρώτον, αν εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι, γιατί το μετεό, το κοίταζα τώρα, δίνει από 5 μέχρι 7 μποφόρ.
2: Όχι, έχει κόψει ο αέρας.
1: Έχει κόψει ο αέρας. Αύριο βέβαια θα ξαναρχίσουν οι άνεμοι.
2: Αύριο ξαναρχίζει, ναι, αλλά έκοψε και άλλη στιγμή, μία ώρα πριν τη φωτιά. Η φωτιά είναι και ένα θέμα τώρα. Πώς μπήκε η φωτιά 10 η ώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Εξετάζεται και αυτό, θα το βρει η περιοριστική υπηρεσία με τον ακριτικό τη. Αλλά 10 η ώρα έπιασε, στις 9 είχε αέρα. Mm-hmm. Δηλαδή ευτυχώς που μία ώρα μετά έχει κόψει.
0: Σας ευχαριστούμε για τα καλά νέα, κύριε Δήμαρχε. Ήταν ο Δήμαρχος της Λαβρεωτικής, ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, τον οποίο και ευχαριστούμε και πάλι. Όπως μας είπε, οριοθετήθηκε, έσβησε η φωτιά αυτή, η οποία αναστάτωσε εκεί την περιοχή λίγο νωρίτερα, και τον ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Όπως ευχαριστούμε και τη Μαρία τη Σφυρόαιρα που μας την παρέχει αυτή την άμεση ενημέρωση. Τώρα, Δημήτρη, θέλω λίγο να δούμε τι γίνεται με το Πεντάγωνο εκεί και αυτό το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας πίσω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο εγκαινιάστηκε σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Νίκου Δένδια. Στο Υπουργείο λοιπόν, το υπερσύγχρονο αυτό κτίριο των τριών επιπέδων, η συνολική επιφάνεια έχει 2.500 τετραγωνικά μέτρα, και το οποίο στεγάζει πλέον τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ. Έχει ήδη εγκατασταθεί εκεί όλο το σύγχρονο απόρριτο σύστημα που εργάζεται πάνω στη θωράκιση από τους κινδύνους, και έκανε σχετικές δηλώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τις οποίες και μπορούμε να ακούσουμε.
3: Πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Γι' αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται, κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραχδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς, αλλά και σε νέους κινδύνους. Έχει δε έναν άξιο αρχηγό ΓΕΘΑ, ειδικό στις επικοινωνίες και στην υψηλή τεχνολογία. Διαθέτει όμως και μία επιτελική ομάδα πληροφορικής, και θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Υποστράτηγε, γιατί συγκροτείτε πια την τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος.
0: Ο αέρας ακούγονταν και στο μικρόφωνο του Πρωθυπουργού, έτσι, κατά την ομιλία του εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη.
1: Πάντως να πούμε, Βαγγέλη, ότι όλα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Η νέα λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων σηματοδοτεί την περαιτέρω αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΚΕΘΑ στον κυβερνοχώρο και ενισχύει τρία πράγματα. Πρώτον, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, δεύτερον, την ψηφιακή θωράκιση και την κυβερνοανθεκτικότητα των ενόπλων δυνάμεων και της χώρας. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας.
4: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου, των δορυφορικών δυνατοτήτων και της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Επιβάλλει το μετασχηματισμό του στατικού συστήματος διοικητικής μέριμνας σε επιχειρησιακό, με αυτονομία, με ανθεκτικότητα. Επιβάλλει τη μείωση του οικονομικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της ενσωμάτωσης των νου επανδρομένων και των όπλων χαμηλού κόστους. Τα ανωτέρω συνιστούν, όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο παριστάμενος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Και να πούμε ότι αφού ακούσαμε τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ότι το νέο αυτοκτήριο ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κάπα Λασκαρίδης, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Αθανάσιο Λασκαρίδη, ο οποίος βέβαια έδωσε το παρόν.
5: Δωρεές όπως η σημερινή επιτρέπουν την ταχύτατη εκτέλεση σημαντικών έργων χωρίς διαγωνισμούς, ενστάσεις, δικαστικές αγωγές και καθυστερήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει ευτυχώς να γίνονται περισσότερες δωρεές προς το δημόσιο συμφέρον και προς τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν είναι όμως ούτε κατά διάνοια αρκετό. Πολλά περισσότερα μπορούν και πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό. Το λέγω διότι υπάρχει στη χώρα μας πολύς αδρανής πλούτος, κυρίως μέσα στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας.

0: ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, Βαγγέλη, ο Τζίμι Χέντριξ, νομίζω θα συμφωνήσεις.
1: Απόλυτα.
0: Τεράστια μορφή και τεράστιος βιρτουόζος στο σόλο. Να πούμε τώρα.
1: Ήταν ό,τι καλύτερο για να μας πάει στις 11:20.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Μέχρι και τα μεσάνυχτα παρέα.
0: Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Σκεύης ρυθμίζει τους ήχους. Γιώργος Τσολάκης.
1: Γιώργος Σκεύης, συγγνώμη. Και Γιώργος Τσολάκης.
0: Ναι, και Γιώργος Τσολάκης
1: στις
0: μουσικές επιλογές.
1: Εξού και ο Τζίμι Χέντριξ.
0: Εξού και ο Χέντριξ. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εμείς στις 11:45 ακριβώς θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο Επιτρόπου, γιατί είναι η ώρα του Μουντιάλ και θα μάθουμε όλα όσα έγιναν, όλα όσα γίνονται, όλα όσα θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες στο σημαντικότερο γεγονός του ποδοσφαιρικού κόσμου αυτήν την περίοδο. Και τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, Δημήτρη, που πρωταγωνίστησε στην ημέρα, στην ευρύτερη
0: πρώτη
1: πολιτική
0: είδηση μετά τις φωτιές,
1: επικαιρότητα. Ακριβώς. Και δεν είναι άλλο από το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ένα ένταλμα σύλληψης το οποίο εκδόθηκε από την βελγική δικαιοσύνη, η οποία ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση του Qatar Gate. Να θυμίσουμε λίγο ότι είναι
0: αυτό,
1: το Qatar Gate, για
0: κάποιοι
1: από τους ακροατές μας μπορεί να μην γνωρίζουν ακριβώς τι είναι.
0: Ναι, είναι ένα σκάνδαλο στο οποίο είχε βρεθεί μπλεγμένη και η κυρία Καϊλή, ευρωβουλευτής. Τελικώς δεν βρέθηκαν αξιόπιστα στοιχεία που να στοιχειοθετούν τις κατηγορίες εναντίον της. Θα θυμόμαστε όλες τις ιστορίες με τις βαλίτσες με τα εκατομμύρια που πήγαινε ερχόντουσαν.
1: Ήταν προκειμένου, αφορούσε κάποιους Ευρωπαίους αξιωματούχους,
0: ναι.
1: Και οι οποίοι φέρονται να χρηματίζονταν από την κυβέρνηση του Κατάρ.
0: Του Κατάρ.

0: τα οποία διαθέτει το Κατάρ, παρότι είναι ένα μικρό κράτος, ένα μικρό εμιράτο, αλλά βλέπεις ότι το χρήμα μπορεί να καταφέρει να κινήσει πολλές περιπτώσεις.
1: Ο ίδιος πάντως ο κύριος Αβραμόπουλος, να πούμε, ότι μιλά για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Αυτά είπε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Τώρα, για τη συμμετοχή του ως επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ΜΚΙΟ, ελέγχεται από την Βελγική Δικαιοσύνη. Πρόκειται για μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία όμως ενεπλάκει στο Qatar Gate, για το οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και στο φερόμενο ως εγκέφαλό του είναι ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή που μας είπες νωρίτερα, Δημήτρη, και τον πρώην σύντροφό της και συνεργάτη του Παντσέρη, Φραντζέσκο Τζόρτζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος, υποστηρίζει ότι με τη συμμετοχή του στο ΔΣ της εν λόγω οργάνωσης έλαβε συνολικά 75.000 ευρώ, τα οποία δήλωσε στο ποθενέσχες του και υποβλήθηκε στη σχετική φορολογία. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι για τη συμμετοχή του στη ΜΚΙΟ έλαβε και σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Επισημάνουμε, όπως είπαμε, ότι η κυρία Καϊλή δεν βρέθηκε εμπλεγμένη σε αυτή την ιστορία. Να θυμίσω πάντως ότι ο πρώην σύντροφος και συνεργάτης της, ο κύριος Φραντσέσκο Τζόρτζι, είχαν πάει μαζί διακοπές με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, δισεκατομμυριούχος, πασίγνωστος ο Μπράνσον, και για τη SpaceX, την εταιρεία που έχει. Σε κάθε περίπτωση αυτό, ξέρεις, προκάλεσε, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις, προκάλεσε εντυπώσεις, με την έννοια του ότι κάνεις παρέα με δισεκατομμυριούχους, άρα ενδεχομένως να είσαι μπλεγμένος. Να το επισημάνουμε αυτό όμως και να το ξεκαθαρίσουμε, ότι η δικαιοσύνη δεν βρήκε στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν εμπλοκή της κυρίας Καϊλή, σε αντίθεση με τον Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος φέρεται ότι ήταν ο επικεφαλής αυτών των διασυνδέσεων εντός πολλών εισαγωγικών με το Κατάρ. Τώρα, ο κ. Αβραμόπουλος απάντησε σε όλα αυτά. Ήταν πολύ καυστικός και σκληρός και είπε ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις της.
1: Έτοιμος λοιπόν για άρση της ασυλίας του, δηλώνει ο κύριος Αβραμόπουλος, προκειμένου να αποδείξει, όπως λέει, το ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το συγκεκριμένο ζήτημα, και μάλιστα θέτει ερωτήματα γιατί να εμπλέκεται το δικό του όνομα σε αυτό το σκάνδαλο. Τώρα, είχαμε αντίδραση, να πούμε, Δημήτρη, από τα κόμματα. Ναι, ναι.
0: Ήθελα να σου πω ότι στην Ευρωβουλή υπάρχουν πάρα πολλά λόμπι. Είχε κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, ένας εκ των ανταποκριτών μας, ο Γιώργος Συριόπουλος, ο οποίος είναι 40 χρόνια εκεί, είναι φίλος καλός από τα φοιτητικά μας χρόνια στις Βρυξέλλες, και μου είχε πει, είχαν υπολογίσει οι συνάδελφοι εκεί, ότι τα λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνούν τα 1.300. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν.
1: Γίνεται.
0: Το λόμπινγκ είναι βασικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Και
0: το βλέπεις.
1: Και στο Αμερικανικό.
0: Και στο Αμερικανικό. Φυσικά, καλά εκεί. Εκεί ακόμα περισσότερο.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, να πούμε ότι είχαμε αντιδράσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκε ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Επιβεβαιώνουν και τη σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ακόμη ράπισμα στην κυβέρνηση, για εγκληματική δράση, και αναμένουμε τη θέση Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές. Να πούμε τέλος ότι το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα εκτελεστεί εφόσον προηγουμένως αρθεί η ασυλία του από την Βουλή και επικυρώσει την παράδοσή του στο εφετείο Αθηνών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη ελεγχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ανοιχτή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο, ωστόσο οι καταστροφές που άφησαν πίσω οι φλόγες είναι μεγάλες. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Θα αποταθώ ίδιο στην ελληνική δικαιοσύνη, τονίσε δήλωσή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, ενώ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον Ιδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Συναγερμός η γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: U2 in the name of love. Φίλε Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστούμε για τις μουσικές σου επιλογές, οι οποίες μας βρίσκουν απολύτως ευθυγραμμισμένους.
1: Μα απολύτως.
0: Απολύτως όμως ευθυγραμμισμένους.
1: Η ώρα είναι 11:34 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Και να πούμε μια είδηση που μας έγινε μόλις γνωστή. Είχαμε μια έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI. Της TUI Fly στην Ρόδο, στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Πρόκειται για την πτήση η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένια προς το Άμστερνταμ στην Ολλανδία, με ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner. Σύμφωνα με τα όσα λοιπόν έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Αμέσως μετά από την προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου. Να πούμε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν 3 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία βρέθηκαν εκεί προληπτικά στο σημείο, όπως προβλέπει βέβαια και το πρωτόκολλο που υφίσταται και σε κάθε περίπτωση είναι αυστηρό. Σημασία έχει ότι όλα πήγαν καλά.
0: Απλώς το τραβήξανε μακριά για τον απλούστατο λόγο ότι τα αεροσκάφη έχουν τεράστια αντεπόζητα και μάλιστα έχει με βενζίνη, με κυροζίνη, η οποία είναι πολύ περισσότερο, έχει πολύ ψηλότερο φθανειακό βαθμό και είναι εξαιρετικά εύλεκτη.
1: Και φαντάσου ένα αεροσκάφος το οποίο έχει ξεκινήσει από την Μομπάσα της Κένια με προορισμό το Άμστερνταμ. Ποιο είναι και το μέγεθος του όγκου των καυσίμων που θα μετέφερε.
0: Αυτό, Βαγγέλη.
1: Οι λόγοι ασφαλείας και το πρωτόκολλο το αυστηρό.
0: 100.000 λίτρα.
1: Βεβαίως. Επιβάλλουν λοιπόν να το μεταφέρουν μακριά από τον κόσμο, να το απομακρύνουν. Σημασία έχει ότι όλα πήγαν καλά και βέβαια οι ταξιδιώτες θα συνεχίσουν με άλλο τρόπο, αν όχι με το ίδιο αεροσκάφος, αν δεν επιδιορθωθεί ή όποια ζημιά φέρεται να υπάρχει το ταξίδι τους.
0: Πάντως, μια και είπες για την TUI, που είναι η μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία στην Ευρώπη και σίγουρα η μεγαλύτερη στη Γερμανία, διάβαζα ότι οι προβλέψεις της για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα ξεπερνούν κάθε προηγούμενο σε ό,τι αφορά στον τουρισμό. Έτσι. Mm-hmm. Είμαστε μακράν ένας αξιοζήλευτος τουριστικός προορισμός. Πάμε να δούμε στη Γαλλία για τη γιορτή της μουσικής που έγινε, η γιορτή του Έσχου.
1: Για πάμε, τι ήταν εκεί πέρα, κάποιο μουσικό φεστιβάλ, αν κατάλαβα καλά, Δημήτρη.
0: Είναι η γιορτή της μουσικής, mm-hmm. Είναι μια τεράστια εκδήλωση, ετήσια γιορτή, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες και δεν διεξάγεται μόνο στο Παρίσι, αλλά και σε πάρα πολλές γαλλικές πόλεις.
1: Και εδώ είχαμε αντίστοιχους εορτασμούς στο Ηρώδιο με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ.
0: Της ΕΡΤ, βέβαια. Εξαιρετική συναυλία. Όσοι είχαν τη χαρά να πάνε χθες να την απολαύσουν.
1: Χθες το βράδυ
0: δυστυχώς
1: στο,
0: δεν
1: στο
0: μπόρεσα.
1: Ηρώδιο.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να την παρακολουθήσω.
1: Κατάμεστο. Ήταν...
0: Θα το κανονίσουμε να πάμε μια μέρα μαζί, Βαγγέλη, mm-hmm. Στην επόμενη εκδήλωση. Τι έγινε λοιπόν στη Γαλλία τώρα. Εκτυλήθηκαν σκηνές χάους χθες το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 240 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά μαχαιρωμάτων, καταγγελίες βιασμών, σεξουαλικών επιθέσεων ληστείων και επιθέσεων με σύριγγες παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία.
1: Φαντάσου να μην είχε και ισχυρή αστυνομική παρουσία, δηλαδή.
0: Ναι, και αν έχει η Γαλλία αστυνομία, έτσι. Mm-hmm. Θα σου θυμίσω τότε με τον Μπατακλάν, όπου είχαν καταφέρει, το βλέπα, είχα συγκλονιστεί κυριολεκτικά γιατί έβλεπα το θάλαμο επιχειρήσεων της αντιτρομοκρατικής στη Γαλλία και ήταν πυροσβέστες, αστυνομικοί, αντιτρομοκρατικοί και κατάφεραν να βρουν σε 2-24 ώρα στο Παρίσι και τα περίχωρα, μιλάμε για μια περιοχή όπου ζουν 30 εκατομμύρια άνθρωποι, τους βρήκαν και τους εξόντωσαν. Και τώρα για τις σύριγγες λοιπόν, αυτό τι είναι τώρα, είναι ένα νέο κόλπο το οποίο γίνεται στην Ευρώπη και αλλού. Πηγαίνουν, βρίσκουν γυναίκες κατά κύριο λόγο, τους ρίχνουν μια με σύριγγα η οποία συνήθως περιέχει και ταμίνη, που είναι ένα ναρκωτικό το οποίο εντός αγωγικών παραλύει το θύμα, mm-hmm. Για να μπορέσουν να το βιάσουν. Είχαμε και τραυματισμό 40χρονου και 40χρονης γυναίκας, οι οποίες δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι. Νοσηλεύονται και οι δύο σε καλή κατάσταση σχετικά κοντά στην πόλη Κολομιέ. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, γυναίκες πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν συμπήματα με σύριγγα και κάποιες από αυτές βιάστηκαν. Ενώ ένας 48χρονος στα βόρεια προάστια του Παρισιού συνελήφθη με την κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης σε 12χρονο κορίτσι. Κάθε άλλο παρά γιορτή της μουσικής, δηλαδή, ήταν αυτό το πράγμα.
1: Κάθε άλλο παρά γιορτή της μουσικής. Μετά θα επιστρέψω στο Ηρώδιο για να την κλείσουμε γλυκά την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Έτσι.
0: Σωστό,
1: αν ολοκλήρωσες, Δημήτρη.
0: Ολοκλήρωσα.
1: Λοιπόν, γιατί εδώ την Παγκόσμια ημέρα μουσικής την τιμήσαμε με αυτή την εντυπωσιακή συναυλία στο Ηρώδιο. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ο παγκοσμιοφήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος και ο βιολίστας Ηλίας Λιβγεράτος. Πραγματικά το απίλαψε ο κόσμος, πλήθος κόσμου που βρέθηκε εκεί με τα αριστουργηματικά έργα του Μπετόβεν και του Μότσαρτ κάτω από τον έναστρο Αττικό ουρανό. Πώς να μην είναι όμορφα, και μιλάμε και για ένα θέατρο το οποίο θα μας λείψει, έτσι. Ναι.
0: Βέβαια θα μας λείψει. Αυτό που είναι συγκινητικό είναι ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε με τον Κοριολάνο, το πρώτο έργο που η Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ερμήνευσε στο Ηρώδιο ως ορχήστρα του ΕΙΡ το Μάιο του 1964 με διευθυντή τον αρχιμουσικό Μιχάλη Οικονόμου. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στο Ζάπιο, όπου υπάρχει ένα μικρό σπιτάκι. Όχι εκεί που είναι η Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, που ήταν, εν πάση περιπτώσει, και γινόντουσαν εκλογές και τα λοιπά, καταγράφαν τις εκλογές. Ένα μικρό σπιτάκι λίγο πριν στρίψει αριστερά, το οποίο ήταν το πρώτο κτίριο στο οποίο λειτουργήσε η ελληνική ραδιοφωνία. Δεν υπήρχε τηλεόραση τότε, μόνο στην Αμερική.
1: Όχι, δεν το γνώριζα.
0: Ήταν πραγματικά, αν το δεις αυτό το σπιτάκι, όπως πας ευθεία και ετοιμάζεσαι να στρίψεις αριστερά για να πας στο Ζάπιο, που υπάρχει και ένα μεγάλο κατάστημα εκεί, καφετέρια, είναι εστιατόριο, και δίπλα είναι το μεγάλο κτίριο της πρώην Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μικρό σπιτάκι, πρέπει να έχει 4-5 δωμάτια. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος στην Ελλάδα όπου πραγματοποιήθηκε ραδιοφωνική εκπομπή. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε ακριβώς ήταν. Πρέπει να ήταν κοντά στο 1920. Θα ψάξω να το βρω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα εξαιρετικό κτίριο ιστορικό, το οποίο διατηρείται και σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Μάλιστα.

0: Λάθος σήμα ήταν αυτό. Έτσι, κάποιος βιάζεται για την ώρα του Μουντιάλ. Αλλά η ώρα
1: καλά,
0: του Μουντιάλ.
1: Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Έχει ακόμη 2,5 λεπτά. 2,5 λοιπόν, λεπτά έχει ακόμη.
1: Πριν πάμε στον καλό συνάδελφο, ποιος είναι σήμερα ο Δημήτρης, ο Καϊμάς ή ο Τάσος Επιτρόπου?
0: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου, αυτή η τεράστια μορφή. Λοιπόν, να σας πούμε ότι ο καύσωνας πλήττει τη Γαλλία πάρα πολύ σκληρά. Το βλέπαμε και από την έκφραση του προσώπου της Θωμαϊδας Παπαϊωάννου όταν έβγαινε στην τηλεόραση για να μιλήσει. Πραγματικά εξουθενωμένη από τη ζέστη, πάνω από 40 βαθμούς η θερμοκρασία. 2.700 σχολεία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν το πρόγραμμά τους. Γιατί, Βαγγέλη? Γιατί τώρα δίνουν τον μπακαλωρέα. Δίνουν δηλαδή ουσιαστικά τον μπακαλωρέα, είναι ένα δίπλωμα το οποίο είναι κάτι παραπάνω.
0: Δεν
1: από
0: είχα μια σχέση με το Ζήκο.
1: Όχι, okay. Όχι. Το οποίο είναι κάτι μεταξύ απολυτηρίου λυκείου, κάτι παραπάνω από πολυτήριο λυκείου και κάτι λιγότερο από το πρώτο έτος σε μια σχολή. Δύσκολες εξετάσεις πολύ και θέλει και πολύ διάβασμα για να τις περάσεις. Ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα οι μαθητές σήμερα για να μπορέσουν να δώσουν αυτές τις εξετάσεις. Συνολικά 13 νεκροί και 2 παιδιά τα οποία πέθαναν από θερμοπληξία μέσα
0: σε όχημα,
1: σε ένα αυτοκίνητο. Ναι, έπαθαν καρδιακή ανακοπή. Τώρα μας έλεγε και η Θωμαϊδα νωρίτερα, συγγνώμη, ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι αμέλεια, αλλά θα μπορούσε και ενδεχομένως να ήταν ένα έγκλημα. Αυτό θα το μάθουμε τα επόμενα 24 ώρα. Οι ίδιες ανάλογες τραγικές συνθήκες στην Γερμανία, που βιώνει θερμοκρασίες 35-36 βαθμών. Στην Ισπανία είχαμε 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Στη χώρα των Βάσκων έχει δοθεί κόκκινος συναγερμός, ενώ πολύ υψηλές είναι οι θερμοκρασίες και στη γειτονική μας Ιταλία. Έχει θάλασσα η Ιταλία, αλλά τα λέγαμε την άλλη φορά πόσο μικρές είναι οι παραλίες.
0: Τώρα είναι η ώρα του Μουντιάλ. Τώρα είναι η ώρα του Τάσου Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
2: γεια
1: Τάσε.
2: Γεια σας, παιδιά. Άλλα σχεδίαζα να πω, άλλα μας προέκυψαν και λογικό είναι, καθώς αυτά που κάνει αυτός ο αθεόφοβος 24 Ιουνίου, σε δύο μέρες δηλαδή, μπαίνει στο 31ο έτος της ζωής του.
0: Για το Μέση μιλάς?
2: Αναφέρομαι σε αυτό το άμπαλο, ναι, το Μέση.
1: Και άμπαλος κιόλας.
2: Άμπαλος. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Καταρχάς έχει σημειώσει 5 γκολ η Αργεντινή. Και τα 5 τα έχει σημειώσει αυτός. Έτσι. Και δεν είναι ότι τα έχει σημειώσει, okay, έβαλε 5 γκολ, συμβαίνει. Έγινε ο πρώτος στην ιστορία που πρώτα απ' όλα είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τα δύο γκολ που σημείωσε σήμερα. 2-0 νίκησε την Αυστρία πριν από λίγο, τελείωσε το παιχνίδι πριν από λίγο, τέλος πάντων πριν από νωρίτερα που έγινε το πρώτο μάτς. Έφτασε στα 18 γκολ σε 28 αγώνες στο παγκόσμιο κύπελο και είναι ο πρώτος σκόρερ, φιγουράρει στην πρώτη θέση, τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Ξεπέρασε τον Κλόζα, ήταν μαζί στα 16 με το χατρίκ που έκανε απέναντι στην Αλγερία στο πρώτο παιχνίδι. Και έφτασε είχε 16 και 2 18 γκολ τώρα και είναι μόνος πρώτος.
1: Μια απορία, Τάσο, έχω την αίσθηση από αυτά τα λίγα που έχω διαβάσει στα ξένα δημοσιογραφικά δίκτυα ότι δίνουν ως φαβορί την Αργεντινή, ως σχεδόν απόλυτο φαβορί.
0: Αν συνεχίσει έτσι ο Μέση, σίγουρα.
1: Συμφωνείς?
2: Κοίταξε, καταρχάς είναι.
1: Γιατί και οι Γάλλοι είναι καλοί, με τις λίγες μου γνώσεις.
0: Και οι Ισπανοί είναι καλοί.
1: Και οι Ισπανοί.
2: Οι Ισπανοί είναι πολύ καλοί. Και οι Γάλλοι θεωρώ ότι είναι πιο γεμάτη ομάδα και καλύτερη από τις άλλες δύο. Αλλά ξέρεις, στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να κρίνεις. Και εντάξει, αυτό αν το καταφέρει ο Μέση και αυτό, νομίζω ότι δεν θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη. Ή τέλος πάντων τα κοιτάτια της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Είναι ένα φαινόμενο, εντάξει, το φαινόμενο το έχει ο Ρονάλντο, ο οποίος είναι και τρίτος κόρης στην ιστορία των παγκοσμίων και παίρνουν με 15 γκολ, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο. Αλλά το παιδί αυτό δεν ξέρω, όχι δεν ξέρω, ξέρω, γιατί από μικρό παιδί το παρακολουθώ, γιατί μεγαλώσαν μαζί με το Μέση, όχι στην ίδια γειτονιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το χρονικά. 20 χρόνια πρωταγωνιστής. Δεν είναι ότι παίζει ποδόσφαιρο 20 χρόνια. Mm. Είναι 20 χρόνια εκεί. Είναι εκεί η ηγετική φυσιογνωμία, σκόρερ,
0: ίνδαλμα.
2: Ναι, είναι εμπορικότητά του,
0: σωστά.
2: Τα πουλάει πολύ. Έκανε και κάτι άλλο με αυτά τα δύο γκολ που πέτυχε. Ουσιαστικά τι έκανε, σημείωσε για έκτο συνεχόμενο αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο τέρμα. Mm-hmm. Το είχε κάνει τα τέσσερα προηγούμενα, σε όλα τα νοκάουτ στο Κατάρ σκόραρε και έχει σκοράρει και με την Αλγερία τώρα. Και με την Αυστρία. Δηλαδή έξι συνεχόμενα δεν έχει κάνει κανένας στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Τυχαίο δεν νομίζω.
2: Όχι βέβαια, δεν είναι τυχαίο. Παρά μόνο, αν θυμάμαι καλά, ο Ζαϊζίνιο, ο Βραζιλιάνος αυτός ο παιχταράς, και ο Ζιστ Φοντέν, ο Γάλλος. Επί δεκαετίες ολόκληρες ήταν θεωρείται ο κορυφαίος, ας θυμίσω ότι ο Γάλλος ήταν, είχε σημειώσει 13 γκολ σε ένα παγκόσμιο κύπελλο το 58 στη Σουηδία. Σε 6 αγώνες δηλαδή είχε βάλει ο άνθρωπος 13 γκολ. Επαναλαμβάνω, αναφέρομαι στον Ζιστ Φοντέν. Έτσι. Και ο Ζαϊζίνιο το 70 στη διοργάνωση του Μεξικού που ήταν ναι μεν το παγκόσμιο κύπελλο του Πελέ, αλλά σημείωσε ο Ζαϊζίνιο 6 συνεχόμενα παιχνίδια, σημείωσε παντού γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε τότε η Βραζιλία. Όμως ο Μέση ισοφάρισε και αυτό και αν σκοράρει στο επόμενο θα είναι ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε 7 συνεχόμενα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Έχουν νοτιάσει, έχουν ξεκινήσει από το Κατάρ και συνεχίζουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι μυθικός γιατί θυμάστε το 86 και το 90, όσοι θυμάστε τέλος πάντων, λέγαμε πάντα ήταν ο Μαραντόνα μόνος του. Όμως ο Μαραντόνα πάντα υπήρχε, εννοώ στην Αργεντινή, πάντα είχε και κάποιους, έναν Κανίγια, κάποιους παίκτες που είναι και ευρύτερα γνωστοί. Ο Μέση που έχει κάποιους, τώρα παίζει με τον Αλμάντι και κάτι τέτοιους παίκτες, δηλαδή που δεν τους ξέρει το ευρύ κοινό, έτσι. Mm-hmm. Και είναι εντελώς μόνος του και οδηγεί σε ένα παγκόσμιο κύπελλο την Αργεντινή, σε ένα Κόπα Αμέρικα μετά και φυσικά οδηγεί τώρα και την Αργεντινή προς το back-to-back. Βεβαίως. Είναι πολύ νωρίς. Είναι το δεύτερο παιχνίδι. Έχει παίξει με Αλγερία και με Αυστρία. Έτσι. Δεν έχει παίξει με τις σπουδαίους αντιπάλους. Αλλά εντάξει, το σημειώνουμε αυτό. Και ενδεχομένως και πιο μετά, δηλαδή στα επόμενα παιχνίδια, οι συμπαίκτες του θα αναδάσουν και άλλο απόδοση. Είναι πολύ καλή οργανωμένη. Για να απαντήσω στο αρχικό ερώτημα για το φαβορί, είναι τρομερή οργάνωση στην άμυνα, αλληλοκαλύψεις. Δουλεύουν όλοι γιατί ξέρουν ότι μπροστά έχουν τον καλύτερο όλων ενδεχομένως και δουλεύουν γι' αυτόν ώστε να προστατεύουν τα μετόπιστε και μπροστά τρέχα παιχταρά μου και βάζε γκολ. Έχει ένα πλάνο τέτοιο σε, φυσικά το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο σύνθετο, δεν είναι έτσι όπως θα λέει ο Τάσος στον αέρα εδώ του Ethnews τώρα αλλά αυτή την εικόνα μας δίνουν και κοιτούσα και λίγο τα στατιστικά του. Αυτός ο Αθεοφοβός έχει αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες, έτσι δεν λέμε, βάζουμε φιλικά και τέτοια, 1189 αγώνες, έχει σημειώσει 927 γκολ και έχει μοιράσει 414 ασίστ.
1: Πολεμική κάνει μηχανή μου ακούγεται όλο αυτό.
0: Απίστευτα στατιστικά.
2: Πρόσεξε, είναι 1300 γκολ, χοντρικά το λέω, περισσότερο από όσα παιχνίδια έχει. Έχει, θυμίζω, περίπου 1200, έχει σημειώσει 1300, αλλά 1350.
0: Άρα η αναλογία είναι πάνω της μονάδας.
2: Ναι, όχι στα γκολ, μαζί με assist. Assist, δηλαδή κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Βοηθητική
2: πάσα. Δηλαδή σημειώνει γκολ ένα κάθε 0,80, κάθε 80, βάζει περίπου ένα γκολ σε κάθε match. Και μαζί με την assist είναι ακριβώς ένα, γιατί και η assist είναι μια ευτυχία που δίνεις και στο συμπαίκτη σου τον goal και είναι πολύ σημαντικό στη στατιστική του ποδοσφαίρου η assist, όπως και στο μπάσκετ, έτσι. Οι assist είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί ουσιαστικά χρεώνεσαι ότι εσύ έδωσες τον goal στο συμπαίκτη σου.
0: Έτοιμο goal.
2: Goal και assist ένα αγώνα έχει 1,13 πάνω, δηλαδή πάνω από το... από τη μονάδα. Είναι κάτι φοβερό, είναι εξωφρενικό το στατιστικό που έχει Και φυσικά το αντίπαλο δέος που είναι ο Ρονάλντο, γιατί έτσι μαζί μεγάλωσαν και αυτοί, που είναι 41 ετών, και να θυμηθώ ήταν 41 ετών και 132 ημερών όταν αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ, και έγινε και ο γυριότερος ποδοσφαιριστής εκτός τερματοφυλάκων που έχει αγωνιστεί ο Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Και επ' αυτού έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Διάβαζα σε ένα γαλλικό αθλητικό περιοδικό, εσύ θα το ξέρεις σίγουρα τι το L'Équipe, ότι πλέον ο μέσος όρος των ποδοσφαιριστών έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή ηλικίας εννοώ. Δηλαδή δεκαετία 70-80, αν ήσουν 35 θεωρήσω ηλικιωμένος για μπάλα,
2: και
1: ακόμα
2: φαινόμενο,
1: και 30. Ακριβώς. Και έχουμε τώρα το Ρονάλντο 41, το Μέση 39.
2: Δεν είναι λογικό όμως.
1: Για πες γιατί όμως, γιατί αυτή είναι η απορία.
2: Να ξεκινήσω από την τεχνολογία των παπουτσιών. Να ξεκινήσω από την τεχνολογία των ρούχων. Να ξεκινήσω.
1: Των ρούχων.
2: Το ρούχο, ναι, ναι.
1: Καλά,
2: ναι,
1: τα παπούτσια το καταλαβαίνω. Τα ρούχα, τι τεχνολογία διαθέτει.
2: Γιατί, βέβαια, γιατί τώρα πλέον είναι τα αεριζόμενα, είναι τελείως διαφορετικά. Ορισμένα για τους πολύ μεγάλους στάρ, μέχρι και τα ρούχα εκτός από τα παπούτσια φτιάχνονται στα μέτρα τους ακριβώς και δεν είναι μέσα στο.
1: Σα στέλνουν
0: one fits all.
2: Όποια θέλετε, ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Πήγα στα πολύ εύκολα. Και φυσικά είναι η επιστήμη πλέον. Είναι η επιστήμη του ποδοσφαίρου, η ιατρική, οι αποθεραπείες, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν για τις φλεγμονές.
1: Η διατροφή,
2: πάρα πολλά πράγματα τα οποία. Παρακαλώ.
1: Και η διατροφή, φαντάζομαι, λέω, θα είναι πιο προσεγμένη.
2: Εντάξει, διατροφή, αυτό εννοώ επιστήμη. Όταν ο άλλος σου λέει ότι δεν θα παίξει. Όταν τρέχουν οι ποδοσφαιριστές, για όσους δεν το γνωρίζουν, καλό είναι να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές, έχετε προσέξει ότι φοράνε ένα μπουστάκι από μέσα της φανέλας.
0: Το οποίο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο όλες τις λειτουργίες του σώματος. Καρδιακούς παλμούς, πίεση, τα πάντα, τα πάντα.
1: Φοβερή είσαστε.
2: Πες και αυτός μπαλά. Αλλά αυτά όλα, το λεγόμενο GPS του ποδοσφαίρου,
1: ναι,
2: δεν είναι ότι τα καταγράφει και μετά πάμε και τα βλέπουμε. Είναι κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπάρχει άνθρωπος και άνθρωποι στον πάγκο που παρακολουθούν,
0: που τα διαβάζουν αυτά, έτσι, ναι.
2: Και ενημερώνουν το τεχνικό επιτελείο που θα ενημερώσει τον head coach, τον πρώτο προπονητή, ποια είναι η κατάσταση του συγκεκριμένου
0: ποδοσφαιριστή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης ταύτισε, λοιπόν, βγάλει τον αλλαγή.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνονται αλλαγές. Στην αρχή δεν μπορούσε να το διανοηθεί ο φύλαθρος που έβλεπε τον αγώνα, γιατί έβλεπε έναν καλό ποδοσφαιριστή να αποδίδει και να είναι από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος του γηπέδου.
0: Και να τον βγάζουν.
2: Και στο 70 να γίνεται αλλαγή. Γιατί?
0: Για να μην
2: όχι καεί. Γιατί δεν έχει αντοχές μόνο, αλλά κινδυνεύει μέχρι και με μυϊκό τραυματισμό.
0: Σωστό. Το αυτά οποίο διαγιγνώσκει
2: για τον Πελέ,
0: η συσκευή.
2: Επί παραδείγματι.
0: Βεβαίως.
2: Ή για τον Μαραντόνα πιο μετά.
0: Πάντως για το Μέση, για να κλείσουμε, για να δούμε λίγο και τα άλλα παιχνίδια, γιατί ο χρόνος θα αρχίσει να μας πιέζει.
2: Ναι.
0: Μου άρεσε πολύ η εικόνα με μια αιωνόβια οπαδό του Μέση, η οποία, ναι, 100 ετών, η κυρία Αργεντίνα, με την εμφάνιση της Αργεντινής και με πλακάτ που έγραφε 100 χρόνια, 100 years old, Messi fan. Φαν του Μέση 100 χρόνια.
1: Έναν αιώνα.
0: 100 ετών.
2: Έτσι, έτσι. Καλά, εντάξει.
0: Άξιος.
2: Τον λατρεύουν. Πήρα μια συνέντευξη, θα παίξει και το Σαββατοκύριακο, την έχουμε ετοιμάσει, του Λούκα Βεγιαφάνιος, του ποδοσφαιριστή παλιού του Παναθηναϊκού, τώρα στην Φυσιά, Αργεντινός. Τον βρήκαμε στο Μεξικό, λοιπόν, για να αυτό θα κλείσουμε και τη μεσιάδα που αρχίσαμε. Και το πρώτο πράγμα που το ρωτήσαμε είναι Μαραντόνα ή Μέση. Και στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, γιατί λέει, με φαίνεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Ο Μαραντόνα είναι κάτι διαφορετικό, δεν έχει, είναι πέρα από το ποδόσφαιρο. Ο Μέση όμως είναι ο θεός της μπάλας. Λέει, είναι, μας περπατάμε στον δρόμο και αισθανόμαστε ότι είμαστε υπερήφανοι. Είναι τρομερό αυτό που έχει πετύχει ο Μέση, να επισκιάζεται αγωνιστικά, που δεν επισκιάζεται, αλλά λέμε τώρα, να συγκρίνεται, αυτή είναι η σωστή λέξη, με τον μεγάλο Diego Armando Maradona. Έτσι.
0: Βλέπω Mbappé να ετοιμάζεται. Τι, ναι, έχουμε.
2: Λοιπόν, να πάμε και στο ρεζουμέ της υπόθεσης τώρα, γιατί έχουμε δράσει μετά το 2-0 της Αργεντινής επί της Αστρίας.
1: Αλέλε μπλε, αλέλε μπλε.
2: Είμαστε, τους υποστηρίζουμε.
1: Εγώ, ναι.
2: Ένα το όμιλο τώρα ξεκινάει, δηλαδή μεσάνυχτα ακριβώς, στη Φιλαδέλφια παίζουν Γαλλία-Ιράκ, ένα παιχνίδι που θα έχει ευκαιρία και ο Mbappé, είναι στα 14 γκολ ο Mbappé. αν σκοράρει αρκετά γκολάκια, μπορεί να έχουμε και ντέρμπι σε αυτό το παγκόσμιο μετά, για τον πρώτο σκόρερ. Στις 3 η ώρα, γρήγορα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή τώρα ξημερώματα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη Νορβηγία σε Μεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φραντσίσκο στις 6 το πρωί θα παίξουν η Ορδανία Αλγερία. Δεν νομίζω ότι θα ξυπνήσετε γι' αυτό, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να γίνει. Όλα τα παιχνίδια από την Ερασπόρ, την ΕΡΤ2, το Νορβηγία σε Μεγάλη θα το δούμε από την ΕΡΤ1. Και χθες το ξημέρωμα, και με αυτό θα σας καλανικτήσω, για τον 6ο όμιλο η Ιαπωνία που νίκησε 4-0 την Τουνησία αυτό το, στο στάδιο Μοντερέι, ήταν το χιλιοστό παιχνίδι στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων και μάλιστα η Ιαπωνία βρήκε με παγκοσμιακό τρόπο την πρόκριση στη φάση των 32.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε
1: αυτό,
0: έχουμε,
1: αυτό θα πει ρεπορτάζ.
0: Έχουμε
2: εσύ,
0: ακόμη email. Πρόλαβες, δεν λες τίποτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αγχωθήκαμε κι εμείς. Εδώ πέρα αγχώθηκε και ο Γιώργος Σκευής, πήγε να σε ρίξει νωρίτερα. Ενώ έχουμε δώσει συγκεκριμένο χρόνο.
2: Είναι φίλος μου. Δεν,
0: αυτό
2: δεν
0: είναι.
2: Υπήρχε περίπτωση να το κάνει.
0: Και του είχες λείψει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Μουντιάλ,
1: σε ευχαριστούμε για όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες
0: πολλά γκολ, όπως έχει συνηθίσει να εύχεσαι εσύ στα παιχνίδια που έρχονται.
1: Εσύ θα υποστηρίξεις, Βάγγελη, Ιράκ και Γαλλία.
0: Γαλλία, βέβαια.
1: Μπράβο, σωστός. Σωστός.
0: Λοιπόν, και εμείς κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος. Είναι, η ώρα πλησιάζει μεσάνυχτα.
1: Είναι και 59.
0: Και 59, οπότε έρχεται ακριβώς τώρα και το δελτίο ειδήσεων. Το
1: ήταν οποίο μαζί σας ο Βαγγέλης Σαρής
0: και ο Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Στην εκπομπή στο τέλος της μέρας.
0: Εδώ μέσα από το Earth News Radio 105,8. Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαστε κοντά σας. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα με δυσκολίες εξαιτίας των πυρκαγιών. Δεν σας κρύβουμε. Παρ' όλα αυτά ήταν θετικά τα μηνύματα. Τις είδαμε, τις παρακολουθούσαμε μαζί και την εξέλιξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας.
1: Να πούμε πριν κλείσω πολύ γρήγορα: Μαρία Σπυρόαρα στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους. Και στο πλαίσιο αυτό, το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας προφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να είναι σε ύφεση. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Έντελμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatar Gate εξέδωσε για το Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίσε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο Νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στη Βρετανία τώρα, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ. Φέρεται να έχει θέση εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βορειάνια μείωση 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο, πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, τονίζοντας την ανάγκη προσαρμογής των ενόπλων δυνάμεων στις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, χαρακτήρισε το σχέδιο τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές αυθαίρετες, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει ο ίδιος πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Υποστήριξε ότι όλοι γνωρίζουν καλά ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί, όπως ανέφερε, η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Σημείωσε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις διαθέτουν πλήρη ελευθερία κινήσεων στο Νότιο Λίβανο για την αντιμετώπιση κάθε απειλής. Σε μήνυμά του ανέφερε ότι στόχος είναι η προστασία των στρατιωτών και η ασφάλεια των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, η αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μετά το Brexit. Επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας μετά την φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο στρατοδικείο παραμένουν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. Τρεις νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσα τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών. Ο μεγαλύτερος καύσωνας σε διάρκεια από το 2003 στην Ιταλία, με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Πάρμα. Σε συναγερμό και η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για τα σαραντάρια στη Βρετανία, που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία στο Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε. Στο Κονγκό, οι αρχές ανακοίνωσαν 1.003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Earth News Radio 105,8.

0: εγώ θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιλώνω, έναξι πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 526 80 και στο edasa.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στη Βουλή για τις διαδικασίες άσης ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές αυθαίρετες, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει ο ίδιος πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο, πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σχέδιο Ατζέντα 2030 τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Υποστήριξε ότι όλοι γνωρίζουν καλά ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων, προκειμένου να διασφαλιστεί, όπως ανέφερε, η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Σημείωσε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο μετά από προειδοποίηση του Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους στο Χάρκοβο, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού Κίρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μετά τον Brexit. Επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι και ο μοναδικός υποψήφιος. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας μετά την φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο στρατοδικείο, 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για τον θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 παιδιά 2 και 4 ετών. Ο μεγαλύτερος καύσωνας σε διάρκεια από το 2003 στην Ιταλία, με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Πάρμα. Σε συναγερμό και η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. 3 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς σε εβραϊκή συνοικία στο Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε. Στο Κονγκό οι αρχές ανακοίνωσαν 1003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα μαζί σας ο Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 23 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την παρέα μας. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, Ρούλα, από τον Καναδά. Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα. Καλή εκπομπή, έτσι λέει, με Βασίλαρο πρώτο τραγούδι. Η φίλη μας η Μάχη από το νησί και για τη συνέχεια Lady. Έχτιζα παλάτια.

Ρένα Κουμιώτη, λοιπόν, και δώσε μου το στόμα σου. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Εξάρχεια. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα που μας κάνετε παρέα. Λοιπόν, τι έχουμε? Α, τη φαντασία του Νταλάρα. Μάλλον με τον Νταλάρα.

πως να σ' αγγίξω, πως φοβάμαι το σοφός. Φοβάμαι τέτοια αγάπη, Θεέ μου τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Νίκος Σουμπακάκος, μας πει δελτίο ειδήσεων. Και σε λίγο πάλι εδώ, λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ. Νίκος Παπάζογλου. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια